Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελίληθα είναι πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, ποτέ σχεδόν δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει. Έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς θλιβερά και ραγδαία γύρω μας πληθαίνουν. Αύτιδε στην κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις των κόσμων και εγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό μας θλίβει, αδελφοί μου, πως είναι αυτή η εποχή που βρίσκει τέτοιο έρισμα, τέτοιο καθρέφτισμα. Αυτός ο λόγος από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή. Φαίνεται οι άνθρωποι να αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, να βαφτίζουν το σκοτάδι φως και το φως σκοτάδι. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Ας αγαπήσουμε το φως, ας αγαπήσουμε το Χριστό μας, το φως του Σωτήρα Χριστού, να φωτίσει το νου και τις ψυχές μας, εκεί να ανατύλει, να τις λαμπρύνει, να τις περιβάλλει, να τις δύσει με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημών.

ήρθε ο Χριστός μας ως ευεργέτης προς τους εχμαλώτους, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης προς τους εν σκότη καθημένους. Και εμείς τι του ανταποδίδουμε, αδελφοί μου? Ας μιμηθούμε τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, που συνεχώς προσπαθούν να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων, να πορεύονται μόνο έναν δρόμο, αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο της μετανοίας, τον δρόμο της μυστηριακής και μονοβίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, της μόνης αλήθειας. Σε αυτήν την αλήθεια, την ευαγγελική, την ανώθευτη, την αμετασάλευτη, την απερίτμητη, υπακούν μόνο οι μπροστάριδές μας και συνεχώς προσπαθούν επίσης να διατηρούν εναργέστατο μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Είναι θλιβερή η εποχή μας, αδελφοί μου. Είναι θλιβερό το να αγαπάμε περισσότερο το σκοτάδι και να το βαφτίζουμε φως. Φαίνεται να έχουν απονεκρωθεί πλήρως τα αισθητήρια της ψυχής μας. Φαίνεται να μην ακολουθούμε διόλου την αλιστική μας αποστολή. Ναι, όλοι εμείς που λεγόμαστε και θέλουμε να διαφημιζόμαστε εντός εισαγωγικών ως πιστοί, ως πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού, ξεχνούμε την αλιστική μας αποστολή. «Εμείς είστε το άλας της γης», είπε ο Κύριος. Μας βοηθούν οι μπροστάριδές μας με το βίωμά τους. Μας δείχνουν τον δρόμο για να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου μας, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Στέλνουμε και σε αυτούς ιδιαιτέρως, στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, εκεί που η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση, είτε πρόκειται για ραδιόφωνο Μητροπόλεως, είτε για ψηφιακό ραδιόφωνο, είτε για ραδιόφωνο της ομογένειάς μας, να τους δυναμώνει ο Κύριος να συνεχίζουν να δυναμώνουν και εκείνοι τη φωνή της Ορθοδοξίας, τον καθαρό και ανώθευτο λόγο του Αγίου Τριαδικού Θεού. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com είναι το ομότιτλο ιστολόγιό μας. Εκεί θα βρείτε πολλές πληροφορίες και κείμενα γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Θα βρείτε επίσης αρχείο, ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών. Εν το φωτί, papakiyahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Τρεις εκπομπές με τον τίτλο «Μεσονύκτιον εξεγειρώμην» και ένα αφιέρωμα μνήμης, ιερής μνήμης στον μεγάλο Άγιο Γέροντα των ημερών μας, τον Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη, τον τόσο δικό μας πρεσβευτή προς τον Παντεβεργέτη, Κύριό μας. Ας ετοιμαζόμαστε, έλεγε ο Γέροντας Εφραίμ, να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον συνειδητά τον θάνατο. Να έχουμε την συνείδηση να μην μας κατηγορεί δυνατά, θα φύγουμε πάλι με πτέσματα, δεν θα είμαστε λευκοί περιστερά. Αλλά αυτά που θα έχουμε να μην είναι αυτά που θα μας βουλιάξουν. Διότι θα έχουμε και αντιστάθμισμα, θα έχουμε και καλά έργα τα οποία να είναι δυνατά, τα οποία θα τεθούν στο άλλο μέρος της πλάστιγκος και έτσι να υπερακοντήσουν τα αμαρτήματα τα απλά, διότι τα άλλα θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Θα έχουμε φύγει. Θα είναι τα απλά τα οποία τα έχει και ο Άγιος ο άνθρωπος. Και μια σκέψη και ο θυμός είναι αμάρτημα. Το εξυναρπαγή σου καφερεί την αγιότητα του ανθρώπου. Υπάρχουν αμαρτήματα, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, που είναι τόσο ελαφρά και δεν προσβάλλουν την αγιότητα ενός Αγίου. Αλλά απλώς επιτρέπονται από τον Θεό για να τον κρατάει στην ταπείνωση, διότι καμιά αρετή δεν τελειώνεται μέχρι τέλους τελείως. Η μετάνοια ποτέ δεν τελειώνει, αλλά πάντα είναι ανοιχτή, γιατί είναι άνθρωπος και ενδέχεται να πέσει. Επομένως, επειδή αυτά όλα είναι αλήθειες αναντήρητες, θεμελιωμένες μέσα στο Λόγο του Θεού, πρέπει να μας γίνουν ζωή, να μας γίνουν πίστη, να μας γίνουν το μεγαλύτερο μέλημα της υπάρξεώς μας. Όπως τώρα έχουμε το πώς θα ζήσουμε, το πώς είναι τα παιδιά μας, το πώς είναι η υγεία μας. Πέρα όμως από όλα αυτά, αυτό που θα με συνέχει είναι αν είμαι έτοιμος. Και όπου βλέπετε ότι κάπου κουτσένετε, κάτι δεν πάει καλά, μην το αφήνετε. Βάλετε φάρμακο να γίνει καλά. Διότι όλους κάπου πάει να μας πιάσει. Και όταν το δούμε, τα γόνατα έτοιμα στην προσευχή με τα δακρύων, «Κύριε πρόφθασον, διόρθωσέ με σε αυτού, διόρθωσέ με σε εκείνου».

ένα απόσπασμα από λόγους του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, τις νυχτερινές του προσευχές, τις δεήσεις, τις μνήμες έτσι όπως καταγράφηκαν σε ένα ημερολόγιο, σε ένα βιβλίο εικόνισμα το οποίο κρατάμε στα χέρια μας αυτές τις τρεις εκπομπές με τον τίτλο «Μεσονύκτιον εξεγερόμην». Με αυτό θα πορευτούμε ως επιτοπλίστων και στη σημερινή εκπομπή «Μέθεξης Θεού», ο τίτλος του «Ημερολόγιον προσευχής», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Βλέπουμε συνεχώς όταν διαβάζουμε κείμενα του Αγίου Γέροντα Εφραίμ και τόσων άλλων ότι έναν σκοπό μόνο έχουν, ένα στόχο. Σε έναν στόχο και μόνο επικεντρώνονται, η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό που κάνεις και λες, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, τώρα, τούτη τη μοναδική και ανεπίστροφη στιγμή που σου δωρήθηκε, που μου δωρήθηκε, αντέχεις την αιωνιότητα. Είναι στα αλήθεια ευλογία, αλλά κάποιες φορές και βαρύ, αβάσταγο το φορτίο από ένα τέτοιο κείμενο σαν αυτό που προηγήθηκε. Από ένα ομίλημα Αγίου Ιεροκήρυκα του Παραδείσου. Έτσι συμβαίνει σαν να ακούς ένα προμισού αιώνα κήρυγμα του Πατρός Αθανασίου, του Μυτιλινέου ή του Κυρ Δημήτρη του Παναγόπουλου ή του Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου και τόσων άλλων, δόξα τω Θεώ, αμέσως, αυτομάτως, αν το ακούς βέβαια με τα αυτιά της ψυχής σου, συγκαταριθμίσαι με τους γνώντας, εκείνους που γνωρίζουν δηλαδή, εκείνους που γνωρίζουν, οι οποίοι οι γνώντες, αν δεν ποιήσουν, το φίλτρο της αιωνιότητας λοιπόν για το οποίο μιλούν συνεχώς όλοι οι αγιοπνευματοφόροι Χριστοκήρυκες. Το κουβαλάς μαζί σου εφαπτώμενο με τη συνείδησή σου, αν βέβαια δεν έχει απονεκρωθεί. Και όλα τα περνάς από την κρυσάρα της. Δύσκολο και αγωνιώδες και δυσκατόρθωτο θα μου πεις. Για λίγους εισδέδονται. Για μοναχούς, για αφιερωμένους θα δικαιολογηθείς. Απομακρυνόμενος ταχαίως σαν τον πλούσιο νεανίσκο της γνωστής παραβολής. Μα όταν ο Κύριος μας προτρέπει να τον ακολουθήσουμε και να τον αγαπήσουμε δίνοντάς τα όλα, δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις. Όταν το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος, λυτρωτικά μας συμβουλεύει να φρονούμε μόνο τα άνω, «Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός εστίνεν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Όταν έτσι μας συμβουλεύει λυτρωτικά ο Απόστολος Παύλος να φρονούμε μόνο τα άνω, δεν διαχωρίζει τα πλάσματα του Θεού σε βαθμίδες, σε τάξεις, σε μορφώσεις και κυρίως σε εποχές. Εγώ και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, εγώ και εσύ είμαστε σήμερα, τώρα. Και είμαστε κολασαείς, εμείς και Τιμόθεοι, εμείς και Τίτη, και τόσοι άλλοι αγνοημένοι και σκονισμένοι μαζί με τους ιερούς άμβονες της νεοπατηρικής εκφιλοσόφησης και αμνίστευσης. Τα άνω να φρονούμε λοιπόν σε μια διαρκή και αδιάλειπτη πρωτόνια της διανυκτερεύουσας και ακίμητης ψυχής μας. Τα άνω να ζητάμε συνεχώς και τα ουράνια καθάρια, όχι τα χαμέζυλα και επιφανειακά βρώμικα και λέρα. Να ζητάμε από τον Θεό Πατέρα δύσκολα, να του ζητάμε τα δύσκολα και τα μεγάλα, που μόνο όποιος τα άνω φρονεί μπορεί να σκεφτεί για να αιτηθεί. Όπως ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, έγκλειστος στο εξαγιασμένο κελάκι του,
στις νυχτερινές του πλεύσεις, στο ασύνορο πέλαγος της θείας ευσπλαχνίας, στις μεσονυκτικές της ψυχής του αναβιβάσεις και αναγεννήσεις, στην καταμόνας μέθεξή του με τον θείο του έρωτα. Με μια σχεδία φτιαγμένη από αναρρύθμιτα απόκερα, θερμής ηκεσίας, και φτερά του την αρετή της αληθέστατης και ανώθευτης ταπεινώσεώς του. Ζητά από τον γλυκύτατο θεάνθρωπο κάτω από το σταυρό του τα υψηλά και τα δυσθεώρητα. Το πρόσωπό του να του αποκαλύψει λαχταρά και απόψε. Την ίδια ακριβώς στιγμή μια προσευχή συγκλονιστική ξεβγαίνει από τα χείλη του. «Χριστέ μου, σε οικετεύω, ασφάλισέ με, με την αυτογνωσία του απείρου μηδενικού μου».

Ξημέρωμα 13ης Δεκεμβρίου 1978. Φλέγομαι από σφοδρή επιθυμία να ειδώ τον Θεό Πατέρα μου, να τον γνωρίσω, να αδολεσχώ, να ομιλώ μαζί του. Όποσα βασικά θέματα της ψυχής μου θα ελίοντο με λύσεις ατράνταχτες. Πότε όμως θα γίνει αυτό? Δέομαι, δέομαι, παρακαλώ τον Πολυέλαιο και φυσπλαχνικότατο Κύριό μου να επιβλέψει, να εισακούσει τις παρακλήσεις μου, που είναι ένας αγνός υπερπόθος για να ενωθώ μαζί του. Ό,τι φοβερή ένωσης, πω, πω και πώς την περιμένω. Η ζωή μου πλέον δεν έχει κανένα άλλο νόημα και σκοπό παρά το πώς να γνωρίσω όσο γίνεται δυνατότερα τον Θεό μου και να προετοιμάζομαι για τον πνευματικό κόσμο της αθάνατης ζωής. Θέλω, το νιώθω ανάγκη να ησυχάσω κάπου τελείως μόνος για να μελετώ, να μελετώ τα του Θεού μου. Τίποτε το υλικό δεν με απασχολεί. Σκέπτομαι συνέχεια την αναχώρησή μου προς το υπερπέραν. Δεν έχουμε θέση πλέον κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Ο πνευματικός κόσμος μας περιμένει όλους. Περαστική είμαι πάνω στη γη. Αυτές οι αλήθειες με έχουν αλλοιώσει κυριολεκτικά. Ζω συνέχεια με ό,τι απορρέει από αυτό. Ο χρόνος μου προσπαθώ να στραγγίζεται όλο στη μέρημνα του Θεού και της ταλέπορης ψυχής μου. Όταν σκέπτομαι, όταν προσπαθώ να ενωθώ με τον Θεό και ο Θεός μου με λυπάται σαν ζητιανάκι και με δέχεται μέσα του, τότε ο θάνατος δεν με φοβίζει, γιατί είμαι στην αγκαλιά του Πατέρα μου, μέσα στον υπερπλούτον της αγάπης του που βάλει έξω κάθε φόβο. Άλλοτε όμως που τον λυπώ τον Θεό και δεν με δέχεται, δεν μου φαίνεται. Τότε ο θάνατος με κατατρομάζει και από τον φόβο μου κλαίω, κλαίω και φωνάζω του Πατέρα μου να με λυπηθεί και στην φοβερά ώρα του θανάτου να μην με αφήσει μόνο μου, αλλά να με οικονομήσει το φτωχό παιδάκι του, βάζοντας λίγο βάλσαμο στο πικρό ποτήριο του θανάτου. Φώτιζέ με, Θεούλη μου, όλο ένα, για να μην κάνω λάθη και απολέσω την ψυχούλα μου που τόσα χρόνια αγωνίζομαι με την χάρη σου να την σώσω. Σταματώ εδώ, χαρά μου, μα εσύ συνέχισε να με οδηγείς σωστά στο δρόμο σου. Σε ευχαριστώ όσο δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω.

Νύχτα 15ης Δεκεμβρίου 1978. Το μόνο σοφό Θεό δόξα και τιμή. Αγρυπνώ. Βρίσκομαι χάμω. Πολύ ανάξιον πιάνω τον εαυτό μου σε κάθε μου αγρυπνία. Τώρα είμαι συντροφιά με την αγαπημένη μου Ευχούλα. Μου είναι η γλυκιά παρηγοριά και χαρά μου. Συλλογίζομαι πόσο ξένος και ανερμηνεύτος οδηγείται ο νους στην επαφή του άλλου κόσμου. Πώς να ονομάσω την αγρυπνία του κελιού τη στιγμή που γίνεται σχετικός αιτία ο μοναχός να ανέβει τόσο ψηλά, να ξεφύγει από την περίγειο σφαίρα της ύλης και να φτάσει στο υπερπέραν, όπου μοιείται στον υπερφωτογνώφο της παρουσίας. Νομίζω πως δεν πέφτω έξω, αν την αγρυπνία του κελιού την ονομάσω αφετηρία θείου πνεύματος και σταθμό και βάση πνευματικών εκτοξεύσεων με αντικειμενικό σκοπό την προσεδάφιση στον κόσμο του πνεύματος. Όσοι οι πατέρες μας, με συνεχίδα κρύβρεκτα μάτια και με πύρινη ευχή, πυροδότησαν τον νοητό πύραυλο, τον νου, και δι' αυτού εισήλθαν στον θείο γνώφο με αγνωσία. Απάλλαξαν τον νου από σχήματα, από εικόνες και σκέψεις και εντελώς γυμνών, τον οδήγησαν στο άπειρον και ακατάληπτον του Θεού. Μα τι μπορεί κανείς να σκεφτεί για τον Θεό όταν βρεθεί μπροστά του? Χάνονται τελείως οι λέξεις, τα λόγια, και μένει άφωνος θαυμαστής εμπρός στον υπέρλαμπρο γνώφο του θείου περικαλήματος. Το υπέρφωτο φως είναι η δόξα της φύσεώς του. Η θεία φύσης μένει και θα μένει απρόσιτη, αθέατη και ακατάληπτη. Τι σώψετε το πρόσωπόν μου, τη φύση, και ζήσετε, είπε ο Θεός τον Μωυσή. Οι Απόστολοι στην Θεία Μεταμόρφωση είδαν την άκτιστη Θεία Δόξα της Θεότητος του Χριστού, όσον η δύναντο, και από την λάμψη έπεσαν χαμέ, αδιανόητον, άρα η θέα της υπεραγνώστου Θεότητος. Μόνον με θεκτή η δόξα της υπερφώτου φύσεως, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ου μη δίνομαι προς αυτήν, εκστατικός φωνάζει ο προφήτης. Από την έλξη της θεόπνευστης θεολογίας οι νηπτικοί πατέρες μας ησύχασαν στο κελάκι τους, αγρυπνούσανε, κλαίγανε με αθέατους θρήνους και έτσι ανέστησαν την ψυχή τους από την έκρωση της άγνοιας και φτάσανε εκεί που εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Ο Μέγας Αρσένιος σε όλη την αγρυπνία είχε ψηλά σηκωμένα τα γιασμένα χεράκια του στην προσευχή, καθώς και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ο δε νους του ευρίσκεται μέσα στον θείο γνώφο και στις θείες θεωρίες και ως φρένετο την ανέκφραστη ευωδία του Θεού. Γι' αυτό και δεν ένιωθε τον κόπο των υψωμένων χεριών του. Ιδού λοιπόν ο καρπός της αγρυπνίας, της ησυχίας, των δακρύων, της εγκρατείας και της αμεριμνίας προς τα γήινα και φθαρτά. Εμείς, εγώ πρώτος, μη κάμνοντας κάποιον ανάλογο αγώνα, υστερούμεθα αυτά τα υπερφυσικά αγαθά. Και μόνο η ησυχία της αγρυπνίας στο κελί με ολίγη προσευχή ξεκουράζει την ψυχή και την τονώνει. Ακόμη και η μικρή αγρυπνία στην εκκλησία με τον μοναχικό κανόνα, μετάνοιες και σταυρωτά κομβοσχήνια, κάτι λέει. Γι' αυτό πρέπει να επιμελούμεθα βιάζοντας τους εαυτούς μας σε αυτό το τόσο σωτήριο έργο. Από τον άνθρωπο ο Θεός θέλει να ειδεί προαίρεση αγαθή και βία στα μέτρα των δυνάμεών του. Και όταν αυτά τα διαθέσει με ταπείνωση, τότε αυτός αναλαμβάνει την τελείωση του αγαθού έργου και από αγαθότητα τον μισθό του τελειωμένου έργου τον δίνει ολόκληρο στον άνθρωπο προς ικανοποίησή του, αλλά και δια κατεσχήνη του διαβόλου. Η εν γνώση αγρυπνία γεννά την ψυχική παράκληση και γεμίζει την καρδιά του από χαρά. Τον δε νου τον κάνει ανάλαφρο. Του δίνει φτερά για να πετά στα νοητά ύψη και εις διάφορες θεωρίες, από τις οποίες πλουτίζει ψυχή πλούτων κάλους θείων γνώσεων. Εάν όμως δεν αγρυπνεί κανείς από αμέλεια και ακαταστασία, μένει στερημένος της παρακλήσεως, η καρδιά του άδεια, κενή από χαρά, ο δε νους του σκοτισμένος, γεμάτος απολογισμούς βρώμικους. Το ανικανοποίητο αυτό της ψυχής από την χάρη του Θεού, τον οθεί τον ταλέπορο άνθρωπο στην κατάκριση, στην αργολογία, στην παρησία για κάποια εκτόνωση,
ξεκούραση και ικανοποίηση, μη γνωρίζοντας την ψυχική δηλητηρίαση που παίρνει με άδειλα αποτελέσματα. Όσο πανηγυρίζει ο διάβολος και σκυρτά από τρελή χαρά, κολλάζοντας τον ξένιαστο άνθρωπο που ξενυχτά και αγρυπνεί στα κέντρα και στα απόμερα μέρη της αμαρτίας, τόσο φαρμακώνεται από πίκρα και μανία κατά του μοναχού ή του χριστιανού που τον βλέπει στο παράμερο κελάκι του να αγρυπνεί και να θυμιάζει τον Θεό με το θυμίαμα των δυνατών προσευχών και δακρύων του, εργαζόμενων την αρετήν, βοηθώντας τον κόσμο και τον αγιασμό της ψυχής του. Αγρυπνώ, κάνω προσπάθεια, δεν έχω δυνάμεις. Ταλέπορος και δυστυχής είμαι. Μερικές φορές δεν ξέρω πώς με ενθυμεί το Θεός και μου στέλνει κατά πολύ πολύ συγκατάβαση καμιά αχτίδα φωτός και θείας αγάπης. Ω τότε, τι ευτυχία, τι δάκρυα, σαν από πηγή τρέχουν και ποτίζουν την καρδιά, το νου και το σώμα. Πόσο σας σκέπτομαι αυτήν την ώρα, πόθος μου πολύς να γίνετε συμμέτοχοι της ωραίας αυτής καταστάσεως. Συγχρόνως λυπούμε για όσους δεν βιάζονται γενικά και ιδιαίτερα στην αγρυπνία και στερούνται αυτής της προόδου της χάριτος. Τα χρόνια περνούν, φεύγουν, πότε θα βιαστούμε, πότε θα αναγεννηθούμε. Ο θάνατος μας έχει καταπόδι, μας περιμένει φοβερό δικαστήριο και όταν ο απροσωπόληπτος κριτής, ο Χριστός μας ερωτήσει «Μοναχέ μου, τον αμέριμνο χρόνο που σου έδωκα στο μοναστήρι για να εμπορευθείς τον πλουτισμό της ψυχής σου, τι τον έκαμες? Για να ειδώ, τι μου έφερε σαν εμπορία πνευματική? Ω τότε, τι εντροπή και εσχήνη στο πρόσωπό μου, γιατί εσπατάλησα το πολύτιμο χρήμα του χρόνου σε αμέλεια, σε κατακρίσεις, σε ατέλειωτες αργολογίες και μετεωρισμούς. Οι άγγελοι, ο άγγελός μου και φύλακας, βλέποντάς με έτσι άφωνο και κεραυνό πληκτό, θα θλίβονται και θα πονούν από αγάπη. Αυτά και τόσα άλλα μελετώντας, πένθος και δάκρυα προσφέρω στον δικαιοκρίτη Θεό, ήλιος γενέστο μη Κύριε, το αθλείο και ταλαιπώρο. Τρισάγιε δέσποτα και πατέρα, λυπήσουμε το αδύναμο παιδί σου και προτού με πάρεις από τούτον τον φθαρτό κόσμο, τακτοποίησέ με μαζί σου. Όσο γίνεται πιο τέλεια, για να μην δυσκολευθεί η ψυχή μου στην άνοδο από τους κακούς φορολόγους δαίμονες. Σε ευχαριστώ άπειρα για όλα, Άγιε Πατέρα μου.

Νύχτα 21ης Δεκεμβρίου 1978. Τρολόι κτύπησε και σηκώθηκα για την αγρυπνία. Δόξα το Θεό της ειρήνης και της ηρεμίας του πνεύματος. Πήρα το κομβοσκινάκι μου και άρχισα την ευχούλα για τον κανόν. Η ψυχή μου αισθάνθηκε την έλξη της θεωρίας. Να και ο διάβολος ήλθε να μου πει «Τώρα στην προσευχή θα έχεις καλή θεωρία». Αμέσως η χάρη της πείρας πήρε θέση αντιμετωπίσεως και απαντά «Ό,τι ο Θεός θέλει, εκείνο γίνεται και όχι ό,τι θέλω εγώ». Ο Θεός κατευθύνει το νου και την καρδιά κατά το πώς θέλει Αυτός. Εγώ βρίσκομαι υπό την εξουσία Του. Τίποτε το πνευματικό και αξιόλογο δεν μπορώ να κάνω. Και αμέσως τρέφω όλον τον νου μου στην ευχή και ο πειράζων υποχώρησε άπρακτος. Τελείωσα τον κανόνα μου και κάθισα, εγώ το φρήγανο και ανήμπορο πλάσμα χάμου για λίγη προσεκτική ευχούλα, για να ακούσω τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός και ελάλησε ειρήνην υπέρ λόγων και έννοιαν επί της αμαρτωλής ψυχής μου. Τα δάκρυα τρέχουν, τρέχουν γλυκύτατα και μαλακώνουν την καρδιά και την κάμουν ευσπλαχνική και πνιγμένη από τα κύματα της αγάπης. Δέομαι, αντιβολώ, θερμό παρακαλώ τον Θεό και Πατέρα μου να έλθει στην ώρα του θανάτου μου, να με ξεβγάλει από τον φόβο και τον τρόμο που γίνεται τότε όπως πάλεμε τον προφήτη Βαρούχ που τον σκέπασε ο Θεός και δεν είδε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Από τα δάκρυα και την ευχή ο νους λεπτύνεται και γίνεται ελαφρότατος. Ο νους μου με περνά στην αθανασία, στον άνω κόσμο με αίσθηση, σαν να είναι πραγματικότητα, ό,τι ομορφιά. Ζωή χωρίς τέλους, χωρίς θλίψεις και βάσανα. Ζωή μέσα στην ασύλληπτη πηγή της θείας, της θεϊκής ευτυχίας. Θεέ μου, Θεέ μου, σταματά το φτωχό μυαλό μου εμπρός στην άβυσσο της ενίας της ευτυχίας σου. Ω αγαπημένε μου Πατέρα, πού αξιώνεις τον άνθρωπο με την αγάπη σου να φτάσει. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι ένα πλάσμα σου ελεημένο και συγχωρημένο από την άπειρη ευσπλαχνία σου. Είναι ένα μηδενικό, ένα τίποτε. Αλλά πλησίον σου γίνεται ένας μικρός, κατά χάριν Θεούς. Σε ευχαριστώ Εράσμιε και υπερτέλειε Θεέ μου, για όλα τα δικά σου και για το τίποτε το δικό μου. Πέρασε η ώρα και δεν κατάλαβα. Πόσο ήθελα να μην τελείωναν οι ώρες και να μην χωριζόμουν από εσένα. Πρέπει όμως να κατέβω στο ναό και διακόπτω με πολύ πόνο. Μη με λησμονείς δροσιά του ουρανού, Θεέ μου, να με ενθυμίσαι, να σταλάζεις και στη δική μου την άνυδρο και άγωνη καρδιά, σταγόνες θεϊκής δροσιάς, για να θάλει και να μυρίζει δροσούλα αερμών, θείου και παρακλήτου πνεύματος. Καλή αντάμωση, Πατέρα μου, κατά το θέλημά σου. Εγώ, σώση και έτης και δούλος ανάξιος, μείνε στο ανέγγιχτο σκήνομά σου ήσυχος, Πατερούλη μου. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε εκτενή αποσπάσματα από ένα βιβλίο εικόνισμα «Μέθεξης Θεού ημερολόγιων προσευχής» του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, και πολλές αυτοσχέδιες από μαγνητοφωνημένες προσευχές περιέχει αυτή η σπουδαία έκδοση. Και όλες αυτές τις επιστολές από τις οποίες σας διαβάζουμε τις έχουν παραθέσει οι επιμελητές αυτής της εκδόσεως με τα γραμματάκια του γέροντα σε ένα παράρτημα πίσω. Είναι τα αντίγραφα από τα γράμματά του, από το ημερολόγιο της νυχτερινής δεωμένης ψυχής του. Και πόσο θαυμάζει κανείς διαβάζοντας από τα ίδια τα γράμματα του γέροντα την θεοπνευστία αυτών των νυχτερινών δεήσεων, βλέποντας το πόσο τακτοποιημένες και με πόσο θαυμαστό ήρμο παρατίθενται οι σκέψεις του
οι ουράνιες σκέψεις του. Νύχτα 22 Δεκεμβρίου 1978, σήμερα ο φυλακάς μου, Άγγελος, με ξύπνησε, προτού να χτυπήσει το ρολόι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με ανέχεσαι τον ανάξιο να σε πλησιάζω. Άρχισα τον κανόνα μου, τα σταυρωτά κομβοσχήνια της μετάνοιας της καμού στο τέλος της αγρυπνίας. Η φύση ήσυχη, το φεγγαράκι λαμπερό, τα άστρα ποζάρουν θαύμα. Ένιωσα με αίσθηση το πόσο Θεός τα κρατά έτσι μετέωρα και η καρδιά μου σκύρτησε από χαρά, θαυμασμό και νοερός. Δεν ξέρω πώς. Φιλούσα τον Θεό για το μεγαλείο του. Τελείωσα τον κανόνα μου, καθίσα χάμω, και ο Χριστός μου την ευχούλα την ρύθμισε και πήγαινε ρολόι. Η ψυχούλα, πω τι ευχαριστίες που έστελνε πάνω στον Θείο Θρόνο. Έχεις πολλά δάκρυα με γλύκα στην καρδιά και συγχρόνως ελεηνολογούσα την αναξιότητά μου για την βρωμιά που έχω μέσα μου. Με απασχολεί το εξής θέμα. Πώς δεν σπάει η καρδιά των αγγέλων από τη χαρά και την πλεισμονή της Θείας Επιγνώσεως. Θεέ μου, πώς τους έκαμες και αντέχουν τόσο πολύ. Εγώ είμαι ένα σκεύος άχρηστο, διότι μόλις θα αλλάξει λίγη αγάπη του ο Θεός, δεν μπορώ να την αντέξω και κάνω σαν τρελός. Απορώ με την ανικανότητά μου, για τίποτε δεν κάνω. Σκέπτομαι, όσες ευχαριστίες πατέρα μου και αν σου προσφέρω, δεν θα κάνω τίποτε σαν ανταπόδοση για όσα μου χαρίζεις εντελώς δωρεάν. Τα δάκρυά μου με ανακουφίζουν πραγματικά. Ας λογιστούν σαν μια υλοποιημένη αέναη ευχαριστία και ευώδες θυμίαμα ενώπιον της υπεραρήτου δόξης του Θείου Θρόνου του. Δέξε τα πατέρα μου από το φτωχό παιδί σου και μη τα απορρίψεις ως άχρηστα και ανάξια. Απορώ ρημάτων ο ταλέπορος, κλείνω πολύ ευλαβικά το κεφαλάκι μου εμπρός σου, προσκυνώντας σε λατρευτικά, λατρευτικά, λατρεία μου και αγάπη μου.

νύχτα 17ης Φεβρουαρίου 1980. Θάμβος και έκπληξης Θεού απόψε στη φτωχή προσευχή μου. Ο νους εν γεύση Θεού, α ο φθαλμός σου κείδε και ου σου κυκουσέ και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβει, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν. Όλα αυτά είναι καρπός και μόχθος των μοχθηρών ποδιών του Αγίου Γέροντός μου, που πραγματικά εκοπίασε μέσα στις πηγές του άθωνος με νηστείες, με αγρυπνίες, με κλαφθμούς και δάκρυα. Εγώ δε έκτρωμα ελεηνό και απέσιο, μοναχός αμόναχος, τεμπέλης, τρώγοντας τους κόπους του πατέρα μου Αγίου Ιωσήφ. Αν το έλεος των πρεσβειών του έλειπε, εγώ θα ήμουν χαμένος από πνευματικής απόψεως. Με θέλγη η πανήγυρης του ουρανού, εκεί στα αιώνια και αναλύωτα αγαθά, εκεί όπου επικρατεί και μόνον η σιωπή ως το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει. Πότε όμως οφθήσω με το πρόσωπο του Ερασμίου πατέρα μου, πότε θα χορτάσω από την δόξα του, ό, τι ομορφιά και κάλος. Εγώ δε δυσοδεία και βρώμα και χαρά των δαιμόνων. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, το μηδενικό του μηδενικού, μόνον η ελεημοσύνη σου με σώζει από τα κακά μου.

Ξημέρωμα 29ης Φεβρουαρίου 1980. Νιώθω αμαρτωλός και βρώμικος. Η αληθής επίγνωση του μηδενικού μου πόσο με βοηθεί να ειδώ τον Θεό. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ω αυτό το θείον πρόσωπον, έρος και κάλος μέσα από την δόξα, από το υπέρφωτον φως του απαυγάσματος. Εκεί το υπερκάλος του Θεού, εκεί ο θείος ηλεκτρισμός και η επαφή μετά του Θεού Πατρός εν ταπεινώσηκε επιτροπή του Θεού. Ό,τι άπειρη ταπείνωσης και η απλότης του Θεού, με καταπλήσει, με εξουθενώνει η ταπείνωσης και η καταδεκτικότης του φοβερού Θεού. Τι βρώμικος ο άνθρωπος και ακάθαρτος, με τόσες αμαρτίες και ενοχή να νιώθει περηφάνεια και εγωισμό για τον εαυτό του. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλιθιότητα από αυτή. Οι άγγελοι πανηγυρίζουν στον ουρανό μέσα στα λευκά ντυμένη, με μια ασύλληπτη ομορφιά, μέσα στο υπέρλαμπρο φως του Θεού. Ψάλουν, μα, και τι ψάλουν, μακαριώτης και τίποτε άλλο. Κι όμως, εκείνο που τους κάμνει να στέκουν σε αυτήν την χαριτωμένη κατάσταση είναι η χάρις. Η χάρις της ταπεινώσεως και της αληθινής επιγνώσεως του εαυτού τους. Δυστυχώς εγώ είμαι υπερήφανος. Γι' αυτό και υστερούμε αυτής της χαράς και χάριτος. Σαν ανίκανο πλάσμα, σαν διψασμένο ελάφι ζητώ, φωνάζω, διψών αποτιστώ από την γνήσια πηγή, τον Θεό μου, το θεϊκό πόμα, το ίδωρτο ζών, το αλόμενον η ζωή αιώνιον. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού μου. Κλαίω ζητώντας τον Θεό μου. Όταν τον ακουμπώ, τον ψηλαφώ και κλαίω. Μα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Ένα γνωρίζω, ότι τον νιώθω όσο αυτός θέλει και ανάλογα προς την ταπείνωση που νιώθω για τον βρώμικο εαυτό μου. Άνοιξε τα μάτια της τυφλής ψυχής μου, Θεέ μου και Πατέρα μου, να ειδώ την φύση μου, το μηδέν του μηδενικού μου, και δι' αυτού να ειδώ εσένα, το ερασμιότατον φως που δίνει ζωή αιώνιον. Στο θνητό άνθρωπο, φώτισε το σκότος μου, ω φως θεϊκό και χαριτωμένο. Αμήν.

Βράδυ τώρα, ώρα αγρυπνίας. Γονάτισα εμπρός στην Αγία Κάρα του γέροντός μου Ιωσήφ και του μίλησα την αλήθεια. «Πατέρα μου, εσύ ήσουν μοναχός, έργο και λόγο, εγώ μόνο λόγια, μόνο λόγια και τίποτε άλλο. Εσύ αγωνίστηκες στις σπηλιές με νηστείες και αγώνες, εγώ μηδέν. Κανένας αγώνας, καμιά στέρηση ασκητική, αμόναχος, βρώμικος, ανίκανος και λεϊνός. Όλα αυτά τα έλεγα με αίσθηση αληθείας. Γι' αυτό και τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα. Κάθισα για την ευχή. Ο νους μου ξεκίνησε να συναντήσει τον Θεό Πατέρα. Μα βλέπετε ο Θεός? Όχι. Τότε τι γίνεται? Δεν ξέρω. Μόνο στην αφή με τον Θεό άρχισα να κλαίω και να του ζητώ την άφεση των πολλών μου αμαρτιών. Παρεκάλεσα να μου κατεδαφίσει το τείχος των αμαρτιών μου και έτσι να επικοινωνήσω μαζί του, όπως ο ήλιος με την σκιασμένη γη αφού πέσει από έμπρος θέντης το σκιάζον τείχος. Ναι, σαν να έπεσε το τείχος, ο τότε, θαύμα χάριτος και θείο φως. Πατέρας μου και Θεός μου έδειξε, μάλλον μου επέτρεψε να εισέλθω εκεί που δεν ξέρω, μόνο τα μάτια έτρεχαν δάκρυα χαράς και ηλεκτρισμού θείου. Ας με συγχωρέσει ο Θεός και σωτήρ μου, ο δωτήρ των αγαθών, τις αμαρτίες μου, και ας με συγχωρεί και ας επιτρέπει να εισέρχομαι εκεί που είναι Αυτός. Πού είναι, δεν ξέρω. Ένα γνωρίζω, ότι τον άπτομαι και κλαίω και του ομιλώ. Κράτησέ με να μην πέσω, πατέρα μου, διευχών του αξίου δούλου σου, Ιωσήφ.

Ξημέρωμα 15ης Μαρτίου 1980. Στη φτωχή προσευχή μου απόψε, θερμοπαρακάλεσα τον ουράνιο βασιλέα και πατέρα μου να μου σβήσει από το ποινικό της ψυχής μου ό,τι έχω γράψει με τις απροσεξίες μου. Τα δάκρυά μου ας πέσουν επάνω στα γραμμένα αμαρτήματά μου και ας τα σβήσουν. Θεέ μου, κάνε μου αυτή τη μεγάλη χάρη και ελεημοσύνη και εξάλειψε το άπειρο πλήθος των μικρών και μεγάλων αμαρτιών μου. Έκλαψα πολύ για τις κοιλίδες του ενδύματος της ψυχής μου. Πώς θα παρουσιαστώ στον ημφίο μου με τόσες λέρες και βρωμιές. Ελθέ γλυκιά μου απόλαυση ο Θεός μου και σκήνωσε στην καρδιά μου και καθάρισε την από κάθε τι το βρώμικο και αξίωσε με να ως φρανθώ την θεία ευωδία της υπεραγνώστου φύσεώς σου. Το νοητό φως σου με κάμνει να χύνω αυθόνα δάκρυα, γιατί το φως σου είναι η δόξα της υπεραρήτου και υπεραγνώστου φύσεώς σου, που αυτή με θέλγει τρομερά. Πότε θα σε ειδώ, χαρά μου, θα περιμένω, με υπομονή, ευχαριστώ, αγάπη μου και πατέρα μου.

νύχτα 25 Ιουλίου 1980. Ευχαριστώ την γλυκιά μου αγάπη τον Θεό μου και Πατέρα μου, που με αξίωσε να γρυπνήσω, που μου χάρισε την ευχούλα στην καρδιά μου και που ένιωθα την ομορφιά της ψυχής μου. Ό,τι κάλος και αγγελικότητα στο πρόσωπο της πτωχής ψυχής μου. Πόσο παρέβλεψε ο Θεός μου τις αμαρτίες μου και τα βρώμικα πάθη μου και με παρηγόρησε τόσο γλυκά και όμορφα. Η χάρις του αγγελικού κάλους με συνείχε στην αδύναμη προσευχή μου. Από την αίσθηση της αγγελικής ομορφιάς και αθωότητος στα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα και η καρδιά μου πνιγόταν από την πίεση της αγγελικής θέρμης. Η αίσθηση της αγγελικής αιωνιότητας, ένα καταπαύστης ύμνης μέσα στο άκτιστον φως της θεότητος, το θείον κάλος του προσώπου του Χριστού μας με συγκλώνησε. Συγκλώνησε την καρδιά μου και από την γλυκύτητα τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα. Πόσο όμορφα νιώθει ο ταπεινός άνθρωπος όταν γνωριστεί ο Θεός με την καρδιά του. Δυστυχώς, Θεέ μου, σε πικραίνω κάθε στιγμή. Χωρίς να σου δίνω λίγη χαρά στην καρδούλα σου, συγγνώμη πάντων ένεκεν. Ως όση και της βαθύτατα σε προσκυνώ, άξιε πάσης προσκυνήσεως και λατρείας.

μέθεξης Θεού ημερολόγιον προσευχής Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Αυτό το βιβλίο εικόνισμα πορευθήκαμε σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τον τίτλο «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην» και ένα κείμενο του μακαρίτη του σπουδαίου του Κώστα του Τσιρόπουλου στο πρώτο μέρος, αν θυμάστε, μας μιλούσε για αυτή την ανάγκη που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αγρυπνούν, να μένουν ακίμητοι από το φόβο της πορείας του κόσμου. Έλεγε ο Κώστας ο Τσιρόπουλος ότι δεν μπορεί να σε καθησυχάσει αυτή η βεβαίωση του κόσμου, των πολλών αυτού του κόσμου, ότι εσύ δεν θα διορθώσεις τον κόσμο. Θα γρυπνείς, έλεγε, γιατί είναι χρέος να γρυπνείς. Φοβάσαι γιατί αισθάνεσαι αυτόν τον κόσμο να κατεδαφίζεται ηθικά με μια εγκληματική αμεριμνησία. Ο κόσμος μας είναι χωρίς ηθική συνέπεια. Τρέχει με ταχύτητα ηλιγιώδη, αλλά και εκείνος δεν ξέρει που πηγαίνει. Η νεοελληνική ζωή εξαντλείται σε πολυσχηδείς δραστηριότητες που όμως δεν έχουν κανένα ουσιαστικό πνευματικό στόχο. Πού πάμε? Το απλό αυτό ερώτημα είναι το αίτιο της αγρυπνίας σου. Φόβος, αγωνία, λαχτάρα να αρμόσεις μια σχεδία και να την ρίξεις μέσα σε αυτό το άγριο χάος. Μια σχεδία του πνεύματος. Αυτή τη σχεδία την έριχνε κάθε νύχτα και κάθε ξημέρωμα έγκλειστο στο εξαγιασμένο κελάκι του ο Άγιος Γερόντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, σε αυτές τις νυχτερινές του πλεύσεις στο ασύνορο πέλαγος της Θείας Ευσπλαχνίας, τις μεσονυκτικές της ψυχής του αναβιβάσεις και αναγεννήσεις, στην καταμόνας μέθεξή του με τον θείο του έρωτα, μια σχεδία φτιαγμένη από αναρρύθμιτα απόκερα θερμής ηκεσίας. Με φτερά του την αρετή της αληθέστατης, της ανυπόκριτης, της ανώθευτης, ταπεινός αιώς του, ζητά συνεχώς από τον γλυκύτατο θεάνθρωπο κάτω από το σταυρό του τα υψηλά, τα άνω, τα δυσθεώρητα. Έχει ένα αίτημα συνταρακτικό. Ζητά συνεχώς από τον Κύριο να του αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Αναζητά συνεχώς την μέθεξη με τον θείο του έρωτα. Και ακριβώς την ίδια στιγμή που ζητά τα δυσθεώρητα, μια συγκλονιστική προσευχή ξεβγαίνει από τα χείλη του. «Χριστέ μου, σε οικετεύω, ασφάλισέ με την αυτογνωσία».

αυτήν την αγωνία για έναν κόσμο που βυθίζεται, αυτόν που βιώνει τον χρυσοστομικό λόγο ότι γλυκείς ο ύπνος αλλού δεν γλυκύτερο της προσευχής, και του Κυρίου μας το πατρικό πρόσταγμα αγρυπνείται εν παντή καιρό δεόμενη, μα και του Θείου Παύλου τα κελεύσματα, νύφε εν πάση κακοπάθησον, ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Αν ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους, θα σου πούν πως το πιο αγιασμένο μέρος του σπιτιού τους, του ταμείου τους, είναι εκείνο το μέρος της αγρυπνίας τους, εκείνο το σκάμα, εκεί που κάθε βράδυ και κάθε ξημέρωμα τους βρίσκει να βρέχουν με υδρότα και δάκρυα τα πόδια του Χριστού. Θυμάστε τι έλεγε ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, εκεί που μετανίζεις, εκεί βρίσκονται τα πόδια του Χριστού. Σε ταπεινά κελιά μοναχών σαν του Αγίου Γέροντος Εφραίμ εκεί στην Φιλοθέου, αλλά και σε δωμάτια πολυκατοικιών δίπλα μας, τούτη την ώρα, σε υπόγεια και ανήλιαγα δωμάτια και ταμεία ασκητών μέσα στον κόσμο. Έναν κόσμο που ακόμα ο Κύριος κρατά, επειδή αυτοί, οι σημαδεμένοι του Θεού, αγωνίζονται προσπαθώντας να αναπληρώνουν προσευχές, δάκρυα και μετάνοιες, όσο να χαρίστον με πρώτον τον ομιλούντα, ποτέ δε γονάτισε η ψυχή τους μπροστά στον ευεργέτη εσταυρωμένο σωτήρα.

Ας προσευχόμαστε στον Άγιο Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη, να δέεται και τώρα για τον κάθε αδελφό του, για κάθε τεκνίο του αγαπημένο, που με αγνωμοσύνη πληγώνει τον παντεβεργέτη Χριστό, να δέεται και να μεσητεύει για την κάθε ναυαγισμένη ψυχή και με τις δεήσεις του να την βοηθήσει να την τραβήξει πάνω στην ολκάδα εκείνων που θέλουν, που ποθούν να σώσουν τη ψυχή του. Κλείνουμε με μεγάλη συγκίνηση το ημερολόγιο της διανυκτερεύουσας ψυχής του Αγίου Γέροντος Εφραίμ. Ας ανοίξει ο καθένας μας ένα δικό του και ας μίξει τα δάκρυα με το μελάνι.

ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε με το δεύτερο τόμο των ομιλιών πάνω στα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή του πατρός Σημεών Καραγιοπούλου, του Μακαριστού, με τίτλο «Β' γνωρίζεις τον εαυτό σου». Από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Είμαστε επηρεασμένοι από τον ανίσχυρο δυτικό χριστιανισμό. Ακόμη και ο χριστιανισμός, αν επιτρέπετε να πω έτσι, δεν μας βοηθάει. Θα τολμούσα να πω ότι και αυτός ακόμη μπλέκει μέσα μας και γίνεται και αυτός ένα μπλέξιμο. Αντί δηλαδή να μας ξεμπλέξει, και αυτός μπλέκει μέσα μας. Και βλέπει κανείς σήμερα ανθρώπους που πιστεύουν, που μελετούν, που θέλουν να θεωρούνται καλοί χριστιανοί, που ασχολούνται και με τους άλλους για να βοηθήσουν, και τελικά δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή τους αυτή η ξαστεριά, αυτός ο καθαρός ουρανός, αυτή η καθαρότης και η αγνώτης, και δεν είναι η ψυχή τους απλή, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού και όπως βγαίνει από την κολυμβήθρα μετά το βάπτισμα. Το οποίο βάπτισμα βέβαια έχει δύναμη επειδή ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Λείπει αυτή η καλή κατάσταση. Και παρά το ότι κάνουν τούτο, κάνουν εκείνο, ενεργούν έτσι, ενεργούν αλλιώς, ο ουρανός της ψυχής τους είναι βουρκωμένος και σκοτεινιασμένος. Όχι μόνο δεν υπάρχει φεγγάρι, αλλά ούτε αστέρια δεν υπάρχουν, ούτε καν λευκά σύννεφα, αλλά κατάμαυρα σύννεφα που δημιουργούν όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Όχι βέβαια γιατί φταίει ο χριστιανισμός. Είπα προηγουμένως ότι και ο χριστιανισμός ακόμη δεν βοηθάει τους σύγχρονους ανθρώπους. Όχι γιατί φταίει ο χριστιανισμός, αλλά επειδή πώς τα καταφέραμε, τον νοθεύσαμε και αυτόν. Πώς τα καταφέραμε και τον κάναμε και τον χριστιανισμό ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και προσπαθούμε κατά ένα ανθρώπινο τρόπο να απαλλαγούμε. Δεν γίνεται έτσι. Ο χριστιανισμός, πιο συγκεκριμένα της Δύσεως, ο οποίος αρχίζει από τον Ιερό Αυγουστίνο, αυξήθηκε, όπως λένε έγκυροι θεολόγοι, μεγάλοι θεολόγοι, διαδόθηκε, καλλιεργήθηκε κατά τέτοιον τρόπο και έφτασε σε τέτοιο σημείο που αντί να ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει και τον μπλοκάρει πιο πολύ. Τελικά, ενώ ο άνθρωπος είναι χριστιανός, ενώ πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ενώ πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ενώ κοινωνεί και εξομολογείται, είναι μπλοκαρισμένος. Όπως και άλλη φορά έχει λεχθεί, έχουμε περισσότερο το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, όπως λένε σήμερα μεγάλοι έγκυροι ορθόδοξοι θεολόγοι, που ερευνούν τα πράγματα στηριζόμενοι στους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος ξεκινά από τον Ιερό Αυγουστίνο και έπειτα μπλέχτηκε μέσα στη σχολαστική θεολογία του Θωμά Ακινάτη. Είμαστε πιο πολύ επηρεασμένοι από το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, που τον λέμε ίσως και χριστιανικό πολιτισμό, παρά από τον χριστιανισμό του Ευαγγελίου, από τον χριστιανισμό των πατέρων, από τον χριστιανισμό εκείνο που λυτρώνει αληθινά τον άνθρωπο, που καθαρίζει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από όλα αυτά τα παράσιτα, από τις πλεκτάνες αυτές και τον κάνει αγνό και καθαρό. Και νομίζω ότι ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, λίγο ένας λίγο άλλος, αλληλοβοηθούμενοι, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την επίρρεια του δυτικού χριστιανισμού, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και όχι Ευαγγέλιο αποκάλυψης του Θεού και χάρης του Θεού. Δεν μας επηρεάζει το πνεύμα των πατέρων τελικά. Όταν διαβάζει κανείς τους νύπτικους πατέρες που ειδικότερα ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της ψυχής του ανθρώπου και προσπαθεί να μπει μέσα στο πνεύμα τους, βλέπει αυτή την άνεση, βλέπει αυτή την απλότητα που δημιουργείται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, βλέπει αυτό το φύσημα που εξαφανίζει όλα αυτά που προκαλεί το ανθρώπινο κατασκεύασμα, ο δυτικός χριστιανισμός που εξαφανίζει όλες αυτές τις πλεκτάνες, όλα αυτά τα μαύρα και τα σκοτεινά που προσφέρει ο αυτού του είδους χριστιανισμός. Και είναι, τι να πει κανείς, δυστύχημα το ότι ενώ το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας, ενώ οι πατέρες οι μεγάλοι και οι μικρότεροι, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, είναι στα χέρια μας, στη γλώσσα μας, ενώ οι νηπτικοί αυτοί πατέρες, οι ασκητικοί αυτοί πατέρες, οι μυστικοί αυτοί πατέρες είναι στα χέρια μας, είναι στη διάθεσή μας, πάρα πολύ λίγο επηρεάζεται, για να μην πω ότι δεν επηρεάζεται καθόλου, η χριστιανική μας ζωή, αυτό το οποίο προσπαθούμε να ζήσουμε από το πνεύμα το δικό τους, από τα βιώματα τα δικά τους. Είναι, όπως λέει ένας σύγχρονος έτσι αρχιμανδρίτης, χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη για το βίωμά μας, ότι έχουμε επηρεαστεί τόσο πολύ από τη Δύση, ώστε και ο δικός μας χριστιανισμός έχει γίνει δεκαφεϊνέ. Έτσι, στη γλώσσα της νεολαίας, δεκαφεϊνέ χριστιανισμό λοιπόν, γιαλατζή που λέμε, ψεύτικο. Επηρεάζεται από χίλια άλλα πράγματα, από ένα σωρό άλλα πράγματα και όχι από το δικό τους πνεύμα. Και είναι αυτό μεγάλο δυστύχημα για τους χριστιανούς των ημερών μας. Και γι' αυτό είπα πιο μπροστά ότι όλοι μας πρέπει κάτι να κάνουμε. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Και όσοι ξέρουμε περισσότερα και όσοι ξέρουμε λιγότερα, ώστε λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, για να αρχίσει ο εαυτός μας να ανοίγεται σε αυτό το πνεύμα που ξεκίνησε από εκεί, από το Ευαγγέλιο, από τους πατέρες και έφτασε ως τις ημέρες μας και το οποίο ακόμη και σήμερα υπάρχει εκεί που υπάρχει. Να ανοίξει η ψυχή μας για να μπει αυτό το αεράκι, ας το πω έτσι, που μόλις φυσήξει θα φύγει ο σκοτεινός καπνός που δημιουργεί ο λανθασμένος χριστιανισμός. Τι ζωή να παραδώσει κανείς? Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο μπερδεμένα σήμερα τα πράγματα, τόσο σκοτεινά. Δεν είναι μόνο ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους είναι τόσο μπλοκαρισμένος ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και ο χριστιανισμός. Το πνεύμα το χριστιανικό που επικρατεί σήμερα δεν μπορεί να τον ξεμπλοκάρει. Θα έλεγε κανείς ότι τον μπλοκάρει πιο πολύ. Μάλιστα. Και αυτός ο ίδιος ο χριστιανισμός εγκλωβίζεται εκεί μέσα. Και τελικά βλέπετε, δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ότι μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας ή να συναντήσουμε γύρω μας χριστιανούς, στους οποίους υπάρχει αυτή η απλότης, αυτή η καθαρότης, η ξεμπλοκαρισμένη αυτή κατάσταση. Αλλά βρίσκουμε εδώ τούτο, εκεί το άλλο, εδώ βρίσκουμε το ένα, εκεί βρίσκουμε το άλλο και τελικά ψευτίζουμε τον χριστιανισμό, ψευτίζουμε τους εαυτούς μας. Και στα καημένα τα παιδιά, στη νέα γενιά που έρχεται πίσω από μας, αντί να τους μεταδώσουμε αληθινά πνευματικά βιώματα, τους παραδίνουμε αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα πράγματα. Δεν θα τους μεταδώσουμε λόγια, διότι με τα λόγια δεν βγαίνει τίποτε. Αυτή είναι η παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Παραδίνει κανείς ζωή στον άλλον, όχι λόγια. Αλλά τι ζωή να παραδώσει κανείς? Δεν έχει αληθινή ζωή να παραδώσει και παραδίνει αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα και παίρνουν και οι νέοι αυτά και συνεχώς όλο και προς το χειρότερο πηγαίνει η χριστιανική ζωή. Δεν μιλούμε για τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλουν να πιστεύσουν, που δεν θέλουν να παραδεχτούν. Ό,τι θέλουν εκείνοι ας κάνουν, αφού έτσι νομίζουν. Μιλούμε τώρα για τους χριστιανούς, για αυτούς οι οποίοι θέλουν, για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όμως τελικά δεν τα καταφέρνουν. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς την προσπάθειά μας και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα βγει τελικά.

Ο πλάστης του ανθρώπου είναι τριαδικός. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στις ημέρες μας γίνεται μια προσπάθεια στηριζόμενη στους πατέρες της Εκκλησίας να εμβαθύνει ο άνθρωπος στο μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος, στο γιατί ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν είναι μονάδα ο Θεός, ούτε διάδα. Είναι τριάδα. Η τριάδα συμβολίζει το άπειρο, το απόλυτο. Ενώ η μονάδα, η διάδα, ακόμη και η τετράδα έχουν κάτι το περιορισμένο. Αυτά είναι θέμα των θεολόγων και καθένας, ανάλογα με τη χάρη που έχει από το Θεό και με τις δυνατότητες της ανθρώπινες, προσπαθεί να εμβαθύνει στο μυστήριο. Ο Θεός μας λοιπόν είναι τριαδικός, δηλαδή περισσότερα από ένα πρόσωπα. Θα ενθυμίσετε ότι ο Κύριος στην προσευχή του, στην αρχιερατική όπως λέγεται προσευχή, αυτή δηλαδή που έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και μετά κατά τα χαράματα τον έπιασαν και τον οδήγησαν στον Πιλάτο, παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα οι μαθητέ του, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πιστεύσουν εις αυτόν δια των μαθητών, να είναι εν. Ίνα και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Ίνα όσοι εν, καθώς και εμείς εν εσμέν. Παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα, αυτοί που θα πιστεύσουν, οι μαθητέ, και όσοι θα πιστεύσουν δια των μαθητών εις αυτόν, να είναι εν εν τη Αγία Τριάδη, όπως και η Αγία Τριάς είναι εν. Ο Θεός μας είναι τριαδικός. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή τρόπον την επλάστη τριαδικός. Και δεν είναι μόνο καθεαυτόν ο κάθε άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και τριαδικός, αλλά και ο άνθρωπος ανθρωπότης. Ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Για να με καταλάβετε τι θέλω να πω, σας θυμίζω ότι πολλές φορές οι πατέρες χρησιμοποιούν τον ενικό άνθρωπος και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Ήρθε ο Θεός, λένε, να σώσει τον άνθρωπο και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Όταν εμείς σήμερα λέμε ή ακούμε ότι ήρθε ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, το μυαλό μας πηγαίνει στο ότι ήρθε να σώσει αυτόν, εκείνον, εκείνον. Ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά το ήρθε να σώσει τον άνθρωπο σημαίνει ότι ήρθε να σώσει τη μία αυτή ανθρωπότητα. Μία είναι η ανθρωπότητα. Ένας είναι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης από απόψεως φύσεως, όπως είναι ένας και ο Θεός. Μία είναι η Θεότης, ένας είναι ο Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Έτσι μία είναι η ανθρωπότης, αλλά ένας άνθρωπος, αλλά πολλά πρόσωπα, μυριοπρόσωποι. Πρόσωπα και όχι άτομα. Αυτό βαθύτερα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι δεν είμαστε μονάδες. Όταν κανείς είναι μονάδα μέσα στη δημιουργία του Θεού, μέσα σε αυτή την ανθρωπότητα, είναι άτομο και είναι έξω από τη σεσωσμένη κατάσταση που δημιούργησε ο Θεός. Είναι έξω από την εν Χριστώ αληθινή ζωή όταν κανείς είναι μονάδα, είναι άτομο. Μόνο όταν κανείς είναι πρόσωπο, είναι αληθινά μέσα στη σεσωσμένη κατάσταση, διότι τότε αισθάνεται ότι είναι η μία ανθρωπότητα μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους και ότι είναι ένας άνθρωπος μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους. Αυτό το ατομικιστικό πνεύμα δεν έχουμε διάθεση να κατηγορήσουμε, ήρθε από τη Δύση. Εκεί, εδώ και πολλούς αιώνες, έχει καλλιεργηθεί αυτός ο ατομισμός, αυτός ο εγωκεντρισμός και όλη αυτή η τάση που υπάρχει και σήμερα να μιλούν για τον άνθρωπο ως άτομο. Αυτό είναι κάτι εκφυλισμένο και δεν είναι η σωστή κατάσταση του ανθρώπου. Όλοι εμείς που βρεθήκαμε να ζούμε σήμερα στον 20ο αιώνα είμαστε, και αυτό ξεκινάει από τον Αδάμ και την Εύα, ο ένας αυτός άνθρωπος. Δηλαδή όχι απλώς εμείς που υπάρχουμε σήμερα είμαστε ο ένας άνθρωπος, αλλά εμείς μαζί με εκείνους που ήρθαν μέχρι σήμερα και έφυγαν από τον κόσμο αυτό και μαζί με εκείνους οι οποίοι θα έρθουν είμαστε ένας άνθρωπος. Εν Θεό και εν Χριστώ είμαστε ένας άνθρωπος, είμαστε η μία ανθρωπότητα και απλώς ο καθένας είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Ο ένας είναι το ένα πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι τρία και είναι ο ένας Θεός, η μία Θεότης και τα έχουν όλα κοινά εκτός από τα ιδιώματα, από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου. Ο Υιός είναι Υιός, δεν γίνεται ποτέ πατήρ. Ο πατήρ είναι πατήρ, δεν γίνεται ποτέ Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται ποτέ Υιός, ποτέ πατήρ. Αλλά στα τρία πρόσωπα υπάρχει μία θέληση, μία βούληση, μία ενέργεια, μία αγάπη. Τα τρία πρόσωπα είναι η μία Θεότης.
Όταν παρακαλεί λοιπόν ο Κύριος να ενωθούν οι άνθρωποι εν τις τρισί προσώπης της Αγίας Τριάδος, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, δηλαδή να ενωθούν όπως τα τρία πρόσωπα, αυτό θέλει να πει, όπως την Αγία Τριάδα όλα είναι κοινά εκτός από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου, έτσι οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν σε μια τέτοια κατάσταση που να είναι ο ένας άνθρωπος, η μία ανθρωπότητα και να έχουν μία βούληση, μία αγάπη, μία ζωή, μία κοινωνία. Όμως ο Γιώργος θα είναι Γιώργος, ο Κώστας θα είναι Κώστας, ο Βασίλης θα είναι Βασίλης. Δηλαδή διατηρείται το χαρακτηριστικό του κάθε προσώπου. Κάθε άνθρωπος ουδέποτε θα χάσει την προσωπικότητά του, όσο και αν χωθεί, ας πω έτσι, μέσα στη θεότητα. Και απέναντι του Θεού κάθε άνθρωπος θα είναι πρόσωπο, και απέναντι των άλλων ανθρώπων θα έχει κανείς αυτή, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτή την αυτοτέλεια του προσώπου, ενώ όλα τα άλλα θα είναι κοινά. Εάν λοιπόν αυτά αληθεύουν, και αν εγώ κατάλαβα καλά, από θεολογικής πλευράς έτσι είναι, από αγιογραφικής πλευράς έτσι είναι, από πατερικής πλευράς έτσι είναι, τότε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, του προσώπου ανθρώπου, συγκεντρώνονται σε αυτό το πρόβλημα. Πώς εν Θεό θα πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων προσώπων με τα οποία αποτελεί τη μία ανθρωπότητα,

Δεν είναι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ξεμοναχιασμένος ώστε να κανονίσετε του εαυτού του ανεξάρτητα από άλλους. Το θέμα είναι να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Εάν αυτό ο χριστιανός δεν το επιτύχει εν Χριστώ Ιησού, οι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν και ανεξάρτητα από το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και τα μπερδεύουν, αλλά εμείς έχουμε το φως του Ευαγγελίου. Εάν λοιπόν αυτό δεν γίνει εν Χριστώ Ιησού, τότε ο άνθρωπος πελαγώνει, μπερδεύεται, μπλοκάρεται και δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε φτάνει στο σημείο να είναι χριστιανός και να απορεί. Έτσι ζει ένας χριστιανός. Είναι σωστά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Είναι σωστά αυτά που λένε οι πατέρες? Είναι αληθινά αυτά που λένε? Τι τέλος πάντων συμβαίνει σε μένα και έχω αυτή την κόλαση μέσα μου? Σας έκανα λόγο για μία ψυχίατρο και ψυχολόγο και ψυχαναλήτρια, την Κάρεν Χόρνεϊ, που μου έχει κάνει εντύπωση και νομίζω τα σχετικά θέματα τα βλέπει κάπως καλύτερα από άλλους ψυχολόγους που θερούνται και σήμερα ακόμη μεγάλοι επιστήμονες και πατέρες της ψυχολογίας του βάθους. Τον Φρόιντ, τον Γιούγκ, τον Άντλερ, επειδή ακριβώς πηγαίνει πιο πέρα από αυτούς η Χόρνεϊ. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η ψυχολόγος αυτή, από ψυχολογικής βέβαια απόψεως, ξεκινάει αρκετά σωστά και τοποθετεί αρκετά σωστά τα πράγματα. Προσπαθούσε όσο ζούσε, γιατί έχει πεθάνει, με την όλη εργασία που έκανε και με τα βιβλία που έγραψε να ξεμπλοκάρει τους ανθρώπους. Και έχει μεγάλη νομίζω σημασία το ότι είναι η ψυχολόγος εκείνη που δεν αρνήθηκε, όπως άλλοι, την ηθική και τη θρησκευτική συνείδηση. «Άμα αυτά τα αρνηθούμε», λέει, «δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχολογία και δεν μπορούμε να εργαστούμε πάνω στον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε πραγματικά να ελευθερωθεί». Τώρα ένας άπιστος ψυχολόγος έχει και τον τίτλο του ψυχολόγου, δεν πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Επομένως, τι έχει μάθει? Έχει μάθει να ασχολείται επιστημονικά με κάτι που πιστεύει ότι δεν υπάρχει? Πιο συγκεκριμένα, λέει ο πατήρ Σιμεών για την Χόρνεϊ, υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκινούν από τη δομή του ανθρώπου, από τη δομή της προσωπικότητός του και είναι προβλήματα που έχουν σχέση με τη στάση που θα πάρει ο άνθρωπος απέναντι των άλλων ανθρώπων. Και διακρίνει τρεις βασικές στάσεις. Κίνηση προς τους ανθρώπους, κίνηση εναντίον των ανθρώπων και κίνηση μακριά από τους ανθρώπους. Βλέπετε, ό,τι γίνεται, γίνεται εν σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το βασικό. Ότι οι άλλοι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν κάπως διαφορετικά. Αυτή όμως το όλο πρόβλημα το εντοπίζει στον κάθε άνθρωπο και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Το ξέρουμε αυτό. Ο άνθρωπος ή κινείται προς τους ανθρώπους, παθολογικά βέβαια, ή κινείται εναντίον των ανθρώπων κατά ένα εχθρικό τρόπο, ή κινείται μακριά από τους ανθρώπους, δηλαδή απομονώνεται κατά τρόπο και πάλι παθολογικό. Κάνει εντύπωση το ότι ως προς το αυτό το τελευταίο αμέσως παρατηρεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ερημικά, τελείως ξένοι και μακριά από τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν κινούνται μακριά από τους ανθρώπους αρρωστημένα και παθολογικά. Αυτοί βρίσκονται σε πολύ νορμάλ κατάσταση και όλοι οι άνθρωποι είναι μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη της τους μεγάλους ασκητές και ερημίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά κάνει εντύπωση το ότι αμέσως κάνει αυτή την παρατήρηση για να προλάβει κάποια παρεξήγηση. Επειδή όμως πέρασε η ώρα, όλο πάμε να προχωρήσουμε, όλο και δεν προχωρούμε, αλλά νομίζω πως όλο και κάτι λέμε, την άλλη Κυριακή θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, λέει ο πατήρ Σιμεών, ακριβώς με βάση αυτές τις τρεις κινήσεις των ανθρώπων. Οι μεγάλοι ψυχολόγοι, προκειμένου να βυθομετρήσουν τον άνθρωπο, προκειμένου να κάνουν μια βουτιά μέσα στο πιο βαθύ μέρος της υπάρξης του ανθρώπου και δι' του σύγχρονου ανθρώπου, του Ευρωπαίου, του Αμερικανού και τώρα και του Έλληνος, προκειμένου να τον βοηθήσουν να ξεμπλοκαριστεί από τα μπλοκαρίσματα που δημιουργούνται μέσα του και να ξεμπερδευτούν όλα τα μπερδεμένα που είναι βαθιά μέσα του, άλλοι είπαν τούτα, άλλοι εκείνα. Άλλα είπε ο Φρόιντ που έκανε μια αρχή βάζοντας μια βάση, βάζοντας ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριξε όλη τη θεωρία του και όλη την εργασία που έκανε. Και θα έλεγε κανείς μέχρι σήμερα, όσοι ακολουθούν τις θέσεις του Φρόιντ, εφαρμόζουν στη θεραπευτική τους τις θεωρίες και τα συμπερασματά του. Αν και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σήμερα ο οποίος ακολουθεί κατά γράμμα αυτά τα οποία είπε ο Φρόιντ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, αρκετοί τον ακολουθούν. Άλλη βάση και θεμέλιο έβαλε ο Γιούγκ και οικοδόμησε εκεί πάνω όλη του τη θεωρία και όλη του την εργασία. Και είναι επίσης αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Γιούγκ. Άλλη αρχή είχε ο τρίτος, ο Άντλερ.
Αυτοί οι τρεις είναι οι μεγάλοι ψυχολόγοι και από αυτούς ξεκινούν όλοι οι άλλοι, όπως έχουμε προείπει ήδη. Και σας είχα πει ότι μία ψυχολόγος και ψυχίατρος που πέθανε προετών, η Κάρεν Χόρνεϊ, η οποία εξ όσων κατάλαβα φαίνεται πως ήταν καλή ψυχολόγος, ήταν φυσικά και ψυχαναλήτρια, δεν συμφωνεί πολύ με όλους αυτούς. Με τον Φρόιντ διαφωνεί αρκετά, αλλά και με τον Γιούγκ. Τον Άντλερ σχεδόν δεν τον αναφέρει καθόλου. Και τροποντινά, τα θέματα τα ψυχολογικά τα βλέπει κάπως από μια δική της πλευρά και βάζει ένα δικό της θεμέλιο, μια δική της αρχή και πάνω εκεί οικοδομεί. Και έλεγα και άλλη φορά ότι οι θέσεις της έναντι των σχετικών θέσεων του Φρόιντ ή του Γιούγκ είναι καλύτερες. Γράφει ότι αυτό λέει ο Φρόιντ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Αυτό λέει ο Γιούγκ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Και προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, πιστεύω ότι οι θέσεις της είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Από τις θέσεις των άλλων, ορισμένες δεν ικανοποιούν και άλλες είναι τελείως απαράδεκτες. Αλλά και άλλες που θα ήταν καταρχήν κάπως παραδεκτές, τελικά και αυτές δεν ικανοποιούν. Αντίθετα, οι δικές της θέσεις ικανοποιούν αρκετά. Και συν της άλλης αυτή, νομίζω το ανέφερα και άλλη φορά, κυρίως διαφωνεί με τον Φρόιντ στο ότι αυτός δεν έδωσε καμιά σημασία στην ηθική συνείδηση, θα λέγαμε. Εμείς, είπε αυτός, κάνουμε επιστήμη. Αλλά τι δουλειά έχουν με την επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν, λέει Κάρεν Χόρνεϊ, να κάνει κανείς ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, να ασχολείται δηλαδή με τον άνθρωπο μέσα στον οποίο είναι αυτή η ηθική συνείδηση, είτε τη θέλει είτε δεν τη θέλει, υπάρχει αυτή, και να μην την λαμβάνει υπόψη, την ηθική συνείδηση, είδατε, θέτει θέμα ηθική συνειδήσεως, η Κάρεν Χόρνεϊ. Όταν την αγνοήσεις, λέει, την ηθική συνείδηση, αυτή η ψυχολόγος, κάτι θα σου λείπει από το όλο οικοδόμημα που φτιάχνεις, κάτι θα μείνει έξω από το θεμέλιο αυτό που θέτεις. Αλλά αυτό υπάρχει και θα σε ανατινάξει στον αέρα και θα σε βγάλει τελικά ψεύτη. Ούτε πόσο πλησιάζει, τη θέση των πατέρων, Αυτή λοιπόν λέει ότι όλα τα μπλοκαρίσματα του ανθρώπου, μπλοκάρισμα είναι μια ωραία λέξη και νομίζω ότι αποδίδει αρκετά αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στο σύγχρονο άνθρωπο, όλα αυτά τα μπερδέματα οφείλονται ή έχουν οπωσδήποτε σχέση με μία από τις τρεις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η μία κίνηση είναι προς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνουμε, μην τις μαθήσεις στην επανάληψη, μας λένε οι φίλοι μας οι Λατίνοι, το ξαναείπαμε. Η άλλη κίνηση είναι εναντίον των ανθρώπων και η τρίτη κίνηση είναι μακριά από τους ανθρώπους. Προς, εναντίον και μακριά, πάντα παθολογικά, έτσι. Έτσι τα ερευνάει αυτή. Οι θέσεις αυτές της Κάρεν Χόρνεϊ, θυμάστε, λέγαμε ότι φαίνεται πως θεμελιώνονται αρκετά καλά ψυχολογικώς, θεολογικώς και πνευματικώς.

Είπαμε ότι ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Και όπως η Θεότης είναι μία από απόψεως φύσεως, αλλά τρία πρόσωπα, έτσι ένας είναι και ο άνθρωπος, ως ανθρωπότης, αλλά πολλά πρόσωπα. Κάνοντας τον άνθρωπο ο Θεός, τον έκανε κατ' εικόνα του. Βέβαια, λέγοντας ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε τούτο, εκείνο, το άλλο, αλλά μέσα στο κατ' εικόνα είναι και αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, ότι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης είναι πολλά πρόσωπα. Αυτό κατά βάθος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ως μονάδα. Οπωσδήποτε μέσα στη ρίζα της υπάρξεώς του είναι και οι άλλοι. Αυτό σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την ύπαρξη των άλλων. Δεν μπορεί να την αγνοήσει όχι με το μυαλό του, αλλά με τη ζωή του, με τη ρίζα του, με αυτή την ύπαρξή του. Αυτό σημαίνει ακόμη ότι αν ο άνθρωπος ο Α, ο Β δεν πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων με τους οποίους προέρχεται από μία ρίζα, είμαστε ομόριζοι όλοι οι άνθρωποι, είναι μία ρίζα, ένας άνθρωπος, μία ανθρωπότητα όλοι μαζί, οπωσδήποτε δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί ομαλά και πέρα από το ότι θεολογικά και πνευματικά θα χαθεί, θα απολεστεί, θα μπλοκαριστεί κιόλας. Θα δημιουργηθούν δηλαδή όλα αυτά τα ψυχολογικής φύσεως μπλοκαρίσματα και δεν θα βρίσκει άκρη κανείς. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων. Και θα λέγαμε ότι θεολογικός, αγιογραφικός, ευαγγελικός τοποθετείται σωστά απέναντι των άλλων με την αγάπη. Με την αγάπη όμως του Θεού, όχι ανθρωποπαθή αγάπη. Με την αγάπη η οποία δεν δεσμεύεται, η οποία δεν χαρίζεται. Με την αγάπη η οποία δεν έχει δισταγμούς και δεν ζητεί τα εαυτής. Με την αγάπη ο άνθρωπος παίρνει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει η κοινωνία της αγάπης. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινωνία της αγάπης, της αληθινής αγάπης. Το λέω και το τονίζω αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνία της αληθινής αγάπης, γιατί πολλές φορές που νομίζουμε ότι αγαπούμε ή που κοπτόμεθα για την αγάπη και χαλούμε τον κόσμο για την αγάπη, μπορεί κατά βάθος να μην έχουμε την αληθινή αγάπη. Μια μητέρα μπορεί να τσακίζεται, να γίνεται κομμάτια για τα παιδιά της και τελικά η στάση που παίρνει απέναντι των παιδιών της μπορεί να μην είναι η σωστή, να μην είναι στάση αγάπης, αλλά να είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, επομένως δεν έχει την αγάπη, την αληθινή αγάπη μέσα του, τότε θα πάρει απέναντι των άλλων μια από αυτές τις τρεις στάσεις, τις οποίες αναφέραμε και για τις οποίες κάνει λόγο η Κάρεν Χόρνεϊ. Και νομίζω, μπορεί να πέφτω έξω, ότι κατά κάποιο τρόπο η θέση της θεμελιώνεται και πνευματικά, θεολογικά. Η πρώτη στάση είναι η κίνηση προς τους ανθρώπους και αυτό θα πει προσκόλληση στους άλλους ανθρώπους. Η μητέρα, παραδείγματος χάρη, προσκολάται στο παιδί. Η σύζυγος μπορεί να προσκολάται στο σύζυγό της ή ο σύζυγος στη σύζυγό του. Το πνευματικό παιδί μπορεί να προσκολάται στον πνευματικό. Εδώ θέλει προσοχή. Και πώς να βρεις άκρη γιατί δεν προοδεύει αυτό το πνευματικό παιδί στην πνευματική ζωή. Το οποίο, αν επιτρέπεται να αναφέρω και μερικά κάπως υπερβολικά, νύχτα μέρα μπορεί να εξομολογείται και να θεωρείται το πιο αφοσιωμένο παιδί, ο πιο αφοσιωμένος χριστιανός. Τελικά, επειδή δεν πήρε τη σωστή στάση απέναντι του πνευματικού, αλλά προσκολήθηκε, δεν έχει αληθινή πρόοδο. Είναι αδύνατον να έχει. Πώς θα έχει αληθινή πρόοδο? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός έξω από το θεμελιό του, έξω από τη βάση του. Κίνηση λοιπόν προς τους ανθρώπους είναι αυτή η προσκόλληση. Προσκολάται η μητέρα στο παιδί, οι γονείς στα παιδιά ή τα παιδιά στους γονείς. Πόσα παιδιά, κορίτσια, αλλά παίρνουμε και το ισχυρό φύλο και αγόρια, μεγαλώνουν και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τη μητέρα. Παντρεύονται και ακόμη η προσκόλληση αυτή υπάρχει. Οι πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Αυτό δεν είναι αληθινή στάση. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αληθινή πίστη στη ψυχή του, ούτε μπορεί να πει: «Εγώ έχω Θεό, πιστεύω σε Θεό, έχω μέσα μου το Θεό, ήλθε και για μένα ο Χριστός στον κόσμο». Δηλαδή, πιάνεται, για να μην πούμε από πράγματα, από ανθρώπους, εξαρτάται από ανθρώπους και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή την εξάρτηση. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση προς τους άλλους ανθρώπους, η παθολογική. Αυτή η κίνηση, αυτή η προσκόλληση, πνευματικά θα λέγαμε, ξεκινά από τη φιλαυτία, από τον εγωισμό. Άλλο τι λέει αυτή η ψυχολόγος. Ξεκινά από μια αυταρέσκεια, από φόβους, ξεκινά από αίσθημα ανασφαλείας. Δεν μπορεί το πρόσωπο αυτό που προσκολάται να σταθεί μόνο του, να σταθεί στα πόδια του και πρέπει από κάπου να πιαστεί. Μην πείτε ότι είναι προσκόλληση αυτό που έκανε ένας υποτακτικός, ο Άγιος Παύλος, ο απλούς. Πήγε, όπως διαβάζουμε στο Συναξαριστή, στο Μέγα Αντώνιο με σκοπό να μονάσει.
Μόλις άνοιξε ο Μέγας Αντώνιος την πόρτα και τον είδε, τον ρώτησε τι θέλει. Ήλθε, απάντησε, να γίνει υποτακτικός. Ο Μέγας Αντώνιος πρόβαλε τις αντιρρήσεις του, αλλά ο Άγιος Παύλος επέμενε. Τελικά μπήκε στο κελί του Άγιος Αντώνιος και τον άφησε έξω να περιμένει. Και ύστερα από τρεις μέρες βγήκε ξανά από το κελί του. Αυτός περίμενε εκεί νηστικός. Αυτό που έκανε ο Άγιος Παύλος καθώς πήγε να μαθητεύσει δεν είναι εκδήλωση προσκολήσεως. Δεν είναι εκδήλωση αυτής της αρρωστημένης καταστάσεως που περιγράφουμε και που υπάρχει σε εμάς. Όχι. Είναι έκφραση μεγάλης ανδρείας, μεγάλης πίστεως, μεγάλης αγάπης στο Θεό. Μπορεί να πάει στον καλύτερο δάσκαλο να μαθητεύσει και να γίνει πανεπιστήμων, χωρίς να προσκοληθεί. Πηγαίνει κάποιος σε έναν γέροντα και μαθητεύει, χωρίς να προσκολάται. Αυτή η προσκόλληση για την οποία κάνουμε λόγο και για την οποία περιγράφει και η Χόρνεϊ είναι κάτι αρρωστημένο.

ούτε στο Θεό πρέπει να προσκολάται κανείς. Να τολμήσω να πω ότι ούτε και στο Θεό πρέπει να προσκολόμαστε. Φυσικά, ο Θεός δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Πολλές φορές καταφεύγουμε στο Θεό και παρακαλούμε και ζητούμε και δεν παίρνουμε ίχνος απαντήσεως. Γιατί πάμε με ένα τέτοιο πνεύμα προσκολήσεως. Το να προσκολάται κανείς, αν επιτρέπετε να πω, μπορεί να πέφτω έξω, τώρα έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μου, είναι σαν να αυτοκτονεί. Πώς θα δεχόταν ο Θεός να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος? Ένας που προσκολάται, θανατώνεται ηθικά, θανατώνεται πνευματικά, είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Δεν μπορεί να τη δεχτεί ο Θεός. Στο Θεό πρέπει να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Εδώ είναι που μπερδεύουν τα πράγματα. Ο άλλος έχει πνεύμα προσκολήσεως και προσκολάται και νομίζει ότι είναι ταπεινός. Και όταν κανείς του υποδείξει ότι πρέπει να ταπεινωθεί, απορεί. Εγώ να ταπεινωθώ, εγώ που είμαι γη και σποδός. Το έχουμε ακούσει, έτσι, αυτό. Αυτό όμως που νιώθει είναι του πνεύματος της προσκολήσεως και όχι του πνεύματος της ταπεινώσεως. Εκείνος λοιπόν που καταφεύγει στο Θεό ταπεινώνεται, γίνεται γη και σποδός, αλλά δεν αυτοκτονεί, δεν προσκολάται. Γιατί καμιά φορά λέτε, μιλάω στο Θεό, του ζητάω πράγματα και δεν απαντάει. Καταρχάς, ναι, γιατί να στα ικανοποιήσει αυτά τα πράγματα? Εσύ πας κοντά στο Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως ή λέγοντας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όταν λοιπόν το θέλημά του δεν είναι το θέλημά σου, γιατί σκοκοφαίνεται? Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σε βοηθήσει? Θες να σε ανταμείψει για τους κόπους σου, για τις νηστείες σου, για τις αγρυπνίες σου, για τις προσευχές σου? Έτσι φαρισαϊκά πλησιάζεις το Θεό. Άρα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα δικά μας σχόλια, έτσι, όταν προσεύχεσαι στο Θεό και δεν απαντάει, να χαίρεσαι που δεν σου απαντάει. Η σιωπή του είναι η απάντησή του προς εσένα. Αν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Αν δεν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Δεν απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Έχουμε καρκίνο. Δόξασε ο Θεός. Πήραν την πόλη. Δόξασε ο Θεός. Μας πήραν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Μας τη δώσαν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Για όλα ο χριστιανός λέει δόξασε ο Θεός. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα περπιστεί και θα απογοητευτεί. Βέβαια, γιατί του γίνεται το χατήρι. Θα πρέπει ο Θεός να σου κάνει τα χατήρι για σένα? Αυτό είναι το πνεύμα της προσκολήσεως. Ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Παράξενο φαίνεται, κι όμως έτσι είναι. Όσο δεν απαντά ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί η σιωπή αυτή είναι η απάντηση του Θεού σε εμάς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι προσκολλημένος στο Θεό και είναι ελεύθερος, έτσι και πλησιάζει ελεύθερα με πνεύμα ταπεινώσεως στο Θεό, όταν δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο πιο πολύ θάρρος παίρνει να του μιλάει. Και τόσο πιο πολύ όρεξη έχει προσευχή. Οπότε πότε απαντάει ο Θεός? Χαίρεται ο άνθρωπος. Μετά σωπαίνει ο Θεός. Χαίρεται ο άνθρωπος πάλι. Χαρά στη σιωπή, χαρά και στην απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Χαρά για όλα τα κακά, όσα κακά και αν μας βρούνε. Χαρά για τα καλά. Όσο δεν απαντά ο Θεός λοιπόν, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Όσο αργεί ο Θεός να επέμβει, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Δεν απελπίζουμε. Δεν απελπιζόμαστε μάλλον, αλλά ελπίζουμε. Ο υποτακτικός δεν προσκολάται στο γέροντά του. Προσοχή. Γιατί έχουμε και την γεροντολατρεία και την γεροντολαγνία. Και άρρωστες καταστάσεις. Μέσα στην Εκκλησία. Ταπεινώνεται και μαθαίνει την αρετή ο υποτακτικός από το γέροντα. Σε κανένα λοιπόν δεν πρέπει να προσκολάται κανείς, ούτε και στο Θεό. Εάν αυτή η αρρωστημένη κατάσταση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι αλλιώς, κυριεύσει έναν άνθρωπο και χωρίς να το καταλάβει την τρέφει, τη συντηρεί και καμιά φορά τη θεωρεί και αρετεί κανείς και καμαρώνει, είναι κάτι φοβερό. Όχι απλώς είναι κακό, αλλά είναι κάτι φοβερό. Και αν δεν απαλλαγεί κανείς, θα είναι έξω από την τροχιά την αληθινή. Θα είναι έξω από το θεμέλιο το αληθινό, πάνω στο οποίο οικοδομείται ο αληθινός άνθρωπος. Αλλά, ας μη σας κουράζουμε περισσότερο σήμερα, λέει ο πατήρ Σημαίων, κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και στα άλλα δύο. Να θυμηθούμε πάλι τη συγκεκριμένη φράση που είπε προηγουμένως ο Παππούλης προς εμπέδωση. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα απελπιστεί και θα απογοητευθεί. Είπατε λοιπόν, όταν απελπιζόμαστε και απελπίζεστε και απογοητευόμαστε και απογοητεύεστε όταν δεν απαντάει ο Θεός, σημαίνει ότι είμαστε προσκολλημένοι, σημαίνει ότι πάμε στο Θεό για να μας κάνει τα χατήρια.
ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν το απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί λέει, άρα το θέλημα του Θεού, έτσι, δεν είναι να μου κάνει το χατήρι εμένα. Ή θα μου το κάνει το χατήρι όταν είναι η ώρα του να έρθει. Οπότε πιθανόν, και αν για κάτι προσευχόμαστε που είναι για μας, να μην έρχεται, γιατί ο Θεός θέλει να θεραπεύσει άλλο πάθος μέσα μας. Και αυτό συνήθως το πάθος είναι η ανυπομονησία. Παράξενο φαίνεται, και όμως έτσι είναι. Έχουμε πει ότι ο άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο δεν έρχεται μόνος. Δεν έρχεται μόνος, όχι μόνο με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλοι τριγύρω του, αλλά και με την έννοια ότι μέσα στην ύπαρξή του είναι έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι δεμένος και με τους άλλους. Δεν υπάρχει καθεαυτόν, αλλά υπάρχει μαζί με τους άλλους, και επομένως έχει μεγάλη σημασία, λέγαμε σε προηγούμενες συνάξεις, το ποια στάση θα πάρει κανείς απέναντι των άλλων. Θέλει δε θέλει, θα πάρει μια στάση απέναντι των άλλων. Και το να αποφεύγει κανείς τους άλλους και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Και το να αποφύγει, προσέξτε τους άλλους, και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Εάν λοιπόν τη στάση που θα πάρει απέναντι των άλλων δεν θα είναι η σωστή, αλλά θα είναι λανθασμένη, από εκεί και πέρα θα αρχίσουν όλα τα βασανά του. Έχουμε πει ότι για να πάρει κανείς σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, φυσικά πρέπει να πάρει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Όπως παίρνοντας σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, παίρνει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Και θυμάστε, λέγαμε ότι όταν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη στον άνθρωπο, καθώς θέλει δε θέλει θα πάρει κάποια στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, η οποία χωρίς αγάπη θα είναι μη σωστή, αυτή η μη σωστή κίνηση απέναντι των άλλων ανθρώπων εκδηλώνεται με τρεις τρόπους. Μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι, αλλά ίσως όλοι να είναι μέσα σε αυτούς τους τρεις τρόπους. Σε άλλον εκδηλώνεται ο ένας τρόπος, σε άλλον ο άλλος και σε άλλον ο τρίτος. Ή μπορεί σε έναν να εκδηλωθούν οι δύο από τους τρεις και σε άλλον και οι τρεις μαζί. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος, μη έχοντας αληθινή γνήσια αγάπη μέσα του, ή προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, ή παίρνει εχθρική στάση απέναντί των, ή αδιαφορεί για τους άλλους ανθρώπους και απομονώνεται. Και είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κάπως καλύτερα αυτές τις τρεις κινήσεις.

Όταν ο άνθρωπος συμμορφώνεται προς τους άλλους, όταν ο άνθρωπος προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, τι συμβαίνει? Κάθε άνθρωπος που αγαπά αληθινά τους άλλους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται πως έχει και μια προσκόλληση, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρό, δενήσιο, αληθινό. Όταν όμως δεν έχει αληθινή αγάπη, όταν στο βάθος και ψυχολογικά και πνευματικά είναι αρρωστημένος κανείς, τότε η αναζήτηση του άλλου έχει αρρωστημένο χαρακτήρα. Και η προσκόλληση στον άλλο και η συμμόρφωση προς τον άλλο, το φίλο, τον υποτακτικό, το γέροντα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όλο και περισσότερο άσχημη κατάσταση μέσα στον προσκολόμενο και ούτε πνευματικά τον αφήνει να ζήσει, ούτε ψυχολογικά τον αφήνει να έχει ισορροπία και εσωτερική ελευθερία, αλλά και να ζει ως ελεύθερη προσωπικότητα άνετα και ελεύθερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι η αναζήτηση της αγάπης του άλλου, η αναζήτηση της επιδοκιμασίας του άλλου, η αναζήτηση κάποιου άλλου. Αυτό το αισθάνεται ως μία ανάγκη. Και όπως λέει η ψυχολογία, αυτή η ανάγκη είναι μία ψυχαναγκαστική κατάσταση. Και για να γίνω πιο σαφής, όσοι ζητούν την αγάπη των άλλων, όλοι λίγο πολύ ζητούν την επιδοκιμασία των άλλων και όλοι ζητούν τη συντροφιά των άλλων. Αλλά εκείνος ο οποίος παθολογικά και αρρωστημένα αισθάνεται αυτή την ανάγκη και έχει μέσα του αυτή την αναζήτηση και αυτή την τάση, όταν δει ότι δεν τον αγαπούν, όταν δει ότι δεν επιδοκιμάζεται, όταν δεν βρει τη συντροφιά που ζητάει, αμέσως καταλαμβάνεται από άγχος, αμέσως καταλαμβάνεται από μια άσχημη ψυχολογική και πνευματική κατάσταση. Η άσχημη αυτή κατάσταση δεν τον αφήνει να ησυχάσει, δεν τον αφήνει να αισθανθεί ελεύθερος ως άνθρωπος, δεν τον αφήνει να σταθεί καλά στα πόδια του και να αισθάνεται, επαναλαμβάνω, και ψυχολογικά κάποια ισορροπία και πνευματικά ότι προοδεύει. Παρακαλώ να μην διστάσετε καθόλου να πιστεύσετε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την τάση, αυτοί οι οποίοι κατέχονται από αυτές τις ψυχαναγκαστικές καταστάσεις, είναι πολύ περισσότεροι από όσο νομίζουμε. Προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, εξ όσων καταλαβαίνω και παρατηρώ και παρακολουθώ, θα έλεγα ότι ένας μεγάλος αριθμός σημερινών χριστιανών είναι λίγο πολύ προσβεβλημένος από αυτή τη βαθύτερη νοσηρή κατάσταση και γι' αυτό οι χριστιανοί αυτοί δεν προοδεύουν πνευματικά. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, η χριστιανική του ζωή φαίνεται κάλπικη. Άλλοτε το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, άλλοτε δεν το καταλαβαίνουν. Άλλοτε αποφασίζουν να το αναγνωρίσουν και να το παραδεχθούν, άλλοτε δεν το αποφασίζουν. Οι άλλοι όμως καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους είναι μια κάλπικη, μια ψεύτικη, μια υποκριτική. Οι άλλοι το βλέπουν στη ζωή τους αυτών. Όχι ομά υποκριτική, αλλά υποσυνείδητα υποκριτική χριστιανική ζωή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε πόσο αλλοιώνεται η χριστιανική παρουσία στις μέρες μας, πόσο αλλοιώνεται η μαρτυρία αυτή που ως χριστιανοί καλούμαστε να δώσουμε μέσα στον κόσμο. Όταν η μαρτυρία μας αυτή, η παρουσία μας αυτή, όταν η χριστιανική μας ζωή και η ψυχολογική και η πνευματική είναι κάλπικες, δεν είναι γνήσιες, μπορούμε να καταλάβουμε, όταν δεν το καταλαβαίνουμε είναι ακόμη χειρότερα, πόσο κακό κάνουμε και γενικότερα στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αλλά και στο σώμα της Εκκλησίας μας και σε εμάς τους ίδιους. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
2: Η Ορθόδοξη Παράδοση αναπαύει τον άνθρωπο. Από το βιβλίο «Καιρός του ποιήσε» και από το κεφάλαιο «Ανατολικές θρησκείες και Ορθόδοξη Εκκλησία». Αν εξετάσουμε προσεκτικά τον άνθρωπο, τις αναζητήσεις του και τα πραγματικά του προβλήματα, θα διαπιστώσουμε ότι ζητά εσωτερική πληρότητα, ταπείνωση, γενιακή ζεστασιά. Αυτά όμως κατεξοχήν τα προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταρχάς, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει μια θεραπευτική αγωγή, δια της οποίας ο άνθρωπος από τη φλαυτία οδηγείται στη πραγματική αγάπη, η οποία ου ζητεί τα εαυτής. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει τη πραγματική αγάπη και απαλλαγεί από τη φυλαυτία, τότε ηρεμεί εσωτερικά. Μέσα στη θεραπευτική αγωγή εντάσσεται η προσπάθεια για εγκράτεια, ταπείνωση. Η εγκράτεια βοηθά κυρίως το σώμα, ενώ η ταπείνωση τη ψυχή. Με την ορθόδοξη άσκηση διερχόμαστε από τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής, που είναι η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου και η θέωση. Έτσι η ψυχή και το σώμα πορεύονται κατά φύση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στην κατά φύση και υπερφύση ζωή, να γίνουμε δηλαδή πραγματικά άνθρωποι. Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων για το θέμα αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, χωρίζοντας τη ψυχή σε τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, γράφει ότι με την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό νοσεί κάθε δύναμη της ψυχής, αλλά και ολόκληρη η ψυχή του ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν θεραπεία. Η θεραπεία έγκυται στη πτωχία την πνευματική την οποία μακάρισε ο Κύριος. «Πτωχεύσομεν ουν και ημείς, το πνεύμα ταπεινωθέντες, και τη σάρκα κακοπαθήσαντες και των βίων ακτιμονήσαντες, για να γίνουμε κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας». Το λογιστικό όπου μένονται τα πάθη της φιλοδοξίας θα το θεραπεύσουμε με τη ταπείνωση. Το επιθυμητικό όπου μένονται τα πάθη της φιλοκτιμοσύνης και της φιλαργυρίας θα το θεραπεύσουμε με την ακτιμοσύνη. Και το θυμικό όπου μένονται τα πάθη της σαρκός θα το θεραπεύσουμε με την άσκηση και την εγκράτεια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, στους τρόπους θεραπείας των παθών της φιλοδοξίας, συμπεριλαμβάνει την αναχώρηση και την νοερά ησυχία. Συνεργεί δε προς την τούτον ίασιν, διαφερόντος, και η αναχώρησης και το κατά μόνας πολιτεύεσθε και τη κέλη παραμένειν. Και τα πάθη της σαρκός, ουδένετερον ιάται ή κακοπάθεια σώματος και προσευχή εκ τεταπεινωμένης καρδίας ενεργουμένη, ω εστίν η εμπνεύματη πτωχία. Η βίωση της τριπλής πτωχίας γεννά το κατά Θεόν πένθος, που συνδέεται με την προσήκουσα παράκληση. Το πένθος γεννά τα δάκρυα. Η αξία του πένθους για την κάθαρση του νοός του ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη. Η σωματική πτωχία συντρίβει την καρδιά. Συντρίβει δε καρδίαν η τριμερή εγκράτεια ύπνου και τροφής και σωματικής ανέσεως. Απαλλαγήσα δε ψυχή δια της συντριβής ταύτης, κακίας και πικρίας, αντιλαμβάνει πάντως την πνευματική θυμηδίαν. Η αυτομεμψία που παίζει μεγάλο ρόλο στην πνευματική ζωή του ανθρώπου γεννιέται από αυτήν την ταπείνωση και το σωματικό πένθος. Η υλική πτωχία που εκφράζεται με την ακτιμοσύνη, η οποία είναι συνημμένη με την πτωχία του πνεύματος, καθαρίζει το νου. Όταν ο νους, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, ελευθερωθεί από τα αισθητά και ανέλθει επάνω από τον κατακλυσμό της στήριβης των γηίνων και στραφεί στον εαυτό του, τότε βλέπει το προσγεγεννημένον ιδεχθές προσωπείον εκ της κάτω περιπλανήσεως και σπέβδει για του πένθους να το αποπλύνει. Έτσι επιτυχάνει την κάθαρση του νοός και απολαμβάνει την ειρήνη των λογισμών. Όταν ο νους γεύεται της Χριστότητος του Παναγίου Πνεύματος, τότε άρχεται η χάρις ως περ επιζωγραφήν εις το κατοικώνα το καθομοίωση. Το πένθος στην αρχή είναι οδυνηρό, γιατί συνδέεται με το φόβο του Θεού, αλλά έχει μεγάλη ωφέλεια. Όσο χρονίζει, γεννιέται η αγάπη προς το Θεό και ομοιώνεται ο άνθρωπος με αυτήν. Και όταν βιώνει βαθέως το πένθος, τότε την γλυκεράν και ιεράν παράκλησιν καρπούται της του παρακλήτου Χριστότητος. Η αρχή του κατά Θεόν πένθους ίον της είναι Θεού μνηστία ζήτησης. Επειδή φαίνεται αδύνατη η μνηστία με τον Θεό, γι' αυτό οι εραστέ του Θεού κόπτονται και προσεύχονται. Το τέλος του πένθους είναι η τελεία ένωση της ψυχής με τον Θεό, εν νυμφική αγνότητη, νυμφική εν αγνία συνάφεια τελεία. Επομένως, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, η θεραπεία του τριμερούς της ψυχής επιτυχάνεται με την τριμερή αντίστοιχη πτωχία. Από την πτωχία γεννιέται το πένθος, το οποίο ύστερα από πολλές εκφράσεις οδηγεί τον άνθρωπο σε κοινωνία με τον Θεό. Το πένθος είναι καθάρσιο του νου και της καρδιάς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χωρίζει τη ψυχή σε τρεις δυνάμεις, στο λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Η θεραπεία και η ίαση του λογιστικού, η αδίστακτος εστί πίστης προς τον Θεό και τα αληθινά και απλανή και ορθόδοξα δόγματα της ευσεβίας. Η συνεχής μελέτη των λογίων του Πνεύματος, η καθαρά προσευχή και αδιάλειπτος και η προς Θεόν ευχαριστία. Το θυμικό μέρος της ψυχής, η ίαση και θεραπεία είναι η φιλανθρωπία, η αγάπη, η πραότης, η φιλαδελφία, η συμπάθεια, η ανεξικακία και η Χριστότητα. Και του επιθυμητικού της ψυχής θεραπεία και ίαση είναι η νηστεία, η εγκράτεια, η κακοπάθεια, η ακτιμοσύνη, ο των χρημάτων προσπένητα σκορπισμός ή το μελών των εκείνων αθανάτων αγαθών έφεσης ή της Βασιλείας του Θεού όρεξης και η της υιοθεσίας επιθυμία. Συνοπτική είναι η διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Τη τριάδητη Αγία κατά του τριών δια των τριών οπλισόμεθα. Δηλαδή, με τη συμμαχία της Αγίας Τριάδος να οπλιστούμε εναντίον των τριών ή τη φιλιδονίας, φιλαργυρίας και φιλοδοξίας δια των τριών ή τη εγκρατείας, αγάπης και ταπεινώσεως. Έχουμε αναφέρει ότι το θυμικό και το επιθυμητικό οι πατέρες το ονομάζουν παθητικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει το λογιστικό και το παθητικό μέρος της ψυχής. Το λογιστικό το καθαρίζει η ανάγνωση και η προσευχή. Το παθητικό η αγάπη και η εγκράτεια. Όπως γίνεται φανερό δια της θεραπευτικής μεθόδου που διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενοποιούνται οι δυνάμεις της ψυχής και να αρμονίζονται με το σώμα. Θα ήθελα να δούμε αυτή την ενοποίηση της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο ότι η ψυχή είναι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος και γράφοντας ότι η Αγία Τριάς είναι νους, λόγος και πνεύμα, λέγει ότι η ψυχή, δημιουργημένη από το Θεό κατ' εικόνα Του, είναι νοερά, λογική και πνευματική. Γι' αυτό οφείλει να φυλάτει τη τάξη αυτής, να αναφέρεται ολοκληρωτικά στον Θεό, να βλέπει μόνον τον Θεό, να κοσμεί τον εαυτό της με τη διαρκή μνήμη και θεωρία και με τη θερμοτάτη προς Αυτόν και διάπειρη αγάπη. Η ψυχή δια των παθών και των αμαρτιών διασπάται. Γι' αυτό χρειάζεται να ενοποιείται, προσφερόμενη στο Θεό. Η ενοποίηση επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους, κυρίως με την εφαρμογή του Λόγου του Χριστού. Ο Θεόληπτος, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, τονίζει κυρίως την αξία της προσευχής. «Και η καθαρά προσευχή, νουν, λόγων και πνεύμα, προς εαυτήν συνάπτουσα, διαμέν του λόγου το όνομα, δια δε του νου το παρακαλουμένο Θεό ατενίζει αρεμβάστος, δια δε του πνεύματος την κατάνοιξη, την ταπείνωση και την αγάπη εμφανίζει, και ούτω δυσοποιεί την άναρχον τριάδα, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, τον ένα Θεόν». Με το λόγο μνημονεύουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού. Με το νου ατενίζουμε το Θεό αρεμβάστος και με το πνεύμα διακατεχόμαστε από κατάνοιξη, ταπείνωση και αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο ενώνονται οι τρεις δυνάμεις της ψυχής και προσφέρονται στην Αγία Τριάδα. Έτσι επιτυχάνεται η θεραπεία της ψυχής. Η διάσπαση των δυνάμεων της ψυχής συνιστά ασθένεια και η ενοποίηση συνιστά τη θεραπεία. Όλος όμως αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι αφηρημένος, αόριστος και φανταστικός. Οι πατέρες κατηγορούν ως αιρετικό το κατά αφαίρεση θεολογήν. Ακόμη και αυτή η ησυχία που εντάσσεται μέσα στο κλίμα της ορθοδόξου θεραπευτικής αγωγής δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη προσπάθεια επαναφοράς του νου προς τον εαυτό του και η ένωσή του με την καρδιά. Δεν είναι μόνο μια τεχνική μέθοδος, αλλά είναι μια αγιοπνευματική κατάσταση. Αυτή η αγωγή της ησυχίας εμπνέεται και καθοδηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα και εκφράζεται με τη μετάνοια και το πένθος. Δεν είναι απλώς μια τεχνική μέθοδος που μπορεί, κατά κάποιο βαθμό, να βρεθεί και σε άλλα συστήματα ανθρωποκεντρικά. Η νοερά ησυχία του Ορθοδόξου μοναχού γεννάται οργανικώς από τη βαθιά μετάνοια και εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Χριστού. Ουδόλως είναι κάποια τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αρεοπαγητικής θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αρεοπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με αυτή την έννοια συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτή, αλλά θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ως ένα από τα πολύ ουσιώδη σημεία ότι η αφετηρία και βάση της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας κατά του ενεργούντος σε μας νόμου της αμαρτίας. Αυτή ακριβώς τη σύνδεση της νοεράς ησυχίας με τη μετάνοια κάνουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναίτης, γράφει ότι άνευ πενθικής εργασίας και πολιτείας αδύνατον τον της ησυχίας καύσωνα υπομείνε. Εκείνος που πενθεί για τα προ του θανάτου και τα μετά των θάνατων θα αποκτήσει υπομονή και ταπείνωση που είναι τα δύο θεμέλια της ησυχίας. Χωρίς τη μετάνοια και τα δύο αυτά θεμέλια ο ησυχαστής έχει της ολιγορίας την ίηση. Επομένως, η μέθοδος της αγωγής της ησυχίας, και αυτό πρέπει να τονιστεί υπερβαλλόντος, συνδέεται με τη μετάνοια, τα δάκρυα, το πένθος, την κατάνοιξη. Χωρίς αυτά είναι νόθος και άρα όχι βοηθητική, γιατί σκοπός της ησυχίας είναι ο καθαρμός της καρδιάς και του νου. Αυτό όμως δεν νοείται χωρίς τα δάκρυα και το πένθος. Γι' αυτό για τον αθλητή της νοεράς ησυχίας τα δάκρυα είναι τρόπος ζωής. Η συγκέντρωση του νου μέσα στη καρδιά τον καθιστά ικανό να δει την αθλειότητά του και αμέσως η οφθαλμή και αυτή η καρδιά γίνουν δάκρυα μετανοίας. Και όσο αυξάνεται η μετάνοια, τόσο καθαρίζεται ο άνθρωπος και αποκτά γνώση Θεού.

αλλά η ησυχία συνδέεται στενότατα και με την τήρηση των εντολών του Χριστού. Τα μεγάλα όπλα αυτού που ησυχάζει με υπομονή είναι εγκράτεια και αγάπη και προσοχή και ανάγνωσης. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη, οφείλει ο ησυχάζων να έχει ως θεμέλιο τις αρετές σιωπή, εγκράτεια, αγρυπνία, ταπείνωση και υπομονή. Επίσης πρέπει να έχει τρεις θεάρεσες εργασίες, ψαλμωδία, προσευχή και ανάγνωση και εργόχειρο. Σε άλλη συνάφεια ο ίδιος Άγιος τονίζει ότι η ησυχία προπάντων πίστεως δείται και υπομονής και της εξόλης καρδίας και ισχύως και δυνάμεως αγάπης και ελπίδος. Αλλού πάλι ο ίδιος τονίζει άλλες αρετές, όπως την εγκράτεια, τη σιωπή και την αυτομεμψία, του τέστην την ταπείνωση. Περιεκτικές γρεσί και αλλήλων φυλακτικέ, εξώνει προσευχή τίκτεται και αυξάνει διαπαντός. Ασφαλώς πρέπει να προσέχει και την τροφή, να είναι κατά πάντα εγκρατής, ώστε να μην θολώνεται ο νους του από τις τροφές. Ο ησυχάζων πάντοτε ενδεής οφείλει είναι, μη κορενήμενος, βαρυνωμένου γάρ του στομάχου και του νόσου θολωθέντος, για τούτου, ουδέ προσευχή δύναται λέγειν κρατεός ή καθαρός. Από τα πολλά βρώματα έρχεται ο ύπνος και πέφτουν στο νου αναρρύθμιτες φαντασίες. Αυτά δείχνουν ότι η ησυχαστική αγωγή προϋποθέτει τη τήρηση των εντολών του Χριστού, αφού δι' αυτών των εντολών γεννώνται οι αρετές. Έτσι και οι αρετές δεν είναι ανεξάρτητες από την ησυχία, αλλά ούτε και η ησυχία είναι εξάρτητη από τη φυλακή των εντολών του Θεού, την φυλακή των δικαιωμάτων του Θεού. Βέβαια όλα αυτά που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ατομικά έργα που γίνονται στην προσπάθεια μιας ατομικής αυτοβεβαιώσεως, αλλά έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χαριτωθεί από το Άγιο Πνεύμα, αμέσως αποκτά κοινωνία με το Θεό και τον άνθρωπο, γίνεται φιλόθεος και φιλάνθρωπος, αγαπά πραγματικά τους ανθρώπους, αποκτά την καθαρή αγάπη, η οποία ου ζητεί τα εαυτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μένει ασυγκίνητος μπροστά στα προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους. Όπως ο Κύριος έπαθε για όλο το ανθρώπινο γένος, έτσι σε κάποιο βαθμό και ο κάθε Άγιος πάσχει για όλη την ανθρωπότητα. Στους βίους των Αγίων φαίνεται καθαρά ότι οι Άγιοι έφτασαν στο σημείο να προσεύχονται για τους ανθρώπους και όλη την κτήση. Όποιος διαβάσει το βιβλίο του Αγίου Σοφρονίου, ο Γέροντας Σιλουανός, θα διαπιστώσει ότι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ήταν ένας οικέτης για όλο τον κόσμο. Είχε το μεγάλο χάρισμα να προσεύχεται υπέρ όλου του κόσμου. Ο Όσιος Σιλουανός γράφει για την αγάπη υπέρ όλου του κόσμου. Έτυχε να πατήσω μια μύγα χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Και εκείνη η κακόμοιρη έστερνε στη γη τα χειμένα της εντόστια και τρία μερόνυχτα έκλαιγα για τη σκληρότητά μου προς τη κτήση και το θυμάμαι αυτό μέχρι σήμερα. Μια άλλη φορά εμφανίστηκαν στον εξώστη του καταστήματος νυκτερίδες και εγώ τους έριξα βραστό νερό και γι' αυτό έχισα πάλι πολλά δάκρυα και από τότε δεν προσβάλλω ποτέ τη κτήση. Μια άλλη φορά πήγαινα από το μοναστήρι στο παλαιό Ρωσικό και είδα στο δρόμο ένα κομματιασμένο φίδι που κάθε του τεμάχιος φάδαζε και λυπήθηκα όλη τη κτήση και κάθε κτίσμα, κάθε τι που πάσχει και έκλαψα πολύ ενώπιον του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού διδάσκει την ψυχή να αγαπά όλα τα ζωντανά, έτσι που δεν θέλει ούτε ένα πράσινο φύλλο να κόψει, ούτε να πατήσει ένα αγριολούλουδο. Έτσι το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την αγάπη για όλα και η ψυχή συμπάσχει με κάθε ύπαρξη. Αγαπά ακόμα και τους εχθρούς και λυπάται ακόμα και τα δαιμόνια γιατί εξέπεσαν από το αγαθό.
Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε και τους εχθρούς. Και το Πνεύμα του Θεού μας δίνει τη δύναμη αυτής της αγάπης. Και αν είμαστε ανίκανοι και δεν έχουμε αγάπη μέσα μας, τότε πρέπει να ζητούμε θερμά από τον Κύριο και την Πανάχραντη Μητέρα Του και από όλους τους Αγίους και θα μας βοηθήσει σε όλα ο Κύριος που τόσο μας αγαπά. Και όταν αυτό εγγίζει την ψυχή και το σώμα, τότε όλα αλλάζουν μέσα μας και η ψυχή έχει μεγάλη χαρά, γιατί γνωρίζει το Δημιουργό της και την ακατάληπτη ευσπλαχνία Του. Πέρα από όλα αυτά, στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τη Λατρεία, τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία και το εγγένει φιλανθρωπικό έργο, ικανοποιείται στο έπακρο η αναζήτηση του ανθρώπου για μια ολοκληρωμένη κοινωνία με το Θεό και τον άνθρωπο. Στην Εκκλησία και μάλιστα όπου υπάρχουν Ορθόδοξα μοναστήρια και οργανωμένες ενορίες, βιώνεται ο κοινοβιακός χαρακτήρας που υπάρχει πλούσια στην Ορθοδοξία. Αναπτύσσεται η εν Χριστώ αδελφότητα. Εκεί ο άνθρωπος συναντά αγάπη, μετάνοια, παρηγοριά, συντροφικότητα, ειρήνη. Δηλαδή εκτός από την προσπάθεια να θεραπεύσουμε την ψυχή, αναπτύσσεται μια υγιής κοινωνικότητα. Ή, για να το εκφράσω καλύτερα, η θεραπευμένη ψυχή συμπεριφέρεται πολύ κοινωνικά, αφού αποκαθιστά πραγματικές σχέσεις με το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι στην Ορθοδοξία λύνονται όλα τα προβλήματα κατά τον καλύτερο τρόπο. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε ιδιαίτερα να υπογραμμίσω τη μεγάλη αξία της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Μιλώντας για την ασκητική διδασκαλία της Εκκλησίας, δεν παραγνωρίζουμε τη μυστηριακή του ζωή και ιδιαιτέρως τη Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε στην εκκλησιαστική παράδοση υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ασκήσεως και των Αγίων Μυστηρίων. Η ασκητική ζωή είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς να κοινωνήσει, αλλά και η Θεία Κοινωνία δίνει νόημα και αξία στην ασκητική ζωή. Γιατί ασκητισμό έχουν όλες οι θρησκείες. Όμως ο ασκητισμός που δεν αναφέρεται και δεν διαποτίζεται από τη Θεία Ευχαριστία είναι αφηρημένος και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο. Με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Ιησού Χριστού. Τη μεγάλη αξία της Θείας Κοινωνίας τη βλέπουμε στη ζωή και τη διδασκαλία όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Επομένως, όταν μέχρι εδώ αλλά και στα επόμενα έγινε και θα γίνει λόγος για την άσκηση, πρέπει να εννοούμε ότι αυτή η άσκηση δεν είναι ανεξάρτητη από τη Θεία Ευχαριστία και ιδίως τη Θεία Κοινωνία των Τιμίων Δώρων. Στις θρησκευτικές κινήσεις ανατολικού τύπου δεν υπάρχει όλη αυτή η τοποθέτηση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκεί δεν αναπαύεται πραγματικά. Στη βάση τους υπάρχει μια κατοχήρωση και επιβεβαίωση της ατομικής ευτυχίας. Ο υπερβατικός διαλογισμός γίνεται στη προσπάθεια για μια ατομική ειρήνη και γαλήνη. Επιδιώκεται το άδειασμα όλων των λογισμών. Αλλά αυτό είναι το πρώτο στάδιο της νοεράς ησυχίας. Αν όμως δεν ακολουθήσει η αδιάλειπτη προσευχή, που γίνεται με την ενέργεια της Θείας Χάριτος, τότε αυτό δεν βοηθά τον άνθρωπο. Μάλλον τον γεμίζει με άγχος, ταραχή και του δημιουργεί σωματικές ανομαλίες. Άλλωστε, η κάθαρση, όπως γνωρίζουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι μόνο αρνητικό αλλά και θετικό έργο. Επίσης, στις θρησκευτικές αυτές κινήσεις δεν υπάρχει αγάπη. Επικρατεί μια απομόνωση από τα προβλήματα των άλλων. Όμως αυτό δεν είναι υγιές, κυρίως όταν παρατείνεται αυτή η κατάσταση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην αρχή της πνευματικής ζωής, επιδιώκουμε τη σωματική εξωτερική ησυχία για να μας δοθεί η ευκαιρία να βρούμε τον χώρο της καρδιάς, να αποκαλυφθεί ο νους. Οπότε τότε γίνονται παράλληλα δύο πράγματα. Ο νους προσεύχεται και η λογική έχει συνείδηση του περιβάλλοντος κόσμου και ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των ανθρώπων. Άλλωστε, όπως είπα προηγουμένως,
όταν ευρεθεί ο νους και όταν η προσευχή αυτενεργείται μέσα στην καρδιά, τότε αναπτύσσεται έντονα σε μεγάλο βαθμό η αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο. Γι' αυτό στις ανατολικές αυτές κινήσεις δεν αναπαύεται ο άνθρωπος. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία με την υπτική της παράδοση ολοκληρώνει τον άνθρωπο και τον βοηθά να αναπτύσσεται καθολικά.

Ύπαρξη νηπτικής θεολογίας. Η Ορθοδοξία έχει σταθερή βάση. Είναι το πρόσωπο και το έργο του Θεανθρώπου Χριστού. Εφαρμόζοντας τις εντολές του Χριστού, ενούμεθα με την άκτιστη χάρη του, που μυστικά υπάρχει στις εντολές, αφού κάτω από το Θείο Λόγο υπάρχει ο ενυπόστατος Λόγος. Αυτό εβίωσαν οι προφήτες, οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι, και αυτή η εμπειρία διαφυλάσσεται ως ιερά παρακαταθήκη μέσα στην Εκκλησία. Περί αυτού ομιλεί η νηπτική θεολογία της Εκκλησίας μας που συνιστά αυτή την παρακαταθήκη. Η Ορθοδοξία δεν στερήθηκε ποτέ αυτής της προσωπικής εμπειρίας του Θεού που αναζητούν οι σύγχρονοι νέοι στις θρησκείες ανατολικού τύπου. Η νοερά προσευχή είναι ένας ατίμητος θησαυρός. Με την νοερά προσευχή ζούσαν όλοι οι προφήτες και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ας υπομνήσω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει τον προφήτη Ηλία ως εργάτη της νοεράς προσευχής και του τρόπου της. Το θεόπτη Μωυσή, ο οποίος προσευχόταν μυστικά στο Θεό, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, την Άννα, η οποία λάλη εν την καρδία αυτής και φαινόταν ως μεθυσμένη κλπ. Ο Άγιος Γρηγόριος, Αρχιεπίσκοπος του Θεσσαλονίκης, στο λόγο του στα εισόδια της Θεοτόκου, παρουσιάζεται την Παναγία ως τύπο γνησίου ησυχαστού, αφού απέκτησε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό δια της ησυχίας. Ας διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό χωρίο κατά την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. «Η δε και η μεταφυσική επιστήμη, την οποίαν οι Έλληνες πρώτην φιλοσοφίαν ονόμασαν, με το να μην ήξευραν άλλο είδος θεωρίας υψηλότερων, είδε λέγω και η μεταφυσική καταγίνεται εις τους περί Θεού λόγους και φιλοσοφίδια τα όλος άειλα και νοερά, πλην και αυτή, αγκαλά και να ευρίσκει την αλήθειαν, όμως πολύ απέχει από τη θεοπτίαν, ήτι την του Θεού θεωρίαν. Και τόσον είναι μακράν από τη συνομιλίαν του Θεού, όσο είναι μακράν και να εξεύρει κανείς ένα πράγμα από το να το έχει. Άλλο γαρ είναι να λαλεί την άζια των Θεών και άλλο το να συνομιλεί με τον Θεόν. Επειδή το να λαλεί την άζια των Θεών χρειάζεται και λόγων προφορικών και τέχνη του λέγειν για να μεταδώσει και στους άλλους την γνώση και τέχνη διαφόρων συλλογισμών και αποδείξεις αναγκαίες και παραδείγματα κοσμικά, τα οποία ως επιτοπλίστων συναθρίζονται από την όραση και την ακοή. Και για να υπόμει συντομίαν, γιατί αυτή η θεολογία ασχολείται εις τούτου του κόσμου τα πράγματα και μπορούν να τα έχουν και οι σοφοί του αιώνος τούτου, καν και είναι ακάθαρτη κατά την ψυχή και τη ζωή. Μα το να συνομιλεί κανείς με το Θεό και να ενωθεί κατά αλήθειαν είναι αδύνατον αν ίσως δεν καθαριστεί πρώτον από τα πάθη και μετά την κάθαρση να γίνει έξω του εαυτού του ή μάλλον η πείν να αναβεί υπεράνω από το είναι του, να αφήσει κάτω όλα τα αισθητά ομού και την αίσθηση, να γίνει ανώτερος από τους συλλογισμούς και από κάθε γνώση και από αυτή τη διάνοια και όλος διόλου να γίνει της κατέστησης νοεράς ενεργίας, την οποίαν ο Σολομών θείαν αίσθηση προονόμασε. Κι έτσι από αυτά όλα ύστερα να επιτύχει την υπερπάσαν γνώση αγνωσίαν, ταυτό υπή να γίνει ανώτερος από κάθε είδους της πολυθρηλήτου των ανθρώπων σοφίας, ως αν όπου της μεν ανθρωπίνης σοφίας το τέλος είναι η γνώσης, της δε θείας σοφίας είναι η αγνωσία. Αυτό λοιπόν, το να συνομιλήσει και να ενωθεί με το Θεόν, η Παρθένος ζητούσα, επειδή είναι αναγκαίον εις τους μεσίτας να συνομιλήσουν εις τους μεσιτευωμένους αυθέντας, ευρίσκει εις τούτο συμβοηθών την ησυχία, ησυχία της τάση του νοός και όλου του κόσμου, την αλυσμονησία των γηίνων και μαθήτρια των ουρανίων, την αποθυσάβριση των πνευματικών νοημάτων. Αυτή η ησυχία του νοός είναι μια πράξης ή της αληθώς γίνεται επίβασης της αληθούς θεωρίας ή μάλλον υπήν θεοπτίας.
η οποία θεοπτία είναι μία μοναχή απόδειξη της υγιεινούσης ψυχής, γιατί κάθε άλλη αρετή είναι σαν ένα ιατρικόν εις τας ασθενείες της ψυχής και στα πονηρά πάθη όπου εριζώθησαν εις αυτήν. Η δε θεωρία είναι ο καρπός της ψυχής της υγιούς και το σκοπιμότατον τέλος και η θεοποιός αρετή, διαμέσου της οποίας θεοποιείται ο άνθρωπος και όχι διαμέσου της εξωτερικής φιλοσοφίας, η οποία αποκτάται από τους λόγους και την αναλογία των ορωμένων κτισμάτων, μη γέννητο, γιατί αυτή η φιλοσοφία είναι γήινος και ταπεινή, αλλά διαμέσου ως ύπον της ενησυχία μελέτης και θεωρίας. Επειδή διαμέσου αυτής χωρίζεται την άς από τα γήινα και ενώνεται με τον Θεό, διαμέσου αυτής προσκαρτερεί πάντοτε εις προσευχάς και δεήσεις, ως αν επάνω εν υπερώ του κόσμου τούτου και πλησιάζει τρόπο την αν εις την απλησίαστον εκείνην και μακαρίαν του Θεού φύσιν, αφού δε ενωθεί απορρίτως και συγκεραστεί εις το τιούτον υπεραίσθησιν και νουν του Θεού φως, τότε αυτός, ως καθαρίσας την καρδία με την ησυχίαν, βλέπει στον εαυτό του ως αν εις καθαρότατον καθρέπτην των Θεών. Τι αυτής κατά νουν ησυχίας παράδειγμα, σύντομο και ωφελημότατο από κάθε άλλο εστάθη η παρθένος αυτή, ή της εξαπαλών ον ήχων, η νόθη με τον Θεόν, δια της νοεράς ησυχίας. Επειδή μοναχή αυτή από όλους, από τόσων μικρών πεδίων, υπερφύσιν ησύχασε, και μοναχή αυτή των θεάνθρωπων λόγων απειράνδρος εκειοφόρησεν. Εδώ στο χωρίο αυτό του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου φαίνεται όλη η διδασκαλία της νηπτικής θεολογίας περί ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό. Επίσης, στην αξιόλογη φιλοκαλία που είναι η συλλογή διαφόρων έργων πατέρων που έκανε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μπορούμε να βρούμε όλη αυτή την νηπτική παράδοση. Παραδείγματος χάριν, στα έργα του Θεολήπτου Φιλαδελφίας, που διατέλεσε διδάσκαλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, μπορεί κανείς να δει τη διάκριση που κάνουν οι πατέρες μεταξύ του νου και της διανοίας. Στα έργα του Αγίου Διαδόχου Φωτικής, μπορεί να δει κανείς τη διδασκαλία περί της καρδιάς κατά την πατερική διδασκαλία. Στα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, μπορεί να δει την πορεία της ενοειδούς συνελήξεως, της επιστροφής δηλαδή του νου στη καρδιά, της ενώσεως όλων των δυνάμεων της ψυχής και αναπαύσεως αυτών στο Θεό. Στα έργα των Καλίστου και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων, μπορεί να δει πώς ενεργεί η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο, πώς καταπίνει η καρδιά των Κύριων και πώς ο Κύριος καταπίνει την καρδιά. Εξάλλου, αν διαβάσει κανείς τα έργα του Αγίου Σημεών του Νεού Θεολόγου, μπορεί να έρθει σε μια επαφή με τη θεόπνευστη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από την ένωση του ανθρώπου με το Θεό στα όρια της προσωπικής σχέσεως. Μάλιστα, ο Ιερός Πατήρ φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί εικόνες μέσα από τη ζωή του γάμου ή από τη ζωή της εγγύου γυναικός. Όπως η έγκυος γυναίκα γνωρίζει την ύπαρξη εμβρίου στην κοιλία της από τα συγκριτήματά του, έτσι και οι πιστοί γνωρίζουν προσωπικά εντός τους την ύπαρξη του ζώντος Θεού από τα συγκριτήματα της Θείας Χάριτος. Στις ημέρες μας, μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, υπάρχει μια στροφή στην κατεύθυνση της γνώσεως και βιώσεως της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σχετικά με το περιεχόμενό της και τον τρόπο βιώσεώς της, έχουν γραφεί πολλά βιβλία. Αξίζει να σημειωθεί το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», αγνώστου συγγραφέως, μέσα στο οποίο κατά τρόπο απλό περιγράφεται η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό δια της μυστριακής και ησυχαστικής ζωής. Το βιβλίο αυτό, όπως και άλλα παρόμοια, βοήθησαν πολλούς που ήσαν στις βουδιστικές κινήσεις
να εκτιμήσουν τη μεγάλη κληρονομιά της Ορθοδόξου Παραδόσεως και να επιστρέψουν σε αυτήν. Να ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από αυτό το βιβλίο που ικανοποιεί τον άνθρωπο που διψά τη σωτηρία του, την ένωσή του με το Θεό. Όταν ανέπνεα με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή συμπλήρωνα λέγοντας εις την καρδιά μου μέσα «Ελέησόν με». Στην αρχή αυτό διαρκούσε μία ώρα, έπειτα δύο ώρες, μετά όσο περισσότερο μπορούσα και στο τέλος όλη την ημέρα. Εάν συνέβαινε καμιά δυσκολία, εάν με κατελάμβανε οκνηρία ή αμφιβολία, έσπευδα να ανοίξω τη φιλοκαλία και να διαβάσω τα μέρη αυτά που πραγματεύονται για την εργασία της καρδιάς και έτσι ξανάβρισκα τον ζήλο και τη θερμότητα για την προσευχή αυτή. Έπειτα από 3 εβδομάδες αισθάνθηκα ένα πόνο στην καρδιά μου και έπειτα μια εξαιρετικά εφρόσινη θερμότητα και παρηγοριά και ειρήνη. Αυτό μου έδωσε μεγάλη ενίσχυση και με παρακίνησε να αφιερωθώ όσο περισσότερο μπορούσα στη φροντίδα μου να λέω την προσευχή και συνέβη ώστε να αισθανθώ ύστερα από αυτό σαν να είχα καταληφθεί από αυτή, πράγμα που μου έδινε άφατη χαρά. Τέλος του παραθέματος. Πράγματι, κατά την υπτική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο νους και η καρδιά ενώνονται εν Αγίω Πνεύματι και τότε γίνεται αδιάλειπτη προσευχή στην καρδιά, δηλαδή τελείται μια κατάπαυστη Θεία Λειτουργία. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα του Ιησού τυπώνεται στην καρδιά και εξαγιάζει όλο τον εσωτερικό κόσμο. Οι μυστικοί συγγραφείς διαβλέπουν στο αίτημα «Αγιαστήρου το όνομά σου» μια σαφή κλίση για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, που σύμφωνα με αυτή το Άγιο Όνομα του Θεού τυπώνεται εσωτερικά επάνω στην καρδιά του ανθρώπου και εξαγιάζεται από αυτενεργούσα προσευχή και αγιάζει όλα τα συναισθήματα και τις δυνάμεις της ψυχής. Επίσης ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αντιλαμβάνεται τον άρτο των επιούσιων σαν τροφή της ψυχής με ουράνιο άρτον, που είναι ο Λόγος του Θεού, και σαν ένωση της ψυχής με Εκείνον, που γίνεται με την εγκατοίκησή της εις Αυτόν, με τη σκέψη και την ασίγαστη εσωτερική προσευχή της καρδιάς. Τότε συμβαίνει αυτό που ψάλλει ο προφητάναξης Δαβίδ. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Μνημονεύοντας κανείς το όνομα του Ιησού, γεύεται της Βασιλείας των Ουρανών. Χαρακτηριστικά είναι αυτά που λέγει ο Άγιος Σοφρόνιος. Όταν προσευχόμαστε με αίσθηση μετανοίας και παρουσίας του Θεού, τότε η προσευχή γίνεται φοβερή, αλλά συγχρόνως και θριαμβευτική πράξη. Στη Παλαιά Διαθήκη μας δόθηκε η εντολή να μην επικαλούμαστε μάτια το όνομα του Θεού. Ο δε Κύριος έδωσε την εντολή και την επαγγελία να ετούμαστε τον Πατέρα εν το ονόματι αυτού. Με την έλευση του Χριστού, όλα τα ονόματα του Θεού φανερώθηκαν σε μας στη βαθύτερη τους σημασία και θα έπρεπε να τρέμουμε όταν προφέρουμε το Άγιο Όνομα του Ιησού, όπως αυτό συμβαίνει μεταξύ πολλών ασκητών εν μέσω των οποίων μου δόθηκε η ευλογία να ζήσω. Είναι τολμηρό να πούμε ότι και εγώ θα μπορούσα να θεωρηθώ ζωντανός μάρτυρας του ότι η επαξία επίκληση αυτού του ονόματος πληρεί όλο το είναι με την παρουσία του Θεού, μεταφέρει το νου σε άλλες σφαίρες, μεταδίδει σε μας ιδιαίτερη ενέργεια νέας ζωής. Το θείο φως, για το οποίο δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε, έρχεται δια του ονόματος αυτού. Σε άλλο σημείο, ο ίδιος ο Άγιος Σοφρόνιος γράφει για το άκτιστο φως. «Το θείο φως και κρυμμένο μυστηριώδες κατά τη φύση μεταδίδει νέα ζωή στη ψυχή, άειλο και αόρατο, μερικές φορές όμως και ορατό, ελκύει απαλά προς τον εαυτό του το πνεύμα του ανθρώπου.
Η γη και όλα τα εναυτή λησμονούνται. Είναι πράο, αλλά και ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Παρηγορεί τη ψυχή. Η καρδιά λιώνει. Ο νους ηρεμεί. Είναι ζωή εμποτισμένη με αγάπη. Η αμφιβολία και ο φόβος απομακρύνονται. Ο θάνατος ενώπιον του φυγαδεύεται. Το φως αυτό είναι το φως της θεότητος. Ανίποτα γλυκή, προσεγγίζει απροσδόκητα. Είναι δυνατό να έλθει στον καιρό της νυχτός, κατά τη λαμπρά μεσημβρία, ως φως ομαλό, ολόκληρο. Είναι η πνοή της αγάπης, φέρει ειρήνη, φέρει την εμπειρία της Αναστάσεως. Το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στο βασίλειο, όπου δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Ο χρόνος σταματά. Ο κόσμος, καταβροχθισμένος μέχρι τώρα υπό του θανάτου, έρχεται στη ζωή.

Επειδή υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σήμερα που ισχυρίζονται ότι η νοερά προσευχή που κάνουν οι Ορθόδοξοι μοναχοί ταυτίζεται με τη γιόγκα, γι' αυτό θεωρώ καλό να παραθέσω μερικά από τα σημεία στα οποία διαφέρουν, όπως καταγράφονται σε ένα από τα βιβλία μου, και αυτά τα σημεία είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, στην ευχή του Ιησού εκφράζεται έντονα η πίστη στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τον κυβερνά και τον αγαπά. Είναι πατέρας στοργικός που ενδιαφέρεται να σώσει το πλάσμα του. Η σωτηρία επιτυχάνεται εν το Θεό. Γι' αυτό και προσευχόμενοι τον παρακαλούμε λέγοντες «Ελέησόν με». Βρίσκεται μακριά από τον αθλητή της νοεράς προσευχής η αυτολύτρωση και η αυτοθέωση, γιατί αυτή ήταν η αμαρτία του Αδάμ, η αμαρτία της πτώσεως. Θέλησε να γίνει Θεός έξω από εκείνο που ο Θεός του είχε ορίσει. Η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται δι' αυτού και εξ αυτού, όπως λέγουν τα ανθρώπινα αυτά συστήματα, αλλά εν το Θεό. Δεύτερον, με την ευχή δεν αγωνιζόμαστε να συναντήσουμε έναν απρόσωπο Θεό. Δεν επιδιώκουμε την ανύψωσή μας στο απόλυτο μηδέν, αλλά η προσευχή μας συγκεντρώνεται στο προσωπικό Θεό, τον Θεάνθρωπο Ιησού, εξού και το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού. Στον Χριστό συναντάται η Θεία και η ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλος ο Θεός Λόγος και όλος ο άνθρωπος. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Επομένως, η ανθρωπολογία και η σωτηριολογία του Ορθοδόξου μοναχισμού συνδέεται στενά με την Χριστολογία. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό και τηρούμε τις εντολές του. Στο θέμα αυτό δίδουμε μεγάλη βαρύτητα. Επιμένουμε στην εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Ο ίδιος είπε «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε». Αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές του, ενούμεθα με την Παναγία Τριάδα. Τρίτον, με την νοερά και αδιάλειπτη προσευχή δεν ερχόμαστε σε κατάσταση υπερηφανίας. Τα συστήματα ανατολικής προελεύσεως για τα οποία γίνεται λόγος διακατέχονται από μια υπερηφάνεια. Εμείς με την ευχή αποκτούμε τη μακαρία κατάσταση της ταπεινοφροσύνης. Ελέησόν με λέμε και θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από όλους. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό. Κάθε υπερηφάνεια είναι ξένη από τον αθλητή της ευχής και όποιος την έχει είναι ανόητος. Τέταρτον, η σωτηρία όπως είπαμε δεν είναι αφηρημένη κατάσταση, αλλά ένωση με το Τριαδικό Θεό εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η ένωση δεν εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν αφομοιούμεθα εφόσον είμαστε κι εμείς ιδιαίτερες υπάρξεις. Πέμπτον, κατά την πορεία της προσευχής αποκτούμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη. Βλέπουμε και διακρίνουμε τις κινήσεις του Σατανά, αλλά και τις ενέργειες του Χριστού. Αναγνωρίζουμε δηλαδή το πνεύμα της πλάνης που πολλές φορές μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Άρα, ξεχωρίζουμε το καλό από το πονηρό, το άκτιστο από το κτιστό. Έκτο σημείο στο οποίο διαφέρουν οι ευχή του Ιησού από τη γιόγκα. Ο αγώνας για την ευχή συνδέεται με την κάθαρση της ψυχής και του σώματος από τη φθοροποιό επίδραση των παθών. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στην απάθεια τη στοική, αλλά τη δυναμική, δηλαδή όχι στην έκρωση του πάθους, αλλά στη μεταμόρφωση αυτού. Χωρίς το απαθές πάθος, δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει το Θεό και να σωθεί. Αλλά επειδή αυτή η αγάπη έχει διαφθαρεί και διαστραφεί, γι' αυτό και επιδιώκουμε τη μεταμόρφωση. Αγωνιζόμαστε να μεταμορφωθούμε από τις παραμορφωτικές καταστάσεις
που δημιούργησε ο διάβολος. Δίχως αυτό το προσωπικό αγώνα που γίνεται με τη χάρη του Χριστού,

Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το σώμα κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν είναι κακό, αλλά κακό είναι το σαρκικό φρόνημα. Δεν είναι το ένδυμα της ψυχής, όπως λέγουν τα φιλοσοφικά συστήματα, που πρέπει να επιδιώξουμε να το πετάξουμε, αλλά να το σώσουμε. Άλλωστε, σωτηρία σημαίνει λύτρωση όλου του ανθρώπου, ψυχής και σώματος. Επομένως, δεν επιδιώκουμε την καταστροφή του σώματος, αλλά πολεμούμε την σωματολατρία. Ούτε θέλουμε την καταστροφή της ζωής. Δεν επιδιώκουμε να φτάσουμε στο σημείο να μην επιθυμούμε τη ζωή, ώστε να πάυσει η οδύνη. Ασκούμαστε στην ευχή, γιατί διψάμε από ζωή και θέλουμε να ζούμε αιώνια με το Θεό. 8. Δεν υπάρχει σε μας αδιαφορία για τον γύρο κόσμο. Τα διάφορα συστήματα στα οποία αναφερόμαστε αποφεύγουν να σκεφτούν τα προβλήματα των ανθρώπων, ώστε να διατηρήσουν την ειρήνη τους και την απάθεια. Εμείς το αντίθετο επιδιώκουμε. Προσευχόμαστε διαρκώς για όλους. Είμαστε οικέτες για όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σωτηρία είναι η ένωση με τον Χριστό, ενώ είμαστε σε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να σωθούμε μόνον εμείς. Μια χαρά που είναι μόνο δική μας, χωρίς να είναι και του κόσμου, δεν είναι πραγματική χαρά. 9. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις ψυχοτεχνικές μεθόδους, ούτε στις διάφορες τάσεις του σώματος. Μερικά από αυτά τα θεωρούμε υποβοηθητικά, με σκοπό να συγκεντρωθεί ο νους στην καρδιά, δηλαδή στην ουσία του, οπότε αμέσως καταργούνται. Επαναλαμβάνω, δεν επιδιώκουμε την απάθεια αρνητική κατάσταση, αλλά την απόκτηση της Θείας Χάριτος. Αυτά είναι μερικά στοιχεία από τη ζίδωρη Ορθόδοξη παράδοση. Το λυπηρό είναι ότι αυτή η παράδοση παραμένει άγνωστη στο Ορθόδοξο πλήρωμα. Την αγνοούν και γνωσιολογικά ακόμη και κληρικοί και θεολόγοι και οι λεγόμενοι ευσεβείς που εκκλησιάζονται, ενώ ο Άγιος Νικόδημος θέλει τους αρχιερείς και ιερείς να έχουν εμπειρία της νοεράς προσευχής, της νηπτικής ζωής της Ορθοδοξίας. Διότι τότε ο άνθρωπος είναι φως του κόσμου. Το πιο ανόητο πράγμα είναι να γίνεται ανάλυση του ρητού «Ημείς εστέ το φως του κόσμου» και να δίνεται η ερμηνεία ότι φως του κόσμου είναι χριστιανοί που κάνουν καλές πράξεις και έχουν αρετές. Όμως φως του κόσμου, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, είναι οι εργάτες της νοεράς προσευχής, που ο νους τους μέρα νύχτα μνημονεύει το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, που ενώθηκαν με Αυτόν, που η ζωή του Χριστού έγινε δική του ζωή, αφού αυτοί ουκέτι ζουν, αλλά ζει εν αυτής ο Χριστός. Με την νοερά προσευχή ανακαλύπτει κανείς τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και κατακλείζεται από πραγματική χαρά, ουράνια αγαλίαση, και έτσι ζει τον παράδεισο από τη ζωή αυτή. Για την άγνοια που έχουμε, ευθύνονται αυτοί που μας αποξένωσαν από τους θησαυρούς της ευχήμου παραδόσεώς μας, οι οποίοι κυκλοφορούν βιβλία με ηθικολογικές συμβουλές και ευσεβιστικές σκέψεις και δεν τυπώνουν ούτε διαδίδουν πατερικά έργα, που είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος, παραθεωρούν τις βιταμίνες και μας προσφέρουν άχυρα. Η καιρή μας είναι ομολογουμένως δύσκολη. Οι επαναστάσεις σε όλους τους τομείς, στη πολιτική, στη θρησκευτικότητα, στη κοινωνία, είναι τρομακτικές. Με σπασμωδικές κινήσεις, με αφορισμούς, με βία, δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Απαιτείται από όλους μας μια προσωπική γνώση και προσωπική εμπειρία της μεγάλης μας κληρονομιάς και κατόπιν προσπάθεια να την προσφέρουμε στο λαό. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τα κηρύγματα με καθηκοντολογίες για έναν καλό χριστιανισμό ή τις απολογητικές απόψεις μας για την κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας κλπ. Θα πρέπει να σταματήσουμε την τακτική να

0: συζητάμε τις απόψεις των άλλων και να προσφέρουμε τη ζωή της πίστεώς μας. Να μην ζητάμε στηρίγματα ανθρώπινα, αλλά αποκάλυψη και φανέρωση του Λόγου του Θεού. Σήμερα δεν χρειάζονται λογικές ενασχολήσεις, αλλά εμπειρικές προφητικές φωνές. Να κάνουμε προσπάθεια να συνδέσουμε τους νέους μας με αγιασμένους συγχρόνους ανθρώπους που είναι φορείς της παραδόσεως. Αυτοί δεν είναι απλώς θεολόγοι, αλλά η πραγματική θεολογία ή μάλλον θεόπτες. Συνδεόμενοι μαζί τους θα συναντήσουν το πραγματικό σώμα του Χριστού αφού αυτοί αποτελούν τα ένδοξα μέλη του. Τότε νομίζω χωρίς φόβο και άγχος θα προσφέρουμε ουσιαστική τροφή και θα προφυλάξουμε αυτούς που έχουν αγαθή διάθεση από την καταστροφή και την πλάνη που ήδη άρχισε να ενεργείται. Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου «Καιρός του ποιήσε» και από το κεφάλαιο «Ανατολικές θρησκείες και Ορθόδοξη Εκκλησία».
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Η ψυχή παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά Του, γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας τα πάντα με τη χάρη Του εν ειρήνη και αγάπη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν στενοχωρείται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος, φτωχός και κατατρεγμένος. Η ψυχή γνωρίζει ότι ο Κύριος προνοεί με την ευσπλαχνία Του για μας. Μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι όμως και ανυπότακτοι δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, γιατί αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που βλάπτει πολύ την ψυχή. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας είπε, «Το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να Τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος Του». Λέει το γεροντικό, είπε ο Αββάς Ποιμήν, ότι το θέλημα του ανθρώπου τείχος εστί χαλκούν αναμέσων αυτού και του Θεού και πέτρα αντιδέρουσα. Τα λόγια του γέροντα Σιλουανού δεν μας αφήνει να Τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος Του, μόνο κατά την έννοια συμφωνούν με τα λόγια του Μεγάλου Ποιμένους. Και σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι παραπομπές του γέροντα Σιλουανού δεν είναι ακριβείς, αποτελούν παράφραση. Οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη της ψυχής, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκπλήρωση των εντολών Του, γιατί ο Κύριος αγαπά εκείνους που αγωνίζονται να εκπληρώσουν το θέλημά Του και έτσι βρίσκουν τη μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον ευχαριστεί η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του και γογγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, αυτός να γνωρίζει ότι κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έλθει σε εσένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε θα Τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση θυμάται πάντα το Θεό και αναλογίζεται. Ο Θεός με δημιούργησε, έπαθε για εμένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για εμένα. Γιατί λοιπόν να με ρημνώ εγώ για τον εαυτό μου ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ο θάνατος? Ο Κύριος χαρίζει σύνεση σε κάθε ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, γιατί Αυτός είπε, «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητη σύγχυσης. Κανονικά πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό, γιατί αυτό είναι ταπεινότερο. Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού μένει αδιάλειπτα κοντά στο Θεό και απολαμβάνει μεγάλη ησυχία. Και από τη χαρά αυτή προσεύχεται ώστε να γνωρίσει κάθε ψυχή τον Κύριο, πόσο πολύ μας αγαπά Αυτός και πόσο άφθονα μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφραίνει την ψυχή εν το Θεό. Και τα πάντα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά, γιατί όλα είναι του Θεού. Ο Κύριος νουθετεί με το έλεος Του τον άνθρωπο για να δέχεται με ευγνωμοσύνη τις θλίψεις. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή, ούτε μια φορά δεν γόγγισα για τις θλίψεις, αλλά δεχόμουν τα πάντα ως φάρμακο από τα χέρια του Θεού και πάντα Τον ευχαριστούσα, και γι' αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω εύκολα τον αγαθό ζυγό Του. Όλοι επάνω στη γη υποφέρουν αναπόφευκτα θλίψεις, και παρόλο που οι θλίψεις που παραχωρεί ο Κύριος δεν είναι μεγάλες, όμως φαίνονται στους ανθρώπους αφόρητες και συντριπτικές. Και αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού και να παραδοθούν στο θέλημά Του. Όσοι όμως άφησαν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού, αυτούς τους καθοδηγεί ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του και υπομένουν με ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού, τον οποίο αγάπησαν και με τον οποίο θα δοξάζονται αιώνια. Είναι αδύνατον επάνω στη γη να αποφύγεις τις θλίψεις. Όποιος όμως παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, εκείνος εύκολα τις υπομένει. Βλέπει τις θλίψεις, αλλά ελπίζει στον Κύριο και αυτές περνούν. Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στο Σταυρό, η θλίψη της ήταν ακατάληπτα μεγάλη, γιατί αυτή αγαπούσε τον Υιό της περισσότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οδύνη. Κατά την ανθρώπινη φύση, η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να υπομείνει τις θλίψεις της. Παραδόθηκε όμως το θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα την ενίσχυσε να αντέξει τον πόνο της. Μετά δε την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο το λαό του Θεού.

Ο Κύριος έδωσε επάνω στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Γιατί εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις κατά το θέλημά σου. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστείται με τίποτε. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει καθαρά προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο και τα πάντα είναι ευχάριστα και καλά. Έτσι παραδόθηκε στο Θεό η υπεραγία Παρθένος, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Αν λέγαμε και εμείς το ίδιο, «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου», τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου που γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα θα ζούσαν μέσα στις ψυχές μας. Η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία. Αλλά παρόλο που τα λόγια του Κυρίου ακούγονται επί τόσους αιώνες σε όλη την οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξαστεί και στον ουρανό και στη γη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού ασχολείται μόνο με το Θεό. Η χάρη του Θεού τον βοηθά να παραμένει σε αδιάλειπτη προσευχή. Και όταν ακόμη εργάζεται η όμιλη, η ψυχή του είναι απορροφημένη από το Θεό και γι' αυτό ο Κύριος την παίρνει υπό την προστασία του. Η παράδοση λέει ότι κατά τη φυγή στην Αίγυπτο η Αγία Οικογένεια συνάντησε στο δρόμο ένα ληστή, αλλά αυτός δεν τους έκανε κανένα κακό. Όταν μάλιστα ο ληστής είδε τον ήπιο, είπε ότι αν γινόταν ο Θεός άνθρωπος, δεν θα ήταν ωραιότερος από αυτό τον ήπιο και τους άφησε να φύγουν ανενόχλητοι. Αξιοθαύμαστο πράγμα. Ληστής, που σαν θηρίο δεν λυπάται κανέναν, ούτε πρόσβαλε, ούτε λύπησε την Αγία Οικογένεια. Η ψυχή του ληστή, μόλις είδε τον ήπιο και την ταπεινή μητέρα του, συγκινήθηκε και η χάρη του Θεού την άγγιξε. Το ίδιο συνέβαινε και στα άγρια θηρία που μόλις αντίκριζαν τους Αγίους Μάρτυρες ή τους Οσίους, ηρεμούσαν και δεν τους έκαναν κακό, αλλά και οι δαίμονες ακόμη φοβούνται τη γαλήνια και ταπεινή ψυχή που τους νικά με την υπακοή, την εγκράτεια και την προσευχή. Και άλλο παράδοξο πράγμα, ο ληστής λυπήθηκε τον ήπιο Κύριο, ενώ οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον παρέδωσαν στον Πιλάτο για να σταυρωθεί. Και αυτό γιατί δεν προσεύχονταν και δεν ζητούσαν από το Θεό σύνεση, πώς και τι να κάνουν. Έτσι, πολλές φορές οι κυβερνήτες και γενικά οι άνθρωποι ζητούν μεν το αγαθό, αλλά δεν γνωρίζουν που είναι αυτό το αγαθό. Δεν ξέρουν ότι το αγαθό βρίσκεται στο Θεό και μας δίδεται από το Θεό. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε πάντοτε, για να μας νουθετεί ο Κύριος τι και πώς πρέπει να κάνουμε και ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πλανηθούμε. Ο Αδάμ δεν είχε τη σύνεση να ρωτήσει τον Κύριο για τον καρπό που του έδωσε η Εύα και γι' αυτό έχασε τον Παράδεισο. Ο Δαβίδ δεν ρώτησε τον Κύριο, θα ήταν άραγε καλό για μένα να πάρω τη γυναίκα του Ουρία, και έπεσε στα αμαρτήματα του φόνου και της μοιχείας. Έτσι και όλοι οι Άγιοι που αμάρτησαν, αμάρτησαν γιατί δεν επικαλούνταν τη βοήθεια του Θεού για να τους φωτίσει. Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ είπε, όταν μιλούσα από το νου μου συνέβαιναν λάθη. Υπάρχουν όμως και αναμάρτητα λάθη που οφείλονται στην ατέλεια του ανθρώπου. Τέτοια βλέπουμε ακόμη και στην Παναγία. Λέγεται στο Ευαγγέλιο ότι όταν επέστρεφε η Παναγία με τον Ιωσήφ από την Ιερουσαλήμ, νόμισε πως ο γιος της βάδιζε μαζί με τους συγγενείς ή τους γνωστούς και μόνο μετά αναζήτηση τριών ημερών τον βρήκαν στο Ιερό των Ιεροσολύμων να συνομιλεί με τους πρεσβυτέρους. Συνεπώς, μόνο ο Κύριος είναι παντογνώστης, ενώ όλοι εμείς, όποιοι και αν είμαστε, πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό ζητώντας σύνεση και να ρωτάμε τον πνευματικό μας για να αποφύγουμε λάθη. Το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ο ένας ησυχάζει μόνο στην έρημο, ο άλλος προσεύχεται για τους ανθρώπους, άλλος κλήθηκε να ποιμάνει το λογικό ποιμνίο του Χριστού, άλλος πήρε το χάρισμα να κηρύττει ή να παρηγορεί τους πάσχοντες. Άλλος υπηρετεί τον πλησίον με τον κόπο ή την περιουσία του και όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όλα σε διαφορετικούς βαθμούς.
στον ένα 30, στον άλλο 60 και σε μερικούς 100. Αν αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον με απλότητα καρδιάς, τότε ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα θα μας έδειχνε πολλά θαύματα και θα μας αποκάλυπτε μεγάλα μυστήρια. Ο Θεός είναι αγάπη ακόρεστος. Ο νους μου στάθηκε στο Θεό και σταμάτησα να γράφω. Πόσο φανερό είναι για εμένα ότι ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το αγαθό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού, ώστε ο Κύριος να μας καθοδηγεί.

0: μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητούμε ελευθερία, αλλά λίγοι γνωρίζουν σε τι έγκυται η ελευθερία και πού βρίσκεται. Και εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ ημέρα και νύχτα. Έμαθα ότι βρίσκεται κοντά στο Θεό και δίδεται από Αυτόν σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν και έκοψαν το θέλημά τους ενώπιον Του. Σε όποιον μετανοεί, ο Κύριος δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπά. Και δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτό βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά. Ο λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας και σας οικετεύω με δάκρυα. Ελάτε στο Χριστό. Εγώ γνωρίζω την αγάπη Του για εσάς. Τη γνωρίζω και γι' αυτό φωνάζω προς όλη την οικουμένη. Αν δεν γνωρίζεις κάτι, τότε πώς θα μιλήσεις γι' αυτό? Ρωτάς, πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το Θεό? Και εγώ σου λέω ότι εμείς είδαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Και εσύ αν ταπεινωθείς θα σου δείξει και σένα το Άγιο Πνεύμα, τον Κύριό μας, και τότε θα θέλεις και εσύ να βροντοφωνάζεις γι' αυτό σε όλη τη γη. Είμαι γέρος και περιμένω το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό, για τον οποίο αγωνιά η ψυχή μου. Ίσως σωθεί έστω και μια ψυχή και γι' αυτήν θα ευχαριστώ το Θεό. Η καρδιά μου όμως πονά για όλο τον κόσμο και δέομαι με δάκρυα για αυτόν, για να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν το Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευθούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας εν το Θεό. Ω όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της γης, προσευχηθείτε και θρηνήστε για τις αμαρτίες σας, για να λάβετε άφεση από τον Κύριο. Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί υπάρχει η ελευθερία, τη συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη. Ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού και σε όποιον μετανοεί δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος χαρίζει στην ψυχή την ειρήνη και την ελευθερία να παραμένει στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Όταν το Άγιο Πνεύμα μας συγχωρεί τις αμαρτίες, η ψυχή αποκτά την ελευθερία να προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου. Τότε βλέπει ανεμπόδιστα το Θεό και βρίσκει ανάπαυση και χαρά κοντά Του. Και αυτό είναι η αληθινή ελευθερία. Χωρίς όμως το Θεό είναι αδύνατο να υπάρχει ελευθερία, γιατί οι εχθροί κλονίζουν την ψυχή με τους κακούς λογισμούς. Θα πω την αλήθεια μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είμαι βέληγμα ενώπιον του Θεού και θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου αν δεν μου έδινε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε να γράφω για το Θεό χωρίς κόπο, γιατί Εκείνος με ωθεί να γράφω. Στενοχωριέμαι, θρηνώ και οδύρωμαι για τους ανθρώπους. Πολλοί σκέπτονται με απόγνωση. Αμάρτησα πολύ, σκότωσα, λίστεψα, βίασα, συκοφάντησα, έκανα ασωτίες και άλλα πολλά. Και από την τροπή τους δεν έρχονται σε μετάνοια. Λησμονούν όμως ότι όλες οι αμαρτίες τους είναι σταγόνα μπροστά στο πέλαγος της αγάπης του Θεού. Ω αδελφοί μου, όλη η γη, μετανοείτε όσο ακόμη είναι καιρός. Ο Κύριος γεμάτος έλεος περιμένει τη μετάνοιά μας. Και όλος ο ουρανός και όλοι οι Άγιοι περιμένουν επίσης την επιστροφή μας. Γιατί όπως ο Θεός είναι αγάπη, το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί στους Αγίους είναι αγάπη. Ζήτησε και ο Κύριος θα συγχωρήσει. Και όταν λάβεις άφεση αμαρτιών, τότε θα έχεις χαρά και ευφροσύνη στην ψυχή και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εισέλθει στην καρδιά σου και θα πεις «Να η αληθινή ελευθερία, εν το Θεό και εκ του Θεού». Η χάρη του Θεού δεν αφαιρεί την ελευθερία, αλλά συνεργεί μόνο στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Αδάμ βρισκόταν στην κατάσταση της χάριτος, αλλά δεν του αφαιρέθηκε το αυτεξούσιο. Οι άγγελοι παραμένουν επίσης εν Αγίω Πνεύματι, αλλά δεν έχει αφαιρεθεί από αυτούς η ελεύθερη θέληση. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την οδό της σωτηρίας. Μπήκαν στο σκοτάδι και δεν βλέπουν το φως της αλήθειας. Εκείνος όμως ήταν, είναι και θα είναι ελεήμων και καλεί από ευσπλαχνία όλους κοντά του. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι. Γνωρίστε με και εγώ θα σας δώσω την ανάπαυση και την ελευθερία. Να η αληθινή ελευθερία, όταν βρισκόμαστε εν το Θεό. Και εγώ δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως. Ως την ηλικία των 27 ετών πίστευα μόνο ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν τον γνώριζα. Αφότου όμως τον γνώρισα εν Πνεύματι Αγίω, η ψυχή μου ορμά με πάθος προς Αυτόν και τον ζητώ διακαώς ημέρα και νύχτα. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία, στην αγάπη για το Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως όπου και να ανήκεις, να αγαπάς το Θεό και να είσαι ευάρεστο σε Αυτόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Έμαθα ότι η αγάπη ποικίλει ως προς την έντασή της. Όποιος φοβάται το Θεό, φοβάται να τον λυπήσει με κάτι. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από εμπαθείς λογισμούς, αυτό είναι ο δεύτερος βαθμός, μεγαλύτερος από τον πρώτο. Όποιος αισθητά έχει τη χάρη στην ψυχή του, αυτό είναι ο τρίτος βαθμός της αγάπης, ακόμη μεγαλύτερος. Η τέταρτη βαθμίδα, η τέλεια αγάπη για το Θεό, είναι όταν έχει κάποιος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα. Τα σώματα των ανθρώπων αυτών αγιάζουν και μετά το θάνατό τους γίνονται Άγια Λείψανα. Αυτό γίνεται με τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών, των Οσίων Ανδρών. Όποιος βρίσκεται σε αυτό το μέτρο δεν προσβάλλεται από τη σαρκική επιθυμία και θα μπορούσε να κοιμηθεί με νέα γυναίκα χωρίς καμιά επιθυμία για αυτήν. Η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερη από την αγάπη της γυναίκας, προς την οποία ελκύονται όλοι, εκτός από αυτούς που έχουν το πλήρωμα της χάριτος του Θεού, γιατί η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο και τον διδάσκει να αγαπά απόλυτα το Θεό. Πεπληρωμένη με την αγάπη του Θεού, η ψυχή δεν εγγίζει τον κόσμο παρότι ζει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ψυχή λησμονεί όλα τα υπήγεια από τη μεγάλη αγάπη της για το Θεό. Η δυστυχία μας έγκυται στο ότι δεν στεκόμαστε ακλόνητοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας στη χάρη αυτή και η χάρη μας εγκαταλείπει και τότε η ψυχή την αναζητά με θρήνους και οδυρμούς και λέει «Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο». Μετάνοια. Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και διηγούμε τα ελέη σου στο λαό σου. Μη θλίβεστε, λαοί, που είναι δύσκολη η ζωή. Αγωνίζεστε μόνο εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο. Και αυτός θα σας χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο, γιατί είναι φιλεύσπλαχνος και μας αγαπά. Ω λαοί, με δάκρυα γράφω αυτές τις γραμμές. Η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα του. Είμαι 72 ετών και πλησίασα το θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου, το οποίο μου έδωσε ο Κύριος να γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Όχι να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα υψηλό βουνό, για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το γαλήνιο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίαση οι καρδιές σας. Αλήθεια σας λέω, δεν γνωρίζω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω ότι σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας χαρίζει ο Κύριος όχι μόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Ω Κύριε, εσύ αγαπάς το πλάσμα σου και ποιος μπορεί να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευθεί τη γλυκύτητά της αν δεν τον διδάξεις εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν, Κύριε, στείλε στον κόσμο σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Ζέστανε τις θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το ελαιό σου. Παράκλητε αγαθέ, σε ηκετεύω με δάκρυα. Παρηγόρησε τις πονεμένες ψυχές του κόσμου σου. Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέοντι η μήνε αμαρτίε. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κάποιος τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς, είναι άξιος. Ναι Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί αδειμονούν, όλοι έχουν περιπέσει στην ακιδεία της αμαρτίας, όλοι στερήθηκαν τη χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
6: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. εν όλη η καρδία μου εξαισθητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ερετησάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλλού κόσον όμως σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέου καγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα.
8: Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον

0: της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εντιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
2: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον και τον όσο και ολόγης την κοινωνία σου. Νίκας να συλλεύσει και τον αγαπητόν σου, του σώνου θυλάτων δια της τάβλας, ο πέτοιμα δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα. Ο υψωθείς τον σταυρό εξουσίου στη μονή μου σου και την πολιτεία σου και την μου σου δώσει εις Θεό Θεός. Έχουν την δυνάμει στου Χριστού βασιλισμών και του παρήγορα αυτήν την μνημεία τη συμμαχία και την όπλων ειρήνη σε έναν τρόπο και ρήν. Και αΐ και εις τους αιώνας το ένα μήν, προστασία του Ιερά και Δέσκη, την παρέδεση για θέσεις και σχεσμών. Πανήμητε Θεοτό και στήριξον το δόξο πολιτείο, σώζει ως εκείς το συνέμι και χωρίγει αυτή σε όλα την νίκη, διότι έρθηκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
1: Και δικαιόμεθα υπέρ των εξεπών και ορθοδόξο χριστιανό.
2: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
1: Και δικαιόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέήσον.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαη. Εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ερνάμε, Κύριε, ευλόγησον, Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε ένι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με πολύ πανίστανται επ' εμέν. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και σωτήρι αυτό εν το Θεό αυτό. Σι δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και υπεκουσώ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε. Φοβηθήσουμε που μοριάδο λόγω το κύκλος είναι επιθεμένον μου. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, της επάδοξας πάντως εχθρόντας με ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παιδεύσιν. Ότι τα βέλη σου ρυπάγεις άνμη και επιστήρεξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ου και στενίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στερηρήνεις ως τέρην προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι να μην πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μοροπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε κατά κάμπθεν έως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμοι. Ότι ψώ είμαι πλήστον επιγμάτων και ου και στενίασεις εν της αρκή μου. Εκαγώθηκε ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμενα προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίο σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδημήγησαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπεάζοντα ζητώντα την ψυχή μου και ζητώντα τα κακά μελάλη αματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σου είχα φως σου και οίκον και ω όλου σου κανοίγουν το στόμα αυτό. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτό ηλεγμού σου. Ότι πει κύριε, ήλπη σα είσαι ακούσει ο κύριο Θεό μου. Ότι είπε μη που την πιχαρώσει με εχθρή μου και εν τω ελευθεί είναι πόδα με πεμέ μεγαλοριμπόνισαν. Εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ να αγγελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζωή και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθη τη ανεμισούντη με αδίκω. Για τα παιδά τη μου κακά, τη αγαθόν διαβαλών πει κατά δύο πένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κυρία τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κυρία τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεώρθρη, ζωή δίψησε η ψυχή μου προς απρόσεις, άκουσου με γέροι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως στην Αγίου όφθηση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουά στη χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το αρωματί σου έρωτα χείρα μου. Ω εξτέτο και πεώδη σου πλειστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Για μνημόνιμον σου επί τη τρομνή μου τη όρτη σε μελέτων εισέ μου. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβονται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε λεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου, φαίρε με ρίδε, αλοπαίκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φραθήσετε, πει το Θεό, επερεθήσετε, πάσο μου αυτό την φράγηση των μόνων του άδικα. Εν τη όρθια σε μένα τον Ισέα, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του επιτελεγού σου αγαλιά σου με. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβονται δεξιά σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό της σωτηρίας μέρας εκέκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των απειών σου προσευχή μου κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Οσολογήστε μετά το καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκ της ελεύθερος. Ως οι τραυματοί καθέβοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτή εκ της ιερός σου απόστησε. Εθέντο με λάκκα του τάτου της σκοτεινής και της σκιά θανάτου. Πεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επήγαγησε πεμέ. Εμάκρινε στους γνωστούς μου απαιμώ εθεντό με δέλημα η αυτής. Παραδόθημι και οξυπορευόμενοι οφθαλμίου μη σθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκρυξε προς εκείνου την ημέρα διαπέτασε προς έτας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιείς ταυμάσει, γιατρή αναστήσου και εξομολογήσου αντέσει. Μη διηγήσε τέτησε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά μου σαν διαπολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκρυξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σε πέμουν. Το γόσι με εγώ και ρικό πισυχνότητό μου ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Εμέ δε έλθουν οι αργέ σου εφημερισμοί σου ξεταραξάμε. Κυκλούσα μου σίδρυ την ημέρα περιέσχουμε άμα. Εμάκρυνε σε που με οφείλουν και πλησίουν και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε ο Θεό τη εταιρεία μου μέρα σε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Ισρωθέ τον οποίο να του προσευχή μου κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνουν πάση τα αποδόσει αυτών. Αν ευελατεύω τα πάση τη ανομία του νέου μου πάση τον νόσου. Πολυτρούμουν εκφθορά τη ζωή του, στεφάνοντα εν ελέη και εκτριμή. Μόνο επί πρώτα να αγαθίσει την επιθυμία σου να γεννηστήσει το σαϊ του ινιώτη σου. Ποιόν ελί μου είναι σου κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώστε ότου αυτό το μόησί τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήμα και ελί μου ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου πιστέρω σου οργιστή σε το οδέη του νεολαμινή. Ου κατά τα σαλαμία σημαίνει επίση ενημίνου δε κατά τα σαμαρτία σημαίνει τα πέδο και ενημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη συγκρατέω σου κύριο του έλειο αυτό επιφοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέφτω στην τελέπα δεσμόνη μου άκρη, φημώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτηρή πατηριού σου κτηρήσει κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό σου έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του χουσισμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτο σε μένα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και όχι υπάρξει που γνώρισε τον τόπο αυτού. Το δέλη του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση, όταν τη φυλάσσει τη διαθήκη αυτού και μεμένη στον εντολό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριος εντρώνω ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελο αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνδε το λόγο αυτού του ακούστη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα στην ανάμεσα αυτού η λειτουργία αυτού, η ποιούνδε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή του όποτε σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή του όποτε σποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου τη αληθεία, σ' άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι σκέση με το δεδομένο σου Θεού δικαιωθεί στην οποία σου βαζών. Ότι καταδείξουν αυτό στην ψυχή μου ταπείνωση είναι γίνει τη ζωή μου. Κάθισε με του κονενίσου νεκρού αιώνα και κυρίω είπε με το πνεύμα μου, η μεταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίο να μελέτησε πάση τη έργη σου ποιήμα στο χειρόν σου μελέτη. Διαπέτασε προ έτα κύριε μου ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου πισήλπισα. Γνώρισα με και να δω εμπορεύσω με προσήρω την ψυχή μου. Ξυλούμε από τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγω. Διδάξω με του πίνη το θέλημά σου, τη σου ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και το ελέγχει σου εξοδεύσει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθηση χρήση μετά το δούλου σου. Ισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθηση χρήση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
5: Κύριε Λέησον.
6: Επ' της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κύριε Λέησον.
6: Επ' της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Επί στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Ερ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοίσιον τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Ερ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Ερ Πατρός και Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Ερ των ευσεβούσιμων έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Περ της πόλεως ταυτής πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικών των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Ερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γέρων ειρηνικών του Κυρίου Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Πλέον των οδηπορούν των όσων των κανών των εχαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Έρθει στην έη μας από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κυρία δεηθώμε.
6: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
5: Κυρία δεήσον.
6: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλεις
5: του πάσα της ζωής ημών,
6: στον Θεό παραθώμεθα.
5: Σε Κύριε.
6: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια και σε αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου.
1: Εξομολογήστε, Κύριε, ότι αγαθός ότι στον αιώνα του αλλιώς αυτού, Θεός Κύριος και πεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παντότα έφτυνε και πλώσαμε και τον όμο την Κύριε μηνάμιν αυτούς, Θεός Κύριος και πεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγκαιρνώ αυτή και έστη ταυμαστή εν οφθαλμίσιμον.
0: Θεός Κύριος και πεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα.

0: Δίκαιοι ότι Αγίω Πνεύματι και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος των Αποστολών γενόμενος στην πράξη νεύρεσθε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο των λόγων της αληθείας ορθοτόμων και την πίστη ενήθρισας με χρυσέματος ιερωμάτης θωρώθε πρέσβε με Χριστό το Θεό σωθήν ετάς ψυχάς ημών.
1: Και νίκαιοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος, τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα του Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξας.
2: Όσων ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάρη τη Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα ότι ισόν το κράτος και ισόν στην Βασιλεία κυρίνευση και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίε και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά την αίγεση, Χριστέ την έκ του τάφου και την προσύψω ουρανού θείαν ανάνυψην. Τη θεόπτε στην δόξα σου κατεπέμψα συκτήρων. Πνεύμα έφθεσαι γεννήσα στι μαθητέ. Ούθενο περκυθάρα μου σου γική. Πάσιν εντρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικό. Σώτερ τα επιχείρηματα και την οικονομία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Μετά την έγκαιρση Χριστέ του εκ του τάφου και της προσύψων ουράνου θείαν ανάληψη της θεόπτης την δόξα σου καταπέμψα συγκύρμων. Πνεύμα ευθές εγέννησαν τις μαθήτες όθενος πει κιθάρα μου σουργική, πάσιν έτρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικός, σωτέρα πηχήματα και την οικονομία σου.
0: Ιησού Σωτήρος εράστε χαρά σε πλήστησαν και θαύσος έλαβον οι προνηντιλιώντες, ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους. Κατήρθεν και έστι επί τα σκάρας των μαθητών και άλλος άλλα ενάντι προς τους λαούς. Γλώσσε γάδι εσπάρισαν, ορώμενε ως υπηρός και τούτου σου κατέβλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ιησού Σωτήρος εραστέ χαρά σε πλήστησαν και θάρσος ελαβών οι προενδηλίοντες ως το Πνεύμα του Άγιον σήμερον εξύψους κατήρθεν και έστι επί της κάρας των μαθήτων και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς γλώσσε γαρδί έσπερσαν ορώμενοι ως υπήρος και τούτο σου κατέφλεξαν αλλά μάλλον εδρώσει.
3: Ελέησον με ο Θεός και ο Μεγαλέως και κατά τον πλήθος την χειμών της εξάρτησης των αμυμάνων πριν με τους ανομίας και τις αματίας μου καθάρισον ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και αματία μου να πει όμως τη διαπαντός σήμων λαϊμάτων και των πονηρών ο οποίων σε πει εις αγωσά αντικειωθείς της λόγης και νικής του κρινές θέση η δουγάλα να δημία συνελήθην και να αματήσεις σε με μύτη μου η δουγάλα νύθια να γράψα στάδια και θα κρύφει τις οφείες δυνοσάς μου. Ραντίης με σώβ και καθαριστής με επιθυμών καθίσεις με κοντήσεις με αγαλίες και φροσύν αγαλιάς δεστέ ταπεινωμένα. Απόστευση των προσωπών σου από τραυματίο μου και βάσω μία με εξάλληψαν. Καρδίν και θαρανητή είναι μία Θεό και πνεύμα ευθέ συγγέννηση εγκάτη μου. Μία πολύ με το σώμα σου και το πνεύμα στο Άγιο μου για την ενέργεια σαν μου. Απόδοση με την αγκαλιά σου τρίγου και πνεύμα δικαιωμονικό στριξών. Διδάξω να μου στάσω δού και σε βίση επιστρέψη. Ρίση με εξημάτων ο Θεό ο τρία μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου και ο σύνσου και τη χειρήμα ανοίξει και το στόμα και την ένσυνση ότι ήθελε στη σύνα εδωκάν. Όλο καυτώματα ου και ευδοκίσει στη σία το Θεό πνεύμα στα τριμμένων καρδίων, στα τριμμένων και ταπεινωμένων ο Θεό εξεκού και εξοδενώσει. Αγάθινον κυρία Διοδοκίε στην Σιόνη και τον Μεθείο του Αντίχρηστου Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία και ο Σύνη Αναφράν και όλο καυτώματα. Τότε ανίσω είναι επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου. Όντω εκάλυψε φαράω συνάρμα συνοσυντήγων πολέμων σε υψηλό βραχείο, νοιάσουμε να το διδόξαστε. Δόξα σε ο Θεό, μα δόξα σε έργο, πάλι τη μαθητέ επικύρω το παρακολουθό πνεύμα. Εξαποστήρα Χριστέ, έλαμψα στον κόσμο αυτό, φιλάνθρωπε, δόξα σε ο Θεό, μα δόξα σε. Νόμο το πάλι που έχει ρηχθέν και προφητή σε πλήρω του Θείου Πνεύματο σήμερα, αν πάση για πιστή, χάρισε και έχετε. Θείο καλυφθή, ο λαδίγρο, ω να χωρείτε όλοι στον Θεόγραφο, νόμο ή γυρνάω στον άμα το σνό. Ορά τον όντα και μη είτε πνεύματο ενό κυρίων θέση σα μα, η δόξα Θεό, μα δόξα σε. Έφυτο επτών και συμβάζουμε στο μόνο φυσμό, συνεργενήστε φίλοι σε εγώ, γαρι πατρών, ύψη των ανθρώπων, συνεδριάζουν ευχαίω του πνεύματο λάμψη από τους, τη χάρη την άθρα. Δόξα σε ο Θεό, μα δόξα σε όλου βεμπικό σα αδερφέ του λόγου, γαρι νόμορφων, εκτερεί την καρδία ενέργων, γάρι εκπερά μα έφρανε φίλου στην Αγία και πυρό συμπροθήμα την ύμα στο πνεύμα τη τόσο υπέσχεται. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, δώρον Θεού παμάκαρ σε αυτόν προσήξας, καθαρότα τον διαβίου τελείου και σε το μαρτύριο δωρό Θεέ Άγιε του Θεού Πρέσβερημον, όριμον ως περβότριν πάτερ από θλίψας την διάνοια χρουσίνης κρατήρα της φυστής δυναμάτων προέθητας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ρεύματα της απάτης έστησας δωρό Θεέ το ρεύμα της πάνω σώπης ο γλώτης και πιστών διανοίας κατήρδευσας και νυν και αήγηση όνος θέ να πει. Όμως όμοι παρθένε δέω μες στα γόνα κατανοίξεως τον ενόντα μου λοιπόν αποπλήνωσαν όπως δοξάζωσε. Την εξ ύψους δύναμη της μαθητές Χριστέως αν ενδύσεις καθίσει την Ιερουσαλήμ. Εγώ δέωσε με παράκτω των άλλων πνεύματο εμόντι και πατρός όπως θέλω ενός στερεωθήσεις θε δόξασε ο Θεός μου δόξασε. Ιδού Θείου Πνεύματος επιδημίες σας εδίνομαι στην αριστής αν πάλι φωνή και ο κόσμος εις άντωνης μίαν αρμονίαν θείο συνήψε γνώσιν συνετήρους απιστούς της Τριάδος εν ιεστεριώδημε. Έριξε γαστρός η τεκνωμένης πέδας ύβριν τέδης κάθεκτον ευτεκνωμένης μόνη προσευχή της προφήτητος πάλι άνες. Φέρους εις πνεύμα σε τετριμένων προς τον δυνάστην και θεών των γνώσεων. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Άλυπτος εστίνει θεέ αρχικοτά τη ρήτρας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους. Άλλη σοφιστάσει τομίζοντας λόγου εις βαθίες νεκτός εξερουμένος. Λαούς απείρους αστραπή του πνεύματος. Δόξασε ο Θεός μου, δόξασε είναι εκπορευτών εξαγενή του φάους. Το παν στενοργό από τον άθετον σε λασού την διού πατρικής εξουσίας την εμφανήν συμβή η φρικτορία πυρώδες ήχος εν σιών της έθνηση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νύκτα απεδίωξας της ματαιότος άφασαν τις αστραπές πάτερ ιεράρχη του πανσόου κηρύγματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Θαύμα συνεστήριξα κυρίω σοφέ, δάγνωση των σπιστών πάντα διενέσω με μην ερώτητο. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα τη χρυσά κύριο του ιερό. Σοφέ χρήσμα τη χρυσά του θεία και χρυσά πνεύμα να έρθει και δέσει και νύν και έχει ιό να μην. Όλη την καρδιά μου το θεϊκό που τη λάβει να πει φωτό τη αματία κοντά μου ανεκδιώξει. Σι το στερέωμα των προστρεχόντων οι κύριε, σι το φω των εσκοτισμένων και ημίσε το πνεύμα μου. Κύριε Λέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε Λέησον,
2: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δε συνείς ημών, Θεοτόκου και επάρθεν Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία

Μασί αγίε κλάμ πονδωρον Άγιον σατον προσήξας το αθανάτο βασιλείδι αθλήσεως και κατοικείς νυν αγίε πρενόμενος των πρωτοτόκων την άνομη του πόλην Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ιδου σωτήρος εράστε χαράς επλήστησαν και θάσος έλαβον οι πρώην δηλειώντες ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξ ύψους κατήρθεν επί των οίκων των μαθητών και άλλος αλλά ενάντι προς τους λαούς. Γλώσσε κάτι εσπάρισαν, ορόμενε ως υπηρός και τούτο σου κατέφλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πανάγια Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσίν εις ημών Θεοτόκου και επάρθεν Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Σάντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ορθοδόξης δόγμας ιερωμάρτης κηρύξας δώρων θείων Άγιων σ' αυτόν προσήξας το κτίστη πρώτερον εν τη ασκήση εν διαπρέψας, ύστερον το μαρτυρίο στερός αυτής και νομίμως υπεδέξω βραβείων νίκης παρά Χριστού του Θεού. Η πέμπτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ρωμάτερος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Τη ευτημέρα μνήμη της μεταφιλανθρωπίας επενεχθήσεις φοβεράς απειλής και ανάγκης εν τη των βαρβάρων επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτών δικαίως εχμαλωτίζεστε και φόνο μαχαίρας παραδίδωστε, ο ικτήμων και φιλάνθρωπος Κύριος διασπλάχνα ελέος αυτού παρελπίδα πάσαν ελυτρώσει το ημάς. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Αιωνίδους, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμπονος. Ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος ο Απορώμης, ξύφιτεριούτε. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων ο Απορώμης, εν θαλάσσι βληθίστεριούτε. Ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος ο Ενχείου Αθλήσας, ξύφιτεριούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Η Θεωρήμων ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Η Θεωρήμων εσπέδες εν καμίνωσιν τον πυρί και την πλάνη καταπατούντες εκραυγασόν. Ευλογή.

ασύν μερικίνη αυτού δια σκόρπισε υπερηφάν δια μία καρδία αυτών. Την τιμιωτέραν των κερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίνη.

0: χρησιμών των πιστών σωτηρίαν, ύμνης ασυγίτης μεγαλύνομεν.
1: Άξιον μεστήνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και πόνα μόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβήμ και εν δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγαν τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δες εν σημών Θεοτόκου και επάρθεν Μαρίας. Μετά πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Στον το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ενούσι πάσε δύναμη στον ουρανό και σε τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

μαθητές, τους εθεών επιγνώντας, όσον αγίασον πάντας, όσο πατήρ, όσο λόγος, ως και το Άγιον Πνεύμα, ο περέγγλος εσπηρεί.

0: σε δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης, σε ευδοκία ημνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνε, Θεέ Πάτε Παντοκράτο, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ως του Πατρός, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ουτς ήμονος ο Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω και νέος το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μην γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον ημάς στην ψυχή μου. Ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προς σε κατέφυγον, διδαξώ μου του πίνει τη θέλημά σου, θυσί ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωήσεων το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ηλαιό σου της γηνός κους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τα άφτενα μαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και νετών και δοξημένο το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε το ηλαιό σου θυμάς καθά περιπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός η Κύριε δόξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτ συνεισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιό σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδη. Συ πρέπει έρνο, συ πρέπει ύπνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιώθυνη δέηση ημών το Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφυλάξον μα ο Θεό τη η χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει νικήν και να μάρτω παρά του Κυρίου ετή σώμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Άγγελε με γίνει πιστών οδηγών φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετή σώμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και του πλημμυλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετή σώμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Καταλά και συμφέροντα τι ψυχέ ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετή σώμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τελή τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ερνικά και καλή απολογία αν την επί του βοερουήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
2: Φαράσκου Κύριε.
1: Παναγία σαν κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόπου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στον το Θεό παραθόμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε Άγιο, με ψήνεις κάτι πόβο του ταπεινά εφορών και το πότε φορώ σώμα την βλέπω και πάσα από την Εκκλησία και να μην τον αφήνω τη ψήνεις κάτι σώμα του. Και δεό μεθα Άγιε, Αγίων εκτείνω τη χείρα στον άρωτα εξέγειο και την κυντηρίου σου και ευλόγησε πάντα σε εμάς. Και έτσι μάρτωμε να ακουσίωση, ακουσίωση ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος μητέ εγκόσμη και πρικόσμη αγαθά σου. Σογαρεστή το ελέη και σώζειν ημάς ο Θεός και σύντη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: δόξη, ο χούμενος σε δίνου την ίν εν σιών αποστόλ εις εκλάμψασαν, απίψους θείαν επίπνιαν, εμφανώς εις κόσμον κατελάβριναν. Καρδίαν καθαράν της ενεμή ο Θεός και πνεύμα έθεσε γέννησον εν της εγκάτης μου.
1: Εισηγορούνται στην θείαν οικονομία Χριστού, εν πύρη μόρφη γλώσσε οι Απόστολοι πάντε, εφώτισαν τα έθνη σε πιστό εν τρισίν υποστάσαι

Το πνεύμα επί τους Αποστόλους κατήλθε φρικτός, χαιρενήν και εόρταζε την κόσμο αποθητών όντως πεντηκοστήν.

0: Αγαθώντο εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δώσ' τη συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενεία ημών ενίκη το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί τη γη. Να τον ημών των εμπιούσεων, δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα φιλήματα ημών. Σκυμίσε θύε με τους οφειλέτες ημών και μη σε ανέγγιση μα ω πειρασμών. Λαρίσε ημά ο πόντο του Πολυλού.
0: Ότι σου έστειλε η Βασιλεία και την έμψη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικιαί και ισόνας των αιώνων.

Της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Ερ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Ερ του Αγίου οικού τούτου και των μετάπιστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών.

0: Έρχου Πατρός και Έρχε Επισκόπου ημών Καλλινικού, τιμή Πρεσβυτέρη της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: Δεϊθώμεν,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταυτής, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπόρου των οσούν των καμνών των εχαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Ε, Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στον Θεό παραθόμεθα,
1: Συγχύριε,
0: ότι πρέπει σπάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, η ουρανίδη, ούτε δόξαν Θεού πίσιν, δε χειροακούμα και ρητο στερέωμα, δες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
2: Ημέρα τη ημέρα, ρε κύτερη, με κυνήξει νύχτια ρε και τη γνώση, δες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
1: Ού και συναντίε ούτε λόγιο νοχία που δε φωνέ αυτών, δες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
2: Σπάσαν την κυρία της ξύρτων οφθόγκους αυτών και στα πέρατα σηκουμένης θερήματα αυτών, δες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν,
1: δες πρεσβείες της Θεοτόκου
2: σώτες όσον ημάς.
0: Ετικέτη εν ήρει του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμός ημών Θεοτόκου και Επαρθέν Μαρίας τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Της όντο κράτος και εσύ στην Βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια η και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, επακούσει Κύριος η ημέρα θλίψου, υπερεσπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ, σώσον ημάς παράκλητε άγαθε, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Εξεμποστήνης η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών την αβητό σου, σώσον ημάς παράκλητε άγαθε, ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Χριστή πάση της Υιέ σου και το ολοκαύτωμα σου πει ένα τόσ, όσον ημάς παράκλητε άγαθε, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάστε που είναι σου πληρώσει.

0: νομί μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας ετρέπτους εν άνθρωποι σας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτου θάνατον πατή σας ίσχου της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς ο Πόδος.
1: Έτι και έτι εν ειρή του Κύριου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελεησόν και διαφυλάξον μας ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελεησόν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσφύνσιμων Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, δα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραχώμεθα. Τελείω μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαι και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε, τη δύναμη σου επρανθίσεται ο βασίλευς, και επί το σωτηρία σου αγανιάσαι δεσπότη.

Ον μέτωχος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν, διότι των λόγων της αληθείας ορθοτομών και την πίστη εν

0: Σίμων.
1: Των βασιλείδων το κλαίος ασκήτριον τε αγνάισμα της ακανανίας το εύχος και η αμά του λίθρον ακένωτον. Το λυπουμένον και πτωχόν την μπροστά την εκτινός δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή καρά ενάους υπέρ ημώνου παβή πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτον ελευθερωτής, και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον Ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, το Θεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό,

Ισι νόμος, ή τινες ενδείκνυται το έργον του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούς εις αυτών της συνειδήσεως. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγελίον μου δια Ιησού Χριστού. Είδε συ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει το νόμο και καυχάσε εν Θεό και γινώσκεις το θέλημα και δοκιμάζεις τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου πεπιθάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών φως τον εν σκότη παιδευτήν αφρόνων διδάσκαλων νηπίων έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν το νόμο. Οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις. Ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο δελισόμενος τα είδωλα ιεροσιλής. Όσε νόμο καυχάσε, δια της παραβάσεως των νόμων των Θεών ατιμάζεις,

ημάς βλασφημείτε εν της έθνεση, καθώς γεγράπτε περί το μη μεν καροφελή εάν νόμων πράσεις. Εάν δε παραβάτης νόμου εις υπερί το μη σου ακροβιστία γέγονεν, εάν ουν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστία του εις περί το μη λογιστήσετε και κρινή η εκφύσεως ακροβιστία

0: σώσει.
1: Είπεν ο Κύριος, οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ουκ επιορκήσεις αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος μήτε το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού. Μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις ότι ουδίνα σε μίαν τρίχαν λευκήν ή μέλεναν ποιήσε, έστε δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Οικούσαν

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Προσεύχεστε, προσεγγίζει η λειτουργήση βασιλεύς της δόξης. Το αλλά όμως για την άνθρωπη που δεν είναι τόσο λάθος, και να λέω ιερουργία αν παρέδωκαν οι μήνες, όταν στο τεχνό απάνω. Σύνταγμα νοσίου ο Θεός Μόρφου, ο Σφόρος, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός Μόρφου, ο Θεός

0: μιλάς και η καλώς όλοι οι λαμβάνοι για να μην ξέρουν για να μην ξέρουν για να μην ξέρουν για να μην ξέρουν για να μην ξέρουν για να μην ξέρουν για να
1: Και
0: τα έχει ο οποίο 3 τρισάγει.

En mi vas in via fu quando

0: ημών.
1: Πέρ του Αγίου υπό τούτου και των μεταπίστευσεων βλαβείας και φόβθησιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός.

0: Εγνείς πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά την Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά την Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού ήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσύνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: Περαγία Θεοτού και σώσον
0: ημάς. Ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Το διά των νυκτηρμών του μονογενού σου ημεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό της οποίος σου πνεύμα την οικαία και εις τους

0: Ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία προσχωμένη.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ουρατώνται πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού, τον μονογεννήτων και του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομός εν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δίμας ανθρώπους και διέτρι με τένος σωτηρίαν κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαριές παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποδίου Πιλάτου και παθούντα και δαφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανερθούντα εις τους ουρανούς και εκδεζόμενοι δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενοι με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον των Ζωπιών, το Πατρός εκφορευόμενο το Συν Πατρί Κυρίως προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαντήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Σε ευχαριστήν σε προσκυνή επάντων από τη δεσποτεία σου σιγάρι Θεός ανέκφραστος. Απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός, όν σι, μονογενής Υιός και το Πνεύμα της του Άγιου. Σι, ο εκτιμιόντος, εις το είναι ημάς παρία και στο παραπεσόντας ανέστε σας πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιον αιώνος ημάς την Ανανία, Αγίας και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Περ πάντων, όν εισμεν και όν οκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργενσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη, είναι εκ των χειρών ημών. Δέξαστε κατεξιώσει και τη συμπαριστικά χιλιάδε Αγγέλων και μυριάδε Αγγέλων. Τα Χερβίμ και τα Σεραφείμ εξαπτέρυγα μετάρσια. Εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτέρωτα. Τον επίν.

Ομοίως και το ποτήριο μετά το παιχνίσαι λέγω. Πιέτε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

όλες τις ώρες του τάφου της τριμμένου Αναστάσεως. Της ισουρανός αναβάστος της δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Ποιος είναι αστατήριο, ο Θεός είναι αστατήριο.

Προφητών Αποστόλων Κυρίκων Ευαγγελιστών Ματθαίου, Μαρκού, Λουκά, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου, Μάρκου

Εξαιρετός της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αεπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ιωάννου Προφήτου.

Πάντως, στο διακόνιο,

0: και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιν και νοέρον αυτού θυσιαστήριον ίσως μνευωδίας πνευματικής αντικατά.

0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρησίας ακατακρίτως το όνομα, επικαλείστεσαι των επουρανίων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επίο σου, δώσει μην σήμενον και άφησε μην τα φιλήματα ημών. Τους και εμείς ευφύεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου μου.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας.

0: Ευχαριστούμε εις Βασιλέ Φαρότο και Μέχρι του Τράμπτα Πάντα Δημιούργηση. Το μύρι του είναι στου κόντου ή έξου κόντων ή στο είναι τα πάντα παραγωγόνα. Αυτό δε σπουδαίο γράμμα θα είναι το δίκτυο τη βιβλικότητα τη αυτοί κεφαλά. Ουγάρε κλάσα και κεματέλυσε το φοβερό θεοσύν θέσπου το προκείμενο πάση μην είσαι αγαθόν εξομάλισον κατά νεκά στη διαχρία. Τη πλέουση σύμπλευση των πόρου συνόδευσεων γνωσούντα ασία ή ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρνή και φιλανθρωπία του μονογένου σου ή με θεευλογητώση. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχης Κυρίε σου, Χριστέ ο Θεός σου, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας σου και ελθέ εις το Αγιάσε ημάς. Ο Άνω το Πατρίς είναι αδύμενος ο Ιωδέ ημίνα άρωτες είναι ο κέντεξος του κρατεά σου και μετά δουν ημίν το αχρά του σώματος και του τιμή αίματος και δήμων παντή το λέω ο Θεός ηλάστη τίμη των αυτολοκλήσεων, ο Θεός ηλάστη τίμη των αυτολοκλήσεων.

0: Ιησούς Χριστός.
1: Λουκά.
0: Πιστεύω, Κύριε, και εγώ.

0: Παναγιώτης, δόξα τω Θεώ, δόξα τω μυστηρίων εις άκρης των αμαρτιών
1: της. Σωτηρίαν ημιώσω εν μέσω της γης,
0: Χριστός

0: Voce.
1: L'altra voce.
0: Ali.
1: Ascolta,
0: che sono

0: Εδα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Υιέ Θεού κοινωνών με παλάλαβε. Μίγαλ της εχθρίσου το μυστήριον είπο που φίλοι μας ειδώσω καθαπέρο Ιούδας άλλος ολίσθης ομολογός συμνηστητή μου Κύριε εν τη βάση

0: Ορθήμε τα λαβόντε, των θείων Αγίων Αθάντων Αθαράντων, των θρηχτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε στην δεύτερη φλάνθρωπο ευρώ για τον ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξώσει των περιορισμών και θάνατων μυστηρίων. Ορθωτών ημίσων ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα. Ευχές και εσείς εδώ του Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας.

Ο ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και γιάζων τους επίσης πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησου την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φυλάξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Τις άρχου συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον αναφενεστή. Καταβαίνον έξου του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς τη αυτούχια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι εν ειδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί του Αγίου αφού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο Λιθνός Θεός υπόντας πρεσβείες Παναχράντη και Παναμόμαγης αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του τιμή και ο οποίου σταυρού στα σύστη του τιμήν υπερανίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Σωσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, τη Σωσία Μητρό ημών, Θεοδόρα Βασιλή Ισάρτη, του Εναγίη Πατρό ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χριστό μου, την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και τη μνήμη επιτελούμενη πάνω των Αγίων Ελεήσεων.

0: Ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντας ημάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
2: Να είστε επάνετε εις καλή με το
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Επίσκοπος Τύρου της Φινίκης, κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν εμβριθής και βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών και των Παραδόσεων που κυκλοφορούσαν τους χρόνους εκείνους για τον βίο των προφητών και των Αποστόλων. Υποχρεώθηκε να φύγει και να ζητήσει καταφύγιο στην Οδυσσόπολη, σημερινή Βάρνα, στον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη λήξη του διωγμού του Λυκηνίου. Επιστρέφοντας στην Τύρο, διοίκησε εν ειρήνη την Εκκλησία επί πολλά χρόνια. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης άρχισε να διώκει τους χριστιανούς με δόλιους τρόπους, ο γέρον επίσκοπος ηλικίας 107 ετών μετέβη εκ νέου στην Οδυσσόπολη, όπου συνελήφθη από τους απεσταλμένους του τυράννου και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και ανήλθε στο χορό των Αγίων.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απολωνίου, Λεωνίδος, Αρίου, Γοργίου, Υπερεχίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμονος των εν Αιγύπτω. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν στην Αλεξάνδρεια. Ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο για τον αγώνα, παρουσιάστηκαν με χαρά ενώπιον του Άρχοντος, ενός ανθρώπου σκληρού και άσπλαχνου, και του δήλωσαν με μία φωνή ότι θεωρούσαν ένα τίποτε όλη την ισχύ και όλες τις απειλές των κυβερνώντων, που δεν αναγνώριζαν ως Κύριό τους τον Χριστό. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο τύραννος δεν κατέφυγε στα συνήθη βασανιστήρια, αλλά επινόησε νέο τρόπο τιμωρίας. Εγκατέλειψε τους 10 Αγίους σε έναν σκαμμένο και περιφραγμένο χώρο, στο Ήπεθρο, εκτεθειμένους στον ανηλυή καύσωνα του ηλίου της Αιγύπτου για πολλές ημέρες, δίχως τροφή και νερό. Έδωσε επιπλέον εντολή να διαλαλούν απ' έξω κάθε ημέρα. Άφθονο νερό, δροσερό και καθαρό νερό και πλούσια φαγητά σε όσους θα θυσιάσουν στους θεούς. Οι Άγιοι όμως παρέμεναν στέρεοι στην ελπίδα τους και ομολογούσαν ότι μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και ότι να υποφέρει κανείς γι' αυτόν σημαίνει ελευθερία και νίκη επί του θανάτου. Η αγάπη του Θεού, πιο διάπηρη και από το πυρ, τους έκανε να μην λογαριάζουν τον καύσωνα και αντί για ποτό είχαν τα δάκρυα της κατανήξεως. Εγκαρτέρησαν έτσι στις προσευχές και τους ύμνους μέχρι θανάτου. Μαθαίνοντας ότι κανείς ανάμεσά τους δεν είχε λυγίσει, ο Άρχοντας πρόσταξε να γεμίσουν με χώμα ξανά τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο τάφος τους.

Μνήμη του Οσίου Δωροθέου των Φιβών. Καταγόμενος από τη Θήβα, ο Όσιος Δωρόθεος αποσύρθηκε σε σπήλαιο κοντά στη θάλασσα, όπου εγκαρτέρησε για 60 και πλέον χρόνια σε ένα εθελούσιο μαρτύριο. Περνούσε όλη την ημέρα στην ερημιά, μέσα στη ζέστη, μαζεύοντας πέτρες για να κτίζει μικρά κελιά τα οποία παραχωρούσε σε μοναχούς που δεν ήσαν σε θέση να τα κτίσουν. Τρεφόταν με μερικά δράμια ψωμί, λίγα λαχανικά και έπινε λίγο νερό. Τη νύχτα δεν ξάπλωνε ποτέ να κοιμηθεί, αλλά παρέμενε καθιστός και αγωνιζόταν κατά του ύπνου, πλέκοντας σχοινιά από φύλλα φίνικα. Συχνά έφτανε σε τέτοιο σημείο εξάντλησης, ώστε έπεφτε κατά γης από την κούραση την ώρα του γεύματος και το ψωμί του έπεφτε από το στόμα. Μία ημέρα, καθώς ο μαθητής του τον παρακαλούσε επίμονα να γύρει μια στάλα για να αναπαυθεί, εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν πείσεις τους αγγέλους να αναπαυθούν, θα πείσεις και το δούλο του Θεού». Όταν τον ρωτούσαν γιατί υπέβαλε το σώμα του σε τέτοιες σκληραγωγίες, δίχως να του δίνει στιγμή ανάπαυσης, αποκρινόταν: «Αυτό με σκοτώνει, αυτό σκοτώνω κι εγώ». Μνήμη του Οσίου Δωροθέου του Εν Χιλιοκόμου. Γεννημένος στην Τραπεζούντα από οικογένεια ισχυρών αρχόντων, ο Όσιος Δωρόθεος έφυγε 12 ετής από την πατρική εστία για να αποφύγει το συνοικέσιο που του προετοίμαζαν οι γονείς του. Περιπλανόμενος προς αναζήτηση πνευματικού πατέρα, έφτασε στην περιοχή της Αμισού μεταξύ Τραπεζούντας και Συνόπης, όπου γνώρισε έναν ασκητή, τον Ιωάννη, ο οποίος είχε το χάρισμα της διορατικότητος και είχε αναλάβει πριν λίγο την ίδρυση μονής αφιερωμένη στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Διαβλέποντας το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε ο Θεός στο νέο, ο Ιωάννης τον δέχτηκε στην αδελφότητά του και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Βρίσκοντας την πηγή του ζώντος ύδατος, ο Δωρόθεος πρόκοβε με ακαταμάχητο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Επιδείκνυε ιδιαίτερος τέλεια υπακοή, όχι μόνο προς τον ηγούμενο αλλά και προς όλους τους αδελφούς, και θεωρούσε τον εαυτό του δούλο άχρηστο, ανάξιο ακόμη και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία των αδελφών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επί 62 χρόνια απαρέγκλητα τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Διήγε βίο ησυχαστικό, στραμμένος όλος προς τον Θεό, με την καρδία να φλέγεται από κατάνοιξη, ποτίζοντας με δάκρυα το δάπεδο του κελιού του. Όταν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία, η όψη του φαινόταν πορφυρή από Θεία Φλόγα, όπως ο Μωυσής κατεβαίνοντας από το Σινά. Μετά από όραμα πήγε να αναφέρει στον Ιωάννη ότι ο Θεός τον πρόσταξε να κτίσει σε έναν κοντινό λόφο λεγόμενο Χιλιόκομο, ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και να ιδρύσει μονή. Φοβούμενος ωστόσο να χάσει τη χάρη της υπακοής, τον παρακάλεσε με δάκρυα φιλώντας τα πόδια του να μην τον αφήσει να φύγει. Ο πνευματικός του πατέρας όμως του αποκρίθηκε ότι δεν αρμόζει να αντιστεκόμαστε στις θείες εντολές και διάλεξε έναν αδελφό να τον συνοδεύσει. Οι δύο μοναχοί ξεχέρσωσαν με μεγάλους κόπους τον άγριο τόπο και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να προσέρχονται για να τους επισκεφθούν και να τους βοηθήσουν στην ανέγερση, έτσι ώστε ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα. Ο Δωρόθεος μπόρεσε να αφιερωθεί πάλι στον ησυχαστικό βίο του και η ακτινοβολία της οσιότητός του προσήλκυε όλο και περισσότερους μαθητές. Οργάνωσε την αδελφότητα ως λαύρα σύμφωνα με το τυπικό του αρσενίου της Μονής της Χρυσής Πέτρας. Οι μοναχοί ζούσαν σε χωριστά κελιά, αλλά συγκεντρώνονταν στο ναό για την καθημερινή ακολουθία. Εγκαρτερούσαν όλοι μαζί στην προσευχή, απαλλαγμένοι από κάθε βιωτική μέρημνα. Κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, εργάζονταν με τα χέρια τους για την ζωάρκειά τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι έξοδοι από το μοναστήρι και αρνούνταν τις ελεημοσύνες, διότι κατά το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ο Θεός που δοξάζει, τους δοξάζοντας αυτόν, επιδαψίλευσε στον Όσιο Δωρόθεο χάρη και θαυματουργίες προς οικοδομήν της αδελφότητός του και παραμυθία των κατοίκων της περιοχής. Όταν πλησίαζε η ώρα της εκδημίας του, πέρασε από όλα τα κελιά για να ζητήσει συγχώρεση από τους αδελφούς και κατόπιν μετέβη στην ερημία για να παραδώσει ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου, του Απορώμης, Ξύφη Τηλιοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο Απορώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος Τσερνιγκόφ και Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Νόβγκοροντ. Μνήμη του Οσίου Πέτρου, του Εν Κορίτσα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Βονιφατίου, Αποστόλου της Γερμανίας. Ο Άγιος Πατήρ ημών Βονιφάτιος, ονομαζόμενος αρχικά Ουινφρίδος, γεννήθηκε περί το 672 κοντά στο Έξετερ, στη δυτική εσχατιά του Ουέσεξ, ενός από τα βασίλεια της Αγγλοσαξονικής Επταρχίας. Από νεαρότατη ηλικία έδειξε κλίση προς το μοναχικό βίο και 7 ετών εισήλθε σε μοναστήρι αρχικά στο Έξετερ, αργότερα δε στο Νέρσλικ, για να διδαχθεί εκεί τόσο τα ιερά όσο και τα θύραθεν γράμματα. Μετά από λαμπρές σπουδές έλαβε τον τίτλο του καθηγητή, αλλά η διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής άλλο σκοπό δεν είχε για αυτόν παρά την προπαρασκευή της κατανόησης της Αγίας Γραφής. Τέλειωσε όλα μοναχός, φανέρωσε επιπλέον ζωηρό ζήλο για το κήρυγμα και το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Ιρλανδών μοναχών που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να περιοδεύουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο στους ιδωλολάτρες. Λίγο μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερον, εγκατέλειψε τη μονή του Νέρσλικ μαζί με τρεις ημοναστές, προκειμένου να συμμετάσχει στην ιεραποστολή του Αγίου Ουίλμποροντ, στη Φρυσία, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες, καθώς μπροστά στην ιδωλολατρική αντίδραση που προκλήθηκε από το θάνατο του Πεπίνου του Χέρισταλ, ο επίσκοπος είχε υποχρεωθεί να αποσυρθεί στο μοναστήρι του. Παρά το ζήλο τους, οι νέοι Ιεραπόστολοι αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες και χρειάστηκε σύντομα να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους στην Αγγλία, όπου οι αδελφοί δέχθηκαν με θέρμη τον Ουινφρίδο και του πρότειναν να διαδεχθεί τον ηγούμενο που είχε προσφάτως τελευτήσει. Χάρη στην υποστήριξη του επισκόπου του Ίντσαστερ, ο Άγιος μπόρεσε να αποδεσμευθεί από την υποχρέωση αυτή και να προετοιμάσει μια νέα Ιεραποστολή, αφού προηγουμένως μετέβη σε προσκύνημα στη Ρώμη. Ο Πάπας Γρηγόριος Δεύτερος τον δέχθηκε με τιμές και επιθυμώντας να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο του ενδόξου ομονίμου του Γρηγορίου Πρώτου, του ενεχείρισε επιστολή που του έδινε την εξουσία να ευαγγελίσει όλους τους ιδωλολατρικούς λαούς στη Γερμανία σε εξάρτηση από τη Ρωμαϊκή Έδρα, ενώ ως ένδειξη αφοσιώσεως τον μετονόμασε Βονιφάτιο. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον

0: 31 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1646, γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. Σαν σήμερα, το 1822, ο Δράμαλης, αφού έπνιξε στο αίμα την επανάσταση του Πηλίου, φτάνει στην Κόρινθο. Στις 5 Ιουνίου του 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Επιφανής αγωνιστής, ο πλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, φυλακίστηκε κατηγορούμενος για συνεργασία με τους Τούρκους στην Ακρόπολη των Αθηνών, όπου και δολοφονήθηκε πριν δικαστεί. Σαν σήμερα, το 1826, διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ. Σαν σήμερα, το 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διατάσσει επιστράτευση στις περιοχές Μιστρά, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λεονταρίου, καθώς και στις επαρχίες Καρίτενας και Φαναρίου, με σκοπό την παρεμπόδιση της επικοινωνίας του Ιμπραήμ μεταξύ Τριπολιτσάς και Μεσσηνιακών Φρουρίων. Σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης. Ιουνίου 1896, αποβίβαση του ανταρκτικού σώματος του Μακεδόνα οπλαρχηγού Αθανάσιου Μπούφα στη σκάλα Ελευθεροχωρίου στο Θερμαϊκό κόλπο. Σαν σήμερα το 1933, ο Αμερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ υπογράφει μία νομοθεσία με την οποία βγάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τον κανόνα χρυσού, ο οποίος ήθελε τα χρήματα που έχει εκδώσει μια χώρα να αναλογούν στο χρυσό που διαθέτει. Στις 5 Ιουνίου του 1944, οι ελληνικές κορβέτες Κριεζής και Τομπάζης αποπλέουν από τις αγγλικές ακτές για να συμμετάσχουν στις αποβατικές επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ορμανδία της Γαλλίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 20. Ο Παύλος εις Τροάδα. Ο εύτυχος σώζεται υπό του Παύλου. Άφηξης αυτού εις Μίλητον. Όταν δε κατέπαυσε ο θόρυβος και απεκαταστάθη στην πόλη ησυχία, προσεκάλεσεν ο Παύλος τους μαθητάς και αποχαιρετήσας αυτούς, ανεχώρησε δια να υπάγει στην Μακεδονία. Αφού δε περιόδευσε τα μέρη εκείνα, τους Φιλίππους δηλαδή και την Θεσσαλονίκη και την Βέρεια, και αφού με διδασκαλία και λόγους πολλούς προέτρεψε και ενίσχυσε τους εκεί μαθητάς, ήλθε εις την Ελλάδα. Και αφού έμεινε εκεί επί μήνας τρεις, επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή των Ιουδαίων, οι οποίοι εσχεδίαζαν να τον φωνεύσουν όταν έμελε δια πλοίου να ταξιδεύσει στην Συρία, απεφασίστη να επιστρέψει στην Μακεδονία δια ξηράς και διαμέσου Μακεδονίας να μεταβεί εις Ασία. Συνόδευον δε αυτόν από τη Μακεδονία μέχρι της Ασίας ο Σόπατρος από την Βέρεια, από τους Θεσσαλονικείς δε ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, και μαζί με αυτούς ο Γάιος, που ήτο εκδέρβης, και ο Τιμόθεος, εξασίας δε ο τυχικός και ο τρόφιμος. Αυτοί οι επτά ήλθαν δια θαλάσσης πρωτύτερα και μας επερίμεναν εις την Τροάδα. Εμείς δε απελεύσαμεν από τους Φιλίππους και την Νεάπολη μετά τα σημέρας των Αζήμων και συνειδήσαμεν αυτούς εις την Τροάδα μετά πέντε ημέρας. Εμείναμεν δε εκεί επτά ημέρας. Κατά δε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή δηλαδή, ότε είχουν συναχθεί μαθητέ περί το εσπέρας για να κόψουν και κοινωνήσουν τον άρτον της Θείας Ευχαριστίας, ο Παύλος συνδιελέγετο και δίδασκεν αυτούς έτοιμος να αναχωρήσει την επομένη και παρέτεινε το λόγο μέχρι του μεσονικτίου. Ήσαν δε αρκετέ λαμπάδες ανεμένε εις το επάνω πάτωμα της οικίας, εις το οποίο είμεθα συνηγμένη. Ενώ δε κάθητο επί του παραθύρου κάποιος νέος, ονομαζόμενος Εύτυχος, εφέρε το διαρκώς το σώμα του προς τα κάτω, διότι ενίσταζε πολύ και το κατελάμβανε βαθύς ύπνος. Επειδή δε ο Παύλος ομίλη επί μακρών, καταβληθείς και παραλύσας ο νέος ούτος από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και τον εσήκωσαν νεκρόν. Αλλά ο Παύλος κατέβη κάτω και έπεσε επάνω του και αφού τον επήρε εις τα σαγκάλας του, είπε «Μην ανησυχείτε και μην κλαίετε, διότι η ψυχή του επανήλθε και είναι μέσα του». Αφού δε ανέβη και έκοψε τον άρτον της ευχαριστίας και έφαγε και ομίλησε ακόμη επαρκετών μέχρι της αυγής, έτσι χωρίς διόντου να αναπαυθεί και εν συνεχεία με τον ολονύκτιον εκείνον κόπο ανεχώρησε. Έφεραν δε στο υπερόον τον νέον ζωντανό και παρηγορήθησαν όλοι μεγάλος. Εμείς δε προτού να αναχωρήσει ο Παύλος, ήδωμεν εις το πλοίο και απεπλέψαμεν δια την Άσο, όπου επρόκειτο να συναντηθούμεν με τον Παύλο και απ' εκεί να τον πάρουμε μαζί μας εις το πλοίο. Και φύγαμεν εμείς πρωτύτερα, διότι έτσι είχε κανονίσει ο Παύλος, επειδή το από Τροάδος εις Άσον ταξίδιο επρόκειτο να το κάνει αυτός δια ξηράς. Όταν δε μας συνήντησε εις την Άσο, τον επήραμε πάλι εις το πλοίο και ήλθομεν εις Μυτιλήνην και απ' εκεί απεπλέψαμεν την επομένη ημέρα και φθάσαμεν απέναντι της Χίου. Την άλλη δε ημέρα επλησιάσαμεν εις την Σάμο και αφού εμείναμεν τη νύκτα εις το ακροτήριον Τρογύλιον, την επομένη μέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Επλέψαμεν δε εις την Μίλητο, διότι απεφάσισε ο Παύλος να παρακάμψει δια του πλοίου την Έφεσο και να μην αποβιβαστεί εις αυτήν, δια να μην του συμβεί να αργοπορήσει εν τη Ασία. Δεν ήθελε δε να αργοπορήσει, διότι έσπευδεν, εάν καθίστατο δυνατόν εις αυτόν, την ημέρα της Πεντηκοστής να έλθει εις Ιεροσόλυμα.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

θαυμάζουμε τη συμφωνία των πατέρων. Διδάσκουν αδιάκριτη υπακοή και στις υπερλόγων εντολές, γιατί ο Κύριος, πάντσοφος και παντοδύναμος Ων, μπορεί να μεταβάλει το πικρό σε γλυκό, το λάθος σε σωστό. Ο Θεοφόρος Στάρετς Ιωνάς του Κιέβου συνάντησε κάποτε στην αυλή της Μονής έναν δόκιμο που κρατούσε μια στίβα με πιάτα. «Πέταξε τα κάτω», τον πρόσταξε. Και εκείνος, χωρίς να διστάσει καθόλου, τα πέταξε και έσπασαν. Τότε ο σοφός γέροντας έδωσε εντολή στον γραμματέα του. «Γράψ' τον για σύντομη κουρά. Αυτός θα γίνει καλός μοναχός». Όσιος Γεράσιμος στη διδασκαλία του προς τα καλογέρια του περί της μακαρίας υπακοής με τα δακρύων ανέφερε συχνά για κάποιον αληθινό υποτακτικό που όταν ήταν ετοιμοθάνατος ήρθαν άγγελοι θεόσταλτοι να παραλάβουν την αγιασμένη με την υπακοή ψυχή του. Μα ο τέλειος αυτός υποτακτικός παρακάλεσε τους αγγέλους. «Αφήστε με πρώτα να ρωτήσω το γέροντά μου και θα σας πω». Αλλά και οι άγγελοι σεβάστηκαν την ευλογημένη υπακοή και του είπαν: «Καλά, πες το στο γέροντα και ό,τι σου πει κάνεις». Και ο γέροντάς του είπε με τα δακρύων: «Να πας, παιδάκι μου, και όταν βρεθείς κοντά στο Χριστό μας, προσευχήσου και για μένα».

Γύρω στο 1950 και ο πατήρ Εφρέμ, ο κτήτορ πολλών μοναστηριών στην Αμερική, ο φιλοθέητης και αριζονίτης, νεαρό καλογέρι τότε, πήγαινε συχνά στον Όσιο Γεράσιμο να πάρει νερό. Γράφει γι' αυτόν. Πολύ προσεκτικός μοναχός, ευλαβέστατος και πολύ καλόκαρδος, πραγματικό στολίδι του Αγίου Όρους. Ζούσε με συνέπεια την ασκητική ζωή. Ως παραδοσιακός μοναχός, πλην της φτωχίας, της ασκητικότητος και της υπακοής, Όσιος Γεράσιμος ήταν επιπλέον κατεξοχήν μαθητής και διδάσκαλος της υψοποιού ταπεινοφροσύνης, που είναι φυσική πρωτότοκη θυγατέρα της υπακοής. Όταν τον πήγαν λόγου χάριν, θέλοντας και εμείς στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, για να του απονεμηθεί το οφίκιο του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο τότε Πατριάρχης Αθηναγόρας θέλησε να τον χειροτονήσει επίσκοπο. Με άκρα ταπείνωση αρνήθηκε κατηγορηματικά την επισκοπική δόξα, προτιμώντας το κομποσχήνι του και την ησυχία της ερήμου. Επίσης, ποτέ δεν δεχόταν έπαινο και απέδιδε τα πάντα στη χάρη του Θεού. Τίποτε δεν είναι δικό μου. Τόσα χρόνια εδώ στη γη δεν έκανα κανένα καλό. Είμαι για την κόλαση, έλεγε. Παρομοίως συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα. Να ταπεινώνεστε, να ρίχνετε το βάρος πάνω σας, να λέτε «Δεν φταίει ο αδελφός, εγώ φταίω». Ποτέ μη λέτε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Τίποτε δεν είμαστε, παιδάκια μου. Και αν μας λυπήσει ο αδελφός, να του κάνουμε κομποσχήνι.

0: Μπορώ να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία για την ασκητικότητα, το αρνησί κόσμο και γενικά το μοναχικό ήθος που στόλιζε τον μακαριστό και που το απέπνεε θέλοντας και μη. Τον πρωτογνώρισα σχεδόν πριν 60 χρόνια. Θυμάμαι την ευλογημένη καλογερική πτωχία του, το ταπεινό και απέριτο κελί του, το υμνογραφικό εργαστήριο. Στους κροτάφους του είχε δεμένα δύο χαρτόνια σαν παροπίδες που τον υποβοηθούσαν στην αυτοσυγκέντρωση και την προσευχή προς τους Αγίους, των οποίων συνέτασε τις ακολουθίες. Ο λόγος του σοβαρός, χαριτωμένος, αλλά τι ιερτημένος. Λίγο πιο κάτω από την καλύβη του βρισκόταν το θεόκτιστο σπήλαιο των οσίων Διονυσίου, του Ρήτορος και Μητροφάνους, που ασκήτεψαν εκεί τον 16ο αιώνα. Ποθούσε τον ευπρεπισμό του σπηλαίου και την ανέγερση ναού προς τιμήν τους. Το γνώριζα και τον ρώτησα σχετικά σε άλλη επίσκεψη. Μου διηγήθηκε συνεσκιασμένα, με προφανή ταπείνωση, ότι οι όσοι φανερώθηκαν σε κάποιον για να ενθαρρύνουν την ανέγερση του ναού τους. Διαισθάνθηκα πως ο κάποιος ήταν ο ίδιος. Όντως, επειδή ως αληθινός μοναχός δεν είχε χρήματα, τον προέτρεπαν οι νεότεροι να βγει για έρανο. Και επειδή δίσταζε να αφήσει το κελί του, του παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι όσοι και του είπαν «Πήγαινε, γιατί είναι θέλημα Θεού να γίνει ο ναός». Έτσι και έγινε. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
0: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα αγιουρήτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς, μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι είμαστε στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του τόσον και γεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρριθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι «επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας». Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμε τα συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτήν τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, επροπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας. Και μάλιστα, εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν φθινόπωρο, και ενώ πήγαινε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί, και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν πω να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτική μοναχή, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μία γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής και έλεγα αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο. Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο του είπεν μην ανησυχείς. Δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ. Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα. Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαφροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο όρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο και βογκούσε και προσευχόταν και εννοείται στο κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν ο οφθαλμοφανός, οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός, γέρον τώρα, άρχισε να περπατά. Και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο, ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα σιωνίους μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραία εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα, και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές παιδί μου ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων, που όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν της Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ Καντουνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω, και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ενώ διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ πολλές φορές στο δισκάριο είδε το Χριστόν και κοιμημένο, είδε το σώμα του Χριστού όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφή. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζε το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά το αντιμίσιο. Όλα αυτά αδελφοί μου είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο, και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανόν ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχίστιες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου, ο άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας.

0: είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία, και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο καθολικό της μονής, εννοείται στο στασίδι του αναστέναξε και είπε: «Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις». Και εννοείται στο στασίδι του ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον Παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων. Και προχωρώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει μετά, επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο: «Ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα?» Και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα εις τους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα, και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι, οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες, και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξύψους. Διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που έρχεστε για να μιλάμε για αυτό το ύψιστο γεγονός της Εκκλησίας που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και έχουμε φτάσει σε ένα κέριο σημείο, θα έλεγα στο κορυφαίο σημείο της Θείας Λειτουργίας, εκεί που ακούσαμε, που ακούμε τον ιερέα να επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού που είπαμε, τα είχε πει στο μυστικό δείπνο. Στο μυστικό δείπνο. Και είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι τι είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η παράταση αυτού του μυστικού του ίδιου δείπνου μέχρι και τις μέρες μας. Επειδή όμως την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει λόγο, αν θυμάστε, για το αν γονατίζουμε ή δεν γονατίζουμε την ώρα της αυτής του θαύματος, της μεταβολής του σώματος σε σώμα και αίμα Χριστού, του άρτου και του ίνου, ήθελα λίγο σήμερα να ξαναπούμε κάτι, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό που θα σας πω σήμερα το λέει ένας, θα έλεγα, ο πρίτανης των καθηγητών της λειτουργικής. Είναι ο μακαριστός πλέον Φουντούλης, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε. Θυμάστε τι είχαμε πει εχθές. Είχαμε πει ότι το αφήσαμε τελικά, ας το πούμε, ανοιχτό το θέμα και ο καθένας εκφράζεται όπως νιώθει. Εκείνη τη στιγμή. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το. Λέει, η στάση κατά τη Θεία Λειτουργία δεν καθορίζεται από τη δική μας προσωπική ευλάβεια και διάθεση. Ακούστε, είναι σημαντικό, παίρνει άλλη θέση. Αλλά από την παράδοση της Εκκλησίας βάσει του νοήματος που δίδει σε κάθε λειτουργική στάση και σε κάθε λειτουργική στιγμή. Δηλαδή, κατά την χειροτονία του διακόνου, όταν χειροτονείται κάποιος διάκονος, τι κάνει? Κλείνει, γονατίζει με το ένα γόνατο.
2: Ο διάκονος,
0: με το ένα γόνατο. Προσδήλωση της μερικής χάριτος της διακονίας. Δεν παίρνει όλη την ιεροσύνη. Ο ιερέας όταν χειροτονείται, θα τον δείτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, είναι ο αρχιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα και με τα δύο γόνατα αυτός. Ο πρεσβύτερος και τα δύο. Προσδήλωση της πλήρους χάριτος της ιεροσύνης. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθορίζεται ο χρόνος και ο αριθμός των γονοκλησιών. Πόσες μετάνοιες θα κάνουμε μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής, Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επίσης, κατά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ομοίως, κατά την ακολουθία της γονοκλησίας του Εσπερινού της Πεντηκοστής, ο διάκονος, αν θυμάστε, θα θυμηθείτε, τι λέει ως τελετάρχης. Δίνει το παράγγελμα της γονοκλησίας. Έτι και έτι, κλείνατε στα γόνατα, λέει. Άρα εδώ επιτρέπεται να, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται να γονατίσουμε. Μας προτρέπει και ο διάκονος, έτσι. Έτσι. Και στη λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών έχουμε αντίστοιχα παραγγέλματα. Λέει εκεί πέρα, όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Ωραία, δεν το λέει? Κοιτάξτε τι ωραία αυτή η παλιά η γλώσσα, τι όμορφα πράγματα. Όσοι πιστοί κλείνομεν γόνοι. Και στη λειτουργία των Προγιασμένων του Αγίου Ιακώβου λέει, έτι και έτι, έτι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου Δεηθόμεν. Ενελέει και αγάπη Θεού αναστόμεν. Για να λέει αναστόμεν, δηλαδή σηκωθείτε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή είχαμε γονατίσει. Άρα το γονάτισμα, το να γονατίζεις στη λατρεία, είναι δόκιμο και είναι επιβεβλημένο σε κάποιες περιπτώσεις. Το ζήτημα όμως είναι, την Κυριακή επιτρέπεται να γονατίσω? Αν πας την Κυριακή στο Άγιο Όρος και γονατίσεις, δεν θα στο πούνε οι μοναχοί. θα σου το πούνε. Θα σου πούνε ότι δεν γονατίζουμε τώρα.
1: Γιορτάζουμε την Ανάσταση.
0: Ναι, κύριε. Επειδή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δεν γονατίζουμε. Έτσι. Γενικά, στη Θεία Λατρεία προτιμάται η ορθία στάση. Να είμαι όρθιος. Γιατί? Προσδήλωση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Με έφτιαξε ο Θεός ελεύθερο, όρθιο. Έτσι. Και έτσι στέκομαι μπροστά του. Μία παρένθεση εδώ. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο ναό και κάποιους νέους ανθρώπους που κάθονται. Όχι επειδή δεν ξέρουν ότι εκείνη την ώρα δεν καθόμαστε, γιατί είναι και πολλοί τέτοιοι που δεν ξέρει σε ποιο σημείο κάθονται ή πότε είμαστε όρθιοι. Αλλά επειδή είναι κουρασμένοι και πάνε μεγαλύτεροι στα ηλικία και του λένε «Δεν τρέπεσαι, σήκω». Βλέπεις τον μην το κάνουμε αυτό. Γιατί κάποιος, και μπορεί να είναι νεαρός στην ηλικία, το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα να καθίσει. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, παρένθεση, αλλά επειδή το έχω δει να συμβαίνει. Εδώ μας λέει ότι η ορθία στάση είναι δήλωση της ελευθερίας των παιδιών του Θεού. Ο ελεύθερος είναι όρθιος. Ο δούλος, λέει, είναι ο γονατιστός. Μα δεν είμαι και δούλος του Θεού. Η ορθία στάση είναι στάση των ελευθέρων, η γονοκλινής στάση των δούλων. Εν ονόματι της ελευθερίας λοιπόν, με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αναφέρουμε τις ευχές μας προς το Θεό και Πατέρα μας, όρθιοι. Τα στασίδια δε, ακριβώς των ναών μας, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν, τα στασίδια. Οι πιστοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, ή κάθονται ή στέκονται. Υποβασταζόμενοι στη στάση αυτή από τα ανατομικά σχεδιασμένα συσσαγωγικά στασίδια. Υπάρχουν κάποια στασίδια σε μοναστήρια που και να κάτσεις είναι τόσο άβολα που είναι πιο κουραστικά από το να είσαι όρθιος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς, δηλώνει αυτό το πράγμα, ότι καθόμαστε μεν, αλλά δεν καθόμαστε
2: αναπαυτικά.
0: Καθόμαστε ίσα για να πάρουμε μερικές ανάσες. Και μερικά στασίδια, μια που το λέμε τώρα, αν έχετε δει, έχουν και μία βάση πίσω. Μία βάση πίσω στο κεφάλι, που μπορείς να γύρεις λίγο το κεφάλι και ακριβώς από πάνω είναι οι αγιογραφίες των Αγίων. Οπότε γυρίζοντας έτσι το κεφάλι προς τα πίσω, ακριβώς ακουμπάς τα πόδια των Αγίων. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Στο Άγιον Όρος και αλλού, σε αγρυπνίες που είναι ολονυχτίες πραγματικά, γιατί εμείς λέμε ολονυχτίες και μιλάμε για 2-3 ώρες. Η ολονυχτία σημαίνει όλη τη νύχτα. Σε ολονυχτίες, επειδή είναι σκοτάδι μόνο καντιλάκι, ακούς κάποιους να πέφτουν δίπλα σου. Και δεν ανησυχεί και κανένας, ξέρουν ότι κάποιος έχει πέσει από αυτούς που δεν άντεξαν, που έκλεισαν για λίγο τα μάτια τους. Λοιπόν, τα στασίδια δεν είναι της ανάπαυσης, είναι της λίγης ξεκούρασης, αλλά πάντως σε εγρήγορση. Πάντα μας δηλώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Συνεχίζω από το κείμενο του καθηγητού Φουντούλη. Να δούμε το πνεύμα του, έτσι. Τα στασίδια, ναι, το είπα, ειδικότερα κατά την περίοδο του Πάσχα, κατά την περίοδο του Πάσχα και κατά τις Κυριακές, η γονοκλησία απαγορεύεται ήδη από τον 20ο κανόνα της πρώτης Οικουμενικού Συνόδου. Έχουμε κανόνα Οικουμενική Συνόδου που μας απαγορεύει να γονατίσουμε Κυριακή, Πάσχα.
1: Και μέχρι την Πεντηκοστή, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Την ευχή της Μονής Εκκλησίας, πρώτη.
2: Την ημέρα του Πάσχα ή κατά την περίοδο του Πάσχα?
0: Όχι στην περίοδο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, την αναστάσιμη περίοδο.
3: Και την ημέρα του Πάσχα.
0: Και την ημέρα του Πάσχα, κατά κύριο λόγο. Πατέρες Ανατολής και Δύσεως υπογραμμίζουν τον συμβολισμό της ορθίας στάσης ως δηλωτικής της εκ νεκρών Αναστάσεως και της δια του Χριστού σωτηρίας. Εντάξει, το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λοιπόν είμαστε όρθιοι? Διότι ζούμε το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και ζούμε το γεγονός της ελευθερίας μας.
3: Και της ανόρθωσής μας.
0: Και της ανόρθωσής μας. Σας είχα πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι αυτό δηλώνει και η ίδια η και η ίδια η μετάνοια που λέμε, η γονοκλησία, ξέρετε που κάνουμε μετάνοιες. Ο άνθρωπος με είχε, ο Θεός με έφτιαξε όρθιο, όρθιος είμαι, η αμαρτία με έριξε κάτω, πέφτω κάτω και ο Χριστός ήρθε και με ανόρθωσε πάλι και σηκώνομαι πάλι. Κοιτάξτε τι θεολογία για τη μετάνοια τώρα. Κάνετε καμία μετάνοια? Όχι, δεν σας βλέπω να κάνετε. Και λέει, για τη δουλειά λέει κάνω όταν χρειάζεται, αλλά το ζήτημα είναι να κάνουμε για άλλο πράγμα. Δηλαδή να το κάνουμε ενώπιον του Θεού μας, να κάνουμε μετάνοιες. Οι μοναχοί κάνουν χίλιες μετάνοιες όλη τη νύχτα. Χίλιες μετάνοιες. Και έχουν και υγεία. Για φαντάσου να κάνεις χίλιες μετάνοιες. Σημαίνει ότι έχεις φοβερή υγεία ψυχής και σώματος. Γιατί θέλεις, πρέπει να έχεις και τη θέληση. Και τη θέληση, αλλά πρέπει να έχεις και τη σωματική δυνατότητα για να το κάνεις αυτό. Θα μου πείτε δεν μπορώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα και για την νηστεία. Λες σε κάποιον, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει πολλές πάτε. Του λες του άλλου, θα νηστέψεις 10 μέρες και λέει μόνο. Είδατε, είναι ανάλογα με το τι χάρη έχει μέσα του άλλος. Φέτος λέει σκέφτομαι να μην νηστέψω καθόλου. Φέτος σκέφτομαι να νηστέψω διπλάσια από πέρσι, λέει ο άλλος. Καταλαβαίνετε, είναι ανάλογα το τι πόση χάρη Θεού έχεις μέσα σου. Και δεν είναι να το κάνεις με το ζόρι ή να σου το επιβάλλει κάποιος, κάνε αυτό. Είναι μέσα σου να το νιώθεις να το κάνεις αυτό. Να τα νιώθεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα έχουμε κανόνα, είπαμε, από ποιαν, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που απαγορεύει τις γονοκλησίες, τη γονοκλησία, το Πάσχα, την περίοδο του Πάσχα, τις Κυριακές. Ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία. Σε όποια μέρα και αν τελείται, είναι Πασχάλιος και Αναστάσιμος. Η Θεία Λειτουργία από μόνη της είναι μία Ανάσταση. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα. Και γέννηση και πάθος και σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη. Αλλά έχει Αναστάσιμο χαρακτήρα. Αν ο χαρακτήρας της ημέρας είναι κατανυκτικός και πένθυμος, όπως τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία. Δεν κάνουμε λειτουργία. Δεν επιτρέπεται να τελέσει τη λειτουργία μέσα στις καθημερινές Τεσσαρακοστής. Γιατί? Γιατί το πνεύμα είναι πένθυμο, πηγαίνουμε για το Γολγοθά, και η λειτουργία είναι κάτι αναστάσιμο, κάτι χαρούμενο. Έτσι. Για το λόγο αυτό ήταν αυτονόητο ότι η κλίση στο γονάτων δεν συμβαδίζεται με αυτή. Άρα λοιπόν σου λέει ότι όταν τελείται η Θεία Λειτουργία δεν συμβαδίζει να γονατίζεις. Συμφωνεί. Στο Βυζαντινό και στους άλλους λειτουργικούς τύπους, οι διακονικές παρακελεύσεις που καθορίζουν τη στάση προσευχής της κοινότητας σαφώς ομιλούν περί ορθίας στάσεως στα κέρια σημεία της λειτουργίας, όπως η είσοδη. Εδώ λέει πότε είμαστε όρθιοι. Στην είσοδο, στις δύο εισόδους. Ποια είναι η μία με το Ευαγγέλιο, και η άλλη είναι η μικρή είσοδος, και η άλλη
1: μετά
0: τη μία δώρα, μετά Άγια.
1: Μεγάλη είσοδο.
0: Έτσι. Άρα, στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, πώς το λέει ο διάκονος, Σοφία ορθή. Το ορθή είναι μόνο μικρό γιώτα, όρθιοι δηλαδή, εκείνη την ώρα του Ευαγγελίου. Στην Αγία Αναφορά, δηλαδή τώρα που λέμε λάβετε, φάγετε, πίετε, όρθιοι σε αυτά. Μετά τη Θεία Κοινωνία που λέει ορθοί μεταλαβώντες, πάλι το ίδιο, ορθοί, στόμεν καλός, σε όλα αυτά είμαστε όρθιοι. Βάσει αυτής της γραπτής και αγράφου παραδόσεως, οι μοναχοί ουδέποτε κλείνουν γόνι κατά τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα δεις ποτέ μοναχό να γονατίσει. Κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, κατεβαίνουνε, είναι κάπως πιο ψηλό το στασίδι, κατεβαίνει από το στασίδι, είναι μια δήλωση αυτή που κάνει μια, εκφράζει το ιδιαίτερο της στιγμής, κλείνουν και κλείνονται βαθαίως κατά τον καθαγιασμό, όμως δεν γονατίζουν, δηλαδή γέρνουν το κορμί τους. Για τις Κυριακές λέμε τώρα, λέει και για το Πάσχα και την περίοδο, γέρνουνε το κορμί τους, τη μέση τους, αλλά όχι γονάτισμα. Το ίδιο και οι ιερείς. Κλεινόμενοι επεύχονται κατά την παμπάλαια τάξη και τις τυπικές διατάξεις. Όλες οι διατάξεις δηλαδή λένε να μην γονατίζουμε. Τα σάκ των σών.
2: Εκεί δεν
0: ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Το ίδιο είναι. Στο μέρος αναφοράς είναι.
2: Οι αγιάδες μας λέγανε όμως να γονατίσουν.
0: Ναι, το ξέρω. Το είπαμε στην προηγούμενη συνάντηση ότι έχει γίνει. Υπάρχει πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί άνθρωποι πιο πολύ γονατίζουν σε αυτά. Και είπαμε ότι ο καθένας κάνει κάποια στιγμή και αυτό που νιώθει. Αν και εδώ πέρα ο καθηγητής λέει κάτι άλλο. Ότι δεν πρέπει να νιώθει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όλοι να νιώθουμε γύρω από την ίδια βάση πράγματα. Ακούστε, θα το δείτε τώρα. Κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και σε άλλα κυρία σημεία της αναφοράς και της Θείας Λειτουργίας, λαμβάνουν την παραδοσιακή στάση που αποτυπώνουν οι βυζαντινές τοιχογραφίες. Να λοιπόν, πάμε να δούμε παλαιότερα. Γονάτιζαν οι ιερείς ή δεν γονάτιζαν? Όποιοι λοιπόν είμαστε μέσα στο ιερό, τι βλέπουμε στο σημείο της πίσω από την Αγία Τράπεζα, κάτω από την Πλατιτέρα? Τη χωρία των ιεραρχών. Είναι γονατιστή? Κανείς δεν είναι γονατιστός. Οι ιερείς, οι αρχιερείς που αγιογραφούμε εκεί, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Χρυσόστομος, Άγιος Νικόλαος και άλλοι ιεράρχες, δεν γονατίζουν. Φαίνονται να έχουν γύρει την κεφαλή τους, αλλά όχι σε στάση γονοκλησίας. Όταν εικονίζουν στην αψίδα του βήματος, έτσι λέγεται, έχετε δει ο θόλος που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Εκεί στην αψίδα εικονίζονται οι λειτουργούντες ιεράρχες, οι οποίοι είναι όπως σας λέω και όχι γονατιστοί. Αυτό σημαίνουν οι διατάξεις των χειρογράφων και άλλων. Δηλαδή και η γραπτή παράδοση, να είδαμε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και η άγραφη παράδοση μας λέει ότι μένουν όρθιοι. Στη Δύση, κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, σε περίοδο γενικής αμαθίας, εισήχθη στη λατρεία εκκλήσεις των γονάτων. Για τους ιερείς και το λαό, για να δοθεί με ένα προσιτό τρόπο σε όλους να καταλάβουν τη σπουδαιότητα κέριων σημείων της λειτουργίας. Εδώ μας λέει ότι αυτό το έχουμε πάρει από τη Δύση. Το έθος αυτό, η συνήθεια αυτή, επηρέασε τη ρώσικη λειτουργική πράξη και διαυθύς απλώθηκε στους υπολείπους. Και διαυθύς κατά τους νεοτάτους χρόνους και σε εμάς. Το τραγικότερο στην περίπτωση αυτή είναι όχι ότι κλείνουν τα γόνατα μερικοί πιστοί, ακόμα και ιερείς, λειτουργοί, κατά τον καθαγιασμό των ποιοδόρων, αλλά ότι αυτό διδάσκεται και ενθαρρύνεται από διδασκάλους εκκλησίας παρά τους ιερούς κανόνας και τη μακραίων εκκλησιαστική παράδοση. Λέει όχι μόνο το κάνουμε, αλλά το διδάσκουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ευλάβειά μας κατά τη λατρεία δεσμεύεται από τη λειτουργική πράξη και συνίσταται στο να συντονιζόμαστε, θέλω να το προσέξετε αυτό τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία και σε αυτό. Να συντονιζόμαστε στο ρυθμό και στον τρόπο της κοινής προσευχής. Δηλαδή είμαστε ένα πράγμα. Δεν αυτονομείται κάποιος. Πέφτει κάτω, ας πούμε, λέει, κάνει μετάνοια, κάνει αυτό. Όχι. Κάνουμε τα ίδια. Εδώ δίνει μια άλλη πολύ σημαντική έτσι, εξήγηση. Ακούστε. Άλλος, διαφορετικά, προκαλούμε αταξία μέσα στο ναό και αυθαιρετούμε, μη υπακούοντας στους εκκλησιαστικούς θεσμούς και μη προσπαθώντας να κατανοήσουμε το πνεύμα τους, αλλά εισάγοντας προσωπικές μας ευσεβείς μετάνοιες, το βλέπεις τον άλλο κάνει μετάνοιες, ή ευσεβοφανείς ξένες προς την εκκλησιαστική παράδοση πρακτικές. Είναι λίγο είναι σημαντικό αυτό που λέει, έχει βάση αυτό που λέει. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό. Μπορούμε να το διδάσκουμε σαν ιερείς και να το εμπνεύσουμε για το πώς να γίνεται αυτή η κοινή λατρεία και ο συντονισμός της προσευχής. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κομποσκίνη την ώρα εκείνη. Παίρνουν κάποιοι και κάνουν κομποσκίνη. Δεν είναι η ώρα αυτή η κομποσκίνη. Το κομποσκίνη έχουμε ώρα να το κάνουμε όλη την ημέρα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, όποτε είναι δυνατόν. Αλλά εκείνη την ώρα είμαστε όλοι γύρω από την ίδια αλήθεια και ζούμε το ίδιο γεγονός. θα ακούσω τα λόγια του ιερέα και δεν θα μπω στη διαδικασία να απομονωθώ ακόμα και με την ευχή. Παρεμφερές με το ζήτημα αυτό που σας είπα. Είναι και ένα άλλο. Θα το έχετε παρατηρήσει μερικές φορές για την ωραία πύλη και τις άλλες, δεξιά και αριστερά, πώς τα λέμε αυτά, βημόθυρα. Να μαθαίνουμε και μερικές τέτοιες εκφράσεις. Βημόθυρα. Τι σημαίνει βημόθυρο?
3: Η νότια και η βόρεια πύλη του ιερού.
0: Ναι. Εσείς οι θεολόγοι αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βημόθυρα. Η θύρα του βήματος. Του ιερού βήματος. Βημόθυρα. Η κεντρική, έχουμε πει, ωραία πύλη. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση η τέτοια, κατά βάση η ωραία πύλη, έχετε δει ότι μερικές φορές κλείνει. Κάποιοι άνθρωποι την κλείνουν, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι ιερείς σε κάποιους ναούς κλείνουν την ωραία πύλη, οπότε δεν βλέπεις μέσα ό,τι γίνεται, και κάποιοι την έχουν ανοιχτή. Μην μπούμε στην διαδικασία ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός κτλ. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, πριν την οικονομαχία, φαίνεται ότι μάλλον δεν υπήρχε ούτε καν τέμπλο. Δηλαδή όλοι έβλεπαν αυτά που τελεσιουργούνται μέσα στο ιερό. Όλοι ήταν περίβλεπτος ο χώρος. Όλοι έβλεπαν τι γίνεται μέσα στο ιερό. Η οικονομαρχία έρχεται και δίνει μία άλλη, φτιάχνει έναν θώρακα. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μία προηγούμενη συνάντησή μας, ότι μέσα στο ιερό είναι η καρδιά. Εσύ που είσαι γιατρός, εσύ το καταλάβεις καλύτερα. Υπάρχει καρδιά, αλλά η καρδιά δεν είναι εκτεθειμένη. Δηλαδή εγώ να σας ακουμπήσω μπροστά στο στήθος, δεν θα ακουμπήσω την καρδιά. Τι έχει φτιάξει ο Θεός? Έχει φτιάξει το θώρακα, γιατί να κάνει? Να προστατεύει την καρδιά. Αυτό είναι το τέμπλο. Το τέμπλο λοιπόν είναι ο θώρακας, μέσα στην Αγία Τράπεζα είναι η καρδιά. Και γιατί έγινε αυτό? Υπάρχουν και εδώ πολλές σκέψεις και ερμηνείες. Για το ότι ίσως, λέει, οι οικονομάχοι στο πρώτο στάδιο δεν κατήργησαν τελείως τις εικόνες, αλλά τις ύψωσαν. Τις έβαλαν ψηλά. Μπορείς να προσκυνήσεις εσύ εκεί πάνω που είναι το τέμπλο? Δεν μπορείς να προσκυνήσεις. Ίσως ήταν ένα πρώτο στάδιο το να γίνει αυτό. Από μεριάς των οικονομάχων, λέω τώρα, έτσι. Μετά μπήκε ο θώρακας, διότι είχαμε κάποιες αταξίες. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την ιερότητα του χώρου και του χρόνου, και κάποιοι μπορεί να μπαίναν στο ιερό. Ξέρετε, κάποια πράγματα έχουν γίνει επειδή η ανάγκη το έκανε να γίνει. Οπότε ο χώρος αυτός προστατεύεται και λέμε στο ιερό δεν έχεις κάποια δουλειά εσύ. Στο ιερό είναι των ιερέων και των αναγκαίων προσώπων για να βοηθήσουν στο μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε όλοι στο ιερό.

0: Λέω τώρα για τα. Το είπα αυτό γιατί μοιάζει με το θέμα, λέει ο καθηγητής, λίγο παρακάτω, για την κλίση των γονάτων και λίγο παρακάτω λέει για την κλίση των βημοθύρων. Λέει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνει ο ιερέας την ωραία πύλη. Σας διαβάζω λίγο τι λέει αυτό. Το κλείσιμο και το άνοιγμα των βημοθύρων και του καταπετάσματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Το είδες, το αναγνωρίζεις για πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά τους τόπους και χρόνους ενιαία πράξη. Δηλαδή ο καθένας έκανε όπως πίστευε. Ούτε συμφωνούσε η πράξη των ενοριών με την πράξη των μονών. Στα μοναστήρια υπήρχε μία άλλη τάξη, στις ενορίες στον κόσμο υπήρχε άλλη τάξη. Πάντως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε επικρατήσει και στις ενορίες η μοναχική τάξη που κρατούσε και κρατεί κλειστά τα βημόθυρα τον περισσότερο χρόνο και τα ανοίγει μόνο για χρηστικούς λόγους. Ποιοι είναι οι χρηστικοί λόγοι? Για να βγω έξω να διαβάσω το Ευαγγέλιο, γίνει μνημόνευση, για να γίνει μεγάλη είσοδος, για να κοινωνήσουν αργότερα, για τα σημεία εκείνα. Πριν τότε λέει τι κάνανε. Μάλλον στα άλλα σημεία, αφού ήταν κλειστή η ωραία πύλη, ακόμα και για το Ειρήνη Πάση που λέμε, γινότανε με κλειστή την ωραία πύλη. Δεν τον έβλεπε στον ιερέα που έλεγε Ειρήνη Πάση, μόνο άκουγε τη φωνή. Και αυτός έκανε το σημείο που δίνει την ευλογία χωρίς να φαίνεται. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, λέει ο καθηγητής, τα βημόθυρα ανοίγουν μόνο κατά τις εισόδους, τις τιμιάσεις, την ανάγνωση του Ευαγγελίου, την κοινωνία του λαού, μέχρι και την οπισθάμβωνο ευχή. Η απόλυση γίνεται έξω με κλειστά τα βημόθυρα. Οι δε διάκονοι εισέρχονται από την νότια πύλη του ιερού και εξέρχονται από τη βόρεια. Στα συλλήτουργα που λειτουργούν πολλοί ιερείς και ο αρχιερέας όμως και κατά τη διακαινήσιμη εβδομάδα τα βημόθυρα παραμένουν διαρκώς ανοιχτά. Όποιοι τις κλείνουν την πύλη μετά το Πάσχα και την περίοδο την Αναστάσιμη αφήνουν τις πόρτες, τις θύρες ανοιχτές. Γιατί ο τάφος είναι, πώς να πω, είναι ανοιχτός. Ομοίως, εκλείεται κατά το καταπέτασμα και το καταπέτασμα από του συμβόλου μέχρι της κοινωνίας του λαού. Οι δε ευλογίες εδίδωτο, αυτό που σας έλεγα πριν, οι ευλογίες εδίδωτο μέσα με κλειστό το καταπέτασμα και αφού συρθεί επολίγω. Το καταπέτασμα, παιδιά, είναι όπως έχουμε την πόρτα. Υπάρχει αυτή κουρτίνα, η κουρτίνα είναι ή κάποια άλλη αγιογραφία που κλείνει από πάνω. Έτσι. Τελειώνω το θέμα αυτό λέγοντας. Ως υπόλοιμα αυτής της παλαιάς πράξης που διατηρείται στις μονές και στις σλαβικές εκκλησίες έμεινε η κλειστή των βημοθύρων και του καταπετάσματος. Έμεινε η κλίση των βημοθύρων ή και του καταπετάσματος κατά το κοινωνικό. Τώρα πότε κλείνουν άλλοι? Κλείνουν την ώρα που θα κοινωνήσουν οι ιερείς μέχρι να ακουστεί με τα φόβου Θεού που θα ανοίξει η πύλη. Το θυμάστε έτσι, πολλοί ναοί έχουν αυτή τη σειρά. Αυτό συνδέεται με το συμβολισμό της Αναστάσεως που δίδεται στο μεταφόβου. Μπορεί να διατηρηθεί ως ένα βιώσιμο ακόμα στοιχείο. Λέει εδώ πέρα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ομοίως η κλίση της ωραίας πύλης κατά την απόλυση που γίνεται στο μέσο του ναού, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει τη λήξη της ακολουθίας και μπορεί να διατηρηθεί και στις ενορίες. Κατά την απόλυση και την επακολουθούσα διανομή του αντιδώρου στα μοναστήρια, ο ιερέας έχει καλυμμένη την κεφαλή. Λοιπόν, είπαμε δύο σημεία που είναι σχετικά με το σημείο που ερμηνεύουμε. Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και είπαμε δύο λόγια για την κλίση των γονάτων, αν πρέπει ή δεν πρέπει να γονατίζουμε την ώρα εκείνη. Και είπαμε αν πρέπει να κλείνεται ή να μην κλείνεται η ωραία πύλη. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζεται η ευχή αυτή, είμαστε δηλαδή στο σημείο που γίνεται το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα,
1: Ο ιερέας παρακαλεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Πρέπει να το προσέξουμε. Ο ιερέας παρακαλά το Θεό Πατέρα, να στείλει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Το πρώτο δηλαδή που ζητάμε είναι να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Ζητάμε να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε, είδαμε το φως το αληθινό. Θα το πούμε αργότερα, θα το ψάλουμε αυτό. Γιατί πας στην εκκλησία? Μα εκεί πάω να πάρω το Άγιο Πνεύμα. Εκεί δίνεται. Αφού το λέει, είδαμε το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Εκεί πάω να πάρω. Πού το δίνουν αλλού? Υπάρχει και πουθενά αλλού, πουθενά αλλού. Μόνο εκεί, μέσα στο ναό. Και ιδιαίτερα σε αυτό το μυστήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Συμφωνεί? Εδώ πέρα μας λέει το σημείο που ο ιερέας παρακαλεί να έρθει επάνω μας η χάρη του Θεού. Το πνεύμα του Θεού. Πώς το λέει? Εφημάς. Και επί τα προκείμενα. Να έρθει σε εμάς και στα προκείμενα. Τώρα πώς θα έρθει σε εμάς? Θα έρθει σε εμάς όταν εμείς έχουμε τις προϋποθέσεις να έρθει σε εμάς. Όταν είσαι έτοιμος να έρθει. Όταν το έδαφος σου είναι καλλιεργημένο. Τότε αν έρθει η βροχή επάνω σου θα παράξεις ωραίο καρπό. Έτσι είναι. Αν εκείνη την ώρα εσύ το μυαλό σου, η σκέψη σου είναι αλλού, σκέφτεσαι αλλότρια πράγματα σε αυτή την ιερή στιγμή, τι εφημάς? Θέλει τη δική σου συμμετοχή αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπεις σε επαρχίες ασέβειες στο σημείο αυτό. Φανταστείτε τώρα να γίνεται αυτή η ιερή πράξη και ο επίτροπος να μετράει τα λεφτά στο παγκάρι από το δίσκο, δεν ξέρω από τι. Καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός κλίματος. Δεν καταλαβαίνει την ιερότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι? Είναι πράγματα που δυστυχώς γίνονται. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα να έρθει επάνω μας. Λοιπόν, να σας πω μια ωραία προσευχή που μπορείτε να κάνετε για εκείνη τη στιγμή. Να λέτε κι εσείς. Θέλω να έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω μου, αν και δεν είμαι άξιος, θέλω να έρθει και να κατακάψει οτιδήποτε κακό έχει η καρδιά μου. Να, μια ωραία προσευχή. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα μια φωτιά? Δεν λέει ότι κατεβαίνει εν είδη πυρήνων γλωσσών? Πώς λέμε εκεί στην Πεντηκοστή? Κατεβαίνει σαν φωτιά από πάνω. Λοιπόν, αυτή η φωτιά να έρθει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι να κατακάψει οτιδήποτε με εμποδίζει να βρω το Θεό, και το δεύτερο, αφού η φωτιά είναι φωτιά, να φωτίσει και ό,τι καλό μπορεί να βρίσκει μέσα στην καρδιά. Γιατί δεν είναι και όλα άσχημα, φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα υπάρχει. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή να γίνουν αυτά. Να έρθει ο Θεός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, να κατακάψει οποιοδήποτε, να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πάθος και αμάρτημα και να φωτίσει την καρδιά και να τη γεμίσει την καρδιά με περισσότερη αγάπη και πίστη γι' αυτόν. Καλό σημείο αυτό. Όταν λοιπόν ακούτε τον ιερέα, και πρέπει να το ακούμε αυτό. Πολλές φορές το λέει πολύ δυνατά. Λέει ο ψάλτης, σε υμνούμεν, θυμάστε που το λέγαμε την προηγούμενη φορά, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμε. Γιατί ψάλτες το λέτε τόσο δυνατά αυτό? Το λένε πολύ δυνατά. Και δεν ακούγεται καθόλου ο ιερέας σε αυτό. Πρέπει μέσα να ακούγεται κάπως αυτά τα λόγια, τα ιδρυτικά που είπε ο Χριστός. Έτσι. Αλλά να ακούγεται και το σε υμνούμεν. Με αυτό το, σε μια ωραία χαμηλή βάση, μελωδικά, από τον ιεροψάλτη. Αυτό είναι το ένα, το πρώτο που θέλω να σας πω. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα αληθινό για αυτό το γεγονός ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στους, σε μας και στα προκείμενα δώρα και γίνεται το θαύμα. Τι θαύματα ζητούν οι άνθρωποι να γίνουν σήμερα? Ζητούν θαύματα. Ό,τι, ο καθένας ζητάει θαύματα, διάφορα. Και δεν καταλαβαίνω ότι το μεγάλο θαύμα έχει γίνει και γίνεται. Ποιο είναι το μεγάλο θαύμα, Παναγιώτη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ο Θεός καταδέχεται να τον τρώμε μέσα σε υλικά πράγματα. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, έρχεται μέσα από υλικά πράγματα που ο ίδιος έχει κάνει πάλι για να μας αγιάσει. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και ότι εγώ, ένας απλός άνθρωπος, μπορώ να βάλω τον Παντοδύναμο Θεό μέσα μου. Ένας απλός άνθρωπος, αμαρτωλός, ναι. Αμαρτωλός, βεβαίως είμαι. Όλοι. Ενώ λοιπόν είμαι έτσι, τι ζητάω? Ζητάω να ενωθώ με τον Θεό. Και γίνεται αυτό. Και ο Θεός με δέχεται. Με δέχεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Ο πατήρ Αβέρκιος, στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, όταν αγρυπνούσε προσευχόμενος με το κομποσκήνι του, είχε μία, έβλεπε όλη την περιοχή, τα κελιά, ξέρετε πως είναι, η νέα σκήτη και άλλες σκήτες, κελιά, κελί εδώ, κελί εκεί, μοναχοί, δύο, τρεις εδώ, δύο, τρεις εκεί, δύο, τρεις εδώ, μία πολιτεία ολόκληρη και στη μέση ένα κυριακό, ένας ναός που μαζεύονται όλοι μαζί για να λειτουργούνται. Σύμφωνοι? Αυτός λοιπόν από ένα ύψωμα έβλεπε τα βράδια που γύριζε το κομποσκήνι του προς τα ξημερώματα. Πολλές φορές έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό μια φωτεινή ακτινοβολούσα νεφέλη. Ακούστε τώρα, πού το έβλεπε αυτό? Σε όσα κελιά οι πατέρες λειτουργούσαν και πλησίαζε η ώρα του θαύματος, απλωνότανε από πάνω η φωτεινή νεφέλη. Απλωνόταν αδιακρίτως σε όλους τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ναούς. Και τότε ο πατήρ Αβέρκιος βυθιζόταν περισσότερο στη θέρμη της προσευχής. Τα καθαρά μάτια αυτού του ασκητή τι έβλεπαν? Έβλεπαν να καταβαίνει το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή νεφέλης επάνω, και πού το έβλεπε? Μόνο στα σημεία που γινότανε
2: Θεία Λειτουργία.
1: Θεία Λειτουργία. Βλέπετε? Καθαρά μάτια. Και εκτός αυτού θα σας πω κι άλλο ένα γεγονός, πάλι από το Άγιον Όρος, το οποίο σχετίζεται και αυτό με το κομμάτι της Θείας Λειτουργίας στο οποίο αναφερόμαστε. Σας τα λέω αυτά γιατί σας κουράζω λίγο. Οι διηγήσεις αυτές είναι λίγο πιο ευχάριστες. Στις συχνές επισκέψεις μου, διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Αναγνωστοπούλου, στις συχνές επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, κατά τη δεκαετία του 1960, είχα ακούσει για κάποιον αφανή αλλά ευλαβέστατο μοναχό τα εξής. Σε μια αγρυπνία του με το κομποσκήνι, καθήμενος έξω από το κελί του, άλλοτε αγναντεύοντας το πέλαγος και τον έναστρο ουρανό και άλλοτε βυθιζόμενος μέσα στον ουρανό της καρδιάς του, είδε κάποια στιγμή το Κυριακό. Σας είπα ποιο είναι το Κυριακό, έτσι, ο κεντρικός ναός. Είδε το Κυριακό φωτισμένο. «Μπα», είπε με το λογισμό του, «φαίνεται πως οι πατέρες έχουν αγρυπνία. Αλλά για ποιον Άγιο να γίνεται η αγρυπνία? Ας πάω να δω». Ξεκίνησε και πήγε προς το Κυριακό. Οι πόρτες ανοιχτές, ο ναός πολύ φωτισμένος και οι ψαλμωδίες κατανυκτικές. Μόλις έκανε να μπει μέσα, είδε ότι ο ναός ήταν γεμάτος από μοναχούς. Όλοι τους ήσαν σκυμμένοι. Τα κουκούλια είναι αυτά που φοράνε πάνω από το σκουφί τους. Τα κουκούλια σκέπασαν τα πρόσωπά τους και φαίνονται πολύ συγκινημένοι. Η ατμόσφαιρα γλυκιά, ευώδης, κατανυκτική και συγχρόνως λαμπροφόρα. Αυτό το υπέροχο που έβλεπε και ζούσε προερχόταν από αυτόν που λειτουργούσε. Τον κοίταξε καλά. Ήταν ένας μεγαλοπρεπής αρχιερέας, περιστοιχισμένος από 12 ιερείς. Όλοι τους ακτινοβολούσαν, αλλά ο αρχιερέας, ο δεσπότης αυτός, άστραφτε σαν ήλιος. Αυτού η λαμπρότητα φώτιζε και όλο το ναό, μέσα και έξω. Γεμάτος δέος και εχμαλωτισμένος από την απαστράπτουσα μεγαλοπρέπεια του δεσπότου, δεν κατάλαβε πως έφτασε το τέλος. Το τέλος της λειτουργίας. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», άκουσε. Και λέει ο αρχιερέας μετά, «Έλα παιδί μου». Και πήγε. Πήγε και κοινώνησε. Με την άρρητη ευωδία, μα τι άρρητη ευωδία ήταν αυτή. Τι θεία εφροσύνη τον κατέλαβε, τι χαρά. Με τους παραδείσους πλημμύρισε το είναι του. Πού ζούσε, στον ουρανό ή στη γη. Ήταν μέσα του ή έξω από τον εαυτό του. Ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα. Ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν. Και ξαφνικά άκουσε μια απορριμμένη και τρομαγμένη φωνή να τον ρωτάει. Με την ερώτηση αυτή συνήλθε. Εκείνος που τον ακούμπησε και τον ρώτησε ήταν ο δικαίος εσκήτης που είχε και την ευθύνη να ανοίγει το ναό. «Πώς μπήκες μέσα, πάτερ? Πώς βρέθηκες εδώ τέτοια ώρα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», απαντά ο μοναχός. «Φαίνεται πως μετά τη Θεία Λειτουργία με πήρε ο ύπνος. Συγχώρεσέ με». «Ευλόγησον». «Μα για ποια λειτουργία μιλάς?» «Να, αυτή που τελείωσε τώρα, λίγο πριν». Δεν απαντάει ο δικαίος. Είπε όμως ασυμβάντα στους γεροντάδες της σκήτης και ότι η πόρτα του ναού ήταν κλειδωμένη και ότι την άνοιξε γυρίζοντας δύο φορές με το μεγάλο του κλειδί. Αυτοί πίεσαν το μοναχό του, ο οποίου το πρόσωπο ήταν ολόλαμπρο, και εκείνος με απλότητα διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν. Μετά όμως από αυτό το γεγονός, όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν γήινο αυτό που έζησε, αλλά ένα υπερουράνιο και υπερφυσικό γεγονός, ο μοναχός αυτός εξαφανίστηκε. Χάθηκε. Χάθηκε για να μην δοξάζεται από τους άλλους μοναχούς. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι ο ανώνυμος αυτός, αλλά θεοσεβής μοναχός, βρέθηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο επουράνιο θυσιαστήριο, στη Θεία Λατρεία της Βασιλείας του Θεού. Η άνωθεν Θεία Ακατάληπτος Λειτουργία τελείται στη γη, αλλά ταυτόχρονα η λειτουργία, όπως το έχουμε πει, τελείται και στον ουρανό. Όταν εμείς τελούμε εδώ τη Θεία Λειτουργία και οι άγγελοι τελούν τη λειτουργία στον ουρανό. Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τελειώνει εδώ η συνάντησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ας ευχηθεί ο ένας για τον άλλον να βρεθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας σε μια τέτοια Θεία Λειτουργία.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως του

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά σε αυτήν την ωραία ραδιοφωνική συνάντηση με τον καθηγητή της Δογματικής, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και την Θεολογική Σχολή. Και θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ίσως για τους περισσότερους παντελώς άγνωστο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, για τους πατέρες, είτε γνωρίζουμε πολλά, είτε λίγα, είτε ελάχιστα, όλοι κάτι ξέρουμε. Μπορεί να μην έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως το μεγαλείο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ακριβώς τι ήταν οι Άγιοι Πατέρες και τι έκαναν, τι προσέφεραν στην Εκκλησία και πόσο πολύ μας βοήθησαν όλους μας από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι την τελεία του αιώνος. Αλλά αυτό θα είναι ίσως κάτι που θα χρειαστούν πολλές εκπομπές για να το αναλύσουμε. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα θα μας βοηθήσετε να μιλήσουμε λίγο για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που τόσο κακοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, τόσα ακούστηκαν και κάποιοι συκοφαντήθηκαν κιόλας από τους τωρινούς, αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Τσελεγκίδη, να μιλάμε για αυτό το θέμα, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και θα θέλαμε να μας πείτε πώς πιστοποιείτε τυπικά και ουσιαστικά ότι οι πατέρες που συμμετείχαν σε μία σύνοδο έχουν το ίδιο φρόνημα πίστεως με τους πατέρες των προηγουμένων συνόδων.
1: Το ερώτημα είναι εύστοχο και είναι χρήσιμο να απαντηθεί, και να απαντηθεί θα έλεγα εδώ, επιτρέψτε μου έτσι, επιστημονικά, επειδή συμβαίνει να είμαι καθηγητής της Δογματικής. Όταν κανείς διαβάσει τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, διαπιστώνει ως επιστήμον το λιγότερο, ότι οι σύνεδροι πατέρες πριν αποφανθούν εν Αγίω Πνεύματι για τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας που συνέβη να αμφισβητηθεί από τους αιρετικούς, ομολογούν με κάθε δυνατή ακρίβεια την παραδοθήσα πίστη όλων των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, πιστοποιούν με πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό τρόπο ότι έχουν το ίδιο φρόνημα με τους πατέρες που συγκρότησαν τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους. Και επειδή το φρόνημα αυτό που εκφράζεται από τους θεοφόρους αυτούς φορείς είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος ως πίστη της Εκκλησίας, συνοδεύεται απαραίτητος από την ταπεινοφροσύνη.
0: Το ίδιο φρόνημα των πατέρων με τους προηγούμενους πατέρες της Εκκλησίας δεν φανερώνει κάποια δουλικότητα ή έλλειψη πρωτοτυπίας, θα μπορούσε να πει κανείς?
1: Αυτό είναι μια διαπίστωση καθαρά εξωτερική. Πρέπει να πούμε ότι όταν οι συνοδικοί πατέρες διατυπώνουν τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας, δεν αποφαίνονται αφεαυτών, αυτονομημένα δηλαδή, αλλά μιλούν πάντοτε ευρισκόμενοι σε συμφωνία με τους προγενέστερους πατέρες. Αυτό το είπαμε και προηγουμένως. Γι' αυτό ακριβώς και τους προτάσουν ταπεινά. Είπα, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητος από την ταπεινοφροσύνη. Αυτή η πρόταξη δηλώνει την ταπεινοφροσύνη τους, όντας όμως και εμφανιζόμενοι και οι ίδιοι τόσο στην διατύπωση όσο και στην αγιοπνευματική του ζωή ακόλουθοι των Αγίων Πατέρων, επόμενοι της Αγίας Πατράση, όπως λέγουν οι ίδιοι χαρακτηριστικώς. Εδώ δεν πρόκειται για μια στήρα επανάληψη της παραδοθήσας, ας πούμε, αυτής δογματικής διδασκαλίας των πατέρων. Δεν πρόκειται για κάποιον συντηρητισμό ή για κάποια δουλικότητα, όπως ρωτήσατε. Αντίθετα, πρόκειται για δημιουργική πρόσληψη και ενσάρκωση της θεολογίας των προηγουμένων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα νέα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις, με το φρόνημα όμως που εμπνέεται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα της υποστατικής αλήθειας που είναι ο Χριστός. Η πατερική δογματική διδασκαλία, έκφραση της ζωντανής παραδόσεως, πρέπει να σημειώσουμε, είναι πάντα προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες της Εκκλησίας ως έκφραση του Πνεύματος της Αληθείας. Δηλαδή, δουλικότητα υπάρχει όταν υπάρχει στήρα επανάληψη. Εδώ βλέπουμε ότι η κάθε νέα σύνοδος αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα, απλώς την αντιμετωπίζει με το πνεύμα και εν συμφωνία με τις προηγούμενες. Γιατί αν αυτό ήταν το πνεύμα της αληθείας και γι' αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία αφού ήταν οικουμενική, για να είναι και αυτή η οικουμενική, να απηχεί δηλαδή τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, θα έπρεπε να είναι το αυτού φρονήματος. Εκεί βρίσκεται δηλαδή το κομβικό σημείο. Προφανώς μας λένε κάτι νέο εν σχέση με αυτό που έχει αμφισβητηθεί. Αλλά το φρόνημα και η συμφωνία είναι απολύτως η αυτή, γιατί είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.
0: Άρα μπορούμε να μιλάμε για διαχρονικό χαρακτήρα της διδασκαλίας τους, έτσι.
1: Προφανώς. Η πάγια έκφραση των Θεοφόρων Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων, που διατυπώνεται με το «επόμενη της Αγίας Πατράση», δίνει και το στίγμα αυτού του διαχρονικού χαρακτήρα στη δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο δογματικός αυτός χαρακτήρας της δογματικής διδασκαλίας θεμελιώνεται στην παράδοση της Εκκλησίας, που ως παράδοση νοείται η εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή της Εκκλησίας, ή αν θέλετε διαφορετικά, ως η ζώσα παρουσία και δράση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Το ίδιο δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που ενοικεί στην Εκκλησία δημιουργεί αυτήν την παράδοση, η οποία είναι ιερά, αγία παράδοση. Δηλαδή επειδή είναι ακριβώς δράση του ιδίου του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή η δράση και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι άκτιστη, είναι η παράδοση της Εκκλησίας είναι πάντοτε ζωντανή, αλλά και νέα και επίκαιρη. Το ίδιο ζωντανή είναι και παραμένει διαχρονικά και η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Όχι μόνο γιατί θεμελιώνεται στην αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας που είπαμε, αλλά και γιατί αυτή κατεξοχήν την εκφράζει με κάθε ακρίβεια, αυτή την παράδοση δηλαδή, οριοθετώντας και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο αυτής της θεανθρώπινης ζωής, χωρίς βέβαια και να την εξαντλεί, να το πούμε αυτό, στην διατύπωσή της. Απλώς την διασφαλίζει αυτήν την ζωή από κάθε παράχρησή της, από κάθε εσφαλμένη ενδεχομένως θεώρησή της. Δεν είναι το δόγμα η ίδια η ζωή, αλλά διασφαλίζει από την εκτροπή. Από εκεί και πέρα είναι ο κίνδυνος θάνατος. Γι' αυτό είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Χριστός δεν είπε ότι αυτό που σας αφήνω εγώ είναι το δόγμα, αλλά η ζωή μου. Και αυτό που άφησε στον μυστικό, στο μυστηριακό δηλαδή αυτό δείπνο, όπου μετάγγισε αυτήν την ζωή την αγιοτριαδική στους μαθητές του, έχουμε το περιεχόμενο αυτού που ήρθε να φέρει. Δηλαδή να μας κάνει μετόχους ζωής, όχι μετόχους μιας αλήθειας η οποία απλώς είναι έτσι, γιατί αυτό δεν βοηθάει. Βοηθάει μόνο για να ξέρεις ότι έχεις εκτραπεί ενδεχομένως. Γιατί αυτήν την πίστη την σωστή, αν θέλετε, την έχει και ο διάβολος. Γιατί ο Θεοσφόρος που ήταν, κατ' εξοχήν φωτεινός, γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Δεν αρκεί όμως αυτό και να ζει.
0: Μας είπατε ότι η παράδοση είναι η εν Αγίω Πνεύματι ζωή της Εκκλησίας μας. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στους πατέρες και την παράδοση της Εκκλησίας, έτσι ακριβώς όπως μας την ορίσατε?
1: Βεβαίως. Μελετώντας κάποιος τα πρακτικά, λόγου χάρη της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με την οποία ειδικότερα έχω ασχοληθεί, διαπιστώνει ότι όλη η δογματική διδασκαλία της στηρίχθηκε στην παράδοση της Εκκλησίας και ότι η παράδοση αυτή ταυτίζεται με την ίδια την Ορθοδοξία. Μιλάμε δηλαδή για την διδογματική διδασκαλία της Εκκλησίας για τις εικόνες, έτσι. Στηρίζεται στην παράδοση, δεν στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, με την ευκαιρία αυτή, για χάρη των ακροατών, ότι η Ιερά Παράδοση είναι ευρύτερη της Αγίας Γραφής, μέρος της Αγίας Γραφής, μέρος της Ιεράς Παραδόσεως, και το πιο λαμπρό, αν θέλετε, και αδιαμφισβήτητο και αυθεντικό, είναι η Αγία Γραφή. Αλλά το μείζον είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας, που είναι η ιερή αυτή η παράδοση. Έτσι, το κατεξοχήν κριτήριο για την αυθεντική δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας είναι η αγιοπνευματική παράδοσή της, η οποία βιώθηκε και φανερώθηκε ιστορικά από συγκεκριμένα επώνυμα και δοξασμένα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή τους Αγίους της. Στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ διαφωτιστική η συγκεκριμένη απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, την οποία μπορούμε να την πούμε έτσι παραφράζοντάς την για χάρη των ακροατών, λέει τα εξής: ακολουθήσαμε την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας και δεν κάναμε ούτε σμίκρινση ούτε αύξηση, αλλά αφού διδαχτήκαμε αποστολικά, διατηρούμε τις παραδόσεις που παραλάβαμε. Αποδεχόμαστε και προσκυνούμε όσα παρέλαβε η Αγία Καθολική Εκκλησία αγράφως ή εγγράφως από τα πρώτα χρόνια της. Η γνήσια και αληθινή κρίση της Εκκλησίας δεν επιτρέπει να γίνονται σε αυτήν νεωτερισμοί και αφαιρέσεις. Και όσους κάνουν προς τα αφαιρέσεις στην παράδοση, η Εκκλησία γνωρίζουμε ότι τους αποκόπτει από το σώμα της ως αιρετικούς. Και αυτή η αποκοπή να μην έτσι θορυβήσει τους ακροατές αρνητικά, όπως συνήθως λέγεται, γιατί αυτή αποτελεί ληξιαρχική πράξη του γεγονότος αυτής της αποκοπής. Όταν δηλαδή πάυσει να έχει κανείς μέσα του την ζωή αυτού του σώματος, του μυστηριακού, και γίνει πόλος έλξης και άλλων ανθρώπων στην αλωτρίωση της ζωής της Εκκλησίας, τότε αυτός ούτως ή άλλως δεν μετέχει στη ζωή και για την περιφρούρηση και διασφάλιση της αλήθειας γίνεται και αυτή, ας το πω, η ληξιαρχική πράξη αυτής της αποκοπής. Την αποκοπή δηλαδή την κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως ο Αδάμ παραδείγματος χάρη δεν εκδιώχτηκε από τον Θεό, από τον Παράδεισο, αλλά ο ίδιος έγινε αλότριος της όντως ζωής ευρισκόμενος μέσα σε αυτήν. Έτσι. Δεν έγινε βγαίνοντας έξω. Αυτό είναι η Παράδεισος. Δηλαδή ο Θεός είναι πανταχού παρόν, έτσι να το καταλάβουμε ουσιαστικά το πράγμα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι η όντως ζωή και δεν υπάρχει χώρος όπου δεν υπάρχει. Αλλά ο Θεός γίνεται οσί απών όταν δεν μετέχουμε σε αυτόν. Γίνεται παράδεισος για μας όταν μετέχουμε στη ζωή του και όταν υπάρχει αμεθεξία του Θεού, τότε αυτό είναι η κόλασή μας. Δηλαδή το φως αυτό του Θεού γίνεται το πυρ το αιώνιο για αυτόν ο οποίος έχει την αμεθεξία, γιατί δεν μπορεί να κοινωνήσει και αυτή είναι η όλη προβληματική κατάστασή του, αυτή είναι η τραγικότητα της υπάρξεώς του. Απλώς η Εκκλησία το λέει με έτσι πολύ χαρακτηριστικό τρόπο προκειμένου να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι σαν εκείνο που λένε μερικοί, εγώ κάνω αυτές τις αμαρτίες αλλά είμαι μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή κάνει τις θανάσιμες αμαρτίες του φόνου του, της μοιχείας ας πούμε, της κλοπής και τα λοιπά, και λέει και τι με αυτό, εμένα με έχουν αποκόψει. Μα έχεις αποκοπεί ήδη. Πες μου, μέσα σου υπάρχει αυτή η όντως ζωή την οποία διαβάζεις τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στα κείμενα των Αγίων. Έχεις εσύ Αγία ζωή. Η ίδια η πιστοποίηση ας πούμε η προσωπική ξεκαθαρίζει τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα είναι για αυτούς που δεν είναι επόμενοι της Αγίας Πατράσης. Έτσι ακριβώς ζουν και στη δική τους προσωπική κόλαση και ακριβώς αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, εδώ πριν μιλήσουμε πάλι για τη δογματική διδασκαλία που σχετίζεται με την παράδοση, γιατί οι οικουμενικές σύνοδοι γίνανε μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από εκεί μετά δεν έχουμε οικουμενικές σύνοδους. Εξέλιψαν τα προβλήματα? Δεν υπήρξαν οι συνθήκες?
1: Ωραίο το ερώτημα.
0: Ένα θέμα που είναι επίκαιρο.
1: Είναι επίκαιρο και υπάρχει στις συζητήσεις. Μπορώ να σας πω ότι οι οικουμενικές σύνοδοι εμφανίζονται στην θεολογική επιστήμη από τους δυτικούς ως 7. Mm-hmm. Όμως δεν είναι μόνον 7. Παραδείγματος χάρη, η επί μεγάλου φωτίου που ήταν της όλης εκκλησίας, υπήρχαν δηλαδή εκεί και οι εκπρόσωποι του Πάπα, έχει καταδικάσει το Φιλιόκφε και αποτελεί δογματική συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κανείς δεν είναι εναντίον αυτής της αλήθειας. Επομένως, αυτό σημαίνει αυτόχρημα οικουμενική.
0: Δεν έχουμε ονομάσει ακόμα, έτσι, δεν έχουμε αναγνωρίσει μάλλον.
1: Δεν την έχουμε καθιερώσει. Κοιτάξτε, κάθε οικουμενική δεν έχει σημασία αν αυτοαποκληθεί οικουμενική. Η επόμενη αυτή σύνοδο την χαρακτηρίζει. Όμως καθώς βρισκόμασταν κάτω από την αρνητική δράση του δυτικού χριστιανισμού, μιλάμε επί τουρκοκρατίας και τα λοιπά στη συνέχεια, βλέπουμε, θα μιλήσω τώρα για του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του 1351, που μιλά για την άκτιστη χάρη παραδείγματος χάρη, η οποία αποτελεί την πεμπτουσία θα λέγαμε της παρουσίας της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ζών και ενεργών εν αυτοί και τα λοιπά, και εκεί οι Ρωμαιοκαθολικοί υποστήριξαν ακριβώς το αντίθετο, ότι είναι κτιστή η χάρη, αυτή θα μπορούσε να αναγνωρίσει την οικουμενικότητα, ας πούμε, της προηγούμενης, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη δράση της Δύσεως πάνω σε αυτά, και μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε πάρα πολύ τους Δυτικούς. Μιλάμε για μια περίοδο πολύ έκριθμη εκείνο τον καιρό, ιστορικά το γνωρίζετε. Οπότε η οικουμενικότητα της Συνόδου ή των αποφάσεων της Συνόδου κρίνεται από την καθολικότητα της αποδοχής τους. Τη στιγμή δηλαδή κατά την οποία έχουμε σήμερα δεδομένο ότι ουδείς στον Ορθόδοξο χώρο, και το λέω και το εννοώ αυτό το πράγμα, αμφισβητεί την Σύνοδο επί Μεγάλου Φωτίου τον 9ο αιώνα, και ουδείς αμφισβητεί την αλήθεια της Εκκλησίας που εκφράστηκε επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμάκη με τον τόμο αυτόν κατά των Δυτικών, αυτό καθεαυτό το πράγμα μας βεβαιώνει ότι πρόκειται περί οικουμενικής αλήθειας της Εκκλησίας. Το άλλο είναι καθαρά τυπικό εξωτερικό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες σήμερα, αλλά βλέπουμε ότι αυτοί που αντιδρούν είναι αυτοί που θέλουν να έχουμε καλά και σώνει καλές σχέσεις, κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τους Δυτικούς, να έχουμε καλές σχέσεις εξωτερικούς με τους Δυτικούς και να μην μιλούμε για αυτά τα πράγματα. Αλλά φρόνημα της Εκκλησίας είναι αδιαμφισβήτητο. Από όλους.
0: Είναι, όπως μας το είπατε, ότι κρίνεται από την καθολικότητα της αποδοχής.
1: Της αποδοχής. Επομένως, στο ερώτημά σας για να το προεκτείνω, σημαίνει ότι και κάθε άλλη μελλοντική σύνοδος, η οποία όμως θα εξέφραζε και θα κατέφασκε στην ζωή της Εκκλησίας, που σημαίνει στην πράξη, στη δογματική συνείδηση, θα γινόταν αποδεκτό, αυτό είναι η οικουμενική αλήθεια. Και είναι θέμα καθαρά συγκυρίας και συνθήκων εάν θα ονομαστεί αυτή η οικουμενική σύνοδος ή όχι. Σημασία έχει τι γίνεται επί της συνείδησης. Όπως δηλαδή, να το πω με ένα άλλο παράδειγμα για να είναι περισσότερο κατανοητός, όταν συμβαίνει κάποιο χαρισματικό πρόσωπο το οποίο τόσο εν τη ζωή όσο και μετά τον θάνατό του έχει μια ζωντανή παρουσία στη ζωή του πληρώματος της Εκκλησίας, δηλαδή χαρισματικός, δηλαδή κάνει θαύματα τόσο εν ζωή όσο και μετά, ανεξάρτητα αν αυτό έχει αναγνωριστεί
0: με την επίσημη πράξη,
1: θα λέγαμε, η αγιότητά του με μια επίσημη συνοδική πράξη, ας πούμε, αυτό δεν πάβει να αποτελεί την ουσία του πράγματος. Δηλαδή όλοι τον επικαλούνται, όλοι έχουν να καταθέσουν αυτή την εμπειρία, και το άλλο είναι μια καθαρά τυπική η οποία παίρνει και ένα δοξολογικό χαρακτήρα, ότι γίνονται ακολουθίες, γιατί έτσι και αλλιώς στη μνήμη αυτών των ανθρώπων
0: γίνονται,
1: και μάλιστα συγκεντρώνονται πολλές φορές περισσότεροι πιστοί από ότι στους άλλους παλαιότερους Αγίους. Πράγμα που σημαίνει την εμπειρία αυτής της λειτουργικότητας αυτών των δοξασμένων μελών. Γι' αυτό έρχεται εκ των υστέρων, συγγνώμη, θεσμικά η σύνοδος, κάποια σύνοδος, είτε του δικού μας Πατριαρχή, του άλλου, και απλώς αναγνωρίζουν. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ισχύει στην Δύση. Στην Δύση γίνεται η ανακήρυξη ενός Αγίου, ενώ σε εμάς γίνεται η διακήρυξη. Διακήρυξη σημαίνει δηλαδή αναγνώριση
0: αυτού
1: που είναι ακριβώς ένταξη στο Αγιολόγιο, αλλά αυτό που εκφράζει ήδη τη συνείδηση του πληρώματος.
0: Νομίζω ότι ειδικά για τους Αγίους πάντοτε προηγείται η συνείδηση του κόσμου και έπεται η επίσημη πράξη της Εκκλησίας.
1: Φυσικά.
0: Και αυτή είναι και μια δικλίδα ασφαλείας άλλωστε.
1: Ακριβώς.
0: Από τις οικουμενικές λοιπόν συνόδους που σταμάτησαν, που υπάρχουν και που ενδεχομένως να ξαναπροκύψουν, να επανέλθουμε πάλι στην δογματική διδασκαλία της παραδόσεως. Πώς σχετίζεται λοιπόν η παράδοση της Εκκλησίας με την δογματική διδασκαλία της?
1: Κοιτάξτε, εδώ τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα αν η παράδοση της Εκκλησίας νοείται ως ζώσα παρουσία και άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν, πώς βιούται η ενέργεια αυτή στον υπαρξιακό χώρο των ζωντανών μελών της Εκκλησίας, ώστε να εκβάλλει στη συνέχεια αυθεντικά στην διατύπωση της δογματικής διδασκαλίας σου, με βάση τα όσα είπαμε ως τώρα, όταν αυτό βεβαίως απαιτηθεί από συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις, οι οποίες εμφανίζονται πάντοτε με τη μορφή κάποιας αμφισβήτησης αυτής της αγιοπνευματικής εμπειρίας. Στην πραγματικότητα, για να απαντήσουμε δηλαδή σε αυτήν την πρόκληση, η γνήσια και απλανής δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας αποτελεί την λόγια έκφραση της πάντοτε εν αγιοπνεύματι βιούμενης δογματικής συνειδήσεως του πληρώματος. Απλώς εκεί εκφράζεται με έναν λόγιο τρόπο. Λέγοντας τώρα δογματική συνείδηση του πληρώματος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε την πνευματική εκείνη γνώση που προκύπτει από μια βαθιά αφομοιωμένη πείρα της ακτής του χάριτος μέσα μας. Η εμπειρία αυτή της Θείας Χάριτος υφίσταται τότε μόνον όταν ενοικεί μέσα μας ο Θεός ενεργός. Κατά συνέπεια, είναι οργανική και άρρηκτη η ενότητα της δογματικής συνειδήσεως των πιστών και της αγιοπνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Έτσι, μόνον όταν ανθεί η αγιοπνευματική ζωή των πιστών, είναι ακμαία και καρποφορεί η δογματική συνείδηση της Εκκλησίας για την οποία μίλησα. Με άλλα λόγια, η δογματική συνείδηση γεννιέται χαρισματικώς στην καρδιά των πιστών από την ενεργοποιημένη άκτιστη χάρη του Αγίου Χρίσματός τους. Γι' αυτό και η δογματική συνείδηση των πιστών είναι τελείως ανεξάρτητη από την κατακόσμων μόρφωσή τους, των πιστών δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, και από την ενδεχόμενη διανοητική ή μη διανοητική ενασχόλησή τους με αυτά. Δηλαδή η πείρα είναι η αυτή.
0: Είναι κάτι σχεδόν σαν αυτό που είπαμε προηγουμένως με το θέμα των Αγίων.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς βιώνεται λοιπόν. Η δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας είναι αυτό που μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι εσείς περισσότερο να προσθέσετε πάνω σε αυτό, στο θέμα της συνειδήσεως της δογματικής του πληρώματος της Εκκλησίας.
1: Δεν ξέρω αν θα μας έπαιρνε ο χρόνος. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θέλω να πω μόνο κάτι, γιατί μπορεί να παραξηγηθεί. Δηλαδή, τι να παραξηγηθεί, ότι αυτό είναι επισφαλές. Μου είχε πει κάποιος, παραδείγματος χάρη, να στηριζόμαστε στη δογματική συνείδηση της Εκκλησίας, πρέπει να στηριζόμαστε στην θεσμική έκφρασή της. Δηλαδή, η δογματική συνείδηση ακυρώνει τη θεσμική έκφραση της Εκκλησίας, δηλαδή αυτό που αποφασίζει η Εκκλησία συνοδικός, κάθε άλλο. Απλώς αυτή είναι το κριτήριο ότι ενεργώντας συνοδικά η Εκκλησία μας, δηλαδή δια των Επισκόπων, ότι θα πρέπει να εκφράσει αυτή τη συνείδηση. Αν συμβεί να λειτουργήσει εξωτερικά θεσμικά αγιοπνευματικά, γιατί το συνοδικό σύστημα είναι αγιοπνευματικό. Όταν όμως εκ των προτέρων υπάρχει θέλημα και υπάρχουν κοσμικά και άλλα συμφέροντα, μπορεί να τηρηθεί η εξωτερική διαδικασία αυτής της αγιοπνευματικής πράξης, της συνόδου δηλαδή, και γεννάται το ερώτημα, αν συνέλθει η όλη η Εκκλησία, για την Ορθόδοξη μιλάω, γίνει μια πανορθόδοξη σύνοδος και αποφασίσει κάτι επειδή ήταν όλοι είναι σωστό, είναι δηλαδή αυτό είναι η Οικουμενική Σύνοδος, θα απαντήσω με τα λόγου γνώσεως όχι. Ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο είναι ο Χριστός, ο οποίος λειτουργεί μέσα από την δογματική συνείδηση αυτών που το χρίσμα τους είναι σε κατάσταση ενεργό, όπως είπαμε στις προηγούμενες συζητήσεις μας εδώ. Αυτό πρακτικώς τώρα και ιστορικά, γιατί πρέπει να επιβεβαιώνεται, μας παραπέμπει στην ληστρική σύνοδο του 449. Ήταν αυτή η οποία έγινε πριν την Τετάρτη, ως Τετάρτη, αυτοχαρακτηρίστηκε η Οικουμενική και η ιστορία της εκκλησιαστική της εκκλησίας μας την χαρακτήρισε ληστρική. Γιατί δεν εξέφραζε αυτήν τη δογματική συνείδηση του πληρώματος. Έτσι λοιπόν, αυτό να το προσέξουμε, γιατί ενέχει τον κίνδυνο μιας παπικής κατεύθυνσης, όπου οι παπικοί έχουν τώρα την 21η, δηλαδή η δεύτερη Βατικανή που έγινε το 1962-65, ονομάστηκε 21η, αφού έχουν προηγηθεί άλλες. Δηλαδή ο Πάπας είναι εκείνος ο οποίος δίνει, ας πούμε, αυτό το χρήσμα, αν είναι οικουμενική ή αν δεν είναι κτλ. Το κριτήριο δηλαδή της αληθείας της είναι ο Πάπας. Για μας όμως δεν υπάρχει Πάπας, ούτε η ίδια η Πανορθόδοξη Σύνοδος. Είναι αυτό το πλήρωμα. Και ξέρετε, το πλήρωμα της Εκκλησίας, όταν μιλάμε για πλήρωμα Εκκλησίας, εμείς δεν μιλάμε για τους λαϊκούς. Γιατί πλήρωμα της Εκκλησίας είναι η κληρική και η λαϊκή μαζί. Όλοι. Δηλαδή είναι το σώμα το οποίο έχει κεφαλή το Χριστό. Αλλά ένα σώμα, συγγνώμη, όχι που συνέβη να είναι μέλη αυτού του σώματος και αποτελούν σώμα. Διότι να θυμίσω την παραβολή του Χριστού, ας πούμε, για την άμπελο, την οποία κλαδεύει ο Γεωργός κτλ. Όταν το κλίμα δεν φέρει καρπό, εκόπτεται, λέει. Και μόνο του, αν κοπεί, δεν φέρνει καρπό. Πράγμα που σημαίνει μπορεί κανείς να έχει την ψευδέστηση ότι ανήκει στην Εκκλησία, οργανικά ανήκουμε, επειδή βαφτιστήκαμε ανήκουμε στην Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει όμως αυτόχρημα ότι οτιδήποτε πούμε και μέσα από θεσμούς ότι αυτό εκφράζει αυτό το σώμα, δηλαδή την Εκκλησία, την άμπελο. Αυτό από πού φαίνεται, από τον καρπό. Να ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι η δογματική αυτή συνείδηση η οποία προκύπτει από την αγιοπνευματική ζωή η οποία είναι ενεργός. Και ποιο άλλο κριτήριο θα πει κανείς εδώ? Να, όταν μιλάμε για τους Αγίους, τους ζώντες ας πούμε και τα λοιπά, αυτό είναι εκείνο που λέει ο Χριστός ότι δόκιμος, ο Απόστολος Παύλος το λέει ως το στόμα του Χριστού βέβαια, δηλαδή, δόκιμος δεν είναι καθένας ο οποίος ομιλεί για τον εαυτό του ότι είναι δόκιμος, όποιος θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του δόκιμο, αλλά όν ο Κύριος συνίστηση. Πώς συνιστά ο Κύριος αυτούς τους δοκίμους? Δια των ακολουθών των σημείων. Έλεγαν οι Απόστολοι αυτά που έλεγαν, πώς άλλαξαν τον κόσμο. Όλος ο κόσμος ήταν εχθρικά διακείμενος για πολλούς και διαφορούς λόγους, και φιλοσοφικά και θρησκευτικά κτλ. Δια των ακολουθών των σημείων. Δηλαδή, αυτά τα οποία έλεγαν, λένε οι πράξεις, τα επιβεβαίωνε ο Θεός του λόγου το ασφαλές δια των ακολουθών των αγιοπνευματικών σημείων. Όταν μιλούμε δηλαδή για τη δογματική συνείδηση, μην τη φανταστείτε μια δογματική διδασκαλία ας πούμε, αυτών των ανθρώπων. Αυτή μπορεί να είναι και αγράμματη, να μην γνωρίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν μιλούμε για την αλήθεια, να μας πούνε αν είναι αυτή ή άλλη, αυτό το αγιοπνευματικό κριτήριο, αυτή η τηλεόραση, έτσι, η πνευματική που λέγαμε προηγουμένως, είναι αυτή η οποία δίνει το στίγμα της αληθείας από το ψεύδος. Αυτό το δίνει δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αγιοπνευματικά το πνεύμα της αληθείας που κυριαρχεί μέσα της. Άρα, όταν μιλούμε για δογματική συνείδηση, αυτό είναι του πνεύματος της αληθείας. Το οποίο πιστοποιείται, δηλαδή, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Απτό τρόπο. Και αυτός είναι η επιβεβαίωση του ίδιου του Θεού. Και όχι επειδή θεσμικά εμείς εκφραστήκαμε. Είναι ένα πολύ λεπτό κομικό και μπορεί να παραξηγηθεί. Παρά το γεγονός όμως ότι μπορεί να παραξηγηθούν και αυτά ακόμα που είπα, τα διακινδύνευσα να τα πω προς αποφυγήν άλλων παρεξηγήσεων. Αν προκύψει κάτι, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Εντάξει, λίμωνο, δεν είναι τέτοιο θέμα. Μιλώντας λοιπόν για την δογματική για το χαρακτήρα μάλλον της δογματικής συνείδησης, μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφέρει ο χαρακτήρας της συνείδησης αυτής των πιστών από την δογματική συνείδηση των επιστημόνων θεολόγων? Αν και νομίζω ότι εμέσως πριν σαφώς το υπενηχθήκατε προηγουμένως.
1: Ναι, φυσικά. Ο χαρακτήρας της δογματικής συνειδήσεως των πιστών, ξέρετε, προσδιορίζεται αποφασιστικά, όπως είπα προηγουμένως, από την ενεργό παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς και από την εμπάση αισθήση βίωση τους. Δηλαδή δεν γίνεται ανεπιγνώστος, αλλά άλλωστε δίνει κανείς τίμημα εδώ, δίνει τίμημα, δίνει αίμα για να πάρει πνεύμα, όπως λένε οι πατέρες. Λοιπόν, τότε η ειδοποιώς διαφορά από τη δογματική διδασκαλία που από τη δογματική συνείδηση, συγγνώμη, που μορφοποιείται έτσι αντικειμενικά από την ακαδημαϊκή επιστημονική ας πούμε γνώση, θα έλεγα καταρχήν ότι είναι η αυτή, δηλαδή η χαρισματικός και η επιστημονικός αποκτηθήσα ορθή δογματική συνείδηση, γιατί μιλάμε για την ορθή δογματική συνείδηση, ταυτίζονται απολύτως εξωτερικά. Σημειώστε την λέξη εξωτερικά. Παρά ταύτα υπάρχει μεταξύ τους κάποια εσωτερική διαφοροποίηση η οποία είναι καθαρά ποιοτική τώρα. Έτσι, άλλο είναι να γνωρίζεις απλώς, να αποδέχεσαι δηλαδή και να κατανοείς λογικός και επιστημονικός τις αλήθειες της πίστεως που φέρονται άλλωστε στην Αγία Γραφή και διατυπώνονται ακόμη και με ακρίβεια στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, και άλλο είναι να γνωρίζεις αγιοπνευματικώς τις αλήθειες της Εκκλησίας, να βιώνεις δηλαδή χαρισματικώς το εσωτερικό περιεχόμενό τους. Από άποψη ποιότητας δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να πιστεύεις ορθά στην ύπαρξη του Θεού και άλλο πράγμα είναι να γνωρίζεις τον Θεό εμπειρικώς, μετέχοντας δηλαδή χαρισματικώς την θεότητά του η οποία σου αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Άλλο πράγμα είναι, το έλεγε ωραία αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να ομιλείς περί του Θεού και άλλο να συνομιλείς μετά του Θεού, έτσι. Μιλώντας για την προσευχή. Άλλωστε, αυτή ακριβώς η χαρισματική μετοχή στον ίδιο τον Θεό παρέχει την αλάθητη εκείνη πνευματική εμπειρία των ζωντανών μελών της Εκκλησίας για τον άκτιστο χαρακτήρα που λέγαμε της χάριτος του Θεού και της χάριτος των μυστηρίων της Εκκλησίας. Η άμεση κοινωνία, συγγνώμη, των πιστών με τον Τριαδικό Θεό μέσω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται μυστηριακώς δια της Εκκλησίας είναι κοινωνία και συνειδητή εμπειρία της αείδιας ζωής του Θεού, η οποία εμπλουτίζει χαρισματικώς την ψυχοσωματική ύπαρξη των πιστών και παρέχει άμεση, ασφαλή και προσωπική, δηλαδή υπαρξιακού χαρακτήρα, γνώση του Θεού. Η χαρισματικός δηλαδή αποκτηθήσα εμπειρική και αγιοπνευματική γνώση των πιστών για τον Θεό ταυτίζεται απολύτως με την αγιογραφική και τη συνοδική διατύπωση της πίστεως της Εκκλησίας. Αυτήν ακριβώς την χαρισματική αγιοπνευματική εμπειρία, στην καθαρότερη μορφή της, είχαν τόσο οι προφήτες όσο και οι Απόστολοι, αφού κατά την βιβλική μαρτυρία υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι, όπως μας λέει. Τούτο σημαίνει ότι η δογματική συνείδηση εκφράζει την πατερική, την παράδοση της Εκκλησίας και ο επόμενος, δηλαδή ο ακόλουθος των πατέρων, είναι και ακόλουθος της παραδόσεως, που σε αυτήν την περίπτωση νοείται, όπως είπαμε άλλωστε, ως αγιοπνευματική ζωή. Η παράδοση δεν είναι κάποιο μουσείο, κάποια κείμενα απλώς. Είναι η υπόθεση ζωής που επιβεβαιώνεται από τους εκάστοτε σύγχρονους πιστούς Αγίους.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το κριτήριο γνησιότητας της ζωής των πιστών. Γιατί έτσι όπως σας ακούσαμε, καταλήγουμε σε μια τέτοια ερώτηση, γιατί μας αφορά ευρύτερα όλους. Είναι ένα θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, πιο βαθύ και πιο δύσκολο, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε πιο εύπεπτο και πιο κατανοητό, γιατί άπτεται της καθημερινότητάς μας, η καθημερινότητα άπτεται της σωτηρίας, η σωτηρία άπτεται του δόγματος, όλα μαζί αυτά έρχονται και γίνονται ένας κύκλος. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για το κριτήριο της γνησιότητας της ζωής των πιστών, γιατί λίγο πολύ κάπου όλοι χανόμαστε.
1: Ακριβώς, πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές. Ξέρετε, η δογματική διδασκαλία είναι, όπως τον ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό μας βίο, είναι το Σύνταγμα. Μπορούν να υπάρχουν και παράνομοι νόμοι. Το Σύνταγμα όμως, έτσι, είναι το κριτήριο εκείνο αν κάτι που γίνεται είτε σε νομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο έχει νομιμότητα.
0: Να μου επιτρέψετε, όπως το λέτε για το Σύνταγμα, να πούμε, δηλαδή, όπως και στο Σύνταγμα, το τελευταίο άρθρο λέει ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, είναι,
0: ότι είναι στη συνείδηση των πιστών.
1: Όπως είπατε, πολύ
0: περισσότερο, κρίνεται την καθολικότητα της υποδοχής, έτσι.
1: Ναι, πολύ περισσότερο στον χαρισματικό χώρο της Εκκλησίας, όπου η κεφαλή αυτού του σώματος το είπε τελείως ξεκάθαρα, ως της θέλει ο πίσω μου ερθήν. Άρα η ελευθερία είναι το κατεξοχήν, ας πούμε, κλειδί στην όλη αυτή υπόθεση. Η σύνδεση της δογματικής αλήθειας με την εκκλησιαστική ζωή, πάντως, ενεργεί ευεργετικά στους ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι μπορούν με τον τρόπο αυτό να ελέγχουν την γνησιότητα της ζωής τους. Δηλαδή, κριτήριο, θα λέγαμε, αν κάτι που κάνουμε είναι σωστό ή όχι, είναι αν αυτό διασφαλίζεται από τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά, που είπα προηγουμένως. Είναι νόμος, αλλά είναι σωστός. Ο νόμος, βεβαίως. Έχουμε αποφασίσει οικογενειακώς ή συλλογικώς σε έναν φορέα να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ή η κοινωνία μας λέει, και ακόμα και του εκκλησιαστικού χώρου, να κάνουμε αυτό. Ή το είπε ένας ποιμένος. Είτε αυτός είναι ο ιερέας, είτε ο επίσκοπος ή σύλλογος επισκόπων. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η δογματική διδασκαλία και αν δεν είναι σύμφωνοι με αυτό, δεν τους ακολουθούμε. Αυτό είναι διασφαλισμένο από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, που είπε, αν έρθω και σας πω άλλα πράγματα ή και άγγελος εξ ουρανού και σας πει διαφορετικά πράγματα, ανάθεμα έστω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απολύτως διασφαλισμένα και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Βοηθά όμως ένα τέτοιο πράγμα και τους ετεροδόξους. Γιατί? Επειδή έτσι τους παρέχουμε την δυνατότητα να ελέγξουν όχι απλώς την ασυμβατότητα των δογμάτων τους με την δογματική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και την συνεπαγόμενη, θα λέγαμε, ασυμβατότητα της όλης προσωπικής αλλά και της θεσμικής κοινωνικής τους ζωής με την αγιοπνευματική ζωή που υπόσχεται η αποκάλυψη του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή και πιστοποιείται εμπειρικώς μόνον εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αυτήν την διασφάλιση που είπα, την θα λέγαμε συνταγματική, εκεί που η Εκκλησία απολύτως συμφώνησε. Πολλές φορές σε αυτούς τους διαλόγους που βρισκόμαστε κάνουμε αναφορά στις 7 οικουμενικές. Δεν πειράζει που δεν κάνουμε και στις άλλες από μία άποψη. Γιατί? Γιατί ήδη, παραδείγματος χάρη, αυτό που έγινε επί Μεγάλου Φωτίου η 8η οικουμενική, ας την πω εγώ έτσι, διασφαλίζεται από πλευράς περιεχομένου, και αυτό είπαν εκεί στη τελευταία ανάλυση που είπε η δεύτερη οικουμενική σύνοδος. Αυτό το οποίο ελέγχθη επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, η 9η, η 10η, συγγνώμη, η 8η, η 9η οικουμενική σύνοδος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η ταυτότητα της Εκκλησίας, η ύπαρξή της. Δηλαδή άμα της βγάλεις από μέσα την θεότητα, κενώνεται το θεανθρώπινο έργο και κενώνεται το έργο της Εκκλησίας. Είναι ένας κοσμικός σύλλογος.
0: Αυτό είναι το επικίνδυνο, να μην καταλήξουμε σε έναν κοσμικό σύλλογο, έτσι όπως το ακριβώς λέτε. Το ζητούμενο είναι η σωτηρία. Έτσι δεν πάει?
1: Έτσι βέβαια.
0: Τι ακριβώς λοιπόν εννοούμε όταν λέμε για την σωτηρία στην Εκκλησία? Και νομίζω ότι εκεί οι Άγιοι μας το έχουν πει καλύτερα, ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Ακριβώς. Η σωτηρία όμως είναι ένα, δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι πολύ πρακτικό, και αυτό το καταλαβαίνει κανείς κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ζωής. Η σύνδεση της δογματικής διδασκαλίας, παραδείγματος χάρη, με την αγιοπνευματική ζωή των πιστών, κάνει κατανοητό με πολύ πρακτικό τρόπο τη σημασία που έχει η ίδια η Εκκλησία για την πραγματοποίηση αυτής της προσωπικής σωτηρίας των πιστών. Έτσι, αν λόγω χάρη η σωτηρία του ανθρώπου είναι για τον Ορθόδοξο πιστό αποτέλεσμα της πραγματικής κοινωνίας του ανθρώπου με τον, του Θεού με τον άνθρωπο, τότε είναι εύλογα κατανοητό, κατανοητής αυτόν, η διάκριση που κάνει η Ορθόδοξη Θεολογία στον Τριαδικό Θεό ανάμεσα στην άκτιστη ουσία του, η οποία είναι απρόσιτη και αμέθεκτη, και τις άκτιστες ενέργειές του που είναι προσιτές και μεθεκτές στον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι μια διδασκαλία έτσι άνευ σημασίας, γιατί τότε κατανοεί ο πιστός γιατί η πραγματική κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο είναι, όπως ακριβώς διακηρύσει η Ορθόδοξη Θεολογία, ένα έντονο υπαρξιακό, οντολογικό γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να εξαντλείται σε οποιαδήποτε μορφή μιας φιλοσοφικής ή μιας χριστιανικής θεωρήσεως, μιας ηθικής τελειώσεως παραδείγματος χάρη. Τότε κατανοεί ακόμη ότι η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο μιας δογματικής θεολογίας που είναι αυτονομημένη από τη ζωή της Εκκλησίας. Κατανοεί επιπροσθέτως ότι η κοινωνία Θεού ανθρώπων μπορεί να βιωθεί μόνο στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Ότι είναι ένα δηλαδή εκκλησιολογικό γεγονός, ένα γεγονός που προϋποθέτει την Εκκλησία ως κοινωνία θεώσεως του ανθρώπου, ως χαρισματικό δηλαδή φορέα, εντός του οποίου απελευθερώνεται οντολογικά ο άνθρωπος από τον πονηρό, την αμαρτία, τον θάνατο, και έτσι μετέχει κατά τρόπο εμπειρικό, εν βάση αισθήση, με την προσωπικά δηλαδή, με την άκτιστη ζωή του Θεού.
0: Σας ακούμε να μας μιλάτε για την Ορθόδοξη Θεολογία. Έχουμε στο μυαλό μας την θεολογία όπως διδάσκεται στα πανεπιστήμια και καταλαβαίνουμε εν μέρη την διαφορά από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την θεολογία ως επιστήμη, από τους υπόλοιπους, την πλειονότητα όλων, που ασχολούμαστε με την θεολογία έτσι όπως την ζούμε στην καθημερινότητά μας, ή τουλάχιστον έτσι όπως θα έπρεπε να τη ζούμε στην καθημερινότητά μας. Επειδή όμως οι καιροί είναι περίεργοι και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας είναι ακόμα πιο περίεργα, πιστεύετε ότι είναι διασφαλισμένη η Ορθόδοξη Θεολογία από την εκοσμίκευση στον εκκλησιαστικό χώρο?
1: Τα πράγματα ειλικρινά είναι σε μια κρίσιμη καμπή, θα λέγαμε, γιατί στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα που διανύουμε ήδη, λόγω ευρείας εκκοσμικεύσεως στον εκκλησιαστικό χώρο μας, ατόνισαν οι δογματικές διαφορές μας με τους ετεροδόξους χριστιανούς της Δύσεως. Έτσι τι βλέπουμε σήμερα? Κυριαρχεί ο δογματικός μινιμαλισμός και στους καθηγητές ακόμη της δογματικής θεολογίας. Τι θα πει δηλαδή δογματικός μινιμαλισμός? Θελήσαμε να ψάξουμε πού συμφωνούμε μεταξύ μας σε ένα μίνιμουμ, αδιαφορώντας για κάποιες άλλες αλήθειες τις οποίες δεν συμφωνούμε και αυτές είναι δογματικές διδασκαλίες. Και εφόσον είναι δογματικές διδασκαλίες, αυτό χρήμα εμείς δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε ούτε την ζωή ούτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Από οικουμενικές δηλαδή ήδη συνόδους, αυτοί οι άνθρωποι, οι ετερόδοξοι δηλαδή, Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικοί, εκπίπτουν από την Εκκλησία, ανεξάρτητα αν η Εκκλησία θεσμικά ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν λέει ότι όποιος δεν αποδέχεται αυτήν την διδασκαλία αναθεματίζεται και αφορίζεται, αυτό δεν χρειάζεται να σου έρθει πιστοποιημένα στο σπίτι, αφού το κάνεις θεσμικά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Λέει η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος ότι όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει, ακόμα και αν το προσθέσει ερμηνευτικά, συγγνώμη, είπα, το λέει η Δεύτερη, όχι, μετά το είπε η Τρίτη και όλες οι άλλες το επιβεβαίωσαν για το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης, το σύμβολο, αυτός να αναθεματίζεται και αν είναι κληρικός να καθαιρείται.
0: Ο οποίος προσθέσει ή αφαιρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Λοιπόν, γίνεται αυτό με το φιλιόκβε. Γίνεται.
0: Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Χρειάζεται πιστοποιητικό ότι έχουν εκπέσει από την Εκκλησία δια αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου. Μόνο ένας τυφλός δεν το βλέπει αυτό. Όταν μιλάμε τώρα για τους Προτεστάντες, οι οποίοι βεβαίως έχουν και το φιλιόκβε, αλλά να πούμε και κάτι special δικό τους. Δεν αποδέχονται, καλά γενικότερα τις Οικουμενικές Συνόδους ως Οικουμενικές, αλλά εγώ θα πάρω μία συγκεκριμένη, την 7η. Δηλαδή είναι εναντίον των εικόνων. Όμως η απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου τι λέει για τις εικόνες? Όποιος δεν τις αποδέχεται και δεν τις προσκυνά, όχι απλώς να τις αποδέχεται, θεωρητικά εκεί να βρίσκονται για ομορφιά, αλλά δεν τις προσκυνά, αυτός να καθαιρείται αν είναι κληρικός και αν είναι λαϊκός να φορίζεται. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν είναι μέρος της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία είπε αυτό που ήδη είναι γεγονός. Εφόσον δεν το κάνεις, δεν είσαι. Η ληξιαρχική πράξη είναι το να το λέει κιόλας μια Οικουμενική Σύνοδος. Δεν έχει σημασία αν δεν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος να μιλήσει για τους Προτεστάντες. Ετεροχρονισμένα βλέπουμε ότι το έχουν παραβεί. Να το πω έτσι πιο απλά. Όταν συμβαίνει, να ξέρουμε με βάση το κανονικό μας δίκαιο, τους κανόνες της Εκκλησίας, ότι όποιος κάνει αυτό το θανάσιμο αμάρτημα δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Τον αποκόπτει. Δηλαδή έκανε ένα φόνο, έκανε μια μοιχεία κτλ. Δεν μπορεί να πας στην άλλη μέρα να κοινωνείς. Θα μου πεις και ποιος θα σε εμποδίσει να το κάνεις. Μπορεί να το κάνεις όπως το έκανε και ο Ιούδας. Αλλά πήγε και απαγωνίστηκε. Δηλαδή δεν έγινε μέτοχος της ζωής. Με αυτό θέλω να πω, μην τα βλέπουμε τα πράγματα μηχανιστικά. Η Εκκλησία έβαλε αυτά τα όρια, αλλά τα έβαλε για να πιστοποιήσει ένα περιεχόμενο ζωής, και όταν είναι περιεχόμενο ζωής το εννοεί. Και επανέρχομαι τώρα στο μινιμαλισμό που είναι στις μέρες μας και τρέχει. Ο μινιμαλισμός λοιπόν αυτός εκτείνεται, έχει επεκταθεί τώρα, εκτείνεται και μέχρι τον διαθρησκειακό συγκριτισμό, πράγμα που ευνοεί την ομογενοποίηση της πίστεως, η οποία τελικώς θα εκβάλει μαζί με άλλους θεσμικούς και μη θεσμικούς παράγοντες στην, αυτό το βλέπουμε όλοι, στην επιδιωκόμενη παγκοσμιοποίηση των πάντων. Εδώ είναι ήδη εμφανής ο κίνδυνος η Ορθόδοξη Θεολογία να χάσει την πρωτογενή αυθεντικότητά της, αποσυνδεόμενη από το ουσιαστικό αντίκρισμά της, που όπως επανειλημμένα είπαμε είναι η αγιοπνευματική ζωή της παραδόσεώς της. Έτσι όμως θα καταστεί δογματική θεωρία και διδασκαλία άσχετη από την όντως ζωή, μια οποιαδήποτε τέτοια δογματική διδασκαλία, ως άλλας που έχει μωρανθεί, όπως είπε ο Χριστός, θα καταστεί δηλαδή άχρηστη και φυσικά θα αποβληθεί από την ζωή των πιστών που έχουν αυτήν την αγιοπνευματική ζωή. Γι' αυτό θα έλεγα, επειδή τα πράγματα είναι θέματα ζωής και θανάτου, θα αποτολμήσω την έκφραση «στόμεν καλός» και το «καλός» να το διευκρινίσω. Επόμενη της Αγίας Πατράς, δηλαδή ακόλουθη των πατέρων. Όχι συνοδοιπόροι, προσέξτε, όχι μαζί με τους πατέρες, γιατί αυτό έχει έπαρση. Πολύ δε περισσότερο να θεωρήσουμε ότι τους έχουμε ξεπεράσει, γιατί σήμερα υπάρχουν άλλα, όπως λένε κάποιοι, ανθρωπολογικά, κοινωνικά και εξαιστικά προβλήματα, τα οποία δεν ασχολήθηκαν οι πατέρες ή δεν τα γνωρίζουν επειδή δεν ήταν στην επικαιρότητά τους. Αυτοί αγνοούν ότι εκείνο που έκανε τους πατέρες να είναι Άγιοι, συγγνώμη, να είναι πατέρες, ήταν η αγιότητα. Και η αγιότητα είναι η ιδιότητα άκτιστη του Θεού. Είναι αγιοπνευματική, δηλαδή παρουσία. Και το Άγιο Πνεύμα δεν έχει την τομή αυτή, την τρισδιάστατη παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά είναι διαρκές παρόν. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε κληθεί αγιοπνευματικά, φαίνεται από τα πρακτικά που σας είπα των Οικουμενικών Συνόδων, να είμαστε πάντα ακόλουθοι, γιατί αυτό έχει την ταπεινοφροσύνη στην οποία αναφερθήκαμε μιλώντας για την Ωραία Προσευχή, η οποία ελκύει το έλεος του Θεού, ελκύει τη Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι φως άκτιστο κτλ. Και έτσι βλέπουμε μέσα σε αυτό το φως τα νέα αυτά προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν και κάποια νεότερα που θέλουν διευκρίνηση, αυτό το βλέπουμε άλλωστε σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αλλά με αυτό το άκτιστο φως το οποίο πιστοποιείται στην προσωπική ζωή με τρόπο αδιαμφισβήτητο δια των ακολουθών των σημείων. Δεν μπορεί να πει κανείς, και φυσικά δεν λέει κανείς ότι είναι πατέρας, ας πούμε. Αυτό το λέει η συνείδηση της Εκκλησίας, αλλά δεν το λέει αυθαιρέτως, δεν το λέει μία σύνοδος, ας πούμε, έτσι αυθαιρέτως. Και η σύνοδος όταν συμβαίνει να το πει, το λέει επειδή ήδη έχει γίνει κοινή εμπειρία, κοινή συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας.
0: Είναι αυτό που είπαμε, αυτό που λέμε τόση ώρα, ότι γίνονται διάφορα παράξενα στα χρόνια μας. Είναι τα χρόνια που προσφέρονται για πάρα πολλά. Στις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε, κύριε καθηγητά, μιλήσαμε για την αγιοπνευματική ζωή. Τολμώ εγώ να κάνω μία σκέψη και παρακαλώ πολύ εσείς να με διορθώσετε. Βλέπουμε ότι μην μπορώντας να έχουμε μια ουσιαστική αγιοπνευματική ζωή, οδηγούμαστε σε μια θεολογία πιο επιφανειακή. Και αυτή η πιο επιφανειακή θεολογία είναι ακριβώς, νομίζω, αυτό που μας είπατε, ο δογματικός μινιμαλισμός. Πάμε να βρούμε τα πολύ ελάχιστα κοινά στοιχεία που μπορεί να έχουμε, παραβλέποντας τις πολύ μεγάλες διαφορές που έχουμε. Είναι τελικά η ουσία του προβλήματος η απουσία της αγιοπνευματικής ζωής?
1: Δεν χωράει καμία αμφιβολία, και βέβαια εσείς είστε δημοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση πως το πιάσατε το θέμα, αλλά θα πω ότι είστε και πολύ επίοικης. Είπατε ότι όταν λείπει η αγιοπνευματική ζωή, ας πούμε, ότι έχουμε μία μάλλον επιφανειακή ζωή. Αυτό είναι, δεν είναι τόσο κακό το επιφανειακό. Το κακό είναι ότι έχουμε επικίνδυνη θέμα ζωής και θανάτου είναι το θέμα. Όταν δεν έχεις αγιοπνευματική ζωή, δεν έχεις λειτουργούντας πνευματικούς οφθαλμούς. Δεν βλέπεις, δεν αισθάνεσαι, δεν μπορείς δηλαδή να ούτε καν να ζήσεις φυσιολογικά πνευματικά, πόσο μάλλον να επιλύσεις άλλα προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε οδηγούμαστε σε αυτόν τον μινιμαλισμό, θεωρώντας ότι αυτό είναι ρεαλισμός. Αλλά ο Λόγος του Θεού, όπως επιβεβαιώθηκε σε μία συζήτηση με τον Απόστολο Πέτρο και είπε τότε «προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα γάρ ζωής αιωνίου έχεις», στον Λόγο του Θεού, όπως θα το πούμε και σε άλλες συναντήσεις μας, δεν γίνονται εκπτώσεις. Δηλαδή όποιος τυχόν το έκανε αυτό το πράγμα εξέπεσε τις Εκκλησίες. Αυτό προέκυψε έτσι με πολύ δυναμικό τρόπο, ξέρετε, από μια συζήτηση που είχε ως εχμάλωτος μάλιστα τον Τούρκον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε μια θεολογική συζήτηση, όπου του είπανε ότι βεβαίως εσείς δέχεστε την θεότητα του Χριστού, αλλά αυτά τα πράγματα τα έχετε εσείς προσθέσει, ότι η Αγία Γραφή, γιατί θεωρούν το Κοράνιο αυτοί ως γνήσιο και τα λοιπά, το οποίο δεν αποδέχεται αυτά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τότε τους υπέμνησε και έμειναν άφωνοι κυριολεκτικά όταν τους είπε ότι εμείς έχουμε πολύ αυστηρές διατάξεις στην Αγία Γραφή από τον ίδιο τον Χριστό, ότι όποιος το κάνει αυτό είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας, αυτός δεν μπορεί να πάει στον παράδεισο, δεν μπορεί να έχει ζωή κοντά στον Θεό. Και μάλιστα και επιστημονικά απαντώντας τους, τους είπε ότι επειδή εμείς έχουμε την ίδια Αγία Γραφή με όλους τους αιρετικούς, αν το είχαμε κάνει αυτό το πράγμα που λέτε εκ των υστέρων, θα μας είχαν ελέγξει οι αιρετικοί, ότι έχουμε κάνει αυτήν την παραχάραξη. Αλλά τέτοια κατηγορία εις βάρος της Εκκλησίας δεν υπήρξε ποτέ. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τα αυθεντικά αυτά κείμενα. Με αυτό ήθελα να πω ότι, όπως έκανα άλλη φορά αναφορά στην επιτοόρους ομιλία και πραγματικά εκπλήσει αυτό το γεγονός, πώς δηλαδή μια οργή άκερη, πώς ένα βλέμμα, λέει, ήδη εμίχυψε. Μα είναι δυνατόν ο μοιχός να μπει στη Βασιλεία του Θεού? Δεν έχει χώρο, δηλαδή δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, διότι έχει αχρηστέψει αυτούς τους όρους της ζωής. Όπως ένα γάμο διαλύεται από αυτήν την σχέση αυτό που λέμε η πιστότητα, έτσι, στο γάμο, η συζυγική πίστη, αυτόχρημα δηλαδή καταστρέφεται η σχέση, έτσι συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι απερίτμητος. Δηλαδή θα σας πω αυτό που μου είπε ο νεαρό επιστήμονα τότε, φεύγοντας στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, ρώτησε τον πατέρα Παΐσιο, έφυγα στη Δύση δηλαδή, πήγα και σπούδασα στον χώρο του Προτεσταντισμού και του Ρωμαίου Καθολικισμού, τι πρέπει να προσέξω, και μου είπε ένα πράγμα να ξέρεις, ότι τα δόγματα δεν μπαίνουν στην ΕΟΚ. Τότε ήταν η εποχή της ΕΟΚ, της Οικονομικής Ενότητας, και ότι στα δόγματα δεν γίνονται εκπτώσεις. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος του Δημοτικού Σχολείου μου είπε ένα κορυφαίο, μια κορυφαία θα έλεγα προδιαγραφή της Εκκλησίας, γιατί εγνώριζε, χαρισματικός το εγνώριζε, διαφορετικά δεν μπορούσε να το γνωρίζει, ότι η παραμικρή μειοδότηση σε θέματα πίστεως, αυτό που γίνεται, όπως είπατε στο ερώτημά σας, με τον μινιμαλισμό, προκειμένου να τα βρούμε διπλωματικά με άλλους ετεροδόξους ή ετεροθρήσκους, ήδη μας έχει κάνει το πλήγμα και το ρήγμα σε αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή, όταν μία οργή, όπως είπα, και ένα βλέμμα ήδη εμίχευσε και ήδη, αν είπες ένα λεξίδιο εκεί, σε βάζει στην κόλαση ο Χριστός, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για πολύ λεπτά και πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό είπα θέμα ζωής και θανάτου. Δεν μπορείς να παρεμβαίνεις στην αλήθεια. Η αλήθεια, είπα ότι, μιλάμε για τη δογματική αλήθεια έτσι πάντα, είναι η οριοθέτηση της ζωής. Κάθε, να το πω λαϊκά, αβαρία στο χώρο της δογματικής αλήθειας αποτελεί φαλκίδευση της ίδιας της ζωής. Είναι δηλητήρια. Δηλητήριο είναι σαν να πει κανείς ότι βάζει σε μία τούρτα λίγο υδροκεάνιο. Λίγο. Αυτό το λίγο είναι πολύ, υπό την έννοια ότι οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα αν ήταν πολύ. Επομένως, εμείς δεν έχουμε καμία μυσαλλοδοξία έναντι ούτε των άλλων θρησκειών, ούτε των ετεροδόξων, αλλά έχουμε, αν θέλετε, πολύ αγάπη για αυτούς και τους λέμε αυτό το πράγμα ως όρο ζωής. Δηλαδή, αν θέλουν ζωή, θα πρέπει να έχουν την αλήθεια απερίτμητη όπως την είχε η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής. Και από την άλλη μεριά, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να διατηρούμε αυτούς τους όρους της δογματικής διδασκαλίας, διότι αυτή διασφαλίζει τη ζωή, όχι όμως μαγικά. Η αγιοπνευματική ζωή διασφαλίζεται από τους όρους, κάνω την αναφορά πάλι στον διάβολο, χρειάζεται και αγαπητική σχέση, αποδοχή αυτής της ζωής που μας προσφέρεται και χρησιμοποίηση όλων εκείνων των συνταγών, ας επιτραπεί η λέξη, που μας δίνει η Εκκλησία μέσα από την άσκηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από την πνευματική καθοδήγηση, μέσα από τη μυστηριακή ζωή, για να έχουμε αυτό το πλήρωμα ζωής για το οποίο μας έκανε η αγαπόσα καρδιά του Θεανθρώπου.
0: Στο σημείο αυτό, καθώς ο χρόνος εξαντλήθηκε και για τούτη την φορά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, και κρατάω μία δική σας φράση. Στόμεν καλός, επόμενη της Αγίας Πατράση. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Και πάλι σήμερα κοντά σας με μια συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Γανωτή σε λίγο για την συζυγία και για το πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε διαζύγια, σε χωρισμούς, σε πράγματα που θα μπορούσαν να μας στερήσουν την χαρά, την αληθινή χαρά του Θεού, αυτή για την οποία κάνουμε όλα όσα μπορούμε πάνω σε αυτή τη γη, και να παντρευτούμε και να γίνουμε μοναχοί και να προχωρήσουμε και να είμαστε σε ένα δρόμο που να προσπαθούμε το γνώθι σε αυτό.

0: Με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για την αμαρτία στη συζυγή, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτή την εκπομπή μας. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γονείς, παιδιά, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, στεναχωριούνται οι άνθρωποι και θα θέλαμε έτσι να το αναλύσουμε λίγο σήμερα, να βρούμε τις αιτίες, τους λόγους, γιατί φτάσαμε ως εδώ.
1: Αγαπητή μου Σοφία, και όταν βρούμε τις αιτίες τι θα κάνουμε ύστερα? Θα πλουτίσουμε τις γνώσεις μας.
0: Ναι, σκοπός είναι να προχωρήσουμε παρακάτω, γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, για να μας βάλετε...
1: Παρακάτω είναι να καθίσουμε, να γονατίσουμε και να πούμε Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, βοήθησε τα ζευγάρια να μην χωρίζουν.
0: Με αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, έτσι, με
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί οι άνθρωποι χωρίζουν επειδή ζουν χωρίς προσευχή. Ξυπνάνε πρωί, κάθονται να φάνε... πάνε να πέσουν το βράδυ χωρίς προσευχή. Λέει τώρα καλά, αυτά είναι για τα παιδάκια τα μικρά. Και ζουν χωρίς προσευχή, οπότε δεν χρειάζεται άλλη αιτία. Όποιος δαιμόνιο θέλει τους χτυπάει. Άλλο είναι το δαιμόνιο της φιλοχρηματίας, άλλο της βλασφημίας, άλλο και ένα δαιμόνιο που κάνει θράψη στα χρόνια μας, είναι τα χωρισμοί, τα διαζύγια.
0: Τι άλλαξε στον πολιτισμό μας και οι άνθρωποι σήμερα, ή δεν παντρεύονται ή αν παντρευτούν χωρίζουν εύκολα?
1: Άρα ξεκινά τη ζωή τους χωρισμένοι και παραμένουν χωρισμένοι αφού δεν παντρεύονται. Ναι, είδατε, ξέρετε, εμείς πανηγυρίζουμε αυτό το καιρό την Πεντηκοστή και μετά όλες τις γιορτές μας που λέμε ότι ο Θεός εις ενότητα πάντα συνήγαγε. Δηλαδή η παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων είναι να τους μίγει με τους άλλους ανθρώπους. Είναι να βλέπει ο ένας τον άλλον και να χαίρεται. Και να λαχταράει να τον κοιτάξει στα μάτια, να τον ρωτήσει, να πάρει απάντηση, να κάνει μια βόλτα μαζί του. Αυτή είναι δωρεά του Θεού. Και λέει μάλιστα το τροπάριο ότι όταν... επί της ιστορίας του Βαβέλ, του πύργου της Βαβέλ, σύγχυσε τις γλώσσες ο Θεός, τότε χώρισε τα έθνη και έγιναν έθνη, χώρια οι άνθρωποι. Ύστερα λέει όταν έδωσε, μοίρασε το φως της Πεντηκοστής στις κεφαλές των ανθρώπων, διεμέριζε το φως, τότε κάλεσε εις ενότητα τους ανθρώπους με αντίθετες, ας πούμε, κινήσεις του Θεού προκύπτουν αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι ζήτημα του Θεού, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ο Θεός μας ο αληθινός Θεός, όπως ο ίδιος έχει αυτοσυστηθεί? Είναι το κύριο μέλημα, η κύρια χαρά, το κύριο ιδανικό, το συνολικό μας, ας πούμε, πρόβλημα όταν δυσκολευόμαστε να το κατακτήσουμε, είναι η συνολική μας ικανοποίηση και χαρά ή όχι? Εάν δεν είναι, τότε τα κενά που εμείς προκαλούμε παραμερίζοντας τη χάρη του Θεού από τομείς της ζωής μας, το γεμίζουν δαίμονες. Και οι δαίμονες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει γιατί. Το γιατί μπορεί να το κάνουμε, ξέρω, στην επιστήμη, σε αυτά, αλλά στα θέματα της ύπαρξης του ανθρώπου, στα υπαρξιακά θέματα που λέμε, στα θέματα δηλαδή της σωτηρίας ή του θανάτου, δεν υπάρχει γιατί. Οι δαίμονες διαλέγουν ό,τι θέλουν. Λέει αυτόν τώρα θα τον κάνω, θα τον κάνω να αυτοκτονήσει, τον άλλο θα τον κάνω να χωρίσει, τον άλλο θα τον κάνω να σκοτώσει, να βρίσει, ό,τι θέλει. Κανείς είμαστε έρμεα των δαιμόνων, πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, το διαισθάνονται αυτό, δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει.
0: Αυτό όμως είναι λίγο άδικο, έτσι.
1: Είναι άδικο, έτσι, μα αυτή την αδικία την προτιμήσαμε. Μας είπε ο Θεός, θέλετε να μ' ακούτε και να έχετε εμένα πατέρα σας και να έχετε το θέλημά μου οδηγό στη ζωή σας, ή δεν το θέλετε? Εάν το θέλαμε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα ήμασταν ακόμη στον παράδεισο. Τώρα που δεν το θέλαμε και το πετάξαμε, τότε γιατί είναι άδικο? Είναι μια αδικία πράγματι που την κάναμε εμείς. Κι άλλος μεν πέφτει, ξέρω εγώ τι, από την ταράτσα και σκοτώνεται, κι άλλος δεν πέφτει. Αλλά μετά από λίγο καιρό τον βρίσκει αυτόν κάτι άλλο. Οπωσδήποτε είναι άδικο πράγματι. Αλλά την αδικία αυτή εμείς τη ρισκάραμε όταν είπαμε δεν σε θέλουμε εκεί.
0: Κύριε Γανωτή, αν οι άνθρωποι πίστευαν στην Αθανασία, θα μπορούσαν να αγαπήσουν τον σύντροφό τους καλύτερα, σωστότερα, ευκολότερα? Δηλαδή, αν πιστεύω ότι...
1: ο κόσμος έχει κάνει μια αγοραία ερμηνεία αυτού που λέγεται Αθανασία. Αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Θανάτου άκος και γύρεως άλκαρ. Δηλαδή την παράταση αυτής της ζωής χωρίς ο άνθρωπος να γερνάει. Χωρίς ο άνθρωπος όμως να γερνάει. Αυτό ήθελαν. Βέβαια δεν θα μπορούσαν να αποκλείσουν δυστυχήματα θλίψης σε αυτή τη ζωή πολλά, αλλά τουλάχιστον θα είχαν τη βεβαιότητα ότι θα ζούνε. Έστω και δυσάρεστα. Θα ζούνε όμως. Γιατί είχαν μέσα τους μια υποψία της αλήθειας που λέει ότι η ζωή είναι μέγα καλό και πρώτο, ότι ο Θεός είναι η ζωή. Και γίνονταν θύματα των προκαταλήψεων που είχαν από το παρελθόν. Λοιπόν, δεν θα μέναν ικανοποιημένοι, όπως ο Οδυσσέας, το μεγάλο μάθημα της αρχαιότητας, που ενώ του είπε η Καλυψό ότι μείνε κοντά μου, θα σε κάνω αθάνατον και θα έχεις όλες τις απολαύσεις της ζωής κοντά μου. Αλλιώς φεύγοντας από εδώ ούτε θάνατος θα είσαι, ούτε θλίψεις θα περάσεις, θα σου λείψουνε πολλές μάλιστα θλίψεις. Και προτίμησε ο σοφός Οδυσσέας να μείνει θνητός, αλλά να πάει κοντά στην οικογένειά του. Τι διαισθάνονταν άραγε? Τι διαισθάνονταν? Διαισθάνονταν ότι θα καταργηθεί κάποτε ο θάνατος? Δεν το ξέρουμε. Διαισθάνονταν ότι αξίζει ας πούμε μια μέρα κοντά στην οικογένειά του, στην Πινελόπη του, στο Τηλέμαχό του, στο σπίτι του, περισσότερο από μια αιωνιότητα? Πού να το ξέρουμε. Η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει ακόμα αποκρυπτογραφηθεί. Ούτε η ίδια η ψυχή του ανθρώπου ακόμα έχει έτσι σταθεροποιήσει τις γνώμες για το τι αξίζει τη ζωή. Χρειάζεται να πούμε ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι αυτό, με όποιες συνέπειες και αν συνεπάγεται.
0: Κύριε Γανωτή, στην εποχή μας οι άνθρωποι, αλλά ίσως και παλαιότερα, οι άνθρωποι λοιπόν δεν πιστεύουν στην ζωή μετά το θάνατο. Και έτσι μπορεί να, πιο εύκολο να θεωρούν ότι η αγάπη είναι θνητή κι αυτή.
1: Ναι, αλλά και κάτι ακόμα. Έχουν ένα ιδεώδες οι άνθρωποι από μικροί. Σας φανεί παράξενο και μη μου το παρεξηγήσετε, το σεξουαλικό ιδεώδες που το λένε έρωτα, τον έχουν από τα μικρά παιδάκια οι άνθρωποι. Και ονειρεύονται ότι θα μεγαλώσουν και θα πάρουν αυτό το μεγάλο μποναμά, ας πούμε, να ικανοποιήσουν αυτό το μεγάλο ιδανικό που υπάρχει μέσα στην ψυχή τους. Και ο πολιτισμός μας, είδατε, με όλα τα μέσα επηρεασμού αυξάνει και κάνει έντονο και κορυφώνει αυτό το ιδανικό. Όταν λοιπόν αυτό το ιδανικό το ζούνε, και μάλιστα το ζούνε με μια αυταρέσκεια ότι εγώ είμαι όμορφος, είμαι όμορφη, θα βρω μια όμορφη, έναν όμορφο, θα απολαμβάνω κατά το γούστο μου και δεν θα ρωτάω κανέναν αν είναι σωστό ή όχι, τίποτα, θα είμαι εκτός νόμου στις σχέσεις μου αυτές. Αυτό ονειρεύεται ο κάθε νέος. Και έρχεται η ώρα και πραγματοποιεί αυτό το ιδανικό του. Και περιμένει να νιώσει αυτό που είχε στη φαντασία του. Όταν λοιπόν αρχίζει η έγκαμη ζωή των ανθρώπων, σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι αυτό που ονειρεύονταν ήταν μια επιθυμία, ένα κομματάκι κρέας ας πούμε, επιθυμία. Δεν ήταν κάτι που να κυριεύει ολόκληρη την ψυχή του ανθρώπου, να κυριεύει όλο το νόημα της ζωής μέσα στο οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να εντάξει την ευτυχία του. Και τότε καταλαβαίνει ότι εκείνο που επιθυμούσε ήταν η ίδια η αμαρτία και όχι ο έρωτας όταν είναι αμαρτωλός. Την ίδια την αμαρτία ήθελε να ευχαριστηθεί ότι κάνει ό,τι θέλει. Κάποια παιδιά που εγώ δεν τα άντεχα και στεναχωριόμουν, που πιάνε και βασανίζαν ζωάκια. Γατάκια, σκυλάκια, ξέρω εγώ τι. Γιατί, τι κερδίζανε από αυτό. Σου λέει, το κάνω εγώ επειδή μου αρέσει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει αν το επιβραβεύουν οι άλλοι, αν το επιτρέπει ο Θεός, αν η μάνα μου θα με επενέσει, τίποτα. Είναι μια διόγκωση του εγωισμού πάνω στην χρήση των ειδονών της ζωής. Όταν λοιπόν ξεκινάει η έγκαμη ζωή και προχωράει, διαπιστώνουν σιγά σιγά οι άνθρωποι ότι αυτό το ιδανικό που είχανε και το ικανοποίησαν κάποια στιγμή δεν αντέχει πολύ στη ζωή. Γι' αυτό όταν παντρεύονται τους λένε εύχομαι βίων ανθόσπαρτων. Όχι απλώς να μην έχει αγκάθια, αλλά να είναι σπαρμένος με λουλούδια. Βλέπουν λοιπόν ότι δεν είναι σπαρμένος με λουλούδια. Και ότι υπάρχουν και αγκάθια που τρυπούν τα ποδάρια, που υποφέρουν οι άνθρωποι. Οπότε σου λέει περιορίζεται η απόλαυση που είχα ονειρευτεί. Μου έλεγε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Πεντέλης, των Πέδων, ξέρεις λέει πόσοι νεαροί μπαμπάδες όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί που γεννήθηκε έχει ένα πρόβλημα υγείας, έχει ένα κουσούρι, εξαφανίζονται και τους χάνουν οι μανάδες των παιδιών αυτών και την ώρα που χρειάζονται περισσότερο την προστασία ενός άντρα, εκείνη την ώρα μένουν ολάρφανες. Γιατί λέω, γιατί δεν είχαν ονειρευτεί μια ζωή που να μην είναι μόνον ειδονή. Μια ζωή που έχει καημό, που έχει πρόβλημα, που πρέπει να προσφέρεις, να παραδειχθείς την ατέλειά σου, να ζητήσεις από τον άλλο βοήθεια, να χαμηλώσεις λίγο το βλέμμα σου και να αισθανθείς ταπείνωση. Όλα αυτά δεν τα έχει προβλέψει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν όταν προχωρήσει κάμποσα χρόνια, καμιά φορά και μήνες, αλλά και χρόνια η ζωή και αποκαλύπτεται ότι η σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο είναι σχέση ζωής, σχέση αλήθειας, σχέση θεϊκή, όπου προσφέρουμε αγάπη, προσφέρουμε θυσία μάλιστα, ότι αγαπούμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση, σαν αυτές που θεωρούμε εμείς ανταποδόσεις. Οπότε όταν διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι η ζωή προχωράει με τέτοιες απαιτήσεις, σου λέει φταίει αυτή ή φταίει αυτός. Δεν με ικανοποιεί. Μου φτιάξε ένα σκηνογραφικό, ένα σκηνικό η ζωή με αυτό το πρόσωπο που δεν μ' αρέσει. Δεν το φαντάστηκα έτσι το γάμο μου εγώ. Και χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα χωρίζουν μετά από μερικά χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη, που προσπαθεί μέσα η ψυχή τους και ο Θεός που βοηθάει και ο άγγελός του και άλλοι άνθρωποι γύρω του να τον συγκρατήσουν και στο τέλος δεν αντέχει και τα παρατάει. Και έχουμε ενήλικες χωρισμένους ανθρώπους.
0: Αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Γανωτή, για την ειδονή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι άνθρωποι σήμερα αναζητούν λοιπόν την ευτυχία, όπως είπατε, μέσα από τη σωματική ειδονή και γι' αυτό χωρίζουν οι περισσότεροι, ψάχνοντας διαρκώς την ειδονή σε άλλα.
1: Όχι σωματική ειδονή γενικά, ναι. Την αμαρτία η οποία τονίζει τον εγωισμό του ανθρώπου, λέει εγώ τολμώ και το κάνω, μπα να λένε αυτοί. Τώρα με συγχωρείτε που θα σας μιλήσω και λίγο ενοχλητικά. Έχει η Αττική καμιά 600 πορνεία που οι μισοί πελάτες τους είναι παντρεμένοι άνθρωποι. Τι ζητάνε οι παντρεμένοι εκεί? Επειδή η γυναίκα τους δεν τους προσφέρει ευγενική και όμορφη συζυγική σχέση. Δεν τους προσφέρει σχέση αμαρτία, αίσθηση αμαρτίας. Δεν τους εμπνέει. Και ξαναγυρίζουν σε αυτή την αίσθηση της αμαρτίας που είχαν πριν να παντρευτούν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει έρωτας της αμαρτίας. Πώς το λέει η Κασιανή στο τροπάριό της, έρωτας της αμαρτίας. Γιατί πώς θα ξέρουν αυτοί οι σοφοί.
0: Γιατί...
1: αυτό λοιπόν πρέπει να πολεμηθεί. Δεν πολεμιέται με καμία ηθικολογία. Να πεις ότι πρέπει παιδί μου να είσαι έτσι, διότι αν δεν είσαι έτσι κτλ. Τίποτε. Ο ένας έρωτας της αμαρτίας πολεμείται από τον έρωτα του Χριστού. Πού να το βρουν τον έρωτα του Χριστού. Που και όταν πάνε στην εκκλησία ακόμη πηγαίνουν βαρετά και έτσι σκεφτικά, σου λέω, ως πότε θα πηγαίνω, αλλά δεν πειράζει να σου πάω και αυτή τη φορά. Έτσι, χωρίς χαρά. Δεν παίρνουν από την εκκλησία χαρά. Παίρνουν πολλές φορές την ικανοποίηση της εκδίκησης των αμαρτωλών όταν αμαρτωλοί είναι οι άλλοι. Εγώ λέει πάω στην εκκλησία και ξέρω ότι όλοι αυτοί που κάνουν αυτά που ακούγονται έξω έννοια τους τι θα πάθουν. Και δεν υπολογίζει καλό τον εαυτό του. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι έρωτας. Σκεφτείτε ότι με αυτό το αίσθημα ζούσαν όλοι αυτοί οι γραμματείς, Φαρισαίοι και Ιουδαίοι και λοιποί που σταύρωσαν τον Χριστό. Δεν πηγαίνανε με μια χαρά αγάπης στο ναό, οπότε δεν θα μπορούσαν να σταυρώσουν τον ίδιο το Θεό. Λοιπόν, είναι θέμα ας πούμε συμπλέγματος της σωτηρίας μας. Μέσα στο σύμπλεγμα της σωτηρίας μας ζητάμε να σώσουμε τον εαυτό μας από εκείνες τις αγάπες και εκείνους τους έρωτες που θα μας οδηγούσαν στην αγάπη του Θεού. Και θέλουμε να διασώσουμε τον εαυτό μας δίνοντάς του την ευκαιρία του εαυτού μας να χαρεί αυτά που από μικρός είχε συνηθίσει, δηλαδή τις αμαρτίες του τις ίδιες.
0: Είπατε ότι ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να έχουν μια σχέση θεϊκή. Έτσι,
1: ναι,
0: σαν
1: θεϊκή.
0: Αυτή του Θεού. Δηλαδή να την περιγράψουμε λίγο παραπάνω.
1: Αυτή δεν περιγράφεται, ξέρετε, συγγνώμη. Ενώ τη ζείτε κι εσείς, αν δεν βάλετε τον εαυτό σας να την περιγράψει, να ζείτε. Ας πούμε, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί και κάποτε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς μου μαλώνανε μεταξύ τους, όχι με φωνές δυνατές, αλλά ήταν κατηφής και μιλούσανε άσχημα, έτσι, βαριά. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου γυρίζει και κοιτάει τη μάνα μου και της λέει, «Ζωήτσα μου, πετάει ο γάιδερος». Πετάει και φορτωμένος άντρα μου και αγκαλιάζονταν οι δυο τους. Είναι από τις πιο συγκινητικές αναμνήσεις της παιδικής μου ζωής. Πετάει, λέει ο καλύτερος. Δηλαδή παραδέχεσαι αυτό που σου λέω χωρίς να το ελέγχεις. Δηλαδή με αγαπάς ανεξάρτητα από το τι σου έχω κάνει, τι σου έχω πει. Και εκεί λέει πετάει και φορτωμένος. Οπότε αγκαλιάζονταν και φιλιόταν και εγώ ήμουν στον παράδεισο.
0: Και δεν περιγράφεται αυτό, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι είναι η θεϊκή σχέση. Να είναι στη σχέση των δυο προσώπων αυτός ο ίδιος ο Θεός που τους κάνει παραδόξως και πέραν από κάθε λογική να ξαναθυμούνται την αγάπη. Να μην μπορούν να την πετάξουν από ανάμεσά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι η θεϊκή αγάπη και αυτή τη δίνει ο γάμος. Και εγώ επιμένω και φωνάζω πολλές φορές και στις ομιλίες και στα άρθρα ότι τον έρωτα τον δημιουργεί το μυστήριο του γάμου. Και εγώ που το έλεγα χωρίς να έχω εμπειρία του τι γίνεται έξω από εδώ. Ύστερα, όταν είδα ας πούμε ξένους που ήρθαν μετανάστες στην Ελλάδα ή Ευρωπαίους που πέρασαν από κοντά μας και ή τους φιλοξενήσαμε ή πήγαμε και τους είδαμε, κατάλαβα ότι εκείνο που λένε έρωτα είναι η σεξουαλική ανάγκη που έχει ένας από τον άλλον. όταν αυτή η ανάγκη ικανοποιηθεί από εκεί και ύστερα, είναι βλοσιροί ο ένας με τον άλλον. Και ο μόνος τρόπος να είναι ας πούμε συνδεμένοι μεταξύ τους είναι ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Και οι Ανατολίτες που λένε ότι αυτοί δεν κάνουν τέτοια διαζύγια, διαπιστώνω ότι η γυναίκα νιώθει υποταγή όπως νιώθει ας πούμε το γατάκι μέσα στο σπίτι ή το σκυλάκι, ξέρω εγώ ότι είναι τελείως υποταγή. Χωρίς υποταγή δεν υπάρχει σχέση ελεύθερη, ας πούμε, που να είναι ίση η αξία του ενός και του άλλου.
0: Και στο παρελθόν, κύριε Γανωτή, δεν χώριζαν οι άνθρωποι, λέω στο παρελθόν, και εδώ στην Ελλάδα, δεν χώριζαν οι άνθρωποι. Ήταν όμως ευτυχισμένοι ή απλά η κοινωνία τους πίεζε να μην χωρίσουν?
1: Από ό,τι θυμούμε εγώ, που είμαι τώρα στα 86, θυμάμαι ότι οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι. Δηλαδή μπορεί οι γυναίκες να είχαν μια υποτιμητική εικόνα για τον εαυτό τους, γιατί οι άντρες ήταν οι πιο δυνατοί, αυτοί φέρναν τα λεφτά στο σπίτι, οι γυναίκες δεν δουλεύαν συνήθως, φωνάζαν πιο δυνατά οι άντρες από τις γυναίκες κτλ. Και ήταν μια ας πούμε συντήρηση του παλιού ανδροκρατικού τρόπου, αλλά η Εκκλησία το πολεμούσε αυτό. Το πολεμούσε αυτό το κατάλοιπο του παλιού, αυτού του ανδροκρατικού στοιχείου της ζωής. Και βλέπαμε ότι, και εγώ το έβλεπα ας πούμε, ότι σε κρίσιμες στιγμές η γυναίκα έδινε την πιο σωστή συμβολή και ο άντρας υπάκουε, χωρίς να το δηλώνει ότι υπακούει. Εγκρίνιαζε ας πούμε προς στιγμή ότι εγώ δεν τα δέλω αυτά και τα λοιπά, αλλά σε λίγο έκανε αυτό που του είχε πει η γυναίκα του. Και δεν αισθάνονταν ας πούμε ταπεινωτικά η γυναίκα όταν ήταν πιο υπάκουη στον άντρα της, πιο ας πούμε υποχωρητική. Το αισθάνονταν αυτό ευτυχία. Γιατί? Διότι στο βάθος κάθε γυναίκα θέλει έναν άντρα που να είναι δυναμικός, δυναμικότερος από την ίδια. Αυτό είναι μια ικανοποίηση για τη γυναίκα. Και την είχε τότε. Ενώ και γι' αυτό και δεν χωρίζανε. Και όταν έτρωγε και καμιά, ας πούμε, καμιά σφαλιάρα και από τον άντρα της, σε λίγο της περνούσε, έβρισκε τρόπο βέβαια να τον βάλει στη θέση του, αλλά έλεγε ότι έχω άντρα όμως. Ενώ τώρα πολλές γυναίκες το έχω αντιμετωπίσει αυτό σε πράξη. Αισθάνονται ότι οι άντρες τους δεν είναι τόσο άντρες. Είναι σαν να είναι γυναίκες. Γιατί δεν έχουν την τόλμη να πούν ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και πώς να την έχουν οι άνθρωποι αφού δεν έχουν οδηγό που να τους δίνει εμπιστοσύνη ότι η επιλογή τους είναι η σωστή?
0: Δηλαδή παλαιότερα είχαν οδηγό?
1: Ναι, ένιωθε ο άντρας ότι κάνει το σταυρό του, πάει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, έχει μια αίσθηση ότι ο Θεός τον οδηγεί. Θυμάμαι την παλιό καιρό όλοι οι άντρες είχαν ορισμένα ρητά που είχαν κρατήσει από την εκκλησία. Είχαν ορισμένα ρητά τα οποία τα επαναλάμβαναν και τα είχαν ας πούμε εργαλείο για να βεβαιώνονται για την αλήθεια. Αδελφός υπ' αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Το λέγανε πολλές φορές και ακόμα έλεγαν οι γυναίκες τι θες άντρα και βρίζεις, ξέρω εγώ τι, όποιος φτύει τον ουρανό, φτύει τα μούτρα του. Εννοώντας ότι ναι, αν φτύσεις προς τον ουρανό και αρνηθείς το Θεό, η φτυσιά σου πέφτει στα μούτρα σου. Οπότε ουσιαστικά ζημιώνεις τον εαυτό σου και όχι το Θεό. Τα λέγανε σε αυτούς που βλαστημούσαν. Και πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε η γυναίκα του Μιαούλη λέει ότι εγώ εντάξει θα σε δεχτώ να σε κάνω άντρα μου, αλλά θέλω δύο ελαττώματά σου να τα κόψεις, αλλιώς δεν μην πλησιάσεις. Μία είναι να μην βλαστημάς και η δεύτερη είναι να μην πίνεις. Και τα κόψε και τα δυο για να μπορέσει να τον δεχτεί να μπει μέσα στο σπίτι της και να ζητήσει το χέρι της από τον μπαμπά της η Μιαούλενα. Άμε, τέτοιες δυναμικές γυναίκες.
0: Έτσι, και δεν είναι, η θέση της γυναίκας λοιπόν μπορεί να φαινόταν μειονεκτική, αλλά μπορούσε να μην είναι, έτσι.
1: Βέβαια, φαινόταν μειονεκτική, αλλά είχε τρόπους να επιβάλλει, όχι για να ικανοποιηθεί, αλλά για να νιώσει ότι κάνει το σωστό. Ας πούμε, πόσες γυναίκες αρνήθηκαν στον άντρα τους την πρόταση που τους έκανε να κάνουν έκτρωση στο παιδί. Και τους είπε, εάν εσύ επιμένεις, ξέχασέ με, δεν υπάρχω για σένα. Καταλάβατε.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχουμε αυτές τις, αυτή την ώρα δηλαδή, έχουμε αυτές, τη φθορά αυτών των υγιών στοιχείων που υπήρχαν μέσα στη ζωή των ανθρώπων, που ήταν ή πλάγια ή κατακόρυφη, ας πούμε, επίδραση του Ευαγγελίου πάνω στη ζωή των ανθρώπων.
0: Σήμερα, αφού το είπετε και αυτό, είναι ένα
1: Το
0: ερώτημα.
1: χάσαμε τώρα, αλλά
0: Ναι.
1: τίποτα δεν χάνεται, γιατί εμείς το χάσαμε, αυτό δεν χάθηκε.
0: Δεν χάθηκε.
1: Γι' αυτό και ο Θεός παρακολουθεί και περιμένει, ύστερα από τις τραγικές αποτυχίες που έχουμε, να θυμηθούμε ότι έχουμε και Θεό και να ζητήσουμε από Αυτόν τη βοήθεια να φτιάξουν οι σχέσεις των ανθρώπων.
0: Σήμερα ρωτούν πολύ. Και μάλιστα και μας ρωτούν εδώ στο ραδιόφωνο και λένε κάντε βρε παιδιά μια εκπομπή να ακούσουμε κι εμείς. Ποια απορία έχουν οι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος χάσει την εκτίμηση του άλλου, τη συμπάθεια, την όρεξη που έχει ο άλλος για αυτόν ή για αυτήν, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του, δεν υπάρχει άλλη θεραπεία που να βρει έναν έρωτα μεγαλύτερον από αυτόν. Και με το μεγαλύτερο από αυτόν έρωτα έρχεται και βαφτίζει και πλένει και καθαρίζει τον έρωτα των ανθρώπινων και τον κάνει υψηλότερο επίπεδο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το έχω πει κι άλλη φορά, δεν θυμάμαι αν το είπα στη δική σας εκπομπή, ότι στα χρόνια της Σοβιετικής τυραννίας πιάνανε ανθρώπους και τους βάζανε 20-25 χρόνια φυλακή στην άκρη της Ρωσίας, στη Σιβηρία. Και είχαν δικαίωμα, λέει, να ειδούνε τους δικούς τους ή να τους δουν οι δικοί τους μια φορά το χρόνο επί ένα τετάρτο. Οπότε οι γυναικούλες αυτών των μαρτύρων που μπορεί να κλειστήκαν εκεί γιατί κάναν το σταυρό τους δημοσία, ας πούμε, για τέτοια πράγματα. Ναι, οι γυναίκες τους μαζεύανε καπίκι καπίκι τα εισιτήριά τους για να ταξιδέψουν εκεί. Βγαίναν έξω στις σταθμούς των τρένων και πουλούσαν αυγά, πουλούσαν μαρούλια, ξέρω τι είχαν να πουλήσουν. Και τα στερούνταν οι ίδιες, πεινούσαν δηλαδή. Και τα παιδιά τους. Και όταν μαζεύανε τα λεφτά, περιμέναν την ημέρα που έπρεπε να αναχωρήσουν, να κάνουν 3-4 μέρες ταξίδι με το τρένο, να πάνε έξω στο Όμσκ και στο Ιρκούτσκ, πέρα από τα Ουράλια, να πάνε στη φυλακή που είναι ο άντρας τους. Και να πάνε την μέρα που πρέπει να καθίσουν έξω σε ένα χολ μεγάλο που κάνονταν πολλές γυναίκες που είχαν έρθει από τα πέρατα της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, και να ακούσουν κάποια στιγμή το όνομα του άντρα της. Οπότε πετιέται επάνω κάθε γυναίκα, έμπαινε σε ένα θάλαμο μέσα και στην άκρη, στον τοίχο του θαλάμου ήταν μια σίτα σειρματένια, σίτα. Και από πίσω από τη σίτα μέσα στο μισοσκόταδο έβλεπε το πρόσωπο του άντρα της. Και ενώ ετοίμαζε και μελετούσε όλο τον χρόνο τι θα του έλεγε από τα νέα του σπιτιού, αν πέθανε ο παππούς, η γιαγιά, ξέρω εγώ τι, αν πάντρεψαν την κοπέλα ή αν ξέρω εγώ τι, εκείνη την ώρα λέει, ο Σολτζενίτσιν τα λέει αυτά, λέει εκείνη την ώρα τα ξεχνούσαν όλα. Κοίταζαν ο ένας τον άλλον στα μάτια μέσα από τη σειρματένια σίτα. Κοιτάζονταν και δε χόρταναν ο ένας να βλέπει τον άλλον. Ένας έρωτας ασύλληπτος. Και όταν τέλειωνε το τέταρτο τους έπιαναν οι φύλακες και τις τραβούσαν έξω τις γυναίκες. Ή να πει άλλη. Αυτοί οι έρωτες είναι έρωτες θεϊκοί, όπως σας είπα. Τους έδωσε ο γάμος τους ανθρώπους αυτούς. Καταλάβατε.
0: Να πάμε στην εποχή μας και να ρωτήσουμε αυτό που ρωτούν πολλοί ακροατές μας. Ποια στάση κρατά ο χριστιανισμός απέναντι στη σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπου, δηλαδή σήμερα φαντάζει πολύ αυστηρή η στάση αυτή και οι νέοι τη βρίσκουν αποκρουστική το να... γιατί μην ξεχνάμε ότι αργούν πάρα πολύ να παντρευτούν.
1: Κοιτάξτε, εμένα μου κάνει εντύπωση και απορώ πως αυτό δεν το ακούω από πολλούς. Πώς έχει διευθετήσει ο Θεός τα πράγματα, οργανικά, ανατομικά δηλαδή, το σώμα του ανθρώπου, ώστε να διευκολύνει την ερωτική σχέση. Για σκεφτείτε. Για να διευκολύνει την ερωτική σχέση των ανθρώπων, τα έχει φτιάξει έτσι, με τους αδένες να λειτουργούν, με τα όργανα, με τα πάντα, ώστε να είναι με το δυνατόν τελειότερο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί η αμαρτία. Η αμαρτία είναι στον τρόπο που το χειριζόμαστε. Λέω σε ένα παλικάρι που είναι 19 χρονών, 20, και γιατί ρε εσύ δεν παντρεύεστε. Λέω πώς θα παντρευτούμε, λέει, που δεν έχουμε ακόμα δουλειά. Λέω κοίταξε τώρα πώς ζεις. Η κοπέλα πώς ζει. Κάποιος δεν την ταΐζει, αυτός θα αρνηθεί να σας ταΐζει και να είστε και παντρεμένοι για λίγα χρόνια, ας πούμε, να πάρετε τα πτυχία σας, να τελειώσετε τα στρατά σας και να πάτε να φτιάξετε σπίτι. Ποιος μας εμπιστεύεται, λέει, ότι θα έχουμε φιλότιμο. Α, για σκέψω ότι αμαρτάνετε επειδή δεν σας εμπιστεύονται και εσείς δεν εμπιστεύετε στον εαυτό σας ότι θα έχετε φιλότιμο να πείτε, α, γονείς μας από εδώ και πέρα εμείς θα βρούμε δουλειά και θα ζήσουμε χωρίς να χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Λοιπόν, ύστερα τον παλιό καιρό, οι κοπελίτσες παντρεύονταν και μικρότερες ακόμα από 14 χρονών. Τα παιδιά, τα αγόρια στη Μικρά Ασία που διαβάζω, 17 χρονών παντρεύονταν. Λοιπόν, και δεν υπήρχαν προβλήματα τέτοια, υπήρχαν πολύ μικρά προβλήματα. Ύστερα εμείς φτιάχνοντας μια ζωή να βγάλουμε τους ανθρώπους διανοουμένους και να κάνουν 2-3 διδακτορικά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ψηλότερο μισθό και αυτά όλα, για να αποκτήσουν σπίτι πολυτελέστατο, και θυμάμαι σε γάμους να λένε αχ πώς θα βρούμε το κατάλληλο πορτατίφ, πάλι ο αμπαζούρ που να ταιριάζει με τις κουρτίνες, και αν δεν βρούμε αυτό αναβάλλεται ο γάμος. Καταλάβατε. Λοιπόν, οι ματαιοδοξίες μας, οι ματαιοδοξίες των γονέων, η έλλειψη φιλότιμου από τους νέους, ώστε να εμπιστευτεί ο γονιός να πει εγώ παιδιά μου θα σας δίνω ένα ποσό, θα δίνει και ο συμπαίθρος άλλο ένα και θα ζείτε. Να ζείτε τιμημένα και όμορφα. Και ύστερα σου λέει άμα εσείς πείτε δε... Και τώρα ας πούμε οι ανήπαντροι νέοι ζουν εις βάρος των γονέων τους οι περισσότεροι και ζητάνε κάθε πρωί λεφτά για το τσιγάρο και για τον καφέ στο καφενείο που κάθονται. Έχουμε πολύ μεγάλη όχι ανεργία αλλά και αεργία. Η Εκκλησία μας πρώτα-πρώτα δεν κατηγορεί, δεν κρίνει. Ο κόσμος έχει στο νου του μια Εκκλησία που λειτουργεί όπως λειτουργούν οι αμαρτωλοί άνθρωποι που κρίνουν και κατακρίνουν και καταδικάζουν. Θυμάμαι κάποτε στην Κίμη που ήμουν καθηγητής που ένα παλικάρι που ήταν μαθητής μας ακόμα τρίτη λυκείου έκανε σχέση με μια κοπέλα μαθήτρια πάλι και αυτή του σχολείου και αποφάσισαν να παντρευτούν τα παιδιά. Και ήρθαν κάτω από το χωριό τους ψηλά στα Κοτήλια, ήρθαν κάτω στη χώρα, στην Κίμη και είπαν, βγάλαν τα χαρτιά τους και είπαν στον δεσπότη να τους παντρέψει. Οι γονείς όταν το μάθανε σκοτωθήκανε τα δυο σόγια, πέσανε πάνω να φάει ένα στον άλλον. Άκουσε εκεί το δικό μας το παιδί να πάρει τη δική σου τη αυτό και η δική να λέει την άλλη. Λοιπόν, η Εκκλησία όμως λέει έχουν την νόμιμη ηλικία. Δεν θέλουν οι γονείς αλλά θέλουν οι ίδιοι τους σέβομαι. Ποιος θα το κάνει αυτό? Γιατί συκοφαντούν την Εκκλησία ότι είναι εναντίον των ειδονών, εναντίον των ανευλόγητων ειδονών μάλιστα, αλλά όχι εναντίον των ειδονών. Γιατί άμα είναι ανευλόγητες, ο άνθρωπος γίνεται ξαφνικά ζώο. Ακόμα και τα κοπάδια, τα ζώα, τα ραντίζει με αγιασμό ο παπάς και τα ευλογεί. Σκέψει ο άνθρωπος που χωρίς ούτε αυτόν τον αγιασμό, ούτε αυτή την ευλογία, σμίγει σαν να είναι ένα ζώο χαμένο μέσα στη ζούγκλα. Και λέει στραφτά η Εκκλησία που μας καταδικάζει. Δεν καταδικάζει η Εκκλησία. Εδώ είναι το σπουδαίο. Η Εκκλησία μόνον συγχωρεί. Σκεφτείτε ότι ο Θεός έδωσε στους Αποστόλους εξουσία δεσμήν και λύην. Δηλαδή να δένετε τον άνθρωπο και να πείτε εσύ θα πας στην κόλαση, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Και να τον λύνετε να πει εσύ ελευθερώνεσαι και θα πας στον παράδεισο. Και όμως επί 2000 χρόνια σαν τους είχε κλείσει το μάτι, συγχωρέστε μου για την έκφραση, ο Χριστός λέει σας έδωσε και τα δύο, αλλά εσείς τώρα το ένα ξέρετε, αφήστε το στην άκρη και μόνο να συγχωράτε. Και οι παπάδες μόνον συγχωρούνε. Και μέσα σε αυτή την πανδεσία της συγχώρησης, της ηθικής απελευθέρωσης των ανθρώπων, έρχονται κάποιοι και λένε η Εκκλησία κατηγορεί, η Εκκλησία κατακρίνει, καταδικάζει.
0: Κύριε Γανοντή, σήμερα διαφημίζεται μια ζωή με άπειρες δυνατότητες. Έτσι ο άνθρωπος αρνείται να εγκλωβιστεί στο γάμο. Ωστόσο, έχει η σημερινή ζωή άπειρες δυνατότητες ή έτσι απλά το νομίζουμε?
1: Αν έχει η ζωή άπειρες δυνατότητες, να κάνει τι κανείς.
0: Δηλαδή να κάνει τα πάντα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και να μην είναι στο γάμο.
1: Ένα δάκρυ, λέει, θεραπεύει μια ολόκληρη ζωή αμαρτωλή. Μια προσευχή λύνει προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει κανείς άλλος στον κόσμο. Αλλά εμείς δεν τα μεταχειριζόμαστε τα εργαλεία αυτά. Είναι σαν να έχεις ένα ντουλάπι φάρμακα και πονάς και δεν παίρνεις ούτε ένα χάπι. Και μετά βρίζεις την ιατρική, ενώ η ιατρική σου προσφέρει τη θεραπεία. Δεν είναι αυτό. Οι άνθρωποι, σας είπα, ερωτεύονται την αμαρτία, διότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα κανείς. Άμα δεν ερωτευτεί τον Χριστό, θα ερωτευτεί τον διάβολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Θυμάστε, σας το έχω ξαναπεί, πια η Σταματούλα στη Ρόδο, που μου έλεγε, έχετε έρωτα, δάσκαλε. Τι έρωτα, μου λες, τι είναι αυτά που ρωτάς, γιαγιά? Λέει, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς έρωτα. Για να έχω καλό ερώτημα, λέω, ήθελα να της αλλάξω τα λόγια. Λέω, έχεις και εσύ για έρωτα? Πώς δεν έχω, μου λέει. Και ποιος είναι ερωτά σου? Να, δεν βλέπεις, λέει. Και ήταν από πάνω από το σπίτι της στο καμπαναριό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτός, λέει, είναι ο αμουρούζος μου. Και τι σχέση τώρα έχεις εσύ, λέει, με τον? Να, λέει, θα έρθει μια νύχτα να με πάρει και να με καθίσει στο άλογο του, να με πάει στο παλάτι του. Περίμενε το θάνατό τους σαν να είναι ο γάμος της με τον ερωμένον της. Καταλάβατε? Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Και τόσο πολύ άδικη είναι κάθε κρίση που κάνει ο κόσμος μειωτική της Εκκλησίας απέναντι σε όλα αυτά. Δεν είδατε πως ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στις πόρνες γυναίκες που πήγαν κοντά του και πως τις συγχώρεσε τρυφερά μάλιστα και είπε σε κάποια, για κάποια περίπτωση, λέει, αφέονται αυτή η αμαρτία, ότι αγάπησε πολύ. Αγάπησε. Με την αγάπη προς τον Χριστό και προς τους ανθρώπους τους οποίους είχε βλάψει με την συμπεριφορά της, νικάει την αγάπη προς την αμαρτία. Όπως λέγανε οι παλαιοί, οι αρχαίοι είχαν μια παροιμία, λέγανε πάσαλος, πάσαλον εκκρούει. Θες να βγάλεις ένα παλούκι, βάζεις ένα άλλο δίπλα, το χτυπάς και αμέσως πετιέται το πρώτο παλούκι έξω. Πάσαλος, πάσαλον εκκρούει. Εκκρούω θα πει το χτυπώ, κάνει κρούση και το πετάει έξω. Λοιπόν, έτσι κι εμείς. Μας λείπεται αυτός ο ενθουσιαστικός έρωτας του Χριστού. Οπότε η ψυχή μας τρέπεται, όπως ας πούμε δεν έχει κανείς να πει νερό, πεθαίνει από τη δίψα και τότε πέφτει και ρουφάει τις λάσπες από το δρόμο. Θυμάμαι στην κατοχή που είχαν βάλει έναν κρατούμενον, οι Ιταλοί τον είχαν βάλει μέσα σε μια τουαλέτα, αλλά δεν του δίνανε νερό να πιει. Μάλλον όχι, δεν τον είχαν σε τουαλέτα, τον είχαν σε ένα διάδρομο. Τον πήραν μετά από εκεί, του λύσαν τις χειροπέδες για να τον πάνε σε άλλο χώρο, αλλά πέρασε έξω από μια τουαλέτα. Οπότε ορμάει μέσα στην τουαλέτα, πατάει το καζανάκι και έβαλε τη χούφτα του να πιει νερό από εκεί που έβγαινε στη λεκάνη μέσα το νερό. Τέτοια ήταν η δίψα του. Έτσι λοιπόν και εμείς αφήνοντας διψασμένο τον εαυτό μας χωρίς εκκλησία, χωρίς λιβάνι, χωρίς κερί, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια, χωρίς διακοινωνία, χωρίς Χριστός Ανέστη, τι θα κάνουμε? Θέλουμε κάποια δροσά. Τη δροσά την παίρνουμε μέσα από τις λάσπες και τους βούρκους απ' έξω. Και λέει ότι απόψε θα γίνει μια ωραία εκδήλωση που θα μιλήσει ο τάδε και η τάδε και θα παίξουν αυτά τα όργανα και πάμε εκεί, σωρό μαζεύονται. Και εντωμεταξύ την ίδια ώρα λειτουργεί η εκκλησία, κάνει νυχτερινή ακολουθία, ξέρω εγώ, κάνει σπερινό, τίποτα, δεν τους συγκινεί αυτός.
0: Και έτσι υπάρχει ελπίδα, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν αυτό το μαρτύριο των χωρισμών, κύριε Γανώτη. Υπάρχει ελπίδα με την προσευχή αυτό.
1: Πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Διότι και ας πούμε έχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χωρίζουν, μετά κάνουν άλλη οικογένεια, άλλα παιδιά με εκείνη την άλλη οικογένεια. Οπότε είναι ένας άνθρωπος, ένας μπαμπάς που έχει ένα παιδί με τη μια γυναίκα, ένα άλλο παιδί με την άλλη, ένα άλλο με την άλλη. Στην τι λύση μπορεί να δοθεί εδώ πέρα? Μπορεί όμως να δοθεί μια λύση που είναι απροσδόκητη. Να γονατίσει μπροστά σε όλους, να πει συγχωρέστε με, παραδέχομαι ότι έκανα λάθος. Το να ζητήσεις συγγνώμη από τους ανθρώπους που αδίκησες είναι μια πολύ ισχυρή όθηση και αυτοί να ξεπεράσουν το παράπονο που έχουν γιατί τους αδίκησες, αλλά και εσύ να ανακουφιστείς και να πεις εγώ που έκανα αυτά και αυτά, όπως ας πούμε οι γυναίκες που πήγαν και φιλούσαν τα πόδια του Χριστού και τα σκουπίζανε με τα μαλλιά τους. Ναι, και εσύ να σωθείς και τους άλλους να ανακουφίσεις που τους αδίκησες.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα ακούσαμε σήμερα με όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και όσα μας είπε και σήμερα, ας τα έχουμε όχι μόνο στο νου μας, ας τα αφομοιώνουμε λίγο-λίγο. Κάθε ενότητα, κάθε κεφάλαιο, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι, κάθε παράγραφος του, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Γι' αυτό δεν αφομοιώνονται έτσι εύκολα αυτά. Θέλει κανείς να τα ακούσει ξανά και ξανά και είναι κρίμα που στο ραδιόφωνο ακούγονται μία φορά και μετά τελειώνει αυτό. Όμως ας κάνει ο καθένας τη δουλειά που μπορεί με όσα του επέτρεψε ο Θεός να κρατήσει από αυτά που άκουσε. Σε κάθε ομιλητή, με κάθε ομιλητή συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε για τις πολλές ευχές σας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλει είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ωσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν, ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης, και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του, αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή Σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους Σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

όταν το φρόνημα ενός γέροντα είναι ακμαίο, συγκινή. Ο Άγιος Δωρόθεος, γέροντας στην ηλικία, αλλά ακμαίος στην πίστη, στον αγώνα, στην αυταπάρνηση και στο θάνατο, το φρόνημά του το διατήρησε ακμαίο μέχρι την ύστερη πνοή του. Γεννήθηκε και έζησε στα δύσκολα εκείνα χρόνια των διωγμών στην Τύρο, την αρχαία πόλη της Φινίκης. Ούτε οι διωγμοί, ούτε οι απειλές των ειδωλολατρών εμπόδισαν τον Δωρόθεο να σπουδάσει και να αποκτήσει την ελληνική και λατινική σοφία. Πάνω από όλα όμως, ως χριστιανός, φρόντισε να αποκτήσει τη σοφία του Ευαγγελίου. Διακρινόταν στην εποχή του ανάμεσα στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα ως ο ακριβέστερος γνώστης τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, ώσπου ήρθε η ευλογημένη ώρα που ο Δωρόθεος θέλησε να μπει στις τάξεις του κλήρου. Με χαρά οι χριστιανοί της Τύρου βροντοφώναξαν το άξιος όταν ο Δωρόθεος χειροτονήθηκε διάκονος, έπειτα πρεσβύτερος και τέλος επίσκοπος, μιας και γρήγορα ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Τύρου. Έτσι, ο Σλίχνος ετέθη επί τη Λιχνία για να φωτίζει με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος

Στο θρόνο της Ρώμης, την εποχή εκείνη, βρισκόταν ο Διοκλητιανός που εξαπέλυσε φοβερό διωγμό κατά των χριστιανών. Μόλις τα βασιλικά διατάγματα του διωγμού έφτασαν και στην Τύρο, οι χριστιανοί, αντί να συσπηρωθούν γύρω από τον επίσκοπό τους, όπως τα πρόβατα μαζεύονται γύρω από το βοσκό τους, φρόντισαν να προστατεύσουν τον ποιμένα τους. Έτσι, έπεισαν τον Άγιο Δωρόθεο να αφήσει την κατοικία του, αλλά και την επαρχία του, και άγνωστος να καταφύγει στη Δυσόπολη της Θράκης και να μείνει εκεί ασφαλής έως ότου ξεθυμάνει η θύελλα του διωγμού. Ο Δωρόθεος υπάκουσε και έφυγε. Η φυγή του δεν ήταν λιποταξία, αλλά ανάγκη επιτακτική και απέτηση του λαού της Εκκλησίας. Στη Δυσόπολη της Θράκης δεν περιορίστηκε στην οικία του, αλλά την έκανε ορμητήριο, από όπου με επιστολές ενισχύει, διοικεί και κατευθύνει την Εκκλησία της Τύρου κατά την κρίσιμη τούτη ώρα του μεγάλου διωγμού. Οι ειδωλολάτρες με μίσος τον αναζητούν. Μάταια όμως, οι χριστιανοί φροντίζουν με ευλάβεια και μεγάλη μυστικότητα να τον διαφυλάττουν καλά μακριά από την Τύρο. Τα χρόνια περνούν και τόσο ο Διοκλητιανός όσο και ο Λυκίνιος, οι μεγάλοι και τελευταίοι διώκτες του χριστιανισμού, έφυγαν από αυτή τη ζωή. Αυτούς διαδέχτηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, δια του οποίου η όψη του κόσμου αλλάζει. Τότε και ο Επίσκοπος Δωρόθεος επιστρέφει στην επισκοπή του. Η πόλης, αν και ήταν πολυάνθρωπος, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων που είχε ήσαν ειδωλολάτρες. Ο Άγιος Δωρόθεος, με τις πρώτες ρητίδες πλέον στο μέτωπό του, αρχίζει τον εκχριστιανισμό της πόλης. Οι ειδωλολάτρες μαγνητίζονται, μετανοούν, βαπτίζονται χριστιανοί και αναδεικνύονται εξαίρετοι συνεργάτες του. Έτσι, το έργο της σωτηρίας στην Τύρο εξαπλώνεται. Ως καλός ποιμένας, ο Άγιος Δωρόθεος έχει τόσο αφοσιωθεί στην αναγέννηση της Τύρου που ούτε καν κατάλαβε τη νέα απειλή που άρχισε να δοκιμάζει το σκάφος της Εκκλησίας της αιρέσης. Οι κακοδοξίες των αιρετικών έφτασαν και στην Τύρο, όπου ο γέροντας πλέον, ιεράρχης Δωρόθεος, παίρνει θέση. Με το λόγο του αντικρούει αυτές τις επιθέσεις και με τη θερμή προσευχή του στηρίζει τους χριστιανούς. Στις μέρες του συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, της αποφάσης της οποίας ο Σεπτός Ιεράρχης της Τύρου τηρούσε με τέτοια ακρίβεια, ώστε ο βιογράφος του να τον επαινεί και να τον εγκομιάζει ως πιστότατον τηρητή των ποιμαντικών κανόνων. Τα χρόνια περνούν και ήταν γέροντας πια, όταν στο θρόνο της βασιλεύουσας ανήλθε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Οι χριστιανοί της Τύρου, όπως έκαναν και τότε στα χρόνια του Διοκλητιανού, προκειμένου να σώσουν από το μίσος των φανατικών ειδωλολατρών το γέροντα Δωρόθεο, τον φυγαδεύουν και πάλι στη Δυσόπολη της Θράκης. Περιοδεύοντας όμως και γκρεμίζοντας τα ιερά των χριστιανών στις πολιτείες και τα χωριά της περιοχής, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός έφτασε και στη Δυσόπολη, όπου οι εκεί ειδωλολάτρες του κατήγγυλαν τον Άγιο Δωρόθεο
τον γέροντα επίσκοπο της Τύρου που μόλις είχε φτάσει στην πόλη τους. Ο Ιουλιανός διέταξε να τον οδηγήσουν μπροστά του. Σε λίγο ο Άγιος βρισκόταν μπροστά στον ασεβή βασιλιά, τον οποίο έλεγξε αυστηρά για τις ειδωλολατρικές του θέσεις και για τους νέους διωγμούς που επιχειρούσε κατά των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να σύρουν το γέροντα στο ναό των ειδώλων και εκεί ενώπιον όλων να προσφέρει θυσία στους θεούς του βασιλέως. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε να υπακούσει, γι' αυτό και υπέμεινε τα βασανιστήρια που πρόσταξε ο βασιλιάς. Αν και ήταν τότε ο Άγιος Δωρόθεος 107 ετών, μαστιγώθηκε άγρια, αλλά υπέμενε καρτερικά. Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων δεν άντεξε ο γέροντας ιεράρχης και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, από όπου έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Έτσι, στην ηλικία των 107 ετών, ο Άγιος Δωρόθεος βρέθηκε έτοιμος πνευματικά να έχει τη δύναμη να υπομείνει τη θλίψη των βασάνων, γιατί το μαρτύριο δεν έχει δύναμη και αντοχή ανθρώπινη, αλλά η χάρις του Θεού είναι εκείνη που αναδεικνύει τους μάρτυρες νικητές σε αυτό το μεγάλο αγώνα.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, ΣΥΠΣΑ, Δράμας, 2014.

Μία γυναίκα με μεγάλη συγκίνηση διηγείται για τον στοργικό Όσιο Γεώργιο. Αρρώστησα όταν ήμουν 10 χρονών το 1946. Μαζί και τα άλλα 3 αδελφάκια μου, που ήταν μικρότερα από μένα. Αρρωστήσαμε από τυφοειδή πυρετό και ήμασταν πολύ σοβαρά. Η μητέρα μου έστειλε τον πατέρα μου να φέρει τον γέροντα για να μας μεταλάβει. Ο γιατρός στο νοσοκομείο την είχε πει να μας φέρει στο σπίτι για να πεθάνουμε εδώ. Ήρθε λοιπόν ο γέροντας και εγώ, όταν τον είδα, θυμωμένα τον ρώτησα. «Ήρθες να μας μεταλάβεις για να πεθάνουμε?» «Όχι, πουλάκι μου», είπε τρυφερά. «Ήρθα για να γίνεις καλά, να πάρεις τον Χριστό και να γιατρευτείς». Ήμασταν ξαπλωμένα κάτω, αδύναμα, αξιοθρήνητα. Ούτε να σηκωθούμε, ούτε να περπατήσουμε μπορούσαμε. Γυρνώντας τη μητέρα μου, την παρατήρησε. «Μαρία, αυτά θα γίνουν καλά. Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή και αυτά θα ζούνε». «Τι λες, γέροντα, πώς θα γίνουν καλά στα χάλια που έχουν? Ούτε στα πόδια τους να σταθούν δεν μπορούν τα καημένα». Κι όμως, με τις Άγιες Ευχές του θεραπευτήκαμε. Έρχονταν τα Χριστούγεννα και όλοι οι χωριανοί έσφαζαν από τα ζώα τους για τις γιορτές. Μόνο εμείς δεν είχαμε τίποτε. Κι εγώ με ένα παιδικό παράπονο έλεγα στη μάνα μου: «Εμείς τι θα φάμε?» «Μη στενοχωριέσαι», με ησύχαζε. «Κάποια πόρτα θα ανοίξει και για μας ο Θεός». Με την προτροπή του γέροντα, οι χωρικοί μας έφερναν από ένα κομμάτι κρέας και τελικά μαζεύαμε το πιο πολύ. Μια άλλη μέρα το πρωί, όταν ξυπνήσαμε, βρήκα στη σκάλα σακούλες με διάφορα τρόφιμα. Η μία είχε φακές, η άλλη μακαρόνια, η άλλη πληγούρι και άλλα διάφορα. Για όλα αυτά, τη φροντίδα και την έννοια την είχε ο καλόγερος εκείνος, ο ασκητής. Προτιμούσε να μην έχει ο ίδιος τίποτε, αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει, αν ήξερε ότι έστω και ένα σπίτι στο χωριό πεινούσε και δυστυχούσε. Άλλη γυναίκα, που τότε ήταν μικρή, διηγείται με ωραίες λεπτομέρειες τα εξής. «Ζήσαμε εδώ κοντά στον γέροντα. Ο πατέρας μου μεγαλώσε κοντά του, γιατί ήταν ορφανός και τον προστάτεψε ο γέροντας. Όταν μετά έκανε οικογένεια και εμείς τα παιδιά μεγαλώσαμε εδώ, κοντά στον παππούλη. Από πολύ μικρή πήγαινα κοντά του γιατί πάντα ήθελα να είμαι μαζί του. Όταν τον έβλεπα που έκλεινε την πόρτα κάτω από το καμπαναριό, καταλάβαινα πως κάπου θα πήγαινε. Πήγαινε στις οικογένειες εδώ στο χωριό και του συμβούλευε. Έλεγα στη μάνα μου: θα πάω κι εγώ μαζί του. Και τρέχοντας βρισκόμουν κοντά του. Παππούλη, τον παρακαλούσα, θα με πάρεις μαζί σου? Αν μπορείς να περπατάς, έλα, γιατί αν κουραστείς, εγώ δεν μπορώ να σε σηκώσω». «Μπορώ, μπορώ, θα περπατάω», απαντούσα. Και επειδή εκείνος πήγαινε πολύ αργά με τον μπαστούνάκι του, λόγω της αναπηρίας του, δεν κουραζόμουν. Πηγαίναμε στην άλλη μεριά του χωριού. Εκεί, σε ένα καφενείο, καθόμασταν έξω. Έρχονταν οι γυναίκες και τον συμβουλεύονταν. Μετά γυρνούσαμε πάλι πίσω. Θυμάμαι, ήμασταν πολύ φτωχοί, αλλά μας αγαπούσε και όλο μας είχε κοντά του. Κι εγώ δεν ξέρω το γιατί, αλλά πολλές φορές έπεφτα στην αγκαλιά του και έκλαιγα. Εκείνος με χάιδευε στοργικά και όλο παιδάκι μου με φώναζε. Με έδινε κανταήφι, θυμάμαι. Του το έφερνε ο κόσμος και εκείνος το έκρυβε για μένα. Όταν τον άκουγα και φώναζε «Βαγγελιό, Βαγγελιό», εγώ πετώντας έφτανα στην αγκαλιά του. «Φάτο», μου έλεγε, «είναι για σένα. Αύριο θα σε δώσω άλλο». Πολλές φορές μου έσφυγε το κεφαλάκι μου δυνατά και με ρωτούσε «Πόνεσαι?» «Όχι», απαντούσα.
Εκείνος με δοκίμαζε για να δει πότε θα θύμωνα. Όμως καμιά φορά δεν θυμάμαι να θύμωσα, γιατί πολύ τον αγαπούσα. Όλα μου φαίνονταν σαν χάδι τρυφερό. Με δίνε και σοκολάτες, κουφέτα, καραμέλες.

Στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής φιλοξενούσε πολλούς ανθρώπους στο μοναστήρι. Έστρωναν κάτω και κοιμόταν ο κόσμος. Οι γυναίκες τα βράδια αγρυπνούσαν και έκαναν παρακλήσεις, όχι κάθε μέρα, αλλά τακτικά έρχονταν προσκυνητές και φιλοξενούνταν στον ξενώνα. Πότε λίγοι και πότε πολλοί. Ο γέροντας ήξερε πόσοι και πότε θα έρθουν. Όταν θα έρχονταν πολλοί, εκείνος με φώναζε «Βαγγελιό», σκούπισε γρήγορα κάτω από τα πεύκα. Όταν ερχόταν ο κόσμος, έστρωνε κάτω και καθόταν. Όλοι γύρω-γύρω κάθονταν με σιωπή. Κάπου-κάπου έλεγαν κάτι σιγανά. Νίστευαν τότε όλα τα παιδιά και όλα τον αγαπούσαν πολύ και αυτός αγαπούσε όλο τον κόσμο. Όταν ήμουν μικρή μου έλεγε «Βαγγελιό, εγώ άμα πάω στη Δράμα θα σε φέρω φόρεμα». Και εγώ περίμενα και όλο τον ρωτούσα «Πότε θα πας στη Δράμα?» «Θα περιμένεις λίγο ακόμη». Όταν τελικά πήγε, εγώ περίμενα μέσα στη χαρά να μου φέρει το φόρεμα. Όταν τον είδα που ήρθε με το ταξί και κάτι κρατούσε, εγώ πέταξα από τη χαρά μου. Ήταν ένα άσπρο ύφασμα, πολύ όμορφο, με μικρά κόκκινα μήλα και δύο μικρά πράσινα φυλλαράκια. Ήταν ύφασμα, αλλά έφτασε και ράψαμε από ένα φόρεμα με την αδελφή μου. Όταν κάποτε πήγα και κοιμήθηκα σε μία φίλη μου εδώ στο χωριό, ο γέροντας, όταν δεν με είδε την πρώτη βραδιά και την δεύτερη, μετά με φώναξε. Όταν έμαθε που ήμουν, με μάλωσε πολύ. «Όχι, άλλη φορά στο σπίτι σου να κοιμάσαι. Δεν θα πας άλλη φορά». Κι εγώ τον άκουγα πάντα, γιατί πολύ τον αγαπούσα. Και εκείνος αγαπούσε. Αγαπούσε, αλλά με άλλο τρόπο. Πολλές φορές μου έλεγε «Βαγγελιό, εγώ θα πεθάνω. Θα με κλαις?» Έλεγα «Όχι, δεν θα με κλάψεις», με ξαναρωτούσε. «Όχι», τον έλεγα, «δεν θέλω να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις». Και όταν είχε κόσμο πάλι με πείραζε «Βαγγελιό, θα πεθάνω, θα με κλαις?» Εγώ τότε μόνο κοίταζα, δεν έλεγα τίποτε. «Θα με κλαις?» ξανά έλεγε. «Όχι», απαντούσα. Έλεγα το «όχι», γιατί δεν ήθελα να ακούσω ότι θα πεθάνει. Εκείνος όλο με πείραζε. Βοηθούσε πολύ. Η μάνα μου πήγαιναν στα χωράφια και μας άφηναν εδώ κοντά στο γέροντα. Δεν μας άφηνε να μείνουμε μόνοι μας. Μας έδινε και να φάμε, γιατί εκείνοι έλειπαν όλη μέρα. Μια φορά ήταν καλοκαίρι και οι γονείς μας θέριζαν στα χωράφια. Και ενώ έλαμπε ο ήλιος, ξαφνικά σκοτίνιασαν όλα. Έγινε νύχτα. Εκείνος τότε βγήκε στο καμπαναριό και μας φώναξε με την αδελφούλα μου να πάμε κοντά του. Έκλεισε και τα παραθυρόφυλλα από το κελάκι του. Έξω βροντές, αστραπές, μεγάλο κακό γινόταν. Κι εγώ καθόμουν όλο εκεί στα πόδια του, κοντά στη σόμπα και περιμέναμε. Είχε αναμένο καντήλι. Έκανε προσευχή εκεί στο κελάκι του και έξω γινόταν χαλασμός. Κάπου-κάπου έλεγε «Ε, παιδί μου, ε, παιδί μου». Σκεφτόταν τον κόσμο στα χωράφια. Μετά μας είπε να καθίσουμε εμείς εκεί στο κελάκι του και να τον περιμένουμε. Εκείνος πήγε στο εκκλησάκι του να προσευχηθεί. Εμείς περιμέναμε. Φοβηθήκαμε και στο τέλος η αδελφή μου, που ήταν μεγαλύτερη από μένα, με πήρε να πάμε να τον βρούμε. Ανοίξαμε λίγο την πόρτα και τον είδαμε γονατιστό που προσευχόταν. Μόλις μας κατάλαβε, σηκώθηκε, ήρθε κοντά μας και μας πήρε πάλι μέσα. «Δεν παθαίνουν τίποτε εκείνοι», είπε με σιγουριά. «Θα έρθουν». Και εμείς παιδιά τότε, αλλά στενοχωριόμασταν.
όταν μετά σταμάτησε η βροχή, ο δρόμος έξω από το μοναστήρι ήταν ένα ποτάμι. Είχε ανεβεί το νερό ψηλά και είχε ένα βουητό δυνατό. Ευτυχώς που ήταν κατήφορος και έφευγε γρήγορα το νερό. Τότε είπε ο γέροντας, «Τώρα, όπου να είναι θα έρθουν και οι γονείς σας». Μετά από λίγο ήρθε η μάνα μου και είπε, «Αχ, πάτερ, καλά που τα πήρες τα παιδιά εδώ, γιατί εμείς σκεφτόμασταν πως θα είναι μόνα». Την κοίταξε ο γέροντας με νόημα, γέλασε και τη ρώτησε, «Πώς περάσατε?» «Καλά», είπε η μητέρα μου. «Εκεί δεν βραχήκατε?» «Όχι», είπε, και ήταν σε ένα χωράφι που ούτε ένα δέντρο δεν είχε. Γύραμε λίγο δύο δεμάτια από το σιτάρι και μπήκαμε από κάτω. Σε εκείνη τη φουρτούνα δεν βράχηκαν καθόλου. Εκείνος γελούσε με μία ευχαρίστηση, σαν να την έλεγε, «Πού να ήξερες πως η προσευχή με δάκρυα γονατιστός μπροστά στην Παναγιά έκανα εδώ γι' αυτό που δεν πάθατε τίποτε». Από πολλά σπίτια στο χωριό πήρε τα κεραμίδια ο αέρας και έγιναν μεγάλες ζημιές. Και εκείνη, μέσα στο χωράφι, που δεν υπήρχε καμία ασφάλεια, δεν βράχηκαν καθόλου. Ούτε σταγόνα νερό δεν τους άγγιξε.

Τότε η ζωή μας ήταν πολύ καλή. Χαιρόμασταν. Ο παππούλης ήταν πάντα για μας εδώ. Ύστερα πήγαινε στο Λιβαδερό το καλοκαίρι. Τότε μου έλειπε πολύ. Μου φαινόταν ατέλειωτος ο χρόνος της απουσίας του. Όλο ρωτούσα τον πατέρα μου. Ο παππούλης πότε θα έρθει? Κι εγώ τον αναζητώ, γι' αυτό θα πάω την Κυριακή να δω τι κάνει, μου είπε. Πήγε και τον βρήκε. Έλα, πάτερ, τα παιδιά σε ζητάνε. Τόσο καιρό λείπεις. Έρχονταν ο κόσμος, καθόταν στο κελάκι του. Είχε ένα ξύλινο πάγκο και με ησυχία και προσοχή και πολύ σεβασμό τον ρωτούσαν ό,τι ήθελαν. Κάθε βράδυ με φώναζε. «Βαγγελιό, φέρε μου ξύλα τώρα». Πήγαινα απ' έξω, έφερνα ξύλα από μια αποθήκη που είχε εκεί. Είχε μια μεγάλη σόμπα που είχε και θέση να βάζεις νερό. Άναβε η σόμπα του συνέχεια. Δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ήθελε να έχει πολλά ξύλα κοντά του. Στα πόδια φορούσε κάλτσες χοντρές και πάλι κρύωνε. Τα ποδαράκια του ήταν αδύνατα. Δεν είχαν κρέα σχεδόν καθόλου. Με σχοινή από το μαλλί της κάλτσας τις έδαινε εκεί επάνω στα γόνατα για να μην γλιστρούν και πέφτουν. Εκεί έξω από το σπίτι που μέναμε, στον ξενώνα, είχε κομμένα κούτσουρα και καθόμασταν σε αυτά το καλοκαίρι τα βράδια. Περνούσε ο κόσμος που γυρνούσαν από τις δουλειές τους με τα ζώα, έπαιρναν την ευχή του και εγώ εκεί μαζί του έπαιζα κοντά του. Μόλις βράδιαζε μου έλεγε: «Πήγαινε, Ευαγγελιό, να μου φέρεις τα φάρμακα τώρα». Εγώ ήξερα που τα είχε μέσα στο κελάκι του και έτρεχα και τα έφερνα. Αλλά ήταν νύχτα, τότε δεν είχε ηλεκτρικό και εγώ φοβόμουν μήπως ο Άγιος Γεώργιος ή ο Άγιος Δημήτριος με τα λογά τους βρεθούν ξαφνικά μπροστά μου και τρομάξω. Τρέχοντας γυρνούσα και εκείνος χαμογελώντας μου έλεγε: «Ποιος Άγιος σε κυνήγησε σήμερα? Τι άλογο είχε?» Απορούσα πως το ήξερε που φοβόμουν και τι σκεφτόμουν, ενώ ποτέ εγώ δεν του είπα για τον φόβο μου. Όταν είχα περάσει μία παιδική αρρώστια, την Ιλαρά, και ήμουν στο κρεβάτι, μία μέρα ήρθε και στάθηκε στην πόρτα. Μετά με χάιδεψε και μου έδωσε καραμέλες, σοκολάτες, ό,τι είχε μέσα στην ποδιά του, με πολύ αγάπη. Όταν κάποτε οι Βούλγαροι έπιασαν τον πατέρα μου και τον άφησαν ελεύθερο, ο γέροντας τον είδε από μακριά, χαμογέλασε και του είπε: «Γλίτωσες. Η Παναγία για σένα ίδρωσε. Κουράστηκε. Έτρεξε για να σε βοηθήσει». Σε κάποιους προσκυνητές που δεν ήθελε να τους δει, τελικά τους είπε: «Τι θέλετε εσείς εδώ? Πήγατε στους χοντζάδες και τώρα ήρθατε και εδώ? Εγώ δεν είμαι μάγος. Να πάτε εκεί που πήγατε». Εκείνοι στάθηκαν απορριμμένοι και τον κοίταζαν. Τότε πιο ήρεμα του συμβούλεψε: «Γιατί πήγατε εκεί? Γιατί δεν ήρθατε στην εκκλησία? Αυτή θα σας βοηθούσε». Τότε είπαν τον πόνο τους πως είχαν μία κόρη πολύ άρρωστη ψυχικά και ότι κάποιοι γνωστοί τους έστειλαν στον Χόντζα να τους βοηθήσει. Ο γέροντας με πολύ αγάπη τους καθοδήγησε: «Τώρα να πάτε και 3 μέρες θα τη φυλάξετε από φωτιά και νερό και άμα το ξεπεράσει θα ζήσει. Αυτές οι 3 μέρες είναι οι πιο κρίσιμες». Όταν το ανδρόγυνο αυτό ξαναήρθε στον γέροντα, τον είπαν ότι η κόρη τους είχε πεθάνει. «Τι να κάνουμε τώρα? Κόλυβα και τι άλλο χρειάζεται?» «Όχι», είπε, «γιατί αυτοκτόνησε. Τίποτε άλλο δεν δικαιούται, μόνον ελεημοσύνες θα κάνετε στο όνομά της. Αυτό μόνο θα την βοηθήσει». Θυμάμαι κάποτε ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά. Εμείς τότε ήμασταν μικρά, αλλά και πολύ φτώχεια είχαμε.
ο γέροντας τότε είχε περιστέρια. Έβαλε κάποιον, έπιασε ένα περιστέρι, το έσφαξε και το έφερε στη μάνα μου να κάνει σούπα για τον πατέρα μου. Και στους γάμους, όποιοι παντρεύονταν στο χωριό, τους πήγαινε ένα μικρό δώρο, εικόνες και ό,τι άλλο είχε και τους ευλογούσε. Ζήμωνε μόνος του. Με φώναζε το βράδυ εκεί στην αποθήκη του. Εγώ κρατούσα τη λάμπα και εκείνος κοσκίνιζε το αλεύρι. Μετά έβαζα κάτω τη λάμπα και τον βοηθούσα να ανεβάσουμε τη σκάφη πάνω στον νεροχύτη, στον πάγκο. Ύστερα με έδιωχνε και έπιανε εκείνος το προζύμι. Το πρωί το ζήμωνε μόνος του και μετά με φώναζε. Κουβολούσαμε πουρνάρια και ανάβαμε το φούρνο. Όταν γινόταν ο φούρνος, πάλι με φώναζε να βάζω τα ταψιά πάνω σε ένα αυτιάρι που είχε και τα βάζαμε στο φούρνο. Μετά τον βοηθούσα να τα βγάλουμε και τότε μου έδινε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί. Ήταν πολύ νόστιμο. Το ψωμί του ήταν άσπρο. Εμείς στο σπίτι μας μαύρο τρώγαμε.

φιλοξενία του και μάλιστα τα δύσκολα εκείνα χρόνια παραμένει παροιμιώδης και αλυσμόνητη. Όλοι οι προσκυνητές έπρεπε κάτι να φάνε. Κάτι από αυτό που ο ίδιος ετοίμαζε με αγάπη, με τη βοήθεια κι άλλων. Αν είχαν φέρει δικό τους φαγητό, τους έλεγε: «Αφήστε τα δικά σας, από το μοναστήρι πρέπει να φάτε για ευλογία». Τους έβαζε να καθίσουν πάνω σε ψάθες ή κουρελούδες που είχαν φτιάξει και στρώσει ο ίδιος. Έπαιρνε την κουτάλα και με χαρά σερβίριζε στα πιάτα φαγητό που τα μοίραζαν κάποιοι ήσυχα στον κόσμο. Όταν οι προσκυνητές έτρωγαν όλοι μαζί, Όσιος καθόταν σε μια καρέκλα και πολύ χαιρόταν να τους βλέπει να τρώνε. Τότε τους έλεγε και κάτι ψυχοφελές. Τα φαγητά που μαγείρευε ήταν απλά και λιτά, αλλά νόστιμα. Συνήθως ετοίμαζε όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά, πατάτες ή πληγούρι. Την ακριβή ποσότητα του φαγητού που μαγείρευε την κανόνιζε ο ίδιος, πολλές φορές πριν έλθει ο κόσμος, γιατί κατά το προορατικό του χάρισμα γνώριζε πως οι άνθρωποι θα έλθουν. Το ωραίο ψωμί ήταν παρασκευή των τιμίων χεριών του. Αν καμιά φορά δεν είχε προζύμι, έβαζε αλεύρι και νερό. «Έχετε τον Τίμιο Σταυρό», έλεγε, και τότε είχε ακόμη καλύτερη ζύμη. Χαιρόταν σαν μικρό παιδί να μοιράζει στους προσκυνητές φρέσκο ψωμί. Όσοι άνθρωποι ήταν από μακριά, τους κρατούσε ο Όσιος να διανυκτερεύσουν στο μοναστήρι και τους φρόντιζε όσο μπορούσε ο ίδιος. Τους έδινε κουβέρτες και ό,τι άλλο είχαν ανάγκη. Ήταν πολύ εργατικός και φιλόπονος, παρά την αδυναμία που είχε από τις ασθένειές του. Εργαζόταν διαρκώς και ακατάπαυστα. Η αργία, η μητέρα πάσης κακίας, ήταν εντελώς άγνωστη σε αυτόν. Είχε ακόμη και ένα αδράχτη και με το νήμα που έφτιαχνε έπλεκε για να πει ελεημοσύνες. Είχε λανάρι και λανάριζε το μαλλί και στη συνέχεια με βελόνες το έπλεκε. Έβλεπε στην ανοικοδόμηση των κελιών όλες τις εργασίες και καλλιεργούσε λαχανόκηπο. Γενικώς ήταν φίλεργος, φιλότιμος και φιλάνθρωπος.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή Λικουργός Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Νόμος Κατσέλη. Ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Μειώνονται οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε προσλήψεις συνταξιούχων για να καλύψει κενά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 6 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας. Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποκλείει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο. Και ο καιρός στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος απευθύνει μήνυμα για την προστασία της δημιουργίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπογραμμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καλώντας σε έμπρακτη συνεργασία όλων των φορέων και των πολιτών για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Διαβάζουμε το μήνυμα του Μακαριωτάτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε πρωτοπόρο στην αναγνώριση του οικολογικού προβλήματος στον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιέρωσε ήδη από το 1989 την 1η Σεπτεμβρίου ως ετήσια ημέρα προσευχής για την προστασία της δημιουργίας του Θεού. Ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τις Οικουμενικές Πρωτοβουλίες και τα Διεθνή Συνέδρια άρχισε μία πρωτόγνωρη κινητοποίηση, η οποία επηρέασε ευρύτερα τον χριστιανικό κόσμο. Έκτοτε, το θέμα της σχέσης Εκκλησίας και φυσικού περιβάλλοντος έγινε κοινός τόπος στη σύγχρονη Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία ανέδειξε σε βάθος το ευχαριστιακό, φιλοκαλικό και ασκητικό ήθος της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία έχει μία καθολική θεώρηση του κόσμου και της ζωής. Η Εκκλησία υπάρχει, όπως άλλωστε και η Θεία Ευχαριστία, για να ζήσει ο κόσμος. Το ήθος και η εμπειρία της ευχαριστίας δεν αφορά μεμονωμένα τον άνθρωπο ως πνευματικό ή λογικό όν, αλλά τέμνει κέρια τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και το φυσικό περιβάλλον. Η Θεία Λειτουργία συνιστά μια κατεξοχήν ευχαριστιακή πράξη αναφοράς του κόσμου και της ζωής από τον άνθρωπο στον Θεό. Είναι μια πρόσληψη του υλικού κόσμου από τον άνθρωπο που δεν τον χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση της ατομικής αυτοτέλειας και βιολογικής επιβίωσής του, αλλά τον αναφέρει ευχαριστιακά στον δημιουργό του και κατόπιν τον μοιράζεται δίκαια με τους συνανθρώπους του. Η έμπρακτη αυτή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό αναδεικνύει την προσωπική και κοινωνική χρήση της δημιουργίας, το νόημα και τον σκοπό της υλικής πραγματικότητας. Ο άνθρωπος μεταφέρει στην ευχαριστιακή πράξη τον ίδιο τον εαυτό του, την έμπρακτη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον, τις σχέσεις του με τους άλλους, οι οποίες και αυτές διέρχονται από τη χρήση και αξιοποίηση των δώρων της δημιουργίας και των υλικών στοιχείων της προσόλους. Τα πάντα στην ευχαριστία περνούν μέσω της ύλης του κόσμου, ο οποίος συνιστά τον τόπο, αλλά και τον τρόπο συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Η ίδια η ευχαριστία προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Το κρίσιμο ζήτημα στην εποχή μας, συνεχίζει ο Μακαριώτατος, είναι αν μπορούμε όλοι μας να εμπνεύσουμε και να εργαστούμε για έναν πολιτισμό με νόημα και σκοπό, ο οποίος θα σέβεται έμπρακτα το φυσικό περιβάλλον. Στις μέρες μας η θεολογία και η ποιμαντική πράξη της Εκκλησίας οφείλουν να συνομιλούν και να συνεργάζονται με τον σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό, ιδιαίτερα τώρα που η επιστήμη, η πολιτική, η φιλοσοφία, η ηθική, η τέχνη, η εκπαίδευση κλπ. Δεν φαίνεται να μπορούν να διαχειριστούν από μόνες τους τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τη διωγγούμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση. Η Εκκλησία και η θεολογία της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της ηθικής ή των οικολογικών οργανώσεων, αλλά μπορεί να συνεργαστεί, να εμπνεύσει και να νοηματοδοτήσει έναν άλλο πολιτισμό στο κοινό έργο όλων μας για την προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Τα έντονα προβλήματα της κλιματικής κρίσης δεν επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής κάπου μακριά από εμάς, αλλά μας αφορούν άμεσα και καθημερινά. Η σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ένα ζήτημα πολυτελείας και έξω από την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας, στο πλαίσιο της ποιμαντικής και θεολογικής ευθύνης της Εκκλησίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη της ευχαριστιακής και ασκητικής χρήσης του κόσμου ως δημιουργίας του Θεού για τον άνθρωπο,
ήδη εργάζεται η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, συντονίζοντας ένα πλέγμα οικολογικών δράσεων υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κατατόπους Ιερών Μητροπόλεων. Συνάμα η Εκκλησία μας εδώ και αρκετά χρόνια, ύστερα και από τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παροτρύνει τον γόνιμο διάλογο της θεολογίας με τις επιστήμες, την πολιτική, τη φιλοσοφία και την ηθική, την εκπαίδευση και τον εν γέννη πολιτισμό και προκαλεί συνέργειες με τις οικολογικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών στον δημόσιο χώρο. Το οικολογικό πρόβλημα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί πολυπαραγοντικά και με την έμπρακτη συνεργασία όλων σε τοπικό, κρατικό και οικουμενικό πλαίσιο. Από την 5η Ιουνίου του 1972, κατά την οποία ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την ημέρα αυτή για την ενημέρωση της ανθρωπότητας σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα, η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται διαρκώς. Ας μην μείνουμε στα λόγια. Ας περάσουμε επιτέλους σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα προστασίας και εφορίας του περιβάλλοντος για να ζήσει ο κόσμος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή Κυρανάκη αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό. Τέλος, στην ταλαιπωρία χιλιάδων δανειοληπτών φαίνεται πως βάζει καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έδωσε ανάσα σε όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη με δικαστική απόφαση. Μπορεί η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είχε αποφασίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διάσκεψη, πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους. Αλλά για τη δημοσίευση της απόφασης απαιτήθηκαν 4 μήνες, με αποτέλεσμα τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να την παραβλέπουν αναμένοντας την καθαρογραφή της, ενώ οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλουν υπέρογγες δόσεις. Η δημοσίευση του πλήρου σκεπτικού της απόφασης, που αναμένεται μέσα στην ημέρα, κλείνει οριστικά τη συζήτηση γύρω από το επίμαχο ζήτημα των τόκων και ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή μιας ερμηνείας που ευνοεί τους δανειολήπτες. Το πρώτο ζήτημα στο οποίο απαντά η δικαστική απόφαση είναι ο τρόπος υπολογισμού στα πανωτόκια, όπου οι αραιοπαγίτες αποφάσισαν κατά πλειοψηφία πως ο υπολογισμός των ανατοκισμών των κόκκινων δανείων του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης, όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες, και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς. Η απόφαση αυτή θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Ωστόσο, και οι δανειολήπτες που δεν το έχουν πράξει θα μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθήσα απόφαση. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για απόφαση πιλωτικής δίκης και καταλαμβάνει πρωτίστως τους συγκεκριμένους διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αλλά ως προς το νομικό ζήτημα που επιλήθηκε η απόφαση, η απόφαση λειτουργεί δεσμευτικά για τα δικαστήρια της ουσίας που εκδικάζουν τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις τις οποίες τίθεται το ίδιο θέμα. Τον δρόμο για τα δικαστήρια δείχνει ο Άριος Πάγος ως προς το ζήτημα της αναδρομικότητας της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση θα καταλαμβάνει και τις υψηλές δόσεις που έχουν καταβληθεί στις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων επί του κεφαλαίου της οφειλής. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα εγγυάται στην πράξη τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη έστειλε η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στον ΟΗΕ. Στη ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά τονίζει πως βασικός στόχος της εθνικής πολιτικής είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε κάθε παιδί της μειονότητας, ώστε να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για το μέλλον τους και η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται πως η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αναγνωρίζεται ρητά ως θρησκευτική, αριθμεί σήμερα περισσότερους από 120.000 Έλληνες πολίτες.
Τα μέλη της απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς και ειδικές προστασίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της θρησκείας και της κοινωνικής ζωής, τονίζεται μεταξύ άλλων. Στη σύλληψη του άνδρα που είχε καταγραφεί να απομακρύνεται από μελίσια στο άλσος Βεϊκού λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς το μεσημέρι χθες, Πέμπτη, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Του καταλογίστηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ, ενώ σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Όπως έχει προκύψει από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το κάπνισμα των μελισσιών. Η πυροσβεστική εξετάζει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες στο σημείο πριν από την έναρξη της φωτιάς βρίσκονταν τουλάχιστον 2 άτομα που έκαναν εργασίες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών που θεωρείται ιδιοκτήτης των μελισσιών φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες να φορά λευκή στολή μελισσοκόμου. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι μελισσοκόμοι εγκατέλειψαν το σημείο όταν είδαν πως η πυρκαγιά είχε λάβει διαστάσεις. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε στη 1:30 πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει η έκταση στην οποία είχαν τοποθετηθεί τα μελίσια στο άλσος Βεϊκού. Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης εθελοντές. Λιγότεροι πτυχιούχοι θέλουν να γίνουν εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον αριθμό των σχετικών αιτήσεων, αλλά και από το γεγονός ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να προσλάβει συνταξιούχους δασκάλους προκειμένου να καλύψει κενά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση μόνιμου ή πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή 136.059 εκπαιδευτικοί. Πριν από μία τριετία, το 2023, όταν ανανεώθηκαν και πάλι οι πίνακες του ΑΣΕΠ, είχαν καταθέσει αίτηση 152.278 πτυχιούχοι. Δηλαδή, φέτος υπήρξαν 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Παράλληλα, ο κλάδος των εκπαιδευτικών γερνάει. Συγκεκριμένα, 2 στους 3 καθηγητές στα δημόσια σχολεία είναι άνω των 50 ετών, σε ποσοστό 66,5%. Η εκπαιδευτική ηλικία από 40 έως 49 έτη είναι περίπου το 27% και εκείνη από 30 έως 39 ετών το 6,5%. Πολύ λίγοι είναι κάτω των 30 ετών. Πολύ πιο γρήγορα ανανεώνεται ο κλάδος των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η γρηγορότερη ανανέωση στην πρωτοβάθμια προκύπτει από τις ηλικίες των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η μισή, με ποσοστό 51,5% που κατέθεσαν αίτηση, είναι κάτω των 30 ετών, ενώ το 37,5% είναι 31 έως 40 έτη. Συνολικά το 89% των δασκάλων και νηπιαγωγών είναι κάτω των 40 ετών. Αντίστροφα, το 11% είναι άνω των 41 χρόνων. Άλλωστε, και τα προηγούμενα χρόνια από τους νέους εκπαιδευτικούς που βρήκαν θέση στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές, τυχεροί ήσαν οι δάσκαλοι, η μέση ηλικία των οποίων ήταν τα 32 έτη. Διορίζονται γρήγορα συγκριτικά με άλλες ειδικότητες λόγω των πολλών συνταξιοδοτήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 38% των καθηγητών που κατέθεσαν αίτηση ένταξη στους πίνακες του ΑΣΕΠ είναι 41 ετών και άνω, ενώ το 62% κάτω των 40.
Μόνο ένα στους πέντε, σε ποσοστό 22,5%, είναι κάτω των 30 ετών και θέλει να εργαστεί σε δημόσιο σχολείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αγαπητοί ακροατές, θα εφαρμοστούν την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Λόγω των αγώνων θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως είπαμε, κατά τις ώρες 8 το πρωί έως 12, σε κεντρικές λεωφόρους, οδούς και πλατείες της περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Με τον Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος χθες Πέμπτη, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελεύθερης λατρείας στους Αγίους Τόπους. Η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας με τις χριστιανικές κοινότητες στο Λίβανο, στη Συρία και στους Άγιους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος εξέφρασε την ανησυχία του στον Αμερικανό Πρόεδρο για την κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας πως η προστασία τους δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά και παράγοντα σταθερότητας, συνύπαρξης και ειρήνης. Οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη πραγματικότητα αστάθειας, αυξανόμενων απειλών και πιέσεων. Βλέπουμε αρχαίες κοινότητες να ζητούν κάτι πολύ βασικό, να συνεχίσουν να ζουν με ασφάλεια, να διατηρήσουν την πίστη τους και να διαφυλάξουν την ελευθερία της λατρείας, ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε σχετική ανακοίνωση. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, ο κύριος Θεόφιλος σημείωσε πως η διατήρηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανοιχτής πρόσβασης στους Αγίους Τόπους δεν είναι μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνύπαρξη και την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πατριάρχης Θεόφιλος απένιμε στον Ντόναλντ Τραμπ την τιμή του Μεγάλου Σταυροφόρου, του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχέσεων του Πατριάρχη με τον Τραμπ και την οικογένειά του, καθώς και ως συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος το 2017 στην Ιερουσαλήμ και στο Ναό της Αναστάσεως. Θετικά έμοιασε να αντιδρά χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε έκκληση του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο κορυφής. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος σχολίασε ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, στην οποία ο Ουκρανός Πρόεδρος δηλώνει «έτοιμος για κατάπαυση του πυρός». «Όταν η ώρα είναι κατάλληλη, θα υπογράψουμε ειρήνη με την νόμιμη κυβέρνηση της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», δήλωσε για πρώτη φορά ο Πούτιν. Στην ανοιχτή επιστολή του, ο Ουκρανός Πρόεδρος προτείνει την υπογραφή πλήρους κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγή του συνόλου των αιχμαλώτων, την οποία χαρακτηρίζει καλό πρόλογο στη λήξη του πολέμου. Ενώ μεταξύ άλλων αναφέρει: «Περάσατε το ίμιση των 26 χρόνων σας στην εξουσία, πολεμώντας την Ουκρανία. Ό,τι και να πιστεύετε για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική και τη ρωσική γλώσσα, ο πόλεμος αυτός υπήρξε προσωπική επιλογή σας, ένας πόλεμος χωρίς λογική. Αυτό θα μείνει στην ιστορία». Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε αμέσως την ιδέα μιας συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως όταν ρωτήθηκε για την προσφορά του Ουκρανού ηγέτη να συναντηθεί αυτοπροσώπως με τον Πούτιν,
«Χαίρομαι που φαίνεται να μιλάνε για συνάντηση». Πρόσθεσε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν πολύ σε αυτή την ιδέα. «Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Αξίζει να το κάνουμε. Τελειώστε το», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποιεί ιερά γρυπνία του Αγίου Ιούδα του Θεαδέλφου την 5η 18 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έως τις 12.30. Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου την 5η 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ιερά γρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι οι λίγες νηπόρες πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ανατολικά υπηρωτικά, την έβεια της Ποράδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές και όμπρους, κυρίως τα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οπότε θα συνδεθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά, καθώς και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τώρα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο και 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και τους 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στον Βόρειο Ιόνιο και 21 στη Χιό και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 29 βαθμούς στην Τίνο, στο Αγρίνιο και στις Σοφάδες, 30 η Λαμία και 31 η Σπάθη. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειώσουν τοπική όμβρη στα ορεινά τμήματα. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Το Καστελόριζο που έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους 4 μπουφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι νότιοι νότιο-δυτικοί 4 μπουφόρ και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η Αττική είναι πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, μεταβλητοί οι άνεμοι μέχρι 4 μπουφόρ και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία. Στην Αττική κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα μέχρι 29 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία είναι στις 28 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα ο συνήθως νότιο 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά. Ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πάλι μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες λόγω της αστάθειας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και 5 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 31 και τοπικά Θεσσαλία 32 με 33. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας με μεμονωμένες καταιγίδες. 16 βαθμοί το πρωί, 30 και τοπικά στη Θράκη και 31 το μεσημέρι, ενώ η Δυτική Μακεδονία θα έχει 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα. 18 βαθμοί το πρωί, 29 και στα υπηρετικά 30 με 31, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 26. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα. 17 βαθμοί το πρωί, 31 και τοπικά στην Θεσσαλία 32 με 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη, 10 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 27. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως 27 με 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 20 βαθμοί το πρωί, 29 με τοπικά 30 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο η άνεμη αύριο θα είναι νότιο-νότιο-δυτική αρχικά 4 μποφόρ και μετά θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και πρόσκαιρα μεσημέρι, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, με 19 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και το μεσημέρι, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ, με 18 βαθμούς το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα. Η ορατότητα το πρωί τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Η άνεμη την Κυριακή βόρειο βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ στα Πελάγια 6 και στο βόρειο Ιόνιο βαθμία και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Σας... Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη σπονγκαλία στην Κάλυμνο μέσα από ένα ενδιαφέρον πόνημα, μέσα από ένα ενδιαφέρον βιβλίο της φανερωμένης Χαλκιδίου Σκυλά με τον τίτλο «Όταν και τα σφουγγάρια δακρύζουν». Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο, εκπαιδευτικό, επιμελητή της έκδοσης και ετέως πρόεδρο του αναγνωστηρίου Καλύμνου ΕΜΟΥΣΕ, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την προσπάθεια της φανερωμένης Χαλκιδίου Σκυλά να αναδείξει ένα άλλο κομμάτι της σπονγκαλγίας που άφησε πίσω του και πολύ πόνο στους ανθρώπους του νησιού, στους ανθρώπους της Καλύμνου, πέρα από την ανάπτυξη που ούτως ή άλλως και τον πλούτο που έφεραν τα σφουγγάρια σε αυτή την περιοχή της Ελλάδας. Κύριε Γιαμαίο, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα για την φανερωμένη Χαλκιδίου Σκυλά πρώτα και στη συνέχεια να μιλήσουμε και για το βιβλίο αυτό, το οποίο μας δίνει και πολλές πληροφορίες, θα το επαναλάβουμε, και για την κοινωνία της Καλύμνου και για το λαϊκό πολιτισμό.
1: Γιατί είναι λαογραφικά, ιστορικά τα στοιχεία που περιέχει, οπότε προσθέτει και αυτή μια ψηφίδα στην ιστορία του τοπική του νησιού και πράγματι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η συγχωρεμένη, η μακαρίτισσα, η φανερωμένη, δεν ξέρω αν σας το είπε ο κύριος Καραμανές, ξεκίνησε να συγκεντρώνει υλικό περίπου από το 2008. Δηλαδή μαρτυρίες από τους τελευταίους εν ζωή απομάχους της θάλασσας, αλλά και από χαροκαμένες μανάδες και συζύγους μηχανικών, δηλαδή διτών, αλλά και καπετανέων και κουπάδων. Κουπάδες είναι πλήρωμα της κουβέρτας των καϊκιών. Τι κατάφερε, τι σημαντικό έκανε αυτή η γυναίκα, η συγγραφέας. Πρόλαβε στο μετέχμιο, στο κλείσιμο μιας κορυφαίας και ανεπανάληπτης, θα έλεγα, για το νησί περιόδου αυτής της ακμάζουσας σπονγκαλίας, κατάφερε να περισσώσει αληθινές ομολογίες, μοναδικές μαρτυρίες, πραγματικά βιώματα ζωής που θα χάνονταν, γιατί κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους άνθρωποι 90-95% ετών. Αντιλαμβάνεστε. Ήταν οι τελευταίοι τουρμοϊκανών. Αυτή η ιστορία κράτησε τις σπονγκαλίες μέχρι το 1986, αν γνωρίζετε, γιατί έκτοτε από εκεί και πέρα τα σφουγγάρια υπέστησαν πολύ μεγάλη ασθένεια και οι ειδικοί την απέδωσαν στο Τσέρνομπιλ στην έκρηξη τότε του πυρηνικού εργοστασίου και όπως λένε υποστηρίζουν αυτό ήταν η αιτία να σβήσει η σπουγγαλία και να χαθούν τα σφουγγάρια, γιατί όταν κατέβαιναν μετά οι σφουγγαράδες κάτω στο βυτό το έπιαναν και γινόταν στάχτη στα χέρια τους το σφουγγάρι. Λοιπόν, η αξία του βιβλίου αυτού έγκυται στο ότι μιλάνε στο ίμιση, βέβαια, γιατί θα πούμε παρακάτω τα μέρη του βιβλίου, μιλάνε οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες, γιατί μίλησαν και γυναίκες γυναίκες διτών, γυναίκες καπετανέων, και όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες είπαν τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς περιστροφές, και είναι ένας λόγος, όπως θα το αντιληφθούν αυτοί που θα το διαβάσουν, πυκνός λόγος, απολογιστικός, για ψυχές που χάθηκαν προώρα, για ζωές που λαβώθηκαν, για ζωές που καταδικάστηκαν στον πόνο και στη δυστυχία, θα έλεγα, μέχρι και την τελευταία τους πνοή. Αυτό λοιπόν το υλικό το είχε συγκεντρώσει η Άμνεστη φανερωμένη σε ένα φάκελο. Λίγα χρόνια πριν, και όσο ήταν ακόμη στη ζωή, είχε επισκεφτεί το νησί μας τότε ως προσκεκλημένος για εκδήλωση του αναγνωστηρίου μας, του αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούς, ο διευθυντής του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Ζωγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Χαραμανές. Είχε επισκεφτεί τότε το σπίτι της, το καλύμνικο σπίτι, που λειτουργεί εδώ και 2-3 δεκαετίες ως μουσείο, που είχε στήσει ήδη με πολύ μεράκι και είχε πολλά, πάρα πολλά εκθέματα της καλύμνικης ζωγραφίας και παράδοσης, δηλαδή σκεύη και έπιπλα, όπως ήταν τα πολύ παλιά χρόνια τα σπίτια της Καλύμνου. Και είναι και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Είχε εντυπωσιαστεί λοιπόν ο κύριος Καραμανές από την ξενάγηση, γιατί ήταν η μοναδική στη ξενάγησή της στην περιγραφή η συγχωρεμένη η συγγραφέας στην αφήγησή της για την όλη εποπία αυτή της Πογκαλίας. Εκείνος ενθουσιάστηκε από την ξενάγηση και από την αυτή την παρουσίαση όλης αυτής της δουλειάς. Αλλά παράλληλα του έδειξε και αυτό το φάκελο που είχε συγκεντρώσει και ετοιμαζόταν καημένη να εκδώσει σε βιβλίο το υλικό. Εκείνος ενθουσιάστηκε, είδε το περιεχόμενο των συνεντεύξεων και συνεκτιμώντας ότι αυτή η πρωτοβουλία, που θα έλεγα ήταν καθώς προνοητικότητας δικής της και η οποία διέσωζε έναν πλούτο της ιστορίας του νησιού, ενημέρωσε τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και της Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών, της απέστειλε έναν έπαινο για αυτή της την προσπάθεια, ο οποίος μπήκε μέσα στο βιβλίο, είναι του 2019. Έκρινε ο κύριος Καραμανές και ορθώς ότι σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν αυτό το γνήσιο, μα πάρα πολύ γνήσιο κομμάτι της τοπικής ιστορίας. Και πράγματι όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά προσθέθηκε μια πολύτιμη ψηφίδα στην άειλη κληρονομιά της Καλύμνου, την οποία επισήμως παρουσιάσαμε για πρώτη φορά, δηλαδή το βιβλίο, το Πνευματικό Κέντρο της Καλύμνου, στις 24 του Μάη του 2026, και η χαρά μας ήταν μεγάλη γιατί ήταν παρόν και ο κύριος Καραμανές. Τίμησε με την παρουσία του και την οικογένεια και την φανερή της συγγραφέα που τη γνώριζε και το αναγνωστήριο το οποίο έκανε την έκδοση και ασφαλώς το νησί ολόκληρο.
0: Και είναι σίγουρα ένα πολύ βασικό θέμα σε όλη αυτή την ιστορία, το γεγονός ότι η φανερωμένη Χαλκιδίου Σκυλά σκέφτηκε ότι κάποιος θα έπρεπε να ενεργήσει για να μην χαθούν αυτές οι μνήμες των ανθρώπων.
1: Αυτή η προνοητικότητα και αυτή η σκέψη της πραγματικά ήταν κέρια. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν μιλήσει και δεν θα είχαν καταγραφεί οι μαρτυρίες τους. Αυτό λοιπόν το φάκελο, στην αρχή έγινε κουβέντα με τον κύριο Καραμανέ να εκδοθεί το βιβλίο από την Ακαδημία, αλλά φαινόταν λίγο δύσκολο επειδή έπρεπε κάποιος να γνωρίζει και πρόσωπα και πράγματα εδώ τοπικά για να μπορεί να το στήσει το βιβλίο, και μου έκανα την τιμή, η οικογένεια δηλαδή, και απευθύνθηκαν σε μένα να το στήσω εγώ το βιβλίο, να το επεξεργαστώ την ύλη πολλαπλώς από όλες τις πλευρές. Να εξουσιοδότησαν εν λευκό. Και αυτό έκανα. Έδωσα και τίτλο στο βιβλίο, γιατί η συγχωρημένη δεν πρόλαβε να αφήσει τίτλο. Και έδωσα τον τίτλο, ο πρώτος είναι λίγο ποιητικός, όταν και τα σφουγγάρια δακρύζουν. Και συμπληρώνω με τέσσερα ουσιαστικά του καλλιμιακού ιδιώματος, που ίσως να μην τα καταλάβετε. Το βούτθος είναι η βουτιά, η κατάδυση. Το κτύπος είναι η νόσος των δυτών. Το χτύπημα που δέχεται ο δύτης, το λέγανε αυτοί στη γλώσσα τους το χτύπος. Το δέχτηκα χτύπος, δηλαδή με την νόσο των δυτών. Το χαμπάρι ή χαμπέρι είναι η είδηση, η κακή είδηση που ερχόταν στο νησί, που την έφερναν συνήθως άνθρωποι του λιμεναρχείου στο σπίτι που έχανε τον άνθρωπο, το χαμπάρι, από το χαμπέρ, τα είδηση στα τουρκικά, και το ξόι. Το ξόι είναι η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία, η οποία όμως δεν γινότανε. Γινότανε στο σπίτι χωρίς να υπάρχει ο νεκρός, βάζαν τα ρούχα του κάτω, την εικόνα, μια εικόνα, ό,τι πολυτιμότερο είχε, και τον κλαίγανε, τον μυρολογούσαν, ιδίως η γυναίκα ή η μάνα. Ήταν μια αρχαία τραγωδία, με τα νύχια τους σαν τις λένες σκιζόντουσαν, τραβούσαν τα μαλλιά τους, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Γιατί όχι μόνο έχαναν τον άνθρωπο, αλλά δεν τον είχαν και κοντά τους να τον κυδέψουν. Πράγματι αυτές τις εικόνες τις αναπαρίστανε οι φανερωμένοι Χαλκιδιού με έναν τρόπο απίστευτο. Εγώ είχα πάει πολλές φορές, γιατί συνόδευα ως πρόεδρος του αναγνωστηρίου τότε ανθρώπους των γραμμάτων που ερχόντουσαν από Αθήνα για διαλέξεις κλπ. Ένας προορισμός πάντα στην επίσκεψη όλων αυτών των ανθρώπων ήταν και το Καλλίνικο σπίτι. Παρότι τα είχα ακούσει πολλές φορές, δάκρυζα, δεν κρατιόμουν, έκλαιγα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτόν που μου τα άκουγε για πρώτη φορά. Τα ίδια έπαθε ο συγχωρεμένος ο Σαράντος ο Καργάκος, η Μαρία η Ευθυμίου, η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, και άλλες προσωπικότητες που δεν θυμάμαι τώρα να τις απαριθμίσω όλες, αλλά αυτό σας λέω ως τεκμήριο αυτής της μοναδικής περιγραφής. Άλλο κάτι που πρόσθεσα εγώ είναι ένα γλωσσάρι. Δεν υπήρχε, και επειδή υπάρχει εδώ ένας πλούτος ιδιαίτερος του γλωσσικού κώδικα της επικοινωνίας των σφουγγαράδων και γενικά των ναυτικών, και όποιος το διαβάζει θα δυσκολευτεί σε πάρα πολλές λέξεις. Ακόμη και τα παιδιά της Καλύμνου τα μικρά δεν γνωρίζουν αυτό το ιδίωμα και αυτό το πλούτο. Ή έβαλα το γλωσσάρι αυτές τις λέξεις που κατάλαβα ότι θέλουν κάποια ερμηνεία. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, η φανερούλα, έκανε μια περιγραφή πάρα πολύ άστια από τα φευγιά και τα ερχόματα των σφουγγαράδων τα νεότερα χρόνια από το 1948, από την ένωση της Δωδεκανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, μέχρι το 86 που αρρώστησαν τα σφουγγάρια. Και έχει κάποιες υποενότητες. Τα τσουρμαρίσματα, τσουρμάρο δεν την καταλαβαίνετε τη λέξη, τσουρμάρο θα πει εντάσσομαι στο πλήρωμα ενός σκάφους. Η προετοιμασία της αναχώρησης των σφουγγαράδων, η αναχώρηση η ίδια, αυτή καθ' αυτή, το σχόλασμά τους, η επιστροφή τους στην Γάλινο και τα ιστεροτάξιδα που κάνανε τα χειμωνιάτικα εδώ στα γύρω νησιά για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, όχι με σφουγγάρια κυρίως, αλλά με αλλιεύματα, ούσκιες, καπόδια, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν και να τα κάνουν παστά, γιατί τότε δεν υπήρχαν και ψυγεία και έτσι με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωναν το εισόδημά τους. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Καλυμιά γυναίκα. Τη χαρακτηρίζει βράχο που είναι χτισμένη πάνω της η καλλινική κοινωνία. Είναι η γυναίκα του Σφουγγαρά, η γυναίκα της Καλύμνου γενικά. Στο πρώτο κεφάλαιο, οι εικόνες, ας πούμε, και τα συναισθήματα εναλλάσσονται, θα έλεγα σαν σε κινηματογραφική ταινία. Έχει μια ισορροπημένη ροή, η γλώσσα της είναι απλή, στρωτή και σου κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον να θέλεις να φτάσεις κάθε φορά μέχρι στο τέλος κάθε υποενότητας. Όποιος το διαβάζει νιώθει σαν να είναι ένας τυχερός περαστικός επισκέπτης της Καλύμνου του χθες όμως. Μιας Καλύμνου πολλαπλώς μαχωμένης, σκληρά μαχωμένης για την επιβίωση και μόνο για αυτήν. Να ξέρετε ότι η Φανερούλα, η συγγραφέας αυτή, ήταν εγγονή και κόρη Σφουγγαράδων, γνωστών καπεταναίων στην Κάλυμνο, και είχε αποκτήσει τεράστια εμπειρία από τη ζωή τους. Από παιδί ρουφούσε. Κάθε εικόνα, κάθε παράσταση, κάθε λεπτομέρεια από τη δράση τους. Οπότε τα βιώματά της αυτά ήταν πάρα πολύ δυνατά. Και σε συνδυασμό με την έμφυτη τάση που είχε να διασώζει στοιχεία της τοπικής μας παράδοσης και ιστορίας, μας άφησε δύο εξαιρετικά ντοκουμέντα. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Η Σφουγγάρη ή το Μάρι», που μου θυμίζει εμένα τη Σπαρτιάτισσα «Ήταν η Επιτάς». Και το δεύτερο, αυτό που παρουσιάσαμε προημερών, με το τίτλο που προανέφερα. Η συγγραφέας μας μεταφέρει λοιπόν με μια δική της μαεστρία νοερά σε μια άλλη Καλύμνο. Αυτοί που γνώρισαν, αυτοί που έχουν περάσει τώρα τα 60 και η οποία ασφαλώς δεν θα ξαναυπάρξει με τα ίδια δεδομένα. Η περιγραφή της είναι πολύ δυνατή, με ματιά πολύ διεισδυτική, και καλύπτει τη ζωή του νησιού για πολλές δεκαετίες. Βέβαια, οι Καλύμνοι που έχουν αυτά τα βιώματα από παιδιά νιώθουν ότι ζωντανεύουν στη σκέψη τους εικόνες της Καλύμνου που στροβιλίζονται γύρω από το πολύτιμο αυτό αλαίπουλο στον τρίγο του προϊόν, το Σφουγγάρι. Στο δεύτερο κεφάλαιο η Φανερούλα μας ζωγραφίζει με πολύ έντονα χρώματα της ψυχής της τα χρώματα, αριστοτεχνικά θα έλεγα, την Καλυμιά μάνα. Σύζυγο, αδερφή, κόρη. Είναι ένα ύμνος στη γυναίκα της χθεσινής Καλύμνου. Και η συγγραφέας, να ξέρετε, δεν υπερβάλλει στο ελάχιστο. Έχει καταγράψει εικόνες αληθινές. Περιγράφει πραγματικά γεγονότα. Και όλα αυτά είναι πολύ γνώριμα και πολύ οικεία σε αυτούς που ζουν εδώ. Σε αυτούς που δεν είναι Καλύμνοι θα τα μάθουν, θα πληροφορηθούν για την παρουσία αυτής της γυναίκας, η οποία ήταν πάρα πολύ εργατική, είχε τεράστιο δυναμισμό, υπομονή, καθερικότητα, και όλα αυτά μαζί μπορούν να εκφραστούν και να αποδοθούν μόνο με μία λέξη, η λέξη ηρωίδα. Ηρωίδα ήταν η μάνα, γιατί για 6-7 μήνες έμενε μόνη πίσω και ήταν και μάνα και πατέρας. Και δεν είχε τότε ένα και δύο παιδιά, ήταν από 5 και πάνω. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Λοιπόν, όλα αυτά έπρεπε εδώ στην Καλύμνο, το λένε, να τα τιμονέψει, να τα ελέγξει, να τα προγραμματίσει. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές αυτή η μάνα με τα τόσα παιδιά, με αυτές τις δυσκολίες, να παίρνει και το σκληρό μαντάτο ότι ο άντρας ή η μάνα, αν ήταν γιος, χάθηκε. Έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Γιατί χάθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι επειδή δεν γνώριζαν τον τρόπο της αποφυγής της νόσου, δεν ξέραν ότι πρέπει να ανεβαίνουν πάνω στα
0: την
1: διακά,
0: αποσυμπίεση,
1: όχι απότομα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι γεγονός ότι ο μηχανικός, ο Δίτης δηλαδή, έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα. Δεν ήξερε αν θα γυρίσει πίσω ζωντανός ή σακάτης. Αλλά του καπετάνιος ήταν μονίμως με τη θηλιά στο λαιμό. Ήταν εξαρτημένος από τράπεζες, χρηματοδότες, δηλαδή και ξεκινητάδες τους λέγανε εδώ. Δίνανε τα κεφάλαια για να ξεκινήσει η δουλειά, αλλά τους έπαιρναν τεράστιους τόκους. Ναι. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν μέσα σε τι καταστάσεις και τι συνθήκες όλα αυτά μαζί διαμόρφωναν την τοπική ζωή, τοπική ιστορία. Ναι. Μετά ακολουθούν οι 40 συνεντεύξεις, οι μαρτυρίες ανδρών και γυναικών, που είναι για μένα μια ακτινογραφία μαγνητική της ζωής αυτής της εποπτείας, και στη θάλασσα από τους θαλασσινούς και στη στεριά από τις γυναίκες. Είναι μαρτυρίες μοναδικές, δοσμένες σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που κοινό παρανομαστή τους έχουν πάντα, τη σκληράδα της ζωής, τον πόνο και το διαρκές πένθος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα έχει καταγράψει η φανερή μας,
0: ναι,
1: αριστοτεχνικά. Και,
0: και τα επιμεληθήκατε εσείς μέσα σε αυτή την έκδοση.
1: Ναι, να ξέρετε ότι είναι προτιμότερο να γράφεις κάτι δικό σου
0: παρά να επιμελείς το υλικό κάποιου άλλου. Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό τον θησαυρό, αλλά που είναι γραμμένος, αντιλαμβάνεστε, η συγχωρεμένη κατέγραφε ό,τι άκουγε, χήμα ο λόγος, αυτός πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια του γραπτού λόγου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σημεία της τίξης με προσοχή, λέξη προς λέξη. Mm-hmm. Ναι, δεν αλλίωσα το ιδίωμα, το γλωσσικό, γιατί το σέβομαι και το αγαπώ, αλλά έπρεπε να μπει όλη αυτή η ύλη σε κάποια τάξη γιατί μπήκε για πάντα. Δεν θα διορθωθεί ξανά.
0: Όταν λοιπόν και τα σφουγγάρια δακρύζουν, συνομιλούμε με τον κύριο Παναγιώτη Γιαμαίο, εκπαιδευτικό επιμελητή αυτής της έκδοσης και τέως πρόεδρο του Αναγνωστηρίου Καλύμνου ΕΜΟΥΣΕ. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική προσπάθεια και οφείλουμε να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, και ειδικά σε μια εκπομπή που αναφέρεται στην ελληνική λογραφία, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική ιστορία. Κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θέλουμε πραγματικά, κύριε Γιαμαίο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και ό,τι καλό στη ζωή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραήτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος.

0: που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ «Αν Κιμ και ας χαθώ». Οι μέρες περνούσαν με τούτα τα φρικτά βασανιστήρια. Πολλά περάσαμε, κλάψαμε, προσευχηθήκαμε με τους αδελφούς μου συγκρατουμένους. Επιτέλους στον κόσμο μας ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήταν 15 Αύγουστος του 1945, όταν η δεσμοφύλακας ήρθε να πιάσει δουλειά φέρνοντας μαζί της υπέροχα νέα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε ανεφόρον. Η είδηση απλώθηκε μονομιά σε όλο το θάλαμο. Η Ιαπωνία ετήθηκε, παραδόθηκε άνευ όρων και η Κορέα είναι ελεύθερη. «Μα ποιος τα λέει όλα αυτά?» ρώτησα γεμάτη αγωνία. «Όλοι οι δεσμοφύλακες αυτό συζητούν και όλοι οι αξιωματούχοι είναι εξαφανισμένοι. Ούτε ένας δεν είναι στην υπηρεσία του σήμερα». Μιλούσε με ενθουσιασμό και εγώ ήμουν φυσικά όπως όλοι μας μαγεμένη. Στην αρχή νόμιζα ότι όλα ήταν ένα όνειρο, ότι γραπώθηκα σαν όλους τους άλλους από τη χαρά της στιγμής. Προσπαθούντας να ελέγξω τα αισθήματά μου, ευχαρίστησα το Θεό και παρεκάλεσα τη δεσμοφύλακα να ανοίξει το κελί. «Θα ανοίξω το 1, το 3 και το 5», είπε εκείνη. «Σε αυτά βρίσκεστε εσείς που φυλακιστήκατε λόγω της πίστης σας. Δεν είστε εγκληματίες. Αγκαλιάζαμε μια την άλλη έτοιμες να χορέψουμε. Όποιος και αν μας έβλεπε θα θουσιαζόταν κι αυτός. Παραπατώντας από την αδυναμία μας, περιοριστήκαμε.

Είχαμε να χοροπηδάμε από εδώ και από εκεί. Μάλλον ήμουν η πιο αμήχανη από όλες. Ενώ τόσον καιρό το θεωρούσα δεδομένο ότι θα πεθάνω, τώρα ξαφνικά ξαναέβρισκα την ελευθερία μου. Στις γυναικείες φυλακές επικρατούσε πανδαιμόνιο. Δεν υπήρχε πια η σιδερένια γροθιά των αρχών να μας ελέγχει. Ενώ όσοι παρέμεναν ακόμη στα κελιά τους χτυπούσαν δυνατά τις πόρτες, πασχίζοντας να ελευθερωθούν. Λίγο μετά ήρθε και το βραδινό γεύμα. Τόσο καιρό στη φυλακή τα μάτια μου πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο φαΐ. Το ρύζι ήταν καλομαγειρεμένο, λες και είχε φτιαχτεί σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, ενώ δίπλα υπήρχε και ένα συμπληρωματικό πιάτο. Μέσα στη χαρά μας καμιά δεν δοκίμασε. Ήμασταν τόσο χαρούμενες που ακόμη και αυτό μας έμοιαζε άνοστο σαν όλα τα προηγούμενα. Μη έχοντας καμία γνώση για τις πολεμικές εξελίξεις, τα ραγδαία γεγονότα μας είχαν πιάσει κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήμασταν ελεύθερες πια από τους ανηλαιείς διώχτες μας που 37 ολοκλήρα χρόνια μας κρατούσαν υπό τον Ιαπωνικό ζυγό. «Τέλος τα ειδωλολατρικά ιερά», φώνασαν κάποιες. «Τέλος τα στρατιωτικά αποσπάσματα και τα Ιαπωνικά ονόματα. Τώρα πια θα παίρνουμε τη μερίδα μας χωρίς να είμαστε αναγκασμένες να μιλάμε τη γλώσσα τους. Μπορούμε πια να επαινούμε τα αεροπλάνα των Αμερικανών χωρίς τον παραμικρό φόβο. Θα πάρουμε πίσω τη γη μας». Όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί. Στην πραγματικότητα μας ήταν αδύνατο, αφού όλοι ζητοκράβγαζαν πανηγυρικά. Το επόμενο πρωί ήρθε μια φρέσκα νέα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακοινώσει στο ραδιόφωνο την παράδοση της Ιαπωνίας στην Αμερική και τους συμμάχους της. Ακόμα και τους βωμούς τους, ήδη οι Ιάπωνες τους πυρπόλησαν με κυροσύνη. «Άρα κυρία Αν, όπου και αν πάτε δεν θα τα βλέπετε πια». Τους θεωρούσαν ιερούς, αλλά τώρα τρέπονται για όλα αυτά, σαν να είναι κάτι πραγματικά ρυπαρό. Ούτε ψυχή δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους φοβισμένοι. Όσο το σκεπτόταν, τόσο περισσότερο χαμογελούσε. Ήταν τόσο αλαζόνες και τώρα μοιάζουν σαν δούλοι που παρακαλούν για συγχώρεση. Παρότι τα κελιά μας προσωρινά άνοιξαν, είχαμε επιστρέψει κανονικά σε αυτά. Ανυπομονούσαμε να ελευθερωθούμε, αλλά μας έμεναν 2 μέρες ακόμη. Γύρω στις 11 το πρωί, τις 17 Αυγούστου επιτέλους άνοιξαν οριστικά. Οι χριστιανοί κρατούμενοι ελευθερώθηκαν από τους πρώτους. Η Κουρουγιάμα και η Ντζού ευάδιζαν στο πλάι μου, καθώς κατηφορίζαμε ένα πολύ μακρύ διάδρομο. Φτάνοντας στην κεντρική είσοδο, το μάτι μου πήρε τους επιζώντας από το θάλαμο των αντρικών φυλακών. Όταν πια ενωθήκαμε, η δεσμοφύλακας φώναξε δυνατά. «Και κυρίες και κύριοι, εδώ βρίσκονται όσοι επί 6 ολόκληρα χρόνια αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά στους Ιαπωνικούς βωμούς. Πάλεψαν ενάντια στα βασανιστήρια, την πείνα και το κρύο και κέρδισαν. Σήμερα είναι πρωταθλητές της πίστης μας». Ξαφνικά, όλο το συγκεντρωμένο πλήθος με μια ιαχή βροντοφώναξε «Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ύστερα οι πόρτες επιτέλους άνοιξαν και όλοι οι συγκεντρωμένοι μας χαιρετούσαν, καθώς βαδίζαμε σε πομπή ο ένας δίπλα στον άλλο. Η αδελφή μου δεν κρατιόταν από τη χαρά της και έτρεξε κατά πάνω μου, ενώ σε λίγο είδα και τη μάνα μου. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, όλοι σταμάτησαν. «Είμαστε πάρα πολλοί για να χωρέσουμε». Τα τραπέζια λύγησαν από το βάρος των εδεσμάτων, αλλά κανείς δεν είχε στο νου τους αυτά. Κοιτώντας ο ένας τον άλλο, ευχαριστούσαμε το Θεό, σαν αληθινοί ήρωες που είχαμε σταθεί με θάρρος απέναντι στους Ιάπωνες, όντας ταυτόχρονα ταπεινοί, μένοντας πάντα στη σκιά του Χριστού. 34 χριστιανοί είχαν μπει στις φυλακές. Μόλις 14 κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Κόντευε να ξημερώσει, αλλά κανείς δεν έλεγε να φύγει. Προς το απόγευμα πια, μια νεαρή γυναίκα έτρεξε προς το μέρος μου. «Κυρία Αν», φώναξε, «είμαι η Σουν Χωά». Τα μάτια μου δεν με επέτρεψαν
να την αναγνωρίσω, αλλά η φωνή της μου ήταν οικία. Καταχαρούμενη άρπαξα τα χέρια της με αγάπη. Ήταν τραχιά και ταλαιπωρημένα. Δεν άργησε να με εξηγήσει. Πήγα στην κοιλάδα ενός βουνού να διδάξω το λόγο του Ευαγγελίου. Είναι ένα φτωχό χωριό με φτωχούς χωρικούς. Εγώ απλώς μαθαίνω στα παιδιά να διαβάζουν, να τραγουδούν και τους μιλώ για τον Χριστό. Ήμουν τόσο συγκινημένη που δεν έβρισκα λόγια να της εκφράσω τη χαρά μου. Σας έχω και μερικά ζαχαρωτά, πρόσθεσε γελαστή. Θυμάμαι πόσο μας έλειπαν όσο ήμασταν και ήσασταν στη φυλακή, πρόσθεσε. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό που μου είχε πει στη φυλακή το έκανε πραγματικότητα. Επισκέπτες έρχονταν από παντού για να μας δουν και έτσι όλοι μαζί υμνούσαμε το Θεό και τον ευγνωμονούσαμε και προσευχόμαστε σε αυτό για όσα μας είχε προσφέρει. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθύσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη.

επιτέλους ελευθερία. Τη βραδιά εκείνη ο πατέρας Γιόν κάλεσε μερικούς νέους που σοκαρισμένοι τον άκουσαν να τους περιγράφει όσα είχα συμβεί. Η μόνη λύση που υπήρχε πλέον για μένα ήταν να περάσω τον 38ο παράλληλο και να κατευθυνθώ προς τη Σεούλ. «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τη βοηθήσει?» ρώτησε ο πρεσβύτερος. «Ερυπή οφθαλμού, 10 νέοι προσφέρθηκαν να με συνοδεύσουν σε αυτό το τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Ο θετός γιος της αδελφής μου μας είχε επισκεφθεί ερχόμενος από τα νότια, αλλά λόγω της απαγόρευσης της διέλευσης αδυνατούσε να γυρίσει, οπότε μπήκε και αυτός με χαρά στην ομάδα μας. Συνολικά ήμασταν 14 άτομα. Θεωρώντας αυτή την αποστολή προσωπική τους υπόθεση, ήταν όλοι έτοιμοι να με βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να σκοτωθούμε δεν μας πειράζει», είπε ένα από τα παιδιά. Η μητέρα και εγώ κλαίγαμε και η αδελφή μου τους έφερε τα πράγματά μας. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας νέος με το παρατσούκλι και νέος σταύρος που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο μεγαλύτερος αδελφός που δεν ήταν και τόσο δυνατός στο σώμα, αλλά η δύναμη της πίστης τους τον έκανε να έρθει μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Στα δικά του τα μάτια όλοι τους έμοιαζαν δυνατοί, ρωμαλαίοι και ενθουσιασμένοι με την περιπέτεια που τους περίμενε. Αισθανόμουν ότι ήμασταν πραγματικοί ενωμένοι μεταξύ μας σαν μια γροθιά. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο και απολαύσαμε ένα πλούσιο γεύμα, ευχαριστώντας τον Κύριο, ψάλλοντας ύμνους. Περιμέναμε μέχρι ότου πάει μια η ώρα και τότε κατευθυνθήκαμε ανά δύο προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Μόλις μπήκαμε στον τρένο καθίσαμε έτσι που να βλέπει ο ένας τον άλλο, ενώ η αμαξοστοιχεία ήταν γεμάτη από ανθρώπους που συνέρεαν προς τον νότο. Το επόμενο πρωί αναζητήσαμε ένα μέρος για να φάμε πρωινό, αλλά μάτια, δεν υπήρχε κανένα ανοιχτό μαγαζί. Προσευχόμουν συνεχώς και φέρνα στο νου μου τις ταραγμένες μέρες που είχα προηγηθεί, όταν βρισκόμουν φυλακισμένη και δεν είχα την παραμικρή ελευθερία. Η αδελφική αγάπη αυτών των νέων ήταν μια καλή απόδειξη του ελέους του Θεού. Καθώς άρχισε να ανοιχτώνει, νοικιάσαμε μια άμαξα που την έσαιρνε μια γελάδα και οι τρεις γυναίκες της παρέας ανεβήκαμε, ενώ οι άνδρες ακολουθούσαν με τα πόδια. Στον ουρανό, τα μαύρα σύννεφα και η λειψή παρουσία του φεγγαριού συμβόλιζαν τους κινδύνους του ταξιδιού μας. Συγκέντρωσα όλες μου τις δυνάμεις και προσπάθησα να θυμηθώ το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κρατώντας το ρυθμό με τις ρόδες του βαγονιού, έψαλα έναν ύμνο, ενώ όλοι οι άλλοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Άξαφνα ο οδηγός σταμάτησε αρνούμενο να συνεχίσει. Ήμασταν κοντά στον 38ο παράλληλο και κάθε βήμα παραπέρα ήταν παρακινδυνευμένο. «Μόλις ακούσουν τον ήχο από τις ρόδες, θα μας πυροβολήσουν αμέσως», εξήγησε. Κατεβήκαμε και συνεχίσαμε με τα πόδια. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να βρέχει δυνατά. Ο ουρανός βροντούσε. Οι αστραπές φώτιζαν την περιοχή εκθέτοντάς μας σε κίνδυνο. Παρά τα σκούρα ρούχα που φορούσαμε για να μην μπορούν να μας εντοπίσουν, με δυσκολία βλέπαμε που πατούσαμε. Σε κάθε μας βήμα σκοντάφταμε, αλλά παρά τις αντιξοότητες συνεχίζαμε μπροστά, κρατώντας γερά το χέρι του Κυρίου. Η βροχή έπεφτε δυνατά και τα ρούχα μας είχα μου σκέψει τελείως. Κάπου μακριά ένα κοράκι έκρασε. Λες και ήθελε να μας κρατήσει την ελπίδα ζωντανή και ταυτόχρονα να μας κρατά σε επαγρύπνηση. Μόνη λύση σε αυτή τη φάση ήταν να βαδίζουμε μπροστά. Σε λίγο η βροχή σταμάτησε. Ο ουρανός ξεπρόβαλε πιο καθαρός και στο βάθος, μέσα από τις σχισμές που είχαν ανοίξει ανάμεσα στα σύννεφα, μπορούσαμε καθαρά να διακρίνουμε ακτίνες φωτός. Ανάμεσά μας βρίσκονταν κι άλλοι που επιχείρησαν αυτό το παράτολμο πέρασμα. Για άλλους η χαρά της νέας ελευθερίας τους ήταν απερίγραπτη. Ενώ σε μερικούς άλλους κυριαρχούσε η θλίψη για τα χωριά και τα σπίτια που άφησαν πίσω τους. Άλλοι ανησυχούσαν για τους Ρώσους, τους κομμουνιστές, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είχαν χάσει τις οικογένειες τους και θρηνούσαν. Η ιστορία μιας οικογένειας μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Η μάνα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ήταν ένα κοριτσάκι που μόλις άρχισε να βρέχει, έβαλε τα κλάματα και η μάνα του το έσφιξε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά της που παραλίγο να το πνίξει. Επίσης υπήρχαν και οι απαγοητευμένοι που διαπίστωσαν όταν ξημέρωσε ότι δεν είχαν περάσει τον 38ο παράλληλο επειδή έκαναν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. Ο γενναίος Σταύρος διαπραγματεύτηκε την ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού που ανεβήκαμε όλοι σε αυτό με πορεία προς τα νότια, ψάλλοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες δεν ήταν μακριά. Σταματούσαν όλα τα οχήματα και τα ερευνούσαν εξοχνιχιστικά, ενώ πρόσεχαν ειδικά να μην περνούν από τα σύνορα όπλα και τυχόν ανταραξίες. Όταν μας έκανα σήμα να σταματήσουμε το όχημα, εμείς συνεχίσαμε τους ψαλμούς. Ένας στρατιώτης με το τουφέκι στον ώμο μας χαιρέτησε χαμογελαστός και η ψαλμωδία μας έγινε ακόμη πιο χαρούμενη. Είχαμε πια διαβεί την Ερυθρά θάλασσα και βρισκόμασταν στη γη Χαναά. Φτάνοντας στη Σεούλ, μπορούσε κανείς με ευκολία να δει τα πλήθη των προσφύγων που έρχονταν από τα βόρεια. Παντού επικρατούσε χάος, με μακριές ουρές, ανδρών, γυναικών, παιδιών, με λίγα υπάρχοντα στα χέρια τους, να βαδίζουν προς την πόλη. Αισθανόμουν ότι μια δύναμη έξω από μένα με αναγκάζει να καταγράψω όσα είχα ζήσει δίχως να παραλείψω τις πιο μύχες σκέψεις και επιθυμίες μου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να γράφω. Εκείνη την περίοδο μια γνωστή μου πρότεινε να διδάξω οικιακή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων Σιούγκ Μιόγκ. Αυτός ήταν ο τομέας μου, οικιακή οικονομία, αλλά δεν είχα αξιωθεί ποτέ να το διδάξω. Το πραγματικό μου ενδιαφέρον ήταν η μουσική και λογοτεχνία, οπότε αποφάσισα να απορρίψω την πρότασή της. Λίγο καιρό μετά επανήλθε με μια νέα πρόταση. Αυτή τη φορά μπορούσα να διδάξω μουσική σε σχολείο Θηλαίων. Όμως η αλήθεια είναι ότι είχα να εξασκηθώ στο πιάνο για πάνω από 7 χρόνια και η φωνή μου είχε εξασθενήσει σημαντικά από την προφυλάκησή μου και έπειτα. Και επιπλέον δεν ένιωθα ικανή να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη, ούτε διέθετα τις φυσικές αντοχές που χρειάζονταν. Επομένως, δεν ήμουν σε θέση να διδάξω αυτό το μάθημα με επαρκή τρόπο και αναγκαστικά αρνήθηκα ξανά. Εκείνο τον καιρό με επισκέφτηκε μια όμορφη Αμερικανίδα, συνοδευόμενη από ένα διερμηνέα. Μου συστήθηκε ως Φίλις Κόου. Μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήμουν διάσημη και ότι ήθελε να με συναντήσει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. «Είστε κυρία, έτσι δεν είναι?» Αφού μιλήσαμε 5 λεπτά, μου εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της. Ήθελε να με ρωτήσει αν ενδιαφερόμουν να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν κάτι που πάντα το ήθελα. Καιρό τώρα σκεφτόμουν ότι αντί για την Ιαπωνία θα έπρεπε να έχω πάει στην Αμερική. Αλλά τώρα ούτε η υγεία μου ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε ήθελα να αφήσω τη μάνα μου. «Μα δεν χρειάζεται να μείνετε για πολύ καιρό», μου εξήγησε. «Θα κάνετε περιοδίες καταθέτοντας τη μαρτυρία σας για τα γεγονότα για περίπου 3 μήνες». Η μητέρα μου με θάρρυνε, ενώ η Φίλις Κόου μου έδωσε μια επιταγή 1000 δολαρίων. Είχα ήδη αρχίσει να το μαγειρεύω στο νου μου. Όταν ήμουν στη φυλακή, η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε εκδιώξει κάθε ιεραποστολή προερχόμενη από την Αμερική. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας γιατρός που μαζί με τη γυναίκα του είχε υπηρετήσει στη Μαντσουρία. Είχαν αρνηθεί να εγκαταλείψουν την Κορέα, με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και να βασανιστούν και αυτοί μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Όταν η λατρεία των ειδώλων βρισκόταν στο φόρτε της, επισκέφτηκαν την Πιόνγκ Γιάνγκ περίπου την ίδια περίοδο που εγώ επέστρεφα από το Τόκιο. Άκουσαν για μένα σε μια μυστική συνάντηση ιεραποστόλων. Εντυπωσιάστηκαν και έμαθαν ότι αργότερα φυλακίστηκα. Το ευσεβές αυτό ζευγάρι επέστρεψε στην πατρίδα του με το τελευταίο καράβι μετά από ένα χρόνο στη φυλακή. Φτάνοντας, συνέγραψαν ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Ακόμη κι αν είναι να χαθώ, ας χαθώ». Αφορούσε εμένα, το πώς ταξίδεψα στην Ιαπωνία για να τους προειδοποιήσω τη σύλληψη και τη φυλάκησή μου. Μάλιστα, διανεμήθηκε μεταξύ των πιστών
σε πολλές περιοχές, ενώ ένας εύπορος άνθρωπος εντυπωσιάστηκε τόσο που αποφάσισε να τυπώσει και να το διανύμει σε όλη τη χώρα, καθώς και στον Καναδά, την Αγγλία, την Αυστραλία και την Νότια Αμερική. Η κοπέλα αυτή είχε διαβάσει αυτό το έντυπο και ύστερα από πολλή προσευχή ήρθε στην Κορέα για να με καλέσει στην πατρίδα της, ώστε να μπορέσω να αφηγηθώ τη δική μου μαρτυρία. Τότε ήταν που επισκέφτηκε ένας νεαρός άνδρας. Είχε αποφοιτήσει από σχολή μηχανικό στην πόλη Κόμπε και εργαζόταν στο Τόκιο, σχεδιάζοντας τούνε και γέφυρες. Αργότερα επέστρεψε στην Κορέα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Σεούλ, μέχρι που του δόθηκε μια υποτροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Πανεπιστήμιο για να κάνει το διδακτορικό του. Πάνω απ' όλα όμως ήταν πιστός χριστιανός. Χρόνια πριν η μάνα του με είχε θαρρύνει να παντρευτώ έναν ιερέα. Εγώ επέμενα ότι αυτό δεν θα γινόταν, ότι θα παντρευόμουν μηχανικό, όπως προείπαμε πιο πάνω. Πολλές φορές οι προσευχές της μια συγκρούνταν με τις προσευχές της άλλης και γελούσαμε συχνά με αυτό το αστείο δίλημα. Και πάνω που νόμιζα ότι η τύχη έγινε προς τη δική μου πλευρά, ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Ο άντρας μου αποφάσισε να εγκαταλείψει τα αρχικά του σχέδια και να ενταχθεί στον κλήρο. Με τη βοήθεια του Θεού, η μητέρα μου είχε κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά δεν είχα καμία δυσκολία να δεχθώ την επιλογή να διακονήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Φτάνοντας στην Αμερικανική Πρεσβεία, η πρώτη ερώτηση ήταν αγνώριζα ή αν καταλάβαινε καλά τη γλώσσα. «Δεν τη μιλώ καθόλου», ομολόγησα ευθέως. «Και τι θα κάνετε σε μια αγγλόφωνη χώρα αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα», με ρώτησε ο πρέσβης. Δεν μου άρεσε ο τόνος της φωνής του, ούτε όμως με εξέπληξαν οι αντιρρήσεις του. Αλλά ένιωθα βαθιά απογοήτευση όταν μου είπε ότι εφόσον δεν γνώρισα τη γλώσσα, καλύτερα να έφευγα. Το αεροπλάνο όμως έκανε μια μικρή στάση στο Τόκιο και διαπίστωσα ότι άλλοτε κρατεά αυτή η πόλη ήταν ισοπεδωμένη. Ακριβώς όπως το είχε προβλέψει ο Θεός. Αισθάνθηκα φόβο στη σκέψη ότι ο παντοδύναμος Θεός είχε επιβάλει τη δικαιοσύνη πάνω από ένα έθνος που παρότι προειδοποιήθηκε δεν μετανόησε λεπτό. Και φοβόμουν ακόμη το πώς θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό που επιμένει να εξεγείρεται εναντίον του. Η Ιαπωνία είχε ήδη υποφέρει πολύ από το πυρ εξ ουρανού. Αναρωτιόμουν πώς να ένιωθαν για τα είδωλά τους που τώρα τα άκαιγαν ενώ κάποτε τα κοιτούσαν με περηφάνεια. Ήταν τρομακτική πραγματικότητα. Προσευχόμουν στο Θεό για τους δυστυχείς και χτυπημένους από τη ζωή Ιάπωνες να ανοίξουν την πόρτα της καρδιά τους το Ευαγγέλιο, να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας, να δεχθούν τον Κύριο και να σωθούν. Δεν θα λαχταρούσαν για τα πλούτη και τη δύναμη. Θα ελευθερώνονταν από την απληστία. Θα σκέφτονταν τους φτωχούς σαν αδέλφια τους. Το αεροπλάνο πετούσε ήδη προς ένα καινούριο κόσμο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δοξασμένο το όνομά του. Ω Θεέ μου, είσαι ζωντανός. Σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, αλλά μαζί με την ώρα μας έχουμε τελειώσει και το ωραιότατο αυτό βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ και Ασχαθώ, που μας διηγήθηκε όλα τα βάσανα αυτής της χριστιανής κοπέλας που πέρασε μέσα από τις φυλακές και το μαρτύριο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν χριστιανή. Ο Θεός όμως ποτέ δεν αφήνει, γι' αυτό όλοι να στρέφουμε το βλέμμα μας, την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χαίρετε και θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, με κάτι καινούριο.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Δέχεται και ο ίδιος υποτακτικούς. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε αποφασίσει να δέχεται τους πάντες, διότι αισθανόταν, όπως έλεγε, πως αν ο Θεός ανέχεται τον ίδιο και του χαρίζει την ελπίδα της σωτηρίας του, άρα μπορεί να ελεήσει και κάθε άνθρωπο. Είχε βαθιά αίσθηση αυτομεμψίας. Πίστευε ότι ήταν ο έσχατος πάντων και ανάξιος του Θείου Ελέους. Θεωρούσε πως ήταν χρεός της προς όλους. Δεν επιθύμησε ποτέ να τιμηθεί ή να διακονηθεί ο ίδιος ως γέροντας από υποτακτικούς. Οικονομούσε και διακονούσε τους πάντες, εργαζόμενος ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, όταν του ζητούσαν να μονάσουν αδύνατοι πνευματικά νέοι, τους έστελε να πηγαίνουν στο γέροντα Ιωσήφ, διότι όπως έλεγε, αυτός τους οικονομεί. Με αυτό το πνεύμα, άσχετα από την ηλικία και την πνευματική κατάσταση, άρχισε να δέχεται κοντά του τους πρώτους αδελφούς. Έτσι πήγαν ο πατήρ Ιωσήφ το 1969, ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης το 1971 και λίγο αργότερα ο θείος του πατρός Νικοδήμου, ο πατήρ Ευσέβιος, ο οποίος είχε κάποια αρρώστια και έμενε στην καλύβη του Αγίου Νικολάου. Το 1963, όταν ο γέροντας Ιωσήφ έκανε τη μητέρα του μοναχή, είχε περάσει και από τη Μονή Σταυροβουνίου. Ο πατήρ Σιλουανός, υποτακτικός του γέροντος μας Ιωσήφ, αναφέρει: «Τότε ήμουν στο Σταυροβούνι και μας μίλησε με λόγια αγάπης και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Ηγούμενος τότε στο Σταυροβούνι ήταν ο γέροντας Γερμανός μέχρι το 1982 που κοιμήθηκε. Ο γέροντας μας Ιωσήφ ήταν δόκιμος όταν ο Γερμανός ήταν διάκονος. Ο πατήρ Γερμανός ήταν ως διακονητής έξω στα χτήματα με 8 καλογέρια και δούλευαν μέχρι θανάτου. Ήταν πολύ αγωνιστής και ο πατήρ Γερμανός και ο γέροντάς μας και τα καλογέρια του βέβαια. Κοντά στον γέροντα ήταν ο πατήρ Ιωσήφ το 1969 και το 1971 ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης. Εγώ πήγα τρίτος το 1971. Προστέθηκε και ο πατήρ Ιωακείμ, ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που επιθυμούσε να γίνει από νέος μοναχός, δεν τα κατάφερε όμως και μόνασε πλέον μεγάλωση στην ηλικία. Σύντομα προστέθηκε και ο παπά Μάξιμος. Λίγο αργότερα προσκολήθηκε και ο παπά Αναστάσης, ο μαθηματικός, ο οποίος ήταν και καθηγητής στην Αθωνιάδα. Από μία επιστολή του γέροντος Ιωσήφ μαθαίνουμε την πνευματική διάθεσή του απέναντι στους υποτακτικούς του. Έγραφε στη μητέρα ενός μοναχού, η οποία ήταν απαρηγόρητη, γιατί ο γιος της έγινε μοναχός. Τον κακολογούσε και δημιουργούσε προβλήματα σε κύκλους γνωστών. Της έγραφε λοιπόν: «Σε διαβεβαιώ επί 45 χρόνια που φοράω τα μαύρα, δεν δέχτηκα από κανέναν εξυπηρέτηση ή απλώς διακονίαν και βρίσκομαι στο μέσον τους όσο διακονών. Έκαστος από αυτούς έχει δικόν του χαρακτήρα, συνήθειαν, έξιν, ανατροφή, να μην πω και πάθη, εφόσον είμεθα απόγονη των πεπτοκότων. Όλα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν μέσα στο πρακτικό στάδιο της πνευματικής ζωής για να πλησιάσει χάρης και να χτίσει των κενών και νέων άνθρωπων και αλλιώς είναι αδύνατον. Σε όλον αυτόν τον αγώνα, τον εντός εκάστου, πρέπει να παρευρίσκομαι με υπομονήν, νουθετών, διδάσκων, παρηγορών, ενθαρρύνων και συμβαστάζων εκάστου το βάρος, όταν η διατροπή ή κουράζεται. Να λοιπόν το κέρδος μου και ο καρπός μου, σεμνοπρεπεστάτη μητερούλα, για το οποίο δέχομαι ημών τους προπυλακισμούς και τα σκόμματα». Πολλές ήταν οι αιτίες για τις οποίες είχε παραμεληθεί και σχεδόν είχε γίνει άγνωστη η πατερική βιωτή και πνευματική ζωή που στόχευε στην πρακτική τήρηση των εντολών του Χριστού, στην κάθαρση της καρδιάς δια του πένθους, της μετανοίας, της νηστείας, της νοεράς προσευχής και κάθε ασκητικής αγωγής. Έτσι είχαν παρισφρήσει στην Ελλάδα
και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξένες διδασκαλίες και νοοτροπίες που στόχευαν κυρίως στην διανοητική και ηθικιστική παίδευση των πιστών για την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών και κοινωνικών έργων. Οι εξωτερικές αυτές ενέργειες, χρήσιμες κατά άλλα, συνιστούν όχι τους καρπούς, αλλά τα φύλλα του δέντρου της εν Χριστώ ζωής. Οι μοναχοί οι οποίοι ήταν έμπειροι στην ασκητική πατερική ζωή και στην βίωση της Θείας Χάριτος ήταν ελάχιστοι. Η ευθύνη της βιώσεως της πατερικής παραδόσεως και με έργα και με θεολογικό λόγο βάραινε αυτούς τους ολίγους που είχαν πλήρη επίγνωση της μεγάλης δυσκολίας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι μόλις την εποχή εκείνη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες εκδόσεις με πατερικά συγγράμματα που ως τότε αντιμετωπίζονταν είτε εχθρικά είτε αδιάφορα.

Απόψεις του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη εκείνη την εποχή. Ίσως δεν είναι υπερβολή αυτό που έγραφε σε επιστολή του τον Ιούλιο του 1958 ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης για την εποχή εκείνη. Αγαπητή μας Κύριε, Κυρία Πατέρα και Ειρήνη, ασφαλώς θα διαβάσατε στις εφημερίδες ότι απέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ. Ο Θεός να τον αναπαύσει και ας μας ελεήσει όλους. Πολύ λυπήθηκα που κατόρθωσε ο Τρεμπέλας με την πανουργία του να μας χωρίσει. Μου έγραψε ο Θεόκλητος Διονυσιάτης ότι ο Τρεμπέλας πήγε και τον ευρύκε στο Άγιο Όρος και συζητήσανε επί 2 ημέρες μαζί. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς. Αντί όμως να αναγνωρίζουμε τον Πάπα, έχουμε γίνει η Ουνία των Προτεσταντών, δηλαδή προτεστάντε έχοντες την λειτουργική παράδοση των Ορθοδόξων. Επομένως, όπως έχουν οι Ρωμαϊκοί την Ουνίαν, τώρα και οι Προτεστάντε έχουν επίσης μία Ουνίαν. Ακολουθούμε τους Προτεστάντας εις όλα και την Ορθοδοξία μόνον κατά τους λειτουργικούς τύπους. Και σε άλλη επιστολή του, ο Ιωάννης Ρωμανίδης συνέχιζε. Ξεύρεται ότι ο Τρεμπέλας πήγε στο Άγιο Όρος με τον αδελφό του και συνεζήτησε 2 ημέρες με τον Θεόκλητο Διονυσιάτη. Φαίνεται τον φοβήθηκαν οι ζωικοί και προσεπάθησαν να τον σιωπήσουν με την φιλίαν και την αγάπη των. Σας λέγω εμπιστευτικώς ότι θα δείτε πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις από το Άγιο Όρος, διότι ήρχισαν να λαμβάνουν οι καλόγυροι μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση της εν Ελλάδη Εκκλησίας και ιδιαιτέρως δια τας ξένας επιδράσεις εις την εν γέννη θρησκευτική ζωή. Ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης θεωρούσε ότι ο μοναχισμός είναι η ραχοκοκαλιά της Εκκλησίας, ότι διαφυλάττει τον αυθεντικό τρόπο βιώσεως του Ευαγγελίου, της θεώσεως του αγιασμού. Ο πόθος του ήταν ο ορθόδοξος μοναχισμός να αρχίσει να αναπτύσσεται και στην Αμερική. Έγραφε σε επιστολή του το Δεκέμβριο του 1958 προς την φιλική του οικογένεια των εφοπλιστών πατέρα. «Τώρα έχω τον μοναχό Παντελεήμονα παρηγοριά», και συνεχώς συζητούμε το θέμα περί μοναστικής ζωής εν Αμερική. Είναι ένας πολύ φωτισμένος νέος και στο Άγιο Όρος έχει γέροντα ένα Ιωσήφ που έχει 8 υποτακτικούς αρίστους και ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι ίσως ο καλύτερος ασκητής στην νοερά προσευχή. Μαζί διαβάζουμε τα γράμματά του και τι να σας πω. Ο γέροντας Ιωσήφ στους αρχαρίους συνιστά των προσκυνητήν ως οδηγών εάν δεν βρουν γέροντα. Η υποτακτική του είναι άριστη και αν γίνει μοναστήρι, ή μπορεί να έλθει ένας από αυτούς να βάλει θεμέλια. Ο Παντελεήμων πιστεύει, και συμφωνώ, ότι εδώ στην Αμερική, επειδή το κράτος δεν επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά, θα μπορούσε να αναπτυχθεί θαυμασίως ορθόδοξος μοναχικός βίος. Όπου πλεονάζει η αμαρτία, ή μπορεί χάρη τη Θεού να υπερπερισσεύσει χάρης. Μια καλή και αυστηρά μοναχική ζωή είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να δείξει τον δρόμον να εξέλθουμε από αυτήν την ελεηνή κατάσταση της Ορθοδοξίας εν Αμερική. Εάν γίνει από αγιορείτας, θα έχουμε το τυπικό του Αγίου Όρους με τις αγρυπνίες κτλ. Και αυτή θα είναι ισχυρών ιεραποστολικών κέντρων που θα εισβάλλει στο κέντρο της Βασιλείας του Σατανά και θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα από τα δαιμόνια με τον ορθόδοξο θυμιατό και νύψη. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης. Ξεύρετε ότι οι ασκητέ φεύγανε στην έρημο, όχι επειδή αναζητούσαν ήσυχην ζωήν, αλλά διότι η έρημος εθεωρείται το κατεξοχήν βασίλειο του σατανά. Δια τούτο ο Χριστός πήγε πρώτα στην έρημο και ενίκησε τον διάβολον εις το ισχυρότερον του φρούριον. Έτσι και εδώ, που τόσα χρόνια ο σατανάς βασιλεύει ανενόχλητα, πρέπει να πολεμηθεί. Δυστυχώς όμως τα πρωτοπαλίκαρα του σατανά είναι σφόδρα εναντίον της μοναχικής ζωής, διότι αποκαλύπτει τη βρωμιά τους και την κουφότητά τους. Εάν υπήρχε ζωντανή μοναχική ζωή που να μην ενοχλείται όλη την ώρα από το ελληνικό κράτος και από δεσποτάδες δούλους του κράτους,
ξέβρεται πολύ καλά τι έχει να γίνει. Μετά την κοίμηση του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που την εποχή του ήταν ίσως ο κυριότερος γνωστός εκφραστής της ησυχαστικής ασκητικής ζωής, την σκυτάλη της διαδόσεως της πατερικής φιλοσοφίας και ζωής ανέλαβαν οι αγιορείτες και κυρίως τα πνευματικά του παιδιά. Η ευθύνη και η δυσκολία της διακονίας αυτής ήταν πλήρως κατανοητή από το γέροντά μας, ο οποίος με απερίγραπτη αυτοθυσία και βάθος ταπεινώσεως με το παράδειγμά του και όπου χρειαζόταν με το λόγο του, έγινε ζωντανή μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής. Έγραφε σχετικά ο γέροντας Ιωσήφ. «Ήθε και να απαλλασσόμεθα της ευθύνης και θα σιωπούσαμεν κρυβόμενοι, αλλά δεν είναι δυνατόν εφόσον κατά των Παύλων διακονίαν πεπιστεύμεθα και ουέ ημίν εάν μη ευαγγελιζόμεθα και διακονούμεν». Ο μετέπειτα Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος από την εφηβική του ηλικία είχε αφιερωθεί με ιδιαίτερη αγάπη στην Εκκλησία του Χριστού, αν και οι γονείς του δεν είχαν την ίδια με αυτόν διάθεση. Βρισκόταν υπό την προστασία του Μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόμου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου του Πρώτου, όταν τότε άκουσε για πρώτη φορά για την ενάρετη ζωή του μετέπειτα γέροντός του Ιωσήφ. Δεν είχε επισκεφθεί ακόμα το Άγιο Όρος και δεν είχε καμία προσωπική εμπειρία της ασκητικής ζωής. Άρχισε να αλληλογραφεί με τον γέροντα από τα τέλη του 1973 και συχνά βρισκόταν μεταξύ δύο διαφορετικών φιλοσοφιών, όπως προαναφέρθηκε. Από μερικές επιστολές του γέροντος Ιωσήφ προκύπτει σαφώς αυτή η διελκυστίντα. Του γράφει ο γέροντας Ιωσήφ. «Ανδρέα μου, πολύ αγαπητό μου παιδί, η χάρις του Χριστού μας μετά του πνεύματός σου. Πήρα το γράμμα σου και σου απαντώ στις απορίες σου και ό,τι άλλο συναφές με το θέμα αυτό σε σύντομο περιεχόμενο που παίρνει μια επιστολή. Και όσον αφορά τη συμμετοχή σου σε συζητήσεις, ιδίως τέτοιου περιεχομένου, μάλλον σε ωφελεί η αποχή. Πρώτον, αυτή είναι προκατελημένοι και μεροληπτούν, ώστε να εφαρμόζεται σε αυτούς το «ου με πείσεις, καν με πείσεις». Αυτοί, φοβούμενοι την επικράτηση του μοναχισμού στους οπαδούς τους, όπου με τα δόντια τους κρατούν για τις ανάγκες των οργανώσεων και των συλλόγων τους, πολεμούν με σύστημα τον μοναχισμό και γι' αυτό σου είπα ότι έχουν σκοπιμότητα. Για να μάθεις όμως εσύ προσωπικά την διαφορά των δύο αυτών παρατάξεων, ας τις πούμε έτσι. Και εκείνοι που κηρύττουν και εκείνοι που ακούν, ένα πράγμα μαρτυρούν, την είσοδο εις τη γνώση από την αγνωσία. Τι όμως θα κάνει μόνον η γνώσης ή η καινή πίστης? Αυτά τα έχουν και οι δαίμονες και από μέρους όλοι σχεδόν οι άνθρωποι. Η χριστιανική αλήθεια, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, δεν είναι αφηρημένη γνώσης ή θεωρία ή τέχνη. Είναι η κατά χάριν υποστατική θέωσης του ανθρώπου, ο αγιασμός, στον οποίο έφτασαν τα εκατομμύρια των Αγίων μας. Αυτόν λοιπόν τον στόχο επιδιώκει ο μοναχισμός και αυτόν στην πραγματικότητα εφάρμοσε και ο Ιησούς μας, παρόλην την επαφή του μητάς κοινωνίας των ανθρώπων, στα οποία έπρεπε να εμφανιστεί για να μεταδώσει την αιωνίαν αποκάλυψη.

παρθένευε, νίστευε, αγρυπνούσε, αχτιμονούσε, προσήφιετο. Τι άλλο είναι τούτο παρά ο μοναχισμός? Ο Ιησούς μας εδίδαξε ως εισαγωγήν την εις Θεόν πίστην και την αποχήν από τα κακά, όπου ισορροπεί ο κοινωνισμός. Για εκείνους όμως που μπορούσαν να συλλάβουν την υπεροχήν όπου περιέχεται στην πίστη μας, ως κατ' εικόνα του Θεού όπου ήμεθα και ήδη δια της Θείας Σαρκώσεως αποκτούσαμε, εζητούσαν αμέσως το τέλειος είναι, όπερε σήμαινε την κατά πάντα ομοίωσιν προς το πρότυπον των Ιησούν μας, και αμέσως οίκουοντο «Η θέλεις τέλειος είναι», είπαγε «Πόλησον σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρω ακολούθημη». Σε ποιον επρόσταξε ο Ιησούς μας να βρει την τελειότητα δια της Ιεραποστολής? Και στους ιδίους τους Αποστόλους που ήσαν οι πάτρονες και τα θεμέλια της Εκκλησίας και δεν τους επέτρεψε να βγουν στο κήρυγμα, αλλά να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ σιωπηλοί έως ότου ενδυθούν δύναμην εξύψους, επελθόντος αυτής του Αγίου Πνεύματος. Μετά λοιπόν την επέλευση του Αγίου Πνεύματος, όπου γίνεται η κάθαρσης, ο φωτισμός, ο αγιασμός και επομένως η μεταμόρφωσης, ενδυόμενον των θνητών τούτο την Αθανασίαν, τότε δύναται ο άνθρωπος να στραφεί πίσω και να ελεήσει και των πλησίων του. Πρώτης ώρας αυτής ο κίνδυνος είναι προφανής, ώστε να πραγματοποιηθεί το τραγικόν λόγιον «Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότερη εις βόθινον πεσούνται». Ύστερα, καλό μου παιδί, ουδής κρίνεται αν δεν εκήρυξε ή εδίδαξε, αλλά κρίνεται αν δεν έγινε καθαρός στη καρδία, πράος, ταπεινός, συμπαθής, ομολογητής και γενικά άγιος, καθότι προστακτικά μας λέει «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Και συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ. Ο μη Άγιος μήπως είναι εν αγής και ο μη καθαρός ακάθαρτος, και ο μη πιστός εν έργο και φίλος Χριστού κίνδυνος μήπως βρεθεί αντίθετος, καθότι ο μη συνάγων με ταυτού σκορπίζει. Ύστερα, μήπως δεν έχει σήμερον τόσους κήρυκας και θεολόγους και έντυπα και ομιλίες και συλλόγους και οργανώσεις? Πού είναι λοιπόν οι πιστοί? Ουδέποτε άλλοτε χρεοκόπησε η ανθρωπότης όσον σήμερον. Τι μαρτυρεί αυτό η μη ότι δεν χρειαζόμεθα λόγια, αλλά έργα? Άρα λοιπόν, εάν υπήρχαν παραδείγματα αληθινών μοναχών και οι συνοδεύουσε αυτούς υπερφυσικές δυνάμεις, αυτό θα συνετέλει στην ωφέλεια και συγκίνηση των ανθρώπων παρά τα κομψά και κενά λόγια των ρητόρων. Με αυτά τα λίγα πιστεύω να μπήκε στο νόημα των όσων ζητούσες, που φυσικά δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά μόνον σύνολα περιγράφουν. Ο Θεός του Πατρός μου να σε ευλογήσει και φωτίσει και ικανώσει προς κατανόηση και μίμησιν και επιτυχίαν. Αμήν. Σου εύχομαι πατρικός πάσαν στοργήν και σε αναμένω όταν ο Κύριος ευδοκίσει την ειδική σου προσπάθεια. Ο πνευματικός σου πατέρας.

Όσοι έχουν ζήσει κοντά σε Αγίους και Ναρέτους Πατέρες, γνώρισαν από αυτούς τον τρόπο της θεραπείας του ανθρώπου από τα πάθη και της ενώσεώς του με τον Θεό. Υπήρχαν όμως πάντοτε και θα υπάρχουν αυτοί που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο και αυτοσχεδιάζουν με λανθασμένο ανθρώπινο τρόπο τα της σωτηρίας και προσεγγίσεως του Θεού. Όταν δε επιπλέον ότι της κακίας εφευρέτης διάβολος σμίγει τη δική του παρουσία και ενέργεια στους ανθρώπους αυτούς, τότε κινδυνεύουν να πλανηθούν και να πλανέσουν. Ευτυχώς που πολλές φορές, επειδή υπάρχει καλή προαίρεση, προλαβαίνει η χάρη του Θεού και δεν γίνεται μεγάλο λάθος ή πτώση. Μία ίσως από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες της εν Χριστώ ζωής είναι να μη ζητάει κανείς το θέλημά του, αλλά το θέλημα του ουρανίου Πατρός, όπως το ζητούμε στην Κυριακή προσευχή. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Πώς όμως εκφράζεται και γίνεται γνωστό το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο, σε γενικότερες αλλά και σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής του? Η ασφαλής οδός είναι μέσω του Πνευματικού Πατρός. Αυτός αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στο πνευματικό του τέκνο. Αυτό είναι μυστήριο που απαιτεί την αυταπάρνηση του δικού μας θελήματος και την διαπροσευχής και ταπεινώσεως αποδοχή του Λόγου του Πνευματικού Πατρός. Ο ίδιος ο Πνευματικός Πατέρας ζει εν προσευχή και έχει παραλάβει και μάθει δια της υπακοής και ταπεινώσεως να αρνείται και ο ίδιος το δικό του θέλημα. Αυτή είναι η πατερική παράδοση και διαδοχή.

τον Σεπτέμβριο του 1974, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε προς τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. «Εμείς θα σώσουμε τον τόπον ή τους τόπους ή ο Θεός, εάν ούτε του θέλοντος ούτε του τρέχοντος εστί, αλλά του ελεούντος Θεού, τίνος λοιπόν η ικανότη σώζει ή κερδίζει». Ένα είδα εκ της πείρας ότι «της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών». Ξέχασες ότι με επιμονήν οι Άγιοι κατόρθωσαν να φυλάξουν το Θείο Θέλημα, θλιβόμενοι, διωκόμενοι, δερόμενοι και υπό των ιδίων συμφιλετών ακόμα σκοπτόμενοι. Όλη η λύσα και η μάχη του διαβόλου είναι να εμποδίσει την αρχή του καλού για να μην πλησιάσει ο άνθρωπος το Θείο Θέλημα. Ο αγώνας του γέροντός μας Ιωσήφ να κατανοηθεί από τους συγχρόνους του η μοναχική ζωή, η οδός των Αγίων Πατέρων, η αίσθηση και αναγκαιότητα του Θείου Φωτισμού, η οδός της μετανοίας και σωτηρίας του ανθρώπου είναι πρόδειλος. Έγραφε σχετικά «Εάν καλλιεργήσεις την πίστη σου αυτήν εις το πρόσωπον του πνευματικού σου οδηγού, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίσαμεν εκ πείρας, αποκτάς ήδη μοναχικήν συνείδηση και ιδιότηταν από τώρα, παρόλον που απέχεις τυπικώς μακράν. Το μυστήριον τούτο ανάγεται εις την υπακοήν, η οποία είναι η δογματικότερα εντολή με άμεσον αντίκρισμα την επίσκεψη της Θείας Χάριτος και του φωτισμού εν είδη πληροφορίας. Αυτό θα σου προξενήσει την υψηλότεραν πίστην, που είναι το κλειδί των μυστηρίων και της πνευματικής γνώσεως. Εμείς είδαμεν αληθινούς υποτακτικούς που αντέγραφαν τον γέροντά τους και επιδρούσε επάνω τους το πνεύμα του, ώστε να διακρίνονται, όπως τους καταφύσιν ιούς, τα χαρακτηριστικά των γεννητόρων τους. Τέλος πάντων, αυτό είναι μυστήριο. Και αν σε αξιώσει ο Θεός να το καταλάβεις, όπως σου εύχομαι, ο θρίαμβός σου είναι βέβαιος. Ερμηνεύοντας την πνευματική δύναμη και ασφάλεια για τη σωτηρία που προκύπτει από το μυστήριο της υπακοής, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε «Θα ήταν καλύτερα να γυμνάσεις τον εαυτό σου στην υπακοή και μέσω αυτής να δώσεις τη λύση όπου θα είναι ή μάλλον επιτυχής. Θα τα καταφέρεις όμως να πειθαρχήσεις την υπακοή? Νομίζω ότι μπορείς, γιατί πολλά δείγματα του χαρακτήρου σου μαρτυρούν ότι τα καταφέρνεις. Προσπάθησε λοιπόν πάση θυσία να ενδυθείς στη συνείδηση αυτήν, δηλαδή ότι οπωσδήποτε θα πάω στο Άγιο Όρος για μοναχός, εφόσον αυτό μου ερμηνεύει ο πνευματικός μου πατέρας. Εάν με πίστη το αποφασίσεις αυτό, οπωσδήποτε η Θεία Χάρις θα σου το δώσει, εφόσον θα το ζητήσεις την προσευχή σου. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών». Έγκριση γονέων στα προς τον Θεόν καθήκοντα μην αναζητείς, ούτε αυτοί δυστυχώς παρέχουν, διότι εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Και ούτε σε μας καταλογίζεται τέτοια ευθύνη ποτέ, διότι εάν μη πάντα αρνηθόμεν έτη και την εαυτόν ζωήν, ούκες μεν άξιοι του Ιησού μας. Λοιπόν, καλό μου παιδί και πολύ αγαπητό εν Χριστώ, με υπευθυνότητα και στοργή σου γράφω αυτό που θα σε ωφελήσει και εσύ πρόσεξε να μην αδικήσεις τον εαυτό σου με επιπόλαιες κρίσεις ή προφάσεις. Τίποτα δεν μας σώζει εκτός του Θείου Φόβου και της εις Χριστόν μας αγάπης. Και αυτά αποκλείεται να τα επιτύχομεν παρόντων των αιτίων. Το μόνο που μας απομένει είναι ο δρόμος και τρόπος των πατέρων μας. Και να που πρόλαβε η Θεία Χάρις και τον έσπηρε μέσα μας για να μην τον αναζητούμε. Λοιπόν, δράμωμεν ή να καταλάβωμεν. Πάσα βραδύ της εξημών θα είναι επισήμιος. Το «αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης ψυχής και ισχύος και διανοίας», ερμηνευόμενον εν τη εκτάση του, διαγράφει των μοναχών, ώστις «δεν ζει δι' εαυτόν,
ώστε να συμφύρεται εν της παθήμασης και της επιθυμίες, αλλά ομολογεί, όπως και οι Άγιοι Απόστολοι, «Ιδού αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι». Τα δε λοιπά είναι πρόδειλα, καταλήγει ο γέροντας Ιωσήφ στην επιστολή του.

Αγιασμένες μορφές. Μια εντρίφηση στη ζωή και τη διδασκαλία σύγχρονων Αγίων Γερόντων. Αγιασμένες μορφές με τη δημοσιογράφο Όλγα Κοκκίνου από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστές. Ιδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδου γάρα αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρτους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά? Έχει οικογένεια? Να καθίσει? Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείωσαν ειδείς. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία». «Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη

του παίρνουν και τη θέση, τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό, αν φτάσω μέχρι σε εκεί μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται. Ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει, θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε...

Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρα στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία γιατί διαβάζω το ψαλτήρι». Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, Πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν τη ψυχή τους. Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει. «Με θυμάσαι, Πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, Πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, Πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενο και περώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε, αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι και να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται, γέροντα, κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει: «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με», και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα, όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι, μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτήν που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν επάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινί, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσα στην σκάλα και τη μετέφερα στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σχοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει.
Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερα στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος. «Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. Αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα: «Να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Μου τόταξε, σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό? Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι, της έλεγε. Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις? Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει. Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». «Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά, τους πόνεσα». «Κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, τίποτε». Λέω, «Κάτι συμβαίνει εδώ». «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια». «Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?» τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Ήταν, φαίνεται, και στενόκαρδη. Και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, ας συνεσταρθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν. Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Ας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ήθιστε κατά τα ιερά μνημόσυνα να παρατίθετε και κόλυβα. Τα κόλυβα βασικά είναι βρασμένο σιτάρι και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση των νεκρών. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον λόγο του Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Δηλαδή, τα κόλυβα, το σιτάρι, μας υπενθυμίζουν ότι και ο άνθρωπος είναι σαν ένας σπόρος, ο οποίος κατά το θάνατό του θάπτεται στη γη, όπως και ο κόκκος του σίτου. Ωστόσο, το σπέρμα αυτό θα βλαστήσει, θα εξαναστηθεί με τη Θεία Δύναμη. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με τον παραπάνω λόγο του και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα κατά την προαναγγελία του πάθους και της Αναστάσεώς του παρομοίασε το Πανάγιο σώμα του και την εκ νεκρών Ανάστασή του με αυτό λέγοντας «Εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει και δεν καταχωρηθεί στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα μένει μοναχό και δεν πολλαπλασιάζεται». Αν όμως με τη σπορά του στη γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ. Εάν αποθάνω, όπως όρισε ο Θεός Πατήρ μου, θα καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η οποία και έγινε με τη σταυρική του θυσία, την ταφή και την τριήμερο εκ των ακρών Ανάστασή του. Μαζί με τα κόλυβα, οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να φέρουν στο ιερό ναό και πρόσφορο για την Αγία Προσκομιδή ή Νοέλεων και Κερί, ως και τα ονόματα των κεκοιμημένων για να διαβαστούν από τον ιερέα. Αλλά, εκτός από την προσευχή κατά την τέλεση του ιερού μνημοσύνου, πολύ σημαντικό είναι οι αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων. Στο αρχαίο κείμενο Αποστολική Διαταγέ αναφέρεται ότι ο χριστιανός από τα υπάρχοντά του ας δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς για τη συγχώρηση και ανάμνηση του κεκοιμημένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Βούλη τιμήσει τον απελθόντα, εταίρος, τίμησον, ελεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας λειτουργίας». Και στην ερώτηση γράφει πάλι ο Ιερός Πατήρ «Εις ποιον θα επεί κανείς θα αφήσουμε τα ενδύματά μας, εις ποιον τα σοικίες, εις ποιον τους δούλους και τα κτήματά μας, εις αυτόν και πάλι και μάλιστα με μεγαλύτερη ασφαλεία από ότι εανέζει, διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, διότι αν οι βάρβαροι καίουν μαζί με τα σώματα των νεκρών τα υπάρχοντά των, πολύ περισσότερο δίκαιο είναι εσύ να αποστείλεις μαζί με τον νεκρόν τα νίκοντα εις αυτόν, όχι δια να γίνουν στάκτη όπως ακριβώς εκείνα, αλλά δια να του χαρίσουν μεγαλυτέραν δόξαν. Και αν μεν πέθανε ενός αμαρτωλός, δια να του συγχωρηθούν τα αμαρτήματά του, εάν δε δίκαιος δια να του προσθεθεί μισθός και ανταπόδοση αγαθών. Επίσης ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Κάθε χριστιανός ας γνωρίζει ότι αν αγαπά τον μεταστάντα συγγενή του, μπορεί να τον ωφελήσει προσφέρον υπέρ αυτού ελεημοσύνες». Πόσο σπουδαίο, για παράδειγμα, το αναφέρουμε να προσφέρει η οικογένεια του κεκοιμημένου το γεύμα σε ένα ορφανοτροφείο ή γεροκομείο για την ανάπαυση του συγγενούς του ή να κάνει κάποιο άλλο έργο ευπείας. Συνιστώντας οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στα Ιερά Μνημόσυνα, γράφουν και για τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρουν στις ψυχές. Ιδού οι γνώμες των Πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι κατά την προσφορά της ανεμάκτου λατρείας δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ημίν προκεκοιμημένων. Με γη στην όνησιν πιστεύοντες έσεστε τις ψυχές υπέρ όν ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικτοδεστά της προκειμένης θυσίας. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου γράφει «Ελπίσε έστιν υπέρ αδελφών ευχομένης ως αν από δημία την χωανόντων ωφελείδε και υπέρ αυτών γινωμένη ευχή ή και τα όλα των αιτιαμάτων μη αποκόπτει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ομιλεί για μεγάλη άνεση. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος γράφει για μικρά ανακοχήν των θλίψεων. Ιδιαίτερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. ουκ οικί μνήμην ποιούμεθα των απερθόντων επί των θείων μυστήριων και υπέρ αυτών πρόσημεν δεόμενοι του αμνού, του κειμένου, του λαβόντος την αμαρτία του κόσμου. Αλλά είναι της εντεύθυν αυτής γέννηται παραμυθία. Ουδέ μάτιν ο παρεστός του θυσιαστηρίου των φρικτών μυστηρίων τελουμένων βοά. Υπερπάντων των εν Χριστώ και κοιμημένων και των τασμνίας αυτών επιτελούντων. Ήγαρ μη υπέρ αυτών εμνίε γένοντο, ουδάν ταύτα ελέγχθη. Ούγαρε στη σκηνή τα ημέτερα μη γέννητο. Πνεύματος γάρ διατάξη ταύτα γίνεται. Και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει: τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμος αυτόν που κοιμήθηκε και τίποτε δεν είναι τόσο πολύ παράξενο εφροσύνης και φωτισμού και Θεού ενώσεως αίτιον, όσο το τίμιο αίμα του Κυρίου, το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων και το άχραντο σώμα του, το οποίο έπαθε υπέρ ημών επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύουμε τους και κοιμημένους κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, διότι αυτή μας δόθηκε και προς το σκοπό αυτό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει ειδική μελέτη περί των ιερών μνημοσύνων. Συνεπώς, η τέλεση των ιερών μνημοσύνων παρέχει πνευματικό κέρδος στους και κοιμημένους, ωφέλει ανακούφιση άνεση. Αυτό διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά συνάμα, η επιμνημόνιση δαίρηση είναι και των ζώντων ωφέλεια, ακριβώς διότι παρέχει ευκαιρία επικοινωνίας με τον Θεό, ευκαιρία προσευχής, αλλά και ευκαιρία προβληματισμού στο τι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, ο θάνατος ή μεταθάνατον ζωή. Δίνει ακόμη και την παρηγορία, την παραμυθία και την αγαθή ανάμνηση των κεκοιμημένων μας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Εκκλησία μας θέσπισε τα ιερά μνημόσυνα, τα οποία και πρέπει να τα τελούμε με πάσα τάξη σεμνότητα και ιεροπρέπεια. Εψυχή αυτών εν αγαθής αυλισθήσονται.

περί της αρτοκλασίας. Ο άρτος είναι δώρο πολύτιμο του Θεού στον άνθρωπο και το βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του. Μάλιστα, η αυθονία ή η έλλειψη του άρτου αποκτούν συμβολική σημασία, ευλογίας ή όχι. Άρτος, δε, υπό την στενή έννοια της λέξεως, σημαίνει μόνο την εξίτου παρασκευαζομένη τροφή. Υπάρχει όμως και ο άρτος εκ κριθής. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, οικετεύουμε τον Κύριο και λέγουμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον». Και βεβαίως ο Χριστός άρτον χρησιμοποίησε για να τελέσει το μυστικό δείπνο και να υπεί ότι εγώ εμεί ο άρτος ο ζών. Και πολύ περισσότερο να διαβεβαιώσει τούτο εστί ο άρτος το σώμα μου το υπέρ ημών διδόμενον. Ο άρτος έχει μεγάλη σημασία στη Θεία Λατρεία. Σημαίνει την ευγνωμοσύνη και προς το Θεό Πατέρα μας και την ενότητά μας μαζί Του και μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας έχει θεσπιστεί και ακολουθία της αρτοκλασίας, όχι αρτοπλασία. Πρόκειται για την ευλόγηση των πέντε άρτων, η οποία τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Χριστό. Λέγει το Ιερό Κείμενο «Και λαβών τους πέντε άρτους αναβλέψασε στον ουρανόν, ευλόγησε και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τις μαθητές, ή να παραθώσει αυτής, και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους 500.000 άνδρες». Η αρτοκλασία είναι μια ξεχωριστή ακολουθία και η κανονική της θέση είναι περί το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού. Ιδίως στις ιερές μονές σχετίζεται με την τέλεση της Αγρυπνίας. Δεν έχει καμία σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία. Μόνο κατ' εκκλησιαστική οικονομία και διαπνευματικούς λόγους χάρη των οποίων των πιστών τελούμε αρτοκλασία μετά τη δοξολογία ή μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ιδίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλόν είναι να αποφεύγεται η τέλεσή της ένεκεν του πενθύμου χαρακτήρα της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ο σκοπός της τελέσεως της αρτοκλασίας είναι η ευλογία εκείνων των πιστών οι οποίοι φέρουν τους άρτους στην Εκκλησία και όσων λαμβάνουν τεμάχιον εξ αυτών όταν ευλογηθούν. Η τέλεση της αρτοκλασίας είναι και μια εκδήλωση πίστεως στο Θεό, ευλαβίας και τιμής στον Άγιο που εορτάζει, αλλά και δείγμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας εν Χριστώ. Είναι ευλαβικό και πρέπει να τελείται όταν μάλιστα φέρει την ονομαστική του εορτή ένας πιστός χριστιανός. Η άρτη πρέπει να είναι καλά ζυμωμένη, χωρίς πολύ ζάχαρη και πάνω, στο επάνω μέρος να τίθεται μέσα στα καθαρά κοφίνια, στα οποία να έχει στρωθεί λευκό πάνινο επικάλυμα. Τίθενται επίσης πέντε κεριά στον ένα κεντρικό άρτο και μόλις αρχίσει η ακολουθία ανάβονται και δεν σβήνονται πριν τελειώσει ολόκληρη η ακολουθία. Μαζί με τους άρτους προσφέρεται ένα μπουκαλάκι με ίνο και ένα με έλαιο και επίσης δίδονται τα ονόματα των ζώντων μόνο, οι οποίοι προσφέρουν τους άρτους προς μνημόνευση. Ευλογούνται όλοι οι άρτοι και εκείνος ο άρτος που προσφέρεται όταν τελεί την ακολουθία ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ξετυλιγμένος από το τυχόν περιτύλιγμα. Όταν ψάλλεται ο ωραιότατος και λαοφιλής ύμνος πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξετούνται στον Κύριο νου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πρέπει όλοι μαζί πιστοί να τον ψέλουν. Και προσοχή είναι το επτόχευσαν και όχι ευτόχευσαν. Στη συνέχεια κόπτεται σωστά στο σχήμα από εκείνους οι οποίοι έφεραν τους άρτους ή τους επιτρόπους ή από τον νεοκόρο ή άλλο πρόσωπο του ιερού βήματος μετά προσοχής και διανέμεται στους πιστούς οι οποίοι και λαμβάνουν τεμόχιον διευλογίαν. Εννοείται ότι πουδενή η αρτοκλασία αντικαθιστά τη Θεία Κοινωνία, το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας. Όλα πρέπει φυσικά να γίνονται κατά τάξεν και ως κατενόπιον Θεού και αυτή η τόσο λαοφιλής και ωραία ακολουθία της αρτοκλασίας, η ευλαβή συνήθεια των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα λειτουργικά βιβλία. Στην Εκκλησία μας και δι' στους ιερούς ναούς μας χρησιμοποιούμε για τη λατρεία μας προς τον Θεό και την ορθή τέλεση των ιερών μυστηρίων και όλων των ιερών ακολουθιών, βιβλία φυλάδες, ούτως ώστε επαξίως και δια των γραμμάτων, των ύμνων και των ευχών να δοξολογείται το Άγιον Όνομα του Θεού.
Όλα τα κείμενα των λειτουργικών αυτών βιβλίων είναι γραμμένα από τη θεόπνευστη γραφίδα ιερών μορφών της Εκκλησίας μας, Αγίων και Σοφών Πατέρων και από πλέον πνευματική ευωδία, ασύγκριτων θεολογικών κάλος, άφθαρτων ποιητικών ταλέντο και ως τέτοια αριστουργήματα οδόλους δύναται να μεταφραστούν ή να αποδοθούν εις άλλη γλωσσική διατύπωση. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι πνευματική ανύψωση των πιστών εις μία λατρεία λογική και ευάρεστον του Κυρίου. Τα λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Ευαγγέλιο. Είναι το βασικότερο λειτουργικό βιβλίο, το αιώνιο βιβλίο, το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Τούτο πάντοτε βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα την χάνει σπουδαίες καλλιτεχνικής εντυπώσεως και έσωθεν τα γράμματα και έξωθεν. Και πρέπει το ιερόν Ευαγγέλιο να είναι εκ των πάνι αρίστων εκδόσεων λαμπρών και επίσημων. Το Ευαγγέλιο περιέχει όλες τις περικοπές οι οποίες αναγεγνώσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Άρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στη συνέχεια του Μαθαίου, μετά του Λουκά και τέλος του Μάρκου, πάνω των Αγίων Ευαγγελιστών τούτων. Βεβαίως περιέχει και τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας, τα 11 Αιωθινά Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια του Μηνολογίου, ως και Ευαγγελικές περικοπές εις διαφόρους περιστάσεις. Πάντοτε δε εκείνος ο οποίος απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή οφείλει να ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο μετά πάσης ευλαβίας. Ιερατικών. Το Ιερατικών είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του ιερέως. Περιέχει πάντα τα το ιερή ανήκοντα, είτε κυρίως τις ακολουθίες του ασπερινού, του όρθρου, την ακολουθία της προθέσεως, δηλαδή της προσκομιδής, τις δύο θείες λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ως επίσης τα εισοδιακά δεσποτικών εορτών, τα αναστάσιμα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα ψαλόμενα στη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως περιέχει και την ακολουθία του Μεσονυκτικού, των ορών, την τάξη της αγρυπνίας, άλλες ιερές ακολουθίες, δοξολογίες, ευχές, ως και σύντομων εορτολόγιων. Το Ιερατικόν είναι το όντιτο βιβλίο του ιερέως και βρίσκεται πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης. Κοντά στο Ιερατικόν αξίζει να αναφέρουμε και το Ιεροδιακονικόν, το βιβλίο αποκλειστικά προς χρήση και βοήθεια των διακόνων της Εκκλησίας μας. Αρχιερατικόν. Είναι το λειτουργικό εκείνο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρχιερείς και περιλαμβάνει τις θείες λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, των προηγιασμένων δώρων, τα ιερά μυστήρια της ιεροσύνης, χειροτονίες, του γάμου και πλήστες άλλες ακολουθίες και περιστατικές ευχές. Τα σημαντικά κείμενα του αρχιερατικού είναι οι χειροτονίες, οι χειροθεσίες, οι νεκρόσιμες και επιμνημόσινες ακολουθίες, όπου αναγιγνώσκονται και οι ευχές μόνο από τον ιερχιερέα. Οι διάφορες ακολουθίες επιθεμελιώσει και επιθυρανιξίες ναού, ως και επικαθιερώσει αντιμηνσίων. Το Μέγα Ευχολόγιον, πολύ σπουδαίο λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει όλες τις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς και τις λοιπές ακολουθίες και όλες τις ευχές για τις ποικίλες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων. Περιέχει ακόμα τις τάξεις για τις χειροτονίες και χειροθεσίες, την ακολουθία των εγγενείων ναού αγιασμού, της γονικλησίας, κανόνες παρακλητικούς, νεκρόσιμες ακολουθίες και άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η επιμένουσα Εκκλησία με τις ευχές που έχει συμπεριλάβει στο ευχολόγιο αγκαλιάζει με αγάπη Χριστού όλων των ανθρώπων και την άλογην ακόμα κτίσει για την υγεία, το έλεος, τη σωτηρία και τη λύτρωση από παντός κακού. Βεβαίως υπάρχει και το μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον με λιγότερες ευχές, κυρίως τις πλέον συνήθεις, ως και άλλα εξαιρετικά ευχολόγια όπως το εγκόλπιον, ευχολόγιον του ημνής του Τιμοθέου του Ματθεάκη, Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, τα ευχολόγια τρία της Ιερής Μονής Σίμωνος Πέτρας και άλλα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Πρόκειται για το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει πάσα στα ιερά ακολουθίες από τις Κυριακές των Βαΐων μέχρι τις Κυριακές του Πάσχα.
Βέβαια, όλες οι ακολουθίες αυτές βρίσκονται στα βιβλία τριώδιων και πεντικοστάριων, αλλά επειδή υπάρχουν στις ενορίες και νεότερες συνήθειες, όπως παραδείγματος χάριν η έξοδος του νυμφίου, η περιφορά του επιταφείου, η τελετή της Αναστάσεως μη προβλεπόμενες συνήθειες υπό της αρχαίας τάξεως, γι' αυτό και το βιβλίο αυτό διευκολύνει τα μέγιστα τόσο των ιερέων όσο και τον ψάλτη. Σπουδαία εργασία επιμέλεια του όλου κειμένου του βιβλίου αυτού έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η έκδοση είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργικό βιβλίο το οποίο συνιστόμεν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ήθιστε το βιβλίο τούτο, όπως και όλες οι άλλες εκδόσεις, να περιέχουν στον Εσπερινό της Αγάπης την περικοπή του Ευαγγελίου που λέγεται και σε διάφορες άλλες γλώσσες και παραπλεύρος να τίθενται με ελληνικούς χαρακτήρες η ξένη γλώσσα. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεται η εκφώνηση από αυτούς τους ελληνικούς χαρακτήρες, καθότι μη γνώση της ξένης γλώσσας ουδόλως δύναται να αποδώσει ορθώς την εκφορά της ξένης γλώσσας. Σήμερα, μάλιστα, όπου οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αποβαίνει ανάρμοστη εκφώνηση της ευαγγελικής περικοπής κατά αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών εξαπέλυσε το Ιράν ενώ διαψεύδει πληροφορίες για μεταφορά ουρανίου σε τρίτη χώρα. Τοπικές μπόρες αύριο στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της χώρας στους 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Μετά τις επισημάνσεις που πραγματοποιήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές στα βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στο σκύλο και την Αλεπού, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις αναφορές που γίνονται στα ζώα αυτά στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας. Κύριε Νταλιάνη, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω όλα να είναι έτσι σε οικοδομή και κάτι να μαθαίνουμε περισσότερο.
0: Το ευχόμαστε και εμείς και να σας ευχαριστήσουμε και εμείς από την πλευρά μας για την τιμή και τη χαρά της αποδοχής αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο πάνω στο θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής.
1: Ναι, να αναφέρουμε ότι έτσι αυτά τα δύο ζώα τα οποία θα δούμε σήμερα αναλυτικότερα μέσα στη Δίβλο, η Αλεπού και ο Σκύλος, φυσικά όπως και τα υπόλοιπα ζώα που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Δίκη, δεν αναφέρονται τόσες πολλές φορές. Είναι σχετικά λίγες οι αναφορές τους και αυτό για το γεγονός ότι αυτό που αποτυπώνει η Δίβλος δεν είναι φυσικά μια ζωολογία κτλ, αλλά προσπαθεί κάποια πνευματικά μηνύματα να μας πέρασει, τα οποία αποτυπώνονται μέσα από φράσεις ή αναφορές αυτών των δύο ζώων, όταν αυτά έχουν να δηλώσουν κάτι, είτε το αυτό να αφορά στην κοινή πολιτισμική γλώσσα της εποχής, να έχει κάποιο συμβολισμό, κάποια σημασία, είτε όταν αυτά έχουν με έναν θεολογικό παραλληλισμό, με κάποια πρόσωπα, με κάποιες ενέργειες, προκειμένου να δώσουν τις διαστάσεις μέσα από μια γλώσσα που μπορεί ο αναγνώστης εύκολα, φέρνοντας εικονικά στο μυαλό του μια Αλεπού, ένα σκύλο όπως πράττει, να αντιληφθεί περί τίνος μιλάει ο προφήτης, ο απεσταλμένος του Θεού ή η Δίβλος.
0: Μάλιστα. Από πού θα θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ας ξεκινήσουμε από την Αλεπού νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά να προχωρήσουμε προς το σκύλο.
0: Έχουμε περισσότερες αναφορές στο σκύλο?
1: Ναι, στο σκύλο είναι περισσότερες οι αναφορές σχετικά με την Αλεπού. Είναι και άλλωστε ένα ζώο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πιο άμεσο οικείο στον άνθρωπο σε σχέση με την Αλεπού, που είναι κυρίως ένα άγριο ζώο και δεν έχει άμεσα να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας για την Αλεπού, πρέπει να πούμε ότι εκεί στην περιοχή της Παλαιστίνης, όπου έχουμε τα γεγονότα της Αγίας Γραφής που εκτυλίσσονται, εμφανίζονται κυρίως τρία είδη Αλεπούς: η κόκκινη Αλεπού, η Αλεπού της Άμμου και η ερημική Αλεπού. Αυτές οι Αλεπού

0: βέβαια δεν διακρίνονται βέβαια μέσα στη βίβλο τόσο πολύ, αλλά έχει σημασία για τον όρο που χρησιμοποιείται μέσα στη βίβλο. Χρησιμοποιείται στα εβραϊκά όρος σουάλ για να εκφραστεί η λέξη αλεπού, η οποία κυρίως αναφέρεται γενικά σε όλα τα είδη της αλεπούς. Αλλά επειδή η κόκκινη αλεπού και το χρυσό τσακάλι, όπως λέγεται το κοινό τσακάλι, μπορούν εύκολα να συγχύονται λόγω της εμφάνισης τους, μοιάζουν πάρα πολύ. Φυσικά για κάποιον ειδικό θα μπορεί να ξεχωρίζει, αλλά όχι για τον μέσο άνθρωπο. Έτσι, αυτό το εβραϊκό σουάλ που συναντούμε μέσα στην στην βίβλο, άλλοτε σημαίνει αλεπού και άλλοτε μπορεί να δηλώνει και το τσακάλι. Βέβαια, κατά τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα θα δούμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ίδια λέξη μεταφράζεται ως αλεπού. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ πιθανό ότι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για τσακάλια, όχι ακριβώς για αλεπούδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει σημασία αυτό για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και τα χωρία της Αγίας Γραφής. Διότι αυτά τα δύο ζώα διαφέρουν, μπορεί να μοιάζουν εξωτερικά, αλλά διαφέρουν στις συνήθειές τους. Όπως παραδείγματος χάρη ότι τα τσακάλια περισσότερο ζουν σε αγέλες ή πηγαίνουν κατά ζεύγη. Συχνά τρέφονται με ψοφίμια κτλ. Ενώ οι αλεπούδες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό για τον εξής λόγο, ότι ας πάμε στη βίβλο να δούμε ένα παράδειγμα. Αν πάμε εκεί στο βιβλίο των Κριτών και διαβάσουμε την ιστορία του Σαμψών, θα δούμε ότι συμβαίνει το εξής. Ο Σαμψών ερωτεύεται μια κοπέλα και πηγαίνει στον παρτέρα της ένα κατσίκι. Αυτός όμως αρνείται να του τη δώσει και του προτείνει να πάρει τη μικρή της αδερφή, την οποία ο Σαμψών δεν θέλει. Ο Σαμψών τότε οργίζεται και τι μας λέει εκεί η Παλαιά Διαθήκη? Λέει, μαζεύει 300 αλεπούδες, συγκεντρώνει 300 αλεπούδες, δένει ανά δύο τις ουρές τους και στη μέση της ουράς δένει και έναν δαυλό αναμένο. Και μετά τις αφήνει ελεύθερες και αυτές τρέχουν μέσα στα χωράφια, μέσα στα σπαρτά, μέσα στις ελιές, στα αμπέλια κτλ. Και φυσικά κατακαίνε τα πάντα. Και στη συνέχεια οργίζονται μαζί του οι Φιλιστέοι, γιατί δικά τους ήταν τα χωράφια, και έχουμε περαιτέρω αιματοχυσία κτλ. Είναι σημαντικό το εξής, ότι για να μαζέψει τόσες αλεπούδες ο Σαμψών, υποθέτουν εδώ και οι ερευνητές, ότι δεν πρόκειται για αλεπούδες, αλλά πρόκειται για τσακάλια, ακριβώς για το γεγονός ότι καταφέρνει και μαζεύει τόσα πολλά, 300. Άρα βλέπετε εδώ αριθμός αντιστοιχεί σε αυτό το ζωικό είδος, και φυσικά αν κυνήγαγε για αλεπούδες δεν θα είχε καταφέρει να πιάσει τόσες πολλές. Άρα βλέπετε εδώ ότι ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά και πώς συνέβη τελικά αυτό το τέχνασμα που κάνει ο Σαμψών με τα τσακάλια.
1: Μάλιστα.
0: Αν τώρα περάσουμε και δούμε τον 62ο ψαλμό, τον οποίο ξέρετε το λέμε καθημερινά στον όρθρο, είναι ο τρίτος ψαλμός στον εξάψαλμο, που λέει ο Θεός πρόσχεσμη, ο Θεός ο Θεός προσεορφρίζω και τα λοιπά. Θα δούμε εκεί ότι στον στίχο 11 πάλι αναφέρεται ότι ο προσευχόμενος και παρακαλεί οι εχθροί του να εκδιωχτούν από το Θεό, να θανατωθούν και τα πτώματά τους να γίνουν θύραμα των αλεπούδων. Εδώ πάλι, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτά τα ψοφίμια κυρίως τα προτιμούσαν τα τσακάλια, ότι μάλλον πρέπει να πρόκειται και εδώ για τσακάλια. Έχει σημασία όμως για τον ψαλμό μέσα ότι σε αυτό το στίχο έχουμε ένα παραλληλισμό αυτών των εχθρών, οι οποίοι έχουμε ένα παραλληλισμό μέσα στο στίχο, όπου στο πρώτο ημιστίχη μας λέει ότι θα θανατωθούν με ξύφος και στη συνέχεια ότι θα φαγωθούν από αλεπούδες. Δηλαδή εδώ πέρα αυτή η βρώση από τις αλεπούδες ή τα τσακάλια, τέλος πάντων δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, μας δείχνει το πόσο ατιμωτικός μπορεί να είναι ο θάνατος για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι καταλήγουν τελικά τι, να γίνονται θυράματα, να γίνονται, ας το πούμε, η τροφή των πιο άγριων ζώων. Τόσο ατιμωτικός μπορεί να είναι ο θάνατος. Αυτό εύχεται ο πιστός μέσα στην οργή του και μέσα στην αγανάκτησή του. Βέβαια, το τι θα κάνει ο Θεός είναι άλλο πράγμα. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και η αγανάκτηση των ανθρώπων περιλαμβάνεται μέσα στη βίβλο και αυτή ακριβώς, σε αυτήν ακριβώς δίνεται μία διέξοδος μέσω της προσευχής, ώστε να μην πράξει ο άνθρωπος το κακό, αλλά να επαφίεται και αφήνει όλη του αυτή την οργή, να την θεραπεύσει, να την απαλύνει ο Θεός και να πράξει ο Θεός όπως θέλει. Οι αλεπούδες, σε αντίθεση με τα τσακάλια που είδαμε τώρα με το Σαμψόν και τα λοιπά, είναι πιο μοναχικές, κυρίως τρώνε σπονδυλωτά, έντομα και φρούτα κτλ. Αυτό για το γεγονός ότι τρώνε φρούτα το βλέπουμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αγαπούν τα όρημα στα φύλλα και πολλές φορές καταστρέφουν τους αμπελώνες πώς πηγαίνοντας και σκάβοντας. Αν πάμε στο άσμα ασμάτων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε ότι προβάλλει ξαφνικά... ξέρετε ότι το άσμα ασμάτων είναι ένα ερωτικός ύμνος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και φυσικά με πολύ ωραίο τρόπο περιγράφεται έτσι αυτή η αγάπη τους κτλ. Κάποια λοιπόν στιγμή εκεί στην αρχή λοιπόν του άσματος ασμάτων προβάλλει ο αγαπημένος από μακριά και λέει ότι ο χειμώνας πέρασε, τα πάντα ανθίζουν και έχουμε τις ευωδίες, λέει, που έρχονται όλες από τα μπέλια. Διακόπτει εκεί, έχουμε ένα χωρικό, διακόπτει ο χορός των Παρθένων και λέει πιάστε τις αλεπούδες, πιάστε τις μικρές αλεπουδίτσες που αφανίζουν τα αμπέλια μας πάνω στον ανθό τους. Προφανώς εδώ πέρα έχουμε μία παρομοίωση της αγάπης που ανθίζει τώρα μαζί με την αρχή του βιβλίου, ανθίζει και η αγάπη, δένει ο καρπός, είναι ο καρπός του αμπελιού, για να καταλήξει παραπέρα την πλήρη ένωση των δύο. Θυμηθείτε λοιπόν εδώ πέρα ότι κάνοντας μία σύνδεση με την Καινή Διαθήκη και στο γάμο της Κανά, τι, εδώ έχουμε έναν άγουρο έρωτα ο οποίος δένει σιγά σιγά και παρομοιάζεται με το σταφύλι και αργότερα αυτός ο ίνος, όταν θα είναι έτοιμο λοιπόν το κρασί, έχουμε τον καλό ίνο που πλέον στο γάμο και όλα αυτά τι μπορεί να τα καταστρέψει, μπορεί να τα καταστρέψει μία αλεπού. Μια αλεπού κυριολεκτικά, δηλαδή σκάβοντας τα αμπέλια ή τι άλλο, ή κάποιες δολιότητες, κάποιες πονηρίες, κάποιες μικρές, βλέπετε λέει μικρές αλεπουδίτσες, δηλαδή κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπαίνουν ανάμεσα στο ζευγάρι και λίγο λίγο μπορεί να το οδηγήσουν σε μια διάσταση. Βλέπετε με τι όμορφες εικόνες θα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη.
1: Άρα εδώ εμφανίζεται και ο πανούργος και πονηρός χαρακτήρας της αλεπούς, όπως της έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός αυτός, έτσι. Και αλλού το βρίσκουμε σε πολλές
0: χαρακτήρες. Εμφανίζεται και αυτός ο χαρακτηρισμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι τόσο έντονος στα υπόλοιπα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται η ευκαιρία, επειδή περιγράφεται η αγάπη ως καρπός του αμπελιού, το οποίο έχει μεγάλη σημειολογία με το γάμο, με τον ίνο κτλ. Με την εφροσύνη κτλ. Δίνεται η ευκαιρία ακριβώς εδώ ο ποιητής να βάλει το θέμα των αλεπούδων, επειδή αυτές αρέσκονται στα σταφύλια και τα καταστρέφουν. Θυμηθείτε ότι την περίοδο πολλές φορές που γράφονται τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή από τον 6ο αιώνα και μετά κτλ., είναι η ίδια εποχή που γράφει και ο Έσωπος. Είναι ακριβώς τον 6ο αιώνα. Έχουμε την ίδια αυτή και στην Ελλάδα. Και αν πάμε στους μύθους του Εσώπου εκεί πέρα, θα δούμε ότι θα θυμούνται, φαντάζομαι, όλοι και οι ακροατές μας, εκείνο τον υπέροχο διδακτικό μύθο του Εσώπου που λέει ότι κάποια θεονίστηκε αλεπού, μόλις είδε να κρέμονται τσαμπιά σε κάποια κλιματαριά, θέλησε να τα φτάσει, αλλά δεν μπορούσε. Και έτσι για να αποφύγει την όλη αυτή και φεύγοντας είπε όμφακες εσύ, δηλαδή είναι άγουρα, στο πούμε ότι δεν του δίνει σημασία. Βλέπετε, είναι περίπου ίδιες εποχές που γράφονται αυτά τα κείμενα και έχουμε την αναφορά αυτή ακριβώς στο αμπέλι που ζητάει η αλεπού να το φάει, να το καταστρέψει και τα λοιπά. Βέβαια έχει άλλη σημασία στον Έσωπο και άλλη σημασία εδώ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το άσμασμά του είναι και μεταγενέστερο βέβαια. Αλλά είναι όλη αυτή εδώ η λεκάνη της Μεσογείου που έχει παρόμοιες διαστάσεις στην έννοια των ζώων και πώς αυτά συμπεριφέρονται. Εδώ συγκεκριμένα μάλιστα στο άσμα ασμάτων που αναφερόμαστε, αυτή η μεταφορά των αλεπούδων κάποιοι την ερμηνεύουν και ως μια μεταφορά για τον άπλιστο εραστή που θέλει να φάει, να κατασπαράξει το αμπέλι, διότι ανάλογες τέτοιες εικόνες έχουμε και στην Αιγυπτιακή ερωτική ποίηση που περιγράφουν την Αλεπού να μπαίνει στο αμπέλι κτλ. Λοιπόν, άλλες συνήθειες που φανερώνονται μέσα από τη βίβλια για τις αλεπούδες είναι ότι κατοικούν σε βαθιές σπηλιές κτλ. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό στο Κατά Ματθαίον, όπου έρχεται κάποιος και λέει στον Χριστό ότι θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας, και τι απαντάει ο Χριστός? Αλόπεκες φολεούς έχουν. Δηλαδή οι αλεπούδες κάνουν τις φωλιές, φτιάχνουν λαγούμια και κάνουν τις φωλιές τους, αλλά και τα πετινά του ουρανού έχουν τις φωλιές, αλλά ο ιός του ανθρώπου δεν έχει που να μείνει και τα λοιπά. Αντίθετα σε αυτό που είπαμε πριν, σε σχέση με τα τσακάλια, τα οποία δεν φτιάχνουν συγκεκριμένα λαγούμια, αλλά βρίσκουν κάποια άλλα κρυφιετά έτοιμα και τα λοιπά. Διαφαίνεται ήδη από εδώ ότι η διαφορά αυτό των συνηθιών μεταξύ αλεπούς και τσακαλιού, και δεν είναι ακριβώς στοιχείο πάνω σε αυτή την συνάφεια, ότι αν μεταβούμε στο βιβλίο των Θρήνων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ένα ποιητικό και αυτό κείμενο, όπως και το άσμασμά το πριν, μόνο που εδώ είναι θρηνητικό το περιεχόμενο, περιγράφεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έχουν μείνει όλα ερείπια και τα λοιπά, είναι κατεστραμμένο το ιερό της Ιών και τα λοιπά. Και τι μας αναφέρει εδώ ο ποιητής των Θρήνων? Ότι αλεπούδες τρέχουν πάνω στα ερείπια του ναού. Διαφαίνεται ακριβώς από εδώ αυτό ακριβώς που είπαμε και πριν, ότι οι αλεπούδες είναι πιο μοναχικά ζώα, πηγαίνουν στις ερημιές και τώρα που βρήκαν εκεί θέλει να μας δείξει εδώ με μια ποιητική αδεία και έμφαση ότι πλέον τόσο έρημος είναι ο τόπος που είναι μόνο κατοικητήριο για αλεπούδες. Ακριβώς δηλαδή τα ζώα τα οποία είναι τα τελείως μοναχικά και όχι αυτά που είδαμε πριν σε αγέλες. Και κάτι δεύτερο θέλει να μας δείξει εδώ ο Θρηνοδός, διότι αυτή η αναφορά βρίσκεται σχεδόν στο τέλος των Θρήνων, δηλαδή όπου έχουμε μια κορύφωση αυτής της δραματοποιημένης κατάστασης εκεί στο όρος Ιών και στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, ότι αν ένα ακάθαρτο ζώο όπως είναι η αλεπού δεν είναι μυρικαστικό ούτε με διχαλωτή οπλή και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάνει στο σημείο να πατάει το ιερό του ναού, το μέρος όπου ήταν ο ναός και έχει κατασκαφτεί τώρα από τους Βαβυλωνίους, σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη ατίμωση, την πιο μεγάλη ατίμωση του ιερού, ένα ακάθαρτο ζώο. Ακόμα και σήμερα βλέπετε, αν μπει ένας, ακόμα και ένα σκύλος να μπει σε ένα ναό, θεωρούμε ότι τον μολύνει, ότι πρέπει να διαβαστεί μια ευχή, πολλές φορές να γίνει αγιασμός κτλ. Σκεφτείτε για εκείνη την εποχή πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα ζώα είναι τόσο ακάθαρτα. Προφορώντας τον προφήτη Εζεκιήλ, έχουμε πάλι την ίδια εικόνα, καταστροφικές αλεπούδες που τριγυρνούν σε ερείπια, και εδώ έχουμε μία παρομοίωση. Πρόκειται αυτές οι καταστροφικές αλεπούδες που ονομάζει ο προφήτης, δεν είναι άλλοι από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι συνεχώς κηρύττουν σωτηρία στον Ισραήλ, και στην πραγματικότητα τι μας λέει εδώ ο προφήτης? Ότι λέει είναι κάτι καταστροφικές αλεπούδες που τριγυρούν στα ερείπια, λέει, αντί να επανοικοδομούν τα τείχη για να προστατεύσουν το λαό. Είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτες οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί και με την εξωτερική και με την εσωτερική αποσύνθεση της χώρας, και μάλιστα αυτοί κοιτάνε το συμφέρον τους, και εδώ με δρυμία γλώσσα ονομάζοντας τους καταστροφικές αλεπούδες που στο πέρασμά τους δεν αφήνουν τίποτα, τους ψέγει, τους μέφεται ο προφήτης η Εζεκιήλ. Είναι αυτοί που βλέπουν ψεύτικες οράσεις και προφητεύουν, είναι πονηροί και ξαπατούν το λαό όπως οι αλεπού. Εδώ ίσως επανέρχεται πάλι αυτό το μοτίβο, ας το πούμε, της πονηριάς κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και τους ανήμπορους ανθρώπους, γιατί μιλάμε σε μια περίοδο φυσικά που ο Ισραήλ είναι κατεστραμμένος και έχει ανάγκη από ηγέτες, και δυστυχώς ηγέτες δεν υπάρχουν. Οι ηγέτες είναι αλεπούδες, κοιτάνε μοναχικά τον εαυτό τους και πονηρά να εξαπατήσουν τους άλλους.
1: Μάλιστα. Εξαιρετική και αυτή η παρομοίωση. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, ο οποίος είναι διδάκτορας θεολογίας, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο είναι η εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός». Και να μην μας ξεγελάει ο τίτλος, θα κάνουμε αναφορά βεβαίως και στο σκύλο στην πορεία της σημερινής εκπομπής, να δούμε πώς μέσα στη Βίβλο έχουμε συγκεκριμένες αναφορές και πολλές αναφορές, περισσότερες εν πάση περιπτώσει από την Αλεπού για την οποία συζητούμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής εκπομπής με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη. Κύριε Νταλιάνη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο, αν έχετε να προσθέσετε κάποια ακόμα στοιχεία για την Αλεπού και αν την συναντάμε κάπου αλλού.
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε να πούμε ακόμα και την Αλεπού. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο προφήτης Εζεκίηλ με δρυμή τρόπο ελέγχει τους ψευδοπροφήτες και τους ονομάζει καταστροφικές αλεπούδες. Θα δυσανασχετήσει κανείς, θα πει ένας προφήτης πώς μιλάει έτσι. Έχουμε όμως ανάλογο περιστατικό, αν θυμάστε, στην Καινή Διαθήκη στο Καταλουκάν, όπου ο ίδιος ο Χριστός εκεί πέρα χαρακτηρίζει τον Ιερώδη αντίπα, ο οποίος ήθελε να συλλάβει τον Χριστό κτλ. Τον χαρακτηρίζει τον Ιερώδη Αντίπα λόγω ακριβώς του πονηρού του χαρακτήρα ως Αλεπού. Θυμάστε τη φράση που λέει «Είπατε τη αλλοπαική ταύτη». Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν χαρακτηρίζει τον Ιερώδη Αντίπα έτσι, ακριβώς γιατί είναι η πραγματικότητα. Ήταν πονηρός και μέσα από μια παρομοίωση μπορεί κανείς να δείξει αυτήν την πονηρία. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν κοιτάξουμε εκεί συγκεκριμένα τα χωρία θα δούμε ότι είναι εκείνο το χωρίο που λέει στη συνέχεια ο Χριστός «Η Ιερουσαλήμ αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα ψαλμένους προς αυτήν» κτλ. Βλέπουμε ότι και εδώ παρουσιάζεται ο Χριστός σαν ο πραγματικός, ο αληθινός προφήτης. Δεν είναι προφήτης, είναι Υιός του Θεού, αλλά θέλω να πω στα συμφραζόμενα εδώ στο συγκείμενο. Και έχουμε την αντιστροφή των όρων σε σχέση με τον Εζεκίηλ. Δηλαδή, εκεί ο Εζεκίηλ χαρακτηρίζει τους ψευδοπροφήτες καταστροφικές αλεπούδες. Τώρα ο Χριστός είναι ο ίδιος. Τον πιστεύουν για προφήτη, είναι ο Υιός του Θεού βέβαια, αλλά είναι ο αληθινός, ας το πούμε, Υιός του Θεού, εκείνος ο οποίος πλέον δεν είναι απλά ένας επασταλμένος προφήτης, αλλά κάτι παραπάνω. Και αυτός είναι πλέον ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος χαρακτηρίζει ποιους, τον πολιτικό του διώκτη, τον χαρακτηρίζει Αλεπού. Ταυτόχρονα αυτή εδώ η φράση του Χριστού σαν Αλεπού δείχνει ότι απ' τη μία την πονηριά του Ηρώδη και απ' την άλλη ότι τελικά τι είναι ο Ηρώδης. Είναι μια Αλεπού. Τι είναι μια Αλεπού? Είναι, είπαμε στην αρχή, ένα μοναχικό ζώο που κοιτάει το συμφέρον του, πηγαίνει μόνο του για τη λεία και τα λοιπά. Άρα σε σχέση με τον Χριστό, ο οποίος στις προφητείες Παλαιάς Διαθήκης παρομοιάζεται με λιοντάρι κτλ. Είναι πολύ κατώτερος. Παρά ότι έχει όλη την κοσμική εξουσία, είναι πολύ κατώτερος από τον Χριστό, ο οποίος έχει την πνευματική εξουσία. Έχει δηλαδή και τέτοιες συνυποδηλώσεις εδώ το κείμενο. Ακριβώς λοιπόν τώρα εδώ αναφερόμαστε στον Εζεκίηλ, στους ψευδοπροφήτες που δεν φροντίζουν να ανοικοδομήσουν τα τείχη που θα προστατεύσουν το λαό κτλ. Αυτό που δεν κάνουν οι ψευδοπροφήτες όμως θα γίνει που με τον Νεεμία, τον πολιτικό διοικητή που έρχεται μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έρχεται εκεί πέρα στην Ιουδαία και οργανώνει τους Ιουδαίους προκειμένου με διάφορες εργασίες ανοικοδόμησης των τείχων, του τείχους Ιερουσαλήμ κτλ. Να φτιάξουν πάλι τα τείχη και να ανασυστήσουν λίγο-λίγο τον Ισραήλ. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό όπου το Βίας ο Αμμονίτης, όπως περιγράφεται εκεί πέρα, λέει προς το αφηρητικό του τον Σανβαλάτ, που είναι οι δύο οι οποίοι αμφισβητούν τον Νεεμία, λέει ο το Βίας αυτός, σιγά τα τείχη, λέει, μια Αλεπού ίσως είναι αρκετή και για να τα καταστρέψει ξανά και να τα κάνει ερείπια. Είναι εδώ μια μυστηριώδης φράση. Κάποιοι ερμηνευτές ερμηνεύουν ότι εδώ η Αλεπού χρησιμοποιείται μεταφορικά για την πολιορκητική μηχανή, ότι μια πολιορκητική μηχανή πολύ εύκολα μπορεί να καταστρέψει τα τείχη. Όμως αν κοιτάξουμε λίγο καλύτερα το κείμενο θα δούμε ότι αυτό το τείχος, λίγο παραπάνω από τους δύο αυτούς, τον Τοβία και τον Σανβαλάτ, θεωρείται επανάσταση έναντι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Πιθανώς λοιπόν εδώ πέρα αυτή η παρομοίωση που γίνεται, ίσως θέλει να εκφράσει ότι η πονηρία των Ιουδαίων που σχεδόν κάτω από τη μύτη του βασιλιά επανοικοδομούν τα πάντα, δείχνει ότι εύκολα αυτή η πονηριά μπορεί να καταστραφεί από μια άλλη πονηρία, από μια προδοσία πιθανώς που μπορεί να γίνει. Είναι φράσεις ενηγματικές μέσα στα κείμενα και χρήζουν πραγματικά περαιτέρω ερμηνείας. Πάντως σίγουρα και εδώ έχουμε άλλη μια φορά αναφορά συσχετισμού της Αλεπούς με τα ερείπια. Δηλαδή ότι η Αλεπού κινείται στα ερείπια και μπορεί να επιφέρει καταστροφή. Να τελειώσουμε σχετικά με την Αλεπού λέγοντας ότι ήδη από αρχαιολογικής πλευράς έχει βρεθεί τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. μια αρχαία εβραϊκή σφραγίδα με επιγραφή που ανήκει σε κάποιον Σουάλ. Σουάλ είπαμε σημαίνει Αλεπού. Και πράγματι αυτή η σφραγίδα, δεν μπορώ να τη δείξουμε εδώ στους ακροατές μας τώρα, αλλά φέρει πάνω μια Αλεπού. Που σημαίνει ότι από πολύ νωρίς το όνομα αυτό δινόταν και σε πρόσωπα. Δηλαδή χρησιμοποιούνταν ως προσωπικό όνομα, πιθανώς από πολλές φορές τα ονόματα μες στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι εκφράζουν δύναμη, πονηριά κτλ. Πιθανώς λοιπόν τα ονόματα, τέτοια ονόματα δίνονταν συμβολικά σε πρόσωπα που είχαν ανάλογες δεξιότητες ή ικανότητες κτλ. Εκτός από όνομα προσώπων έχουμε πολλά τοπονύμια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Για μια περιοχή νότια του Ιούδα, μια περιοχή του Σιμεών, μια περιοχή του Ασύρ, μια περιοχή του Δάν, μια άγνωστη περιοχή που μας περιγράφεται, που φαίνεται ότι ήταν περιοχές στις οποίες δινόταν αυτό το συνθετικό ή μόνο το όνομα Σουάλ, αυτό που σημαίνει Αλεπού, ή είπαμε και Τσακάλι μερικές φορές. Άρα είναι πιθανόν αυτές οι περιοχές ή να ήταν περιοχές όπου σύχναζαν αλεπούδες ή περιοχές που μεταφορικά μπορεί να ήταν έρημες και γι' αυτό να δίνανε το όνομα Αλεπού, είτε μια άλλη εκδοχή λέει ότι πιθανώς ήταν περιοχές όπου κατοικούσαν πονηροί άνθρωποι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο εφάνταστο ίσως, αλλά επειδή πολλές φορές αναφέρεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ας το πούμε, ότι ο λαός μου επίησε το πονηρόν και τα λοιπά, μπορεί σε αυτές τις περιοχές να έχει αναπτυχθεί ίσως και η ιδωλολατρία ακόμα λένε κάποιοι και να δίνεται αυτή η ονομασία. Νομίζω κύριος, με αυτά λίγο πολύ ολοκληρώνουμε για το θέμα της Αλεπούς.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα τεκμήρια και τα στοιχεία που παραθέτεται στη σημερινή μας εκπομπή. Πρέπει να ερευνήσει αρκετά κάποιος για να μπορέσει να προσεγγίσει όχι μόνο τα χωρία, αλλά να μπορέσει να ερμηνεύσει, να προχωρήσει και στην ερμηνεία αυτών των αναφορών που υπάρχουν για την Αλεπού. Όπως καταλάβαμε, κύριε Νταλιάνη, κρατάμε δύο στοιχεία, την πονηριά και το ότι επίσης είναι συνώνυμο της ερημιάς η Αλεπού ή της ερήμος σε άλλες περιπτώσεις. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, μουσική αμέσως μετά και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Κύον όλων αγαθός». Η αναφορά γίνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, μας συντροφεύει στο σημερινό ραδιοφωνικό μας ταξίδι, εκεί που επιχειρούμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τις αναφορές που υπάρχουν στην Αλεπού και στον Σκύλο. Θα έχουμε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε το υλικό που δίδυνεται με μεγαλύτερη αυθονία, θα λέγαμε, κύριε Νταλιάνη, στην βίβλο σχετικά με το σκύλο. Απλώς επισημαίνουμε κάτι που αναφέραμε στη ζωολογία όταν στις προηγούμενες εκπομπές αναφερόμασταν στα ζώα αυτά. Μπορεί χαρακτηριστικά ο σκύλος με την Αλεπού να μην βρίσκονται στην ίδια οικογένεια, όμως κάποια στοιχεία αναφέρουν ότι και η Αλεπού κατάγεται από το γένος των σκύλων, οπότε θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει ξαδέρφια τα δύο αυτά ζώα. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούσουμε άλλες επισημάνσεις από εσάς.
1: Ναι, να μπούμε τώρα και να μιλήσουμε για το σκύλο. Καταρχάς πρέπει να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι η λέξη σκύλος με την έννοια του σκύλου δεν υπάρχει βέβαια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το σκύλο, σκύλαν, σκύλα κτλ. Είναι, όπως ξέρουμε και από τα αρχαία μας, είναι το λάφυρα, από το σκυλεύω. Δηλαδή γυμνώνω τον αντίπαλο που σκότωσε τη μάχη από τα όπλα του, παίρνω λάφυρα κτλ. Ή χρησιμοποιείται και πιο μεταφορικά κάπως ότι γίνεται η βεβήλωση ενός νεκρού κτλ. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για το μεν εβραϊκό κείμενο είναι η λέξη κέλευ, για το δε κείμενο των εβδομήκοντα είναι κύον, έτσι πως το ξέρουμε και από την αρχαία μας γραμματεία. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το κέλευ είναι μια ονοματοποιητική λέξη, δηλαδή ονοματοποιία έχουμε όταν λέξεις, ονομασίες προέρχονται από ήχους, δηλαδή από το χασμουριτό του σκύλου όπως το άκουγε ο Εβραίος και έτσι έβγαζε ένα βρυχυθμό κάπως που να το πω, από εκεί βγήκε το κέλευ. Αντίστοιχα και στα ελληνικά ξέρετε συμβαίνει αυτό, δηλαδή αυτό το γαυγίζω πρόκειται από ένα βαΐζω κάπως έτσι είναι, το οποίο δείχνει αυτό το που κάνει ο ήχος που κάνει και τα λοιπά. Και αντίστοιχα βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη συναντάμε και άλλα ζώα, όπως είπαμε πριν για το τσακάλι κάποια στιγμή, ότι αυτό το ή που κάνει έτσι σαν αληχτό έτσι όταν αληχτάει και τα λοιπά ουρλιάζει, από εκεί δίνεται και η ονομασία. Λοιπόν, οι σκύλοι όπως γνωρίζουμε είναι από τα παλαιότερα κατοικίδια των ανθρώπων. Ήδη στην Παλαιστίνη οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι από την 8η χιλιετία π.Χ. πρέπει να υπήρχαν σκύλοι. Δηλαδή τόσο παλιά, φανταστείτε ότι υπάρχουν κόκαλα κτλ. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες ράτσες, τα λένε οι αρχαιολόγοι αυτά. Βέβαια δεν διακρίνονται αυτά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ξέρουμε ότι και στο εξωβιβλικό περιβάλλον, ήδη και στην Αίγυπτο, θα αναφερθούμε και λίγο παρακάτω, ότι κυρίως τα σκυλιά του κυνηγιού ήταν πάρα πολύ δημοφιλή. Βέβαια, τα κυνηγητικά σκυλιά, ενώ ήταν δημοφιλή στον εξωβιβλικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δεν αναφέρονται πουθενά μέσα στη βίβλο κυνηγητικά σκυλιά. Αν πάμε στον εξωβιβλικό κόσμο, θα δούμε ότι στην Ασσυρία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Το τα λέω αυτά γιατί πολλές φορές ξέρετε, μιλάμε για τις επιρροές που έχει δεχτεί η βίβλο στον εξωβιβλικό κόσμο. Είναι σημαντικό και οι διαφορές και το γεγονός ότι δεν αναφέρονται κυνηγητικά σκυλιά, παρά ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην Ασσυρία. Ιδίως εκεί είχαν ειδικές σχολές σκύλων που τα εκπαιδεύανε κτλ. Για να μπορούν να πιάσουν τα ζώα όταν τα χτυπούσε ο βασιλιάς, κυρίως οι άρχοντες που πηγαίνανε για κυνήγι. Έχουμε να φανταστείτε, έχουν ανακαλυφθεί στην Νινεβή, στην αρχαία Νινεβή, στο βόρειο μέρος του παλατιού του Αρσουρμπανιμπάλ, παραστάσεις από κυνήγι όπου έχουμε σκύλους, δηλαδή εικονογραφούνται σκύλοι, όπως επίσης και στην Αίγυπτο, στον τάφο του Ρεχμιρέ. Ο Ρεχμιρέ ήταν ένας μεγάλος αξιωματούχος, βεζίρης θα λέγαμε κάπως έτσι, την περίοδο του Τούθμωση του Τρίτου. Το οποίο τάφος σώζεται στην Ακρόπολη των Θηβών, θεωρείται ένας πολύ σπουδαίος τάφος, πολύ καλά διατηρημένος και έχει μέσα εικονογραφίσεις κτλ. Και εκεί μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τάφο πάλι υπάρχει παράσταση όπου κυνηγιού, όπου φυσικά εικονίζονται και σκύλοι. Αντίθετα με αυτά βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη δεν συμβαίνει αυτό το ζήτημα και είναι
0: ίσως δεν κυνηγούσαν στο Ισραήλ με σκύλους.
1: Προφανώς, κοίταξε, δεν έχει ίσως ακόμα διευκρινιστεί, ίσως δεν έχω διαβάσει εγώ κάτι παραπάνω. Δεν μας σώζεται όμως ούτε μέσα στη βίβλη ούτε κάποια παράσταση. Ναι, πιθανώς να μην κυνηγούσαν με σκύλους ή πιθανώς επειδή η άρχουσα τάξη ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Βλέπετε ότι αυτές οι παραστάσεις εμφανίζονται σε μεγάλες αυτοκρατορίες.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει ένα μεγάλο γραφειοκρατικό σύστημα. Ο βασιλιάς στην ουσία, αυτοκράτορα στην ουσία, το πούμε, δίνει εντολές και εκείνος ασχολείται με την καλοπέρασή του και με τέτοια πράγματα. Οπότε ίσως υπήρχε δυνατότητα εκεί να αναπτυχθεί. Έχει σημασία όμως ότι δεν αναφέρεται στη βίβλο να κυνηγούν με σκύλους. Ίσως αποφεύγονταν και σκύλοι για άλλους λόγους ή δεν θέλαν να τους εμπλέξουν ίσως σε τέτοιες καταστάσεις και ίσως ο λόγος να ήταν και το γεγονός ότι επειδή ο σκύλος είναι και αυτός ένα κάθαρτο ζώο και δεν μπορεί να φαγωθεί, αν πάει και φέρει την τροφή από το κυνήγι, καθιστά και την τροφή ακάθαρτη και δεν μπορεί να τη φας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια αυτό πρέπει να το ερευνήσει κανείς περισσότερο, γιατί πρέπει να δει οι διατάξεις αυτές των καθαρών και κάθαρτων σε ποια εποχή ανάγονται και αν από νωρίς τις έχουμε ή αργότερα έχει κάποιο ρόλο αυτό, αλλά ας μην επεκταθούμε περισσότερο.
0: Συμφωνείτε κύριε Νταλιάνη ότι οι περισσότερες αναφορές που γίνονται για το σκύλο μέσα στη βίβλο είναι μάλλον περιφρονητικές, κατελάχιστα.
1: Κοιτάξτε, γιατί οι περισσότερες...
0: Και... Ναι,
1: ναι, ναι. Οι περισσότερες είναι περιφρονητικές, όχι εντελώς όμως, δηλαδή έχουμε και κάποια σημεία που αναφέρεται κάτι το θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε μέσα από τα βιβλικά κείμενα ότι όντως οι σκύλοι χρησιμοποιούνται σαν φύλακες, έχουμε και τον προφήτη Ισαΐα, που βέβαια χρησιμοποιεί υποτιμητικά εδώ, αλλά δυνητικά θα μπορούσε ο σκύλος να είναι πραγματικός φύλακας. Δυνητικά παρομοιάζει κάποιους φύλακες με τεμπελόσκυλα, τα οποία δεν γαυγίζουν, τους παίρνει ο ύπνος κτλ. Και έχουμε πάλι και την αναφορά ότι είναι τσοπανόσκυλα, τη βρίσκουμε στο Νιόβ, και εδώ πάλι με περιφρονητική σημασία ότι μας έχουν περιφρονήσει όπως είναι τα σκυλιά του κοπαδιού, τα τσοπανόσκυλα. Θα αναφερθούμε και παρακάτω σε περιφρονητικές αναφορές, αλλά έχουμε και θετικές. Συνήθως αυτοί που μιλάνε μόνο για περιφρόνηση δεν κοιτάνε τον ευρύ κανόνα, τον κανόνα των 70. Εκεί, αν πάμε στο βιβλίο του Τοβίτ, που δεν υπάρχει βέβαια στο εβραϊκό κείμενο, θα δούμε ότι ο σκύλος αναφέρεται σαν σύντροφος. Συνοδεύει τον Τοβία και τον Αρχάγγελο Ραφαήλ στο ταξίδι και επιστρέφει πάλι μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τους κρατάει συντροφιά, είναι φίλος, είναι συμπαραστάτης στον άνθρωπο. Έτσι. Κυρίως βέβαια όμως είναι η αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλές σκηνές με άγρια σκυλιά. Όπου τα ουρλιαχτά τους προκαλούν το βράδυ τον φόβο, τρομάζουν τον άνθρωπο. Έχουμε μέσα σε ψαλμούς να αναφέρεται ότι οι εχθροί παρουσιάζονται σαν σκυλιά, τα οποία περιφέρονται μέσα στο βράδυ και λένε ψέματα. Είναι ακριβώς η εικόνα αυτών των άγρων σκυλιών που περιφέρονται και ουρλιάζουν και αληχτούν κτλ. Και γι' αυτό θεωρούνται πολύ απεχθοί μέσα στη βίβλο. Είναι αλήθεια ότι ομάδες άγρων σκύλων όταν περνάγανε από πόλεις, φυσικά προκαλούσαν καταστροφές. Γι' αυτό έχουμε διάφορες αντίθετες εικόνες μες στην Παλαιά Διαθήκη, μας το δείχνουν αυτό. Αν πάμε πάλι στην Ιουδίθ, που είναι βιβλίο που δεν το βρίσκουμε στον εβραϊκό κανόνα, σε 70, θα δούμε εκεί η Ιουδίθ ότι προσπαθεί να πείσει το στρατηγό Λοφέρνη ότι θα της αποκαλύψει ο Θεός πότε πρέπει να επιτεθεί. Ένα τέχνασμα είναι για να τον ξεγελάσει, και του λέει αυτή στη συνέχεια ότι θα σε οδηγήσω εγώ στην Ιερουσαλήμ και ούτε ένα σκύλος δεν θα γαυγίσει εναντίον σου. Δηλαδή, ότι τόσο πολύ η δύναμη στο Θεό μπορεί να προστατεύσει κάποιον που μπορεί να γλιτώσει από τα σκυλιά. Πάλι έχουμε εδώ την αρνητική εικόνα των σκυλιών που είναι μέσα στην πόλη, που μπορεί να επιτεθούν στον άνθρωπο κτλ. Αλλά η δύναμη του Θεού μπορεί να τους προστατεύσει. Επίσης είναι ακάθαρτα ζώα, γιατί και αυτά τρέφονταν άσχημα. Μάλιστα έχουμε δύο αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε μία από αυτές εκεί που είναι πολύ χαρακτηριστική, εκεί στις παροιμίες, λέει ότι τα σκυλιά γυρνούν και τρώνε πάλι τον εμετό τους. Βέβαια, ο παραλληλισμός εδώ πέρα δεν είναι για να καταδικάσει τα σκυλιά, αλλά είναι ο παραλληλισμός με τους ανόητους. Ότι ο ανόητος επαναλαμβάνει τις ανοησίες του, όπως ένα σκύλος γυρίζει πίσω στον εμετό του, ας το πούμε, και θέλει να δείξει ότι είναι και βρώμικα ζώα και ακάθαρτα και φυσικά δείχνει αυτό τον κατώτερο βαθμό, ας το πούμε, νοημοσύνη, σε σημείο που να παρομοιάζεται με τους ανόητους. Το ίδιο γίνεται και στον προφήτη Ισαΐα, που οι σκύλοι είναι αδιφάγοι, δεν έχουν σύνεση κτλ. Και αυτό πάλι το μοτίβο το βρίσκουμε και στην Β' Πέτρου, όπου έχουμε αυτή τη χαρακτηριστική φράση που ίσως τη θυμούνται κάποιοι, που λέει «Κίον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραυμα και εις λουσαμένη σκύλισμα βορβόρου». Φαίνεται λοιπόν ότι ακριβώς αυτά τα άγρια σκυλιά αποφεύγονταν πάρα πολύ ακριβώς για αυτές τις συμπεριφορές τους. Έχουμε πάρα πολλές εικόνες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου τα σκυλιά γλύφουν το αίμα των τραυματιών ή των σκοτωμένων, το γλύφουν, το τρώνε. Έχουμε το περιστατικό με τον βασιλιά Αχάβ που σκοτώνει τον Αβουθέ και έρχεται για να πάρει το χωράφι του, το αμπέλι του, και έρχεται ο προφήτης Ηλίας και του λέει ότι στον τόπο που έγλυψαν τα σκυλιά το αίμα του Αβουθέ θα γλύψουν και το δικό σου αίμα. Για να δείξει πόσο απεχθές είναι αυτό το πράγμα, όπου θα καταντήσει τη βρώση των σκυλιών που αυτά τρώνε, ας το πούμε, διάφορα από τον δρόμο. Θέλει τόσο πολύ να του δείξει το κατάντημα που θα έχει, δηλαδή το ατιμωτικό τέλος, ότι θα γίνει βρώση των σκυλιών. Και πράγματι ο Αχάβ όντως σκοτώνεται αργότερα στην μάχη εκεί στη Ραμόθ και πληγώνεται με ένα βέλος και γεμίζει άμαξα με αίμα και στη συνέχεια πεθαίνει, και όταν πάνε να πλύνουν την άμαξα πάνε τα σκυλιά και γλύφουν αυτό το αίμα του Αχάβ και δείχνουν πραγματικά το άσχημο τέλος που είχε, γιατί ήταν ένας ασεβής βασιλιάς. Επίσης τα ζώα μέσα στην αυτά τα σκυλιά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δείχνει ότι αρέσκονται σε πτώματα, ακριβώς τα ίδια περιστατικά με τον Αχάβ. Έχουμε την προφητεία του προφήτη Ηλία ότι η Ιεζάβελ θα πεθάνει στην πεδιάδα και σαν ψοφίμη θα έρθουν τα σκυλιά και να τη φάνε. Και πράγματι αυτό γίνεται όταν αργότερα με την επανάσταση του Ιού πετούν την Ιεζάβελ από το παράθυρο κάποιοι ευνούχοι και έρχονται μέχρι να δώσει την εντολή ο Ιού να την θάψουν. Έχουν έρθει τα σκυλιά και την έχουν κατασπαράξει, έχουν φάει, δεν έχει μείνει τίποτα, έχει μείνει μόνο το κρανίο, τα πόδια και οι παλάμες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ήταν και ακάθαρτα αυτά τα ζώα, επειδή τρώγανε τα ψοφίμια. Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης το σκύλος χρησιμοποιείται και σε άλλες παρομοιώσεις, παραδείγματος χάρη έχουμε στη Σοφία Σιράχ μια πολύ ωραία έκφραση: «Σαν τι λογής ειρήνη είναι της Ίενας με το σκύλο και τι λογής ειρήνη είναι του πλούσιου με το φτωχό». Εδώ ο σκύλος παρουσιάζεται ως καλός, γιατί παρομοιάζεται κάπως με τον φτωχό, τον ταλαιπωρημένο, ενώ ο πλούσιος είναι η Ίενα. Ναι. Ωστόσο εδώ πέρα αυτή η παρομοίωση δεν χτυπάει μόνο τους πλουσίους, αλλά θέλει κυρίως να δώσει τη σημασία ότι θα πρέπει να κάνει όμοιος με τον όμοιο παρέα, ο ευσεβής με τον ευσεβή και όχι ο ευσεβής με τον ασεβή, γιατί θα επηρεαστεί με αυτόν, όπως ακριβώς και οι σκύλοι πηγαίνουν και πολεμούν σε αγέλες μαζί. Άλλα περιστατικά όπου έχουμε έτσι τον σκύλο πάλι που με μια υποτιμητική σημασία, όπως είδαμε και τις προηγούμενες, είναι στην αναμέτρηση του Δαβίδ με τον Γολιάθ, όπου ο Γολιάθ υποτιμάει τον Δαβίδ όταν τον βλέπει και έρχεται και του λέει «Τι με πέρασες», λέει, «για κανένα σκυλί», λέει, «και ήρθες έτσι με κανένα ξύλο να με διώξεις» κτλ. Που δείχνει, ας το πούμε, την υποτιμητική σημασία ότι δεν δίνανε στο σκύλο τόση σημασία και ότι ακόμα με ένα ξύλο μπορείς να τον διώξεις, να τον περιφρονήσεις. Ήταν ένα ζώο. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή προτιμούσαν τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα τα οποία ήταν ενδεδειγμένα για θυσίες. Τα υπόλοιπα ζώα βέβαια μπορεί να ήταν για συντροφία, για κάτι άλλο, για φύλαξη, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικά σε μια εποχή που οι άνθρωποι έπρεπε να επιβιώσουν κτλ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και κάποιους υπενιχνούς στην Παλαιά Διαθήκη ότι ήταν απαραίτητοι σκύλοι γιατί βοηθούσαν και στην καθαριότητα των πόλεων ακριβώς επειδή τρώγαν τα ψωφίμια και τα πτώματα. Αυτές οι ατιμωτικοί θάνατοι που είδαμε και αναφέραμε και πριν με την Ιεζάβελ και τον Αχαάβ συνεχίζονται και σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης ότι όπου προβλέπεται ακριβώς ότι κανένας το πτώμα θα το φάνε τα σκυλιά, δηλαδή θεωρείται το έσχατο είδος θανάτου. Για ποιο λόγο? Όχι μόνο γιατί πέφτει σε ένα πολύ χαμηλό ζώο το οποίο θα ξεσκίσει τις άρκες του και δεν θα αφήσει τίποτα πίσω, αλλά για το γεγονός, δηλαδή αυτοί οι πτωματοφάγες θα τον φάνε, αλλά κυρίως ότι δεν μπορούσε πλέον να γίνει ταφή. Δηλαδή, αν σε ξέσχυναν τα σκυλιά κτλ., μπορεί να μην έμεινε και τίποτα. Οπότε, τι θα έθαβαν? Ένας άνθρωπος άταφος, ήδη γνωρίζουμε και από την αρχαία Ελλάδα ότι θεωρείται όνειδος και ατιμωτικό. Κάποια ιδιαίτερα στοιχεία μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη σχετικά με το σκύλο είναι ότι υπήρχαν και θυσίες σκύλων. Φυσικά οι θυσίες σκύλων ήταν απαγορευμένες στον Ισραήλ, όμως αποτελούσαν ιδωλολατρική πρακτική. Γι' αυτό και στον προφήτη Ισαΐα στο 66ο κεφάλαιο μας αναφέρει ότι έτσι ο Θεός μιλάει και λέει ότι κάποιος για μένα θυσιάζει βόδι και ο ίδιος πάλι σφάζει άνθρωπο. Μου προσφέρει θυσία ένα αρνί και ο ίδιος μετά σπάει το λαιμό ενός σκύλου. Δηλαδή εννοεί ότι σκοτώνει το σκύλο. Εδώ πέρα ακριβώς μέσα από την παρομοίωση αυτή με το σκύλο δείχνει την απέχθεια του Θεού, γίνεται μια θεμελιώδης κριτική έτσι, απέναντι στις θυσίες, ότι οι θυσίες δεν είναι αποδεκτές στο Θεό, πότε, όταν είτε είναι ειδωλολατρικές, είτε αυτές οι θυσίες δεν έχουν ηθικό περιεχόμενο. Βλέπετε ότι λέει δεν μπορεί να μου θυσιάζει το βόδι και συνέχεια σκοτώνει τον άνθρωπο, χρειάζεται και το ηθικό περιεχόμενο. Κάτι επίσης πάλι ιδιαίτερο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι για την ιερή πορνεία και τους σκύλους. Έχουμε μία αναφορά στο Δευτερονόμιο όπου μας λέει ότι δεν θα φέρετε στο ναό του Κυρίου του Θεού σας την αμοιβή πόρνης ή το χρήμα, κάποιοι μεταφράζουν εδώ πέρα, κάποιοι μεταφράζουν κινέδου. Κινέδου, δηλαδή γιατί έχουμε και την αντρική πορνεία, υπήρχε και η ιερή αντρική πορνεία στα ιερά. Ωστόσο, αν διαβάσουμε και τους 70 και το μασορετικό, χρησιμοποιεί τη λέξη σκύλος. Πολλές φορές βλέπετε και στα ελληνικά λέμε κίνεδος και νομίζουμε ότι η λέξη προέρχεται από το σκύλος, ενώ είναι από το κοινό την εδώ. Όμως, εδώ πέρα πρόκειται πραγματικά, κυριολεκτικά χρησιμοποιείται η έννοια του σκύλου. Δηλαδή, αυτοί οι άνδρες οι οποίοι ασκούσαν ιερή πορνεία ονομάζονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως σκύλοι και τα χρήματα που τα λαμβάνουν είναι χρήματα σκύλων. Δηλαδή, θέλει να δείξει ακριβώς τι το βδελιρό της πράξεως, δηλαδή όπως ο σκύλος είναι ακάθαρτο ζώο και είπαμε πριν, περιγράψαμε ακριβώς τη συμπεριφορά, έτσι και οι άνδρες οι οποίοι είναι σε ιερούς ναούς και ασκούνε ιερή πορνεία, εκδίδονται δηλαδή και τα λοιπά για ειδωλολατρικούς σκοπούς, είπαμε δεν είχε σχέση με την θρησκεία του, την αληθινή θρησκεία του Ισραήλ, καταγράφονται μέσα στην παλαιά με αυτόν τον τρόπο έτσι ονειδισμού. Και δεν είναι τυχαίο ότι από εδώ ίσως προέρχεται και ο συσχετισμός στο βιβλίο της Αποκάλυψης, για να πάμε και στην Καινή Διαθήκη, όπου εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο λέει κανείς ότι μπορεί να, ότι θα μείνει εκτός της Βασιλείας του Θεού αυτός που είναι αδιάνθρωπος όπως τα σκυλιά, αδιάνθρωπος σαν τα σκυλιά, και περιγράφηκε σαν τις κατηγορίες και λέει οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνιάδες, οι δολάτες κλπ. Είναι αδιάνθρωποι σαν τα σκυλιά. Έχει δηλαδή αρκετά αρνητική σημασία. Πολλές φορές μέσα στους ψαλμούς μάλιστα βρίσκουμε ο ψαλμωδός να περιγράφει εκεί πέρα τους εχθρούς σαν τα σκυλιά που πρέπει να φύγουν. Εκύκλωσαν με κίνες πολύ. Είναι από το γνωστό ψαλμό αυτό ο Θεός μην ατί εγκατελειπές με και τα λοιπά. Είναι ο ίδιος ψαλμός που έχουμε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό που λέει Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες. είναι από αυτόν μέσα στον ψαλμό, όπου σε κάποιο σημείο εκεί πέρα οι εχθροί αυτοί χαρακτηρίζονται ως σκυλιά. Και είπαμε και πριν ότι τα σκυλιά ξεσκίζουν το πτώμα και τα λοιπά. Είναι ακριβώς μέσα στον ίδιο ψαλμό που λέει «Διεμερίσαντο τα ημάτια μου αυτοί», δηλαδή έκοψαν σε κομμάτια τα ημάτια μου και τα μοίρασαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε πολλούς ψαλμούς έχουμε ακριβώς αυτή την επιθετική συμπεριφορά, την τρομακτική να περιγράφεται μέσα από τα σκυλιά. Αντίθετα με την παραβολή του Λαζάρου στην Καινή Διαθήκη, του φτωχού Λαζάρου που βρίσκεται έξω από το σπίτι του πλουσίου, και έρχονται τα σκυλιά και γλύφουν εκεί το αίμα του για να περιποιηθούν τις πληγές του. Εδώ από τη μία πάλι έχουμε ίσως μια θετική εικόνα, από την άλλη έχουμε την αρνητική εικόνα ότι έχει περιπέσει σε τόση ανέχεια ο Λάζαρος που τα σκυλιά τον περιποιούνται και ο ίδιος καν δεν μπορεί να τα διώξει, γιατί είναι σχεδόν είναι ημιθανής δηλαδή, και στη συνέχεια θα βρεθεί στους κόλπους του Αβραάμ.
0: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που έχουμε και για τα σκυλιά.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Αυτές είναι οι επισημάνσεις που έχουμε και για τα σκυλιά. Έχουμε δύο λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί θα παρακαλούσαμε να έχουμε από εσάς έτσι επιλογικά δύο λόγια για όσα είπαμε την προηγούμενη ώρα.
1: Να πούμε κάτι τελευταίο, ότι στον εκκλησιαστή, τέλος που είναι έτσι πολύ υπεσημιστής και τα λοιπά, δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ ωραία παροιμία εκεί πέρα που λέει «Όσο ζει κανείς υπάρχει ελπίδα, ένα ζωντανό σκυλί είναι καλύτερο από ένα νεκρό λιοντάρι». Και εδώ πάλι είναι από τη μία είναι αμφίσιμες, βλέπετε, οι χρήσεις. Από τη μία είναι περιφρονητική η χρήση αυτή, αλλά από την άλλη είναι και ελπιδοφόρα. Ότι μπορεί να είσαι ο τελευταίος των τελευταίων, παρόλα αυτά είναι καλύτερο να είσαι ένας περιφρονημένος σκύλος από ένα νεκρό λιοντάρι. Και εδώ πάλι επανέρχομαι εκεί σε ένα μύθο του Εσώπου, που κάποια σκυλιά ξεσκίζουν ένα λιοντάρι και περνάει μία αλεπού. Και έτσι τα συνδυάζουμε και όλα τα ζώα σήμερα. Λέει ο Αλεπού, ωραίο το ξεσκίζει ζωντανό, αλλά αν αυτό νεκρό, αλλά αν το λιοντάρι είναι ζωντανό θα ήταν πολύ δυνατότερο από σένα. Βλέπετε, είναι οι ίδιες αμφίσιμες εικόνες που υπάρχουν στην στο περιραίο περιβάλλον εκείνης της εποχής.
0: Είναι ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας. Μας συντρόφεψε με μια πληθώρα πραγματικά στοιχείων για τα δύο αυτά ζώα, πώς εντοπίζονται στην Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, πώς ερμηνεύεται κάθε φορά η παρουσία τους στα συγκεκριμένα χωρία. Θέλουμε πραγματικά σε αυτό το σημείο, κύριε Νταλιάνη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, τόσο για τον χρόνο που διαθέσατε, όσο και για τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μου καλήθη σφόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλώμενων σφόσεως σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών αυσίδερειν οσυράζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύλ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σου εγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη από την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σου έω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνω στην όλη καταβαίνω σε παιδεία ει τον τόπο όλα θεμελίω αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου, συγκαλύψε τη γη. Ο εξαγωσέρω πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων τις κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαιν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφης πέτρωγα τα φυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έθερ σκότωσος και γέλη τον ίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σχήμι οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντων σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαντο σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και

της αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότερους και γένεται ο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Εις πέρα ταύτιαν αμαρτήτως χιλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το έλεος, εφημάς τα θάπρη, πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριο διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έντα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένος, συμπρεπιείμνος, η δόξα πρέπει.

τα χέρια σου τον εξαφρόπονα να με τις βοήθεια όλος ο περιμένης έλεος και τις ένα πεντεχόμη σωτηρίαν, πούς διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσα είναι σπέρα και πούς αυτοπαντός ευρώ, αοπάς αντικειμένες ενεργείας διαβολικής και βιολογισμών ματέων και ενθυγής των παιδιών.

0: Νην αγωνίσκον πάνω σου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξα με ούσου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε Θεού του και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χρυβήμ και ενδοξιτέρα να συμπτώσου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω με την δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, ερήν και άη και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών που ενανώθεν καταπέψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεζής Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, την άμυνα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Προφήτης του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτίων, Σίου και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Λαϊρίων ως του νέου ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Αποχαιρετισμό στην οδό Καραΐσκου, αριθμός 106. Οι προθεσμίες τελειώσανε. 3 ή 4 μέρες το πολύ και θα αρχίσει του σπιτιού η κατεδάφιση. Μηχανικοί και επιβλέποντες τριγυρίζουν απ' έξω. Το τηλέφωνο κόπηκε. Όπου να είναι, λιγόστεψαν. Θα σοπάσουν κι οι βρύσες. Κάμετε γρήγορα. Ξεχυλισμένη η ψυχή μου. Δε δένεται σε δεμάτια. Πώς να μεταφερθεί. Ένα σωρό προβλήματα. Είναι βαριά η ψυχή μου. Φορτωμένη τα πράγματα που δε δένονται με σκοινιά, που δε συσκευάζονται, που δεν παίρνονται με αυτοκίνητα, των παιδιών το τραγούδι που μετά τόσα χρόνια τριγυρνά στον αέρα αυτού του σπιτιού. Πώς μαζεύεται το τραγούδι, ο αέρας, πώς παίρνεται. Στη βρύση τη Βουνίσια, σημά είναι η φλαμουριά. Στον ίσκιο της καθόμουν, να αναπαυτώ γλυκά.

Τέλος πάντων, αρχίστε. Πιάστε να δένουμε τώρα τα πράγματα. Ας τραβήξει μετά μπροστά το καμιόνι, φορτωμένο τα έπιπλα. Εγώ θα έρχομαι πίσω, φορτωμένος δικούς μου και αλότριους στεναγμούς, που τους έφερνε από όλα τα σημεία της γης και τους έριχνε μες στο σπίτι μας ο άνεμος. Χέρια της λύπης πιάσαν το πόμολο. Άνθρωποι ήρθανε, γέροι, γυναίκες. Μας είπαν τον πόνο τους. Κρεμάσαν εδώ τις πένθυμες μάσκες τους. Τις άφησαν και έφυγαν. Πιάστε να δένουμε. Σημειώσεις τα χέρια, σημειώσεις το πρόσωπο. Ουλές, χαρακές. Εγώ θα έρχομαι πίσω, φορτωμένος με δέσμες από μνήμες δασών, τα παιδικά χρώματά μου που δεν τα εγκατέλειψα, φορτωμένος με τραύματα. Κατεβάζετε τώρα, πιάστε τα κάδρα, πιάστε τα ρούχα, πιάστε τα σκεύη, κάμετε γρήγορα. Μην νοιαζόστε για πράγματα, τέλος πάντων δικά μου. Βάλτε στην πάντα όσα δε δένονται και αφήστε με εμένα να κάνω καλά.

Εδώ μάδισε κάποτε τα λογάκι του ο γιος μου να το αλλάξει σε λύκο. Μετά το ζωγράφισε να το κάνει πουλί. Ψάχνω κάσες, ερμάρια, δε βρίσκεται. Πέρασε άλλωστε τόσος καιρός από τότε ως εκείνο το άλλο πρωί που πήγε στρατιώτης και μπήκε στο τρένο και το τρένο ξεκίνησε. Και από εκείνη τη μέρα που φόρεσε η κόρη μου το πρώτο της μάλινο πλεχτό παπουτσάκι, ανθή λεμονιάς, τη στολίσαν το μέτωπο. Πέρασαν άλλωστε. Τι να μαζέψεις. Ερχόνταν οι φίλοι μας, το σπουργίτι και ο ταχυδρόμος, κάθε μέρα μας καλημέριζαν. Ερχόνταν οι φίλοι μας. Αύριο θα έρθουνε πάλι. Πώς να τους πάρουμε. Μην ταραζόσαστε. Δένετε εσείς. Κάμετε γρήγορα. Αφήστε με εμένα να κάνω καλά.

Χρόνια η ψυχή μας μεταγγίζονταν σε όλα τούτα τα πράγματα που σηκώνονται σήμερα, όσο που μούσκεψαν, όσο που τέλος έγιναν άλλο πράγματα. Και τώρα, όπου να είναι, θα έρθουν κι οι μαστόροι και δεν θα είναι κανείς να τους πει για τις πέτρες πού θα τις πάτε, να τους πει για τα ξύλα πού θα τα πάτε. Προσοχή, να τους πει μην πατάτε μαστόροι των παιδιών τα τετράδια. Τα αγοράσαμε ακριβά. Στα νερά των σελίδων τους διακρίνονται ακόμη τα χεράκια τους. Πιάστε αν δεν πιστεύετε, πιάστε να δείτε. Των παιδιών τα τετράδια είναι ακόμη ζεστά. Κάποιος πρέπει να επιστατήσει. Όμως κάποιος που να έχει γενναία καρδιά. Στη βρύση τη Βουνίσια σημάινη φλαμουριά. Στον ίσκιο της καθόμουν να αναπαυτώ γλυκά.

Κάτω από όλες τις πέτρες υπάρχουν φωνούλες. Πατάτε προσεκτικά. Η γυναίκα συγύριζε νευρικά, με ένα ταξίδι μέσα της εμποδισμένο για το νοτιά, για το βοριά. Γυρεύοντας έξοδο, τρέχαν τα χέρια της περασμένα μεσάνυχτα. Πέφταν στους τοίχους, λίγιζαν, γύριζαν, σαν να σώματα μες στο σκοτάδι τα δάχτυλα. Κάθε τόσο ακουγόντουσαν, σαν να ήταν το σπίτι γεμάτο μεγάλα πουλιά, που φτερούγιζαν. Ζητώντας ένα άγνωστο γαλάζιο πουλί, ασπρίζαν τις κάμαρες, κρατούσαν καρφιά, χτυπούσαν το πάτωμα σαν πόρτα ουρανού, που ποτέ της δεν θα άνοιγε.

κυλώντας από το ένα δωμάτιο στο άλλο τη σφαίρα του ονείρου σου. Δεν άφησες πλέον χώρο για τίποτα. Πού θα μπουν οι καρέκλες των παιδιών? Πού τα ρούχα τους? Πού τον βλέπεις τον ήλιο? Χαμογελάς σαν τα γάλματα. Τα χέρια σου καίγονται. Πού βρίσκεις νερό? Χαμογελάς σαν τα γάλματα. Πού τον βλέπεις? Φυσάει. Ενώ πίσω από την πόρτα οι φωνές των παιδιών θυμίζανε έλευση αγγέλων που βάσταγαν κρίνους στα χέρια τους. Θυμίζανε Πάσχα και αιώνια άνοιξη. Στον ίσκιο της καθόμουν να αναπαυτώ γλυκά.

διπλωμένος στους τέσσερις τείχους, καθώς το βουνό ο στρατιώτης με στην κουβέρτα του. Θαρούσα πως ήμουν καθισμένος ανάμεσα σε φυτώριο από μυγδαλιές. Τρόπο να μπει δεν έβρισκε ο ήλιος μέσα από τις πέτρες του. Ποιες ακτίνες λοιπόν ακλουθούσαν οι μέλισσες και μπαίναν στο σπίτι. Πνέαν στον ύπνο μου άσπρες μυρτιές, μυρωδιές λιβαδιών, αγριολούλουδα, ήριδες. Όπου να πήγαινα, η ψυχή μου κουβάλαγε μαζί και τους κήπους της. Έπαιρνε τα νερά της, τον ουρανό που τις χρειάζονταν. Στα πλακάκια, στο πάτωμα, τα δάκρυα φυτρώναν, μπουμπούκιαζαν γρήγορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Ορχήστρα Κανών, σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνο. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να περάσουμε από τα λόγια στα έργα για την προστασία της δημιουργίας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις από αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο στη Ραφίνα. Πέθανε ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Δεν βλέπει

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Το ερώτημα στο οποίο θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει, αγαπητοί ακροατές, με τις στενές συζυγικές σχέσεις και για το αν οι στενές συζυγικές σχέσεις ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Εμείς θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην σημερινή εκπομπή με την θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, και θα δώσουμε απαντήσεις, αγαπητοί ακροατές, στο ερώτημα αυτό, στις στενές συζυγικές σχέσεις, για το αν ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Οι πολύ στενές σχέσεις, είτε αυτές είναι συζυγικές, είτε είναι μεταξύ των γονέων και των παιδιών, τα αδέρφια ή με άλλους συγγενείς, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φανούν πιο επιβλαβείς για την υγεία μας από μια ταραγμένη σχέση με οποιονδήποτε άλλο, σύμφωνα με ερευνητές. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία μελέτησε τη σχέση των οικογενειακών δεσμών με την υγεία του ανθρώπου. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, τη θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Να την καλωσορίσουμε. Χαίρετε, κυρία Δημητρακούδη.
1: Χαίρετε, και μου αρέσει πολύ αυτός ο χαιρετισμός. Είναι παντός καιρού και εκφράζει και κάτι πολύ ωραίο. Χαίρετε σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας.
0: Έκανα μία μικρή εισαγωγή, κυρία Δημητρακούδη. Ανέφερα ότι οι πολύ στενές σχέσεις είτε έχουν να κάνουν με τις συζυγικές σχέσεις, με τις σχέσεις συζύγων με τα παιδιά τους, δηλαδή οι γονείς με τα παιδιά, τα αδέρφια ή ακόμη και με άλλους συγγενείς, μπορεί να φανούν σε κάποιες περιπτώσεις πιο επιβλαβείς για την υγεία μας από μια ταραγμένη σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό αναφέρουν ερευνητές.
1: Συγγνώμη, εννοείται για την υγεία τη σωματική, την ψυχική και τα δύο, τι απ'
0: ναι,
1: όλα.
0: Και τα
1: γιατί
0: δύο.
1: Δεν έχω υπόψη μου
0: και τα δύο.
1: Τέτοια έρευνα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επίσης να είναι πιο επιβλεβής από ό,τι οι διαταραγμένες σχέσεις. Δηλαδή οι διαταραγμένες σχέσεις βοηθά να κρατάς ζωηρό τον εαυτό σου και να τον περιφρουρείς, έστω και περιχαρακωμένο, ενώ έτσι οι σχέσεις οι πιο στενές που έχουν και οικειότητα, η οποία βέβαια κινδυνεύει.
0: Και γι' αυτό εγώ το ανέφερα, κυρία Δημητρακούδη,

0: Κουκούδη για να μου το σχολιάσετε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η έρευνα και την αναφέρουν. Δηλαδή, δεν είναι και πρόσφατη, αλλά είναι κάποιες από αυτές οι οποίες κυκλοφορούν τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρήζουν σχολιασμό. Ναι.
1: Δείξατε και ένα μεγάλο θέμα, γιατί πράγματι διαβάζουμε για κάποιες έρευνες και ίσως όταν συμφωνούν με αυτό που ήδη έχουμε προειδεάσει μέσα μας ή το έχουμε αποσπάσει ή το έχουμε μάθει από άλλες έρευνες που αποδεχόμαστε, την άλλη μεριά όταν είναι κάτι καινούργιο βάζουμε ένα ερωτηματικό. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, δεν είναι υγιές να έχουμε πάντοτε και μια επιφυλακτικότητα απέναντι στο τι διαβάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορείς πάντοτε να διαπιστώσεις και την αυθεντικότητα αυτού που διαβάζεις. Ακόμη και αν έχει εικόνα. Ξέρουμε πια τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να δεις τα πάντα που βεβαιώνουν ότι είναι αληθινά και να μην είναι αληθινά, να είναι εικονικά. Λοιπόν,
0: εμείς...
1: για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Λοιπόν,
0: εμείς θα το πάρουμε το πράγμα
1: από...
0: Θα το πάρουμε όπως είπατε και εσείς κυρία Δημητρακούδη, το πράγμα από την αρχή. Θα αφήσουμε τα όσα αναφέρουν οι έρευνες για την σωματική και για την ψυχική υγεία.
1: Ναι.
0: Εμείς θα δώσουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή στο ερώτημα για τις στενές συζυγικές σχέσεις και το κατά πόσο ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Όμως όταν εννοούμε, κυρία Δημητρακούδη, στενές συζυγικές σχέσεις, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροάτριες αλλά και οι ακροατές που μας ακούνε αυτή την ώρα, τι εννοούμε όταν λέμε στενές συζυγικές σχέσεις?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι καταρχήν δεν εννοούμε στενές στενάχωρες, όπως τα στενά από αυτούς που μας ενοχλούν, αν και μερικές φορές τείνουν να γίνουν έτσι και γίνονται έτσι. Και θα λύσει βρίσκεται κανείς να βγάλει τα στενά παπούτσια από τον ενοχλούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση να διαλύσει τη στενή συζυγική σχέση. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έστω και αν είναι black humor. Λοιπόν, έτσι είναι, γιατί το στενό έχει και μια αρνητική έννοια. Ξέρετε, τίποτα στενό δεν μας αρέσει. Απ' την άλλη πλευρά είναι και πάρα πολύ θετικό, γιατί το στενό σημαίνει ότι είναι δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος. Οπότε εμείς θα το δούμε από αυτή την άποψη.
0: Οι πολύ κοντινές δηλαδή είναι... σχέσεις. Οι πολύ κοντινές.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ κοντινές. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι ειδικά για τη στιγμία δεν υπάρχουν πιο κοντινές σχέσεις. Γι' αυτό ακριβώς όπως ξέρετε η κοινωνική επιστήμη και το διεθνές δίκαιο, το οικογενειακό γενικά, δεν αναγνωρίζει κανένα βαθμό συγγενεία. Γιατί αναγνωρίζει μόνο ότι είναι σύζυγοι, δηλαδή είναι τόσο στενά δεμένοι που χωρίς ο ένας να χάνεται μέσα στον άλλο, και θα συζητήσουμε γι' αυτό, παρόλα αυτά δεν αναφέρεται βαθμός συγγενίας. Πρώτο βαθμό συγγενίας έχουμε με τα παιδιά μας. Και να πιέται κανείς, δηλαδή εμείς γιατί είμαστε ξένοι, όχι. Θέλει να αναδείξει τη σύσταση του κυτάρου της κοινωνίας, όπως ξέρουμε που είναι η οικογένεια που ξεκινάει από το ζευγάρι, από τη συζυγία, ότι είναι πραγματικά η πιο στενή σχέση. Και αν αναφερθούμε και στους πατέρες μας που ήταν πάρα πολύ ρεαλιστές και μιλούσαν έτσι πάρα πολύ καθαρά, αυθεντικά, δεν είχαν κανένα κόμπλε, δεν είχαν ταμπού με την έννοια ότι βάζουμε κάτι, το βάζουμε εμείς την ταπέλα ταμπού και διστάζουμε να το προσεγγίσουμε. Ο Άγιος Χρυσόστομος που έκανε συχνά αναφορές στις δικές και στις οικογενειακές, ήταν πολύ έτσι πρακτικός και παιδαγωγικός στα κηρύγματά του. Όταν μιλάει για αυτά λέει ότι βρε καλά μου παιδιά ανήθα να μας λέει στους δύο συζύγους. Και στη γυναίκα και στον άντρα. Εσένα πια δεν σου ανήκει ούτε το σώμα σου. Τα έχεις δώσει όλα. Γιατί και την ψυχή σου με τον έρωτα, αλλά και το σώμα σου. Και κάθεσαι και μαλώνεις το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα στο διαχωρισμό από τα χρήματα ή από την πρίκα το δικό μου και το δικό σου. Και με αυτό παίρνει αφορμή βέβαια στο Σώστομο να δηλώσω ότι είναι δικό μας. Ότι δηλαδή σε αυτή την στενή με την καλή έννοια ή την κοντινή ή την ευλογημένη με το μυστήριο του γάμου σχέση, τελικά το εγώ και το εσύ γίνεται εμείς. Χωρίς όμως να χάνεται το εγώ και το εσύ, παραμένει πάντα εγώ συν εσύ ίσον εμείς. Μέσα στο εμείς όμως υπάρχει πάντοτε χωριστά το εγώ και το εσύ. Δηλαδή ο ένας δεν απορροφάει τον άλλον. Ο ένας δεν ταυτίζεται με τον άλλον. Συντεριάζει. Γι' αυτό μολονότι, όχι μολονότι, πάντοτε αναδεικνύεται και η ισχυολογική μου ιδιότητα, πώς θα μπορούσαμε σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο να μην το βλέπουμε πάντοτε και από αυτή την πλευρά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μου στο γάμο χρησιμοποιεί την υπέροχη λέξη το άρμοσον. Ούτε τέριαξε, ούτε ένος θέτους, γιατί και την ένωση μπορεί κανείς να την εκλάβει ότι χάνει το ένας μέσα στον άλλο. Μιλάει για να αρμόσει οι χάρες του Θεού τον έναν με τον άλλον, να του συντεριάξει, παραμένοντας όμως εμείς ένα και συγχρόνως σε δύο. Και αν θέλετε να το πούμε και να το ολοκληρώσουμε για να το βάλουμε στη σωστή βάση από την αρχή και μετά θα μιλήσουμε βέβαια για την καθημερινότητά μας και πρακτικά όπως το κάνουμε συνήθως εδώ στις όμορφες αυτές κουβέντες είναι το γεωβαζινή μας παρεούλα που μπορούν να παρεμβαίνουν και οι ακροατές μας το ξέρουν και να θέτουν τα δικά τους ερωτήματα. Ό,τι ζούμε στην επίγεια ζωή μας είναι αντανάκλαση της ζωής και της κοινωνίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Και έχουμε και την επικαιρότητά τους και είναι και το θεμελιακό δόγμα πίστη της εξαποκαλύψεως πίστης μας που δεν θα μπορούσε ποτέ να το συλλάβει ανθρώπινος νου. Τρία πρόσωπα, μία ουσία. Τρεις υποστάσεις. Και όμως είναι ένα. Τρία και ένα μαζί. Χωρίς το ένα να χάνεται μέσα στο άλλο. Όλοι, αλλά από κοινού ενεργούν. Διότι ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι τιμεί και ποιεί τα πάντα. Έτσι ακριβώς και στο ζευγάρι, άνδρα και γυναίκα υπήρχε από την αρχή ο Θεός, το σημειώνουμε αυτό, άσεν και φίλοι, από την αρχή σημειώνεται η γέννηση, οι παραμένουν άνδρας και γυναίκα, δεν χάνει κανένα στο φίλο του, τη μοναδικότητά του, την ιδιαιτερότητά του, τα ιδιαίτερα εξωτερικά αλλά και εσωτερικά χαρακτηριστικά, που δεν συμπίπτουν όσον αφορά τις ορμόνες, τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. Βέβαια κάθε φορά μιλάμε για προσωπικό επίπεδο, αλλά μιλάμε και για γενικά χαρακτηριστικά. Γίνεται λοιπόν ένα, παραμένουν όμως δύο. Και αυτό είναι το θαύμα, και αυτό είναι το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου. Είτε οι άνθρωποι παραδέχονται ως μυστήριο το γάμο, είτε όχι. Είτε μιλούν για σύγχρονο συνδύωση, είτε μιλούν για απλώς για συμβίωση. Παραμένει όμως αυτό το θαύμα εφόσον κρατάει αυτή την ισορροπία. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι το θαύμα που επιτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συντηρή ο Χριστός, ο οποίος είναι αυτός που ενώνει τους συζύγους. Κάθε φορά όμως που εμείς απομακρυνόμαστε από τον Χριστό ή που δεν αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί εμείς, χάνεται αυτή η ισορροπία. Και βεβαίως έχουμε πολλές συζυγικές σχέσεις που δεν έχουν αυτή την ισορροπία. Ή που παραμένουν ένα χωριστό εγώ και εσύ, και όχι απλώς παραμένει χωριστό εγώ και εσύ, αλλά ανταγωνίζεται, υποσκάπτει, πολεμάει, συγκρούεται, γίνεται εχθρικό το ένα εγώ με το άλλο εσύ, ενώ ξεκινάνε με τον έρωτα και την αγάπη. Και δε σε λίγο και τον Αδάμ με την Εύα, ήταν ο βοηθός, ενθουσιάστηκε, μαζί θα είμαστε. Και μετά ο ένας άρχισε να κατηγορεί τον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Διαχρονική ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Επαναλαμβανόμενη πάρα
0: και στις μέρες μας αυτό το πράγμα.
1: Φορές.
0: Και πόσες φορές το βλέπουμε σε πολλά ζευγάρια στις μέρες μας να κατηγορεί ο ενός τον άλλον, κυρία Δημητρακούδη.
1: Ναι. Βλέπουν μέσα τους σχέσεις ανταγωνιστικές και το βλέπουμε τα τραγικά περιστατικά που έχουμε και πράξεις έκνομες, δηλαδή παράνομες και που μπορεί να κατηγορηθούν, να επεμβεί εισαγγελές και τα λοιπά, που πράγματι υπάρχει όχι απλώς χωρισμός το εγώ και το εσύ, όχι απλώς κάνεται παντελώς αυτή η συνύπαρξη, η θαυμαστή και με τη χάρη του Θεού που γίνεται και σε ψυχολογικό επίπεδο το εμείς, αλλά το βιώνουμε και στην καθημερινότητα σε πολύ πρακτικά πράγματα. Να σας πω, ακούει κανείς. Τα λεφτά μου και τα λεφτά σου. Τα παιδιά μου και τα παιδιά σου. Και θα έχουν κάνει μαζί. Δεν μιλάω για περιπτώσεις που μπορεί να είναι από δεύτερο γάμο. Και όντως να ισχύει τα παιδιά μου και τα παιδιά σου. Γιατί ακριβώς αυτό που είναι να ενωθεί το εγώ και το εσύ να γίνει εμείς, παραμένει ισχυρότατο εγώ και εσύ. Και όχι απλώς παραμένει ισχυρότατο, αλλά όπως είπαμε, δημιουργεί και ζει μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνιστικό, εχθρικό, και αυτό πραγματικά μετά είναι οδυνηρό και πραγματικά γίνεται η στενή σχέση στην οποία αναφέρθηκα με χιούμορ στην αρχή. Συστενεύει πάρα πολύ και στα μόνη λύση βλέπει να διαλύσει αυτή τη σχέση. Ενώ εδώ το πρόβλημα είναι εντελώς εχθρικό και η λύση βρίσκεται αλλού. Γιατί και να διαλυθεί η σχέση, δηλαδή να βγει το περίφημο διαζύγιο, πάλι παραμένει το εγώ και το εσύ, το οποίο σε ταλαιπωρεί, δεδομένου ότι κάποτε υπήρξατε εμείς. Τουλάχιστον κατά τη δημιουργία του παιδιού. Κατά τη στιγμή και τις στιγμές όλες που έγιναν γονείς, λειτουργήσαν ως εμείς, ως ζευγάρι. Και ενώ βεβαίως ολόκληρη τη συνύπαρξη του ζευγαριού, ψυχολογική, πνευματική και σωματική βεβαίως. Εντάξει, γιατί μιλάμε για ζευγάρι, δεν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλη σχέση. Οπότε υπάρχει εκεί και ο έρωτος και η εκδήλωση και ολοκλήρωση του έρωτου και υπάρχει και η καθημερινότητα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς δεν θα εγκλωβιστούμε πρώτον στην καθημερινότητα να χαθούμε και να γίνουμε ένα εμείς το οποίο όμως αμέσως βλέπουμε μια άρνηση εσωτερική. Γιατί ξέρετε, ο καλός Θεός, και πολύ σωστά, τόσο μπορούσε να ήταν άλλος, αλλιώς λάθος, απλώς είναι μέσα στη ροή του λόγου. Μπορούμε να κρίνουμε το Θεό, αλλήμουν, δεν θα κάνει λάθη, αλλά εμείς το βλέπουμε και το θαυμάζουμε σαν άνθρωποι, ότι ναι, χρειάζεται ο καθένα να έχει την αυτοεπιβεβαίωσή του, την αυτογνωσία του και το πρώτο και σημαντικό να τα έχει βρει με τον εαυτό του. Πραγματικά υπάρχει το εγώ σαν πρόσωπο, γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε αναγνωρίζει πρόσωπα σε εμάς. Γι' αυτό θα το πούμε ακόμη μια φορά, σε οποιοδήποτε συμμετοχή μας, ειδικά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, έχουμε το όνομά μας. Το όνομά μας είναι το πρόσωπό μας. Είναι το διαφορετικό από τον άλλο. Ας πούμε, όταν πάμε να κοινωνήσουμε, δεν κοινωνούμε ως ζεύγος και είμαστε ο ένας μετά τον άλλο. Αλλά κοινωνούμε ως δύο πρόσωπα που λειτουργούμε σαν ζευγάρι. Αλλά παραμένουμε πρόσωπα. Αυτό είναι το θαυμαστό μέσα στην Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία δεν ισοπεδώνει τους ανθρώπους. Και κυρίως δεν μας κάνει μάζα. Μας κάνει όλους με κατά θαυμαστό τρόπο μέλη του σώματος του Χριστού, κύτταρα του σώματος του Χριστού, το οποίο όμως παραμένει το κάθε κύτταρο σε πλήρη ενότητα και συνεργασία με τα άλλα, αλλά διατηρεί επίσης το πρόσωπό του, τη μοναδικότητά του. Και αυτό είναι μεγαλειώδες, ακατανόητο λίγο αν το δεις έτσι, φαίνεται λίγο απλώς να παραμένει στη θεωρία και στα λόγια και να είναι πολύ δύσκολο να το βιώσει κανείς στην πράξη. Και ερχόμαστε βέβαια στην Εκκλησία μας και το βλέπουμε αυτό στα μεγάλα κοινόδια, στα ασκητικά κελιά, που πράγματι υπάρχει αυτή η στενή ενότητα, πιο πολύ βέβαια και καθοριστικά για το πνεύμα. Και όμως υπάρχει αυτή η πλήρης ενότητα, η πνευματική, η οποία διαφυλάσσει το πρόσωπο και επομένως δεν ισοπεδώνει τον άνθρωπο, διότι δικαίως ο καλός Θεός μας έκανε να μην θέλουμε την ισοπαίδωσή μας. Γιατί αλλιώς θα χανόμασταν μέσα στη μάζα. Θα χάναμε δηλαδή την ίδια την ύπαρξή μας. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που φαίνονται θεωρητικά ή και φιλοσοφικά. Μιλάμε οντολογία, υπαρξιακό και λένε μερικοί. Εντάξει, παιδιά, μας κουράσατε με τις φιλοσοφίες. Δεν είναι ούτε θεολογίες ούτε φιλοσοφίες. Είναι η καθημερινότητά μας. Την οποία καθημερινότητα την παλεύουμε βέβαια. Γιατί αυτά είναι που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητά μας, την οποία προσλαμβάνει η Εκκλησία μας και την αγιάζει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ποτέ δεν μας κάλεσε να αλλάξουμε, να μετακομίσουμε, να πάμε αλλού, να διαλέξουμε τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Μας κάνει πρόταση ζωής που σημαίνει όπου είσαι, ό,τι είσαι, το προσλαμβάνει ο Θεός και το αγιάζει. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, η οποία
1: είναι να χαθούμε.
0: Παρουσιάζει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και
1: και δυσκολίες και
0: έχει από όλα τα έχει ο Μπαχτσές.
1: Είναι μια περιπέτεια εξάλλου.
0: Έτσι,
1: είναι ένα ταξίδι για ζωή μας. Μην μιλάμε για τα ταξίδια μόνο για τα παιδάκια μας, όταν ανοίγουν τα φτερά τους, τους λέμε καλό ταξίδι και εμείς ταξιδεύουμε. Σε όλη μας τη ζωή.
0: Έτσι,
1: να
0: έτσι.
1: Να φτάσουμε στο λιμάνι.
0: Έτσι, κυρία Δημητρακούδη, όπως το αναφέρατε, έχουμε και τις όμορφες και τις δύσκολες στιγμές. Έτσι είναι και η ζωή κιόλας.
1: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή από τη στιγμή που κηρύξαμε την επανάστασή μας και αυτονομηθήκαμε και δόξα τω Θεώ είστε ο Χριστός να ανθρώπισε, μας έσωσε με την ανάσταση, με την ανάληψη, με την επιφύτηση και μπορούμε τώρα να έχουμε αυτές τις γεύσεις, τα οποία βέβαια όλα αυτά θα μονιμοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία του Θεού. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα του ζευγαριού, κύριε Γιανακόπουλε, εκεί που τρώμε τα μούτρα μας συνήθως, εκεί που γίνονται οι μεγάλες ή οι μικρότερες συγκρούσεις μέσα στην αγωνία μας, να μην χαθούμε σε αυτό το εγώ, το οποίο εγώ, ξέρετε, είναι βέβαια και η μεγάλη μας αμαρτία. Ποιο εγώ δηλαδή, όχι να μην έχουμε συνείδηση της ύπαρξής μας, αλλά να είμαστε περιχαρακωμένοι, εγκλωβισμένοι, αυτοπαγιδευμένοι, φυλακισμένοι, το κάστρο του εγωισμού που λέει ένα από τα τραγούδια που λένε έτσι στις κατασκηνώσεις, όπου από εκεί επιτηρείς και θεωρείς εχθρούς όσοι έρχονται να σε πλησιάσουν. Είσαι ταμπουρωμένος και χωρίς το καταλαβαίνεις, είσαι και δεσμευμένος. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιοι μας είπαν και φαίνεται μέσα στη ζωή, κάθε μικρή προσπάθεια να ανοίξουμε τα οχάστρο μας, να ρίξουμε, να ανοίξουμε την πόρτα για να επικοινωνήσουμε, μας δίνει ένα αίσθημα ελευθερίας. Τόσο πιο ταπεινός είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ελεύθερος είναι. Με την επισήμανση ότι ταπεινός δεν είναι αυτός που ταπεινολογεί, ούτε αυτός που αυτομέμφεται, ούτε αυτός που θεωρεί ότι δεν αξίζει τίποτα. Το αντίθετο. Αξίζουμε υπερβαλλόντος και καταπληκτικά, μόνο και μόνο γιατί ακριβώς είμαστε παιδιά του Θεού, εικόνες του Θεού. Έχουμε μεγαλείο μας, έχουμε μεγαλείο μέσα μας. Έχουμε δυνάμεις, δυνατότητες, ικανότητες, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με μόνη πολύ ουσιώδη διαφορά ότι αυτά δεν είναι κατορθώματα δικά μας. Αλλά είναι χαρίσματα του Θεού. Και όταν τα απολαμβάνει κανείς με μια στέρεα ταπείνωση που αναφέρει το κάθε τι στη χάρη του Θεού και δοξάζει το Θεό και τον ευχαριστεί, είναι άνθρωπος που είναι άνετος, όχι φρεστής, άνετος, όχι χωρίς ευγένεια, άνετος, ο οποίος αναγνωρίζει αυτή τη μοναδικότητα και την ομορφιά και στους γύρω του, και γι' αυτό στις ειδικές σχέσεις που κυριαρχεί και ο έρωτας και η αγάπη, αυτά τα δύο πρέπει να συνεπάρχουν συνεχώς, προστατεύεται ο έρωτας και η αγάπη από τον σεβασμό και από την εκτίμηση. Γιατί αγαπώ τον άλλον, αλλά όχι σαν κτήνο μου, ούτε σαν προέκταση του εαυτού μου, ούτε σε κάποιον που οφείλω να διαμορφώσω, να εκπαιδεύσω, να του κάνω αγωγή, να τον φέρω στο σωστό δρόμο, να τον κρίνω, να τον ανταγωνιστώ, να τον βαθμολογήσω, αλλά σαν τον άλλον το μοναδικό που με δική μου επιλογή, και το σημειώνω γιατί είναι η μοναδική επιλογή που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας, δεν επιλέγουμε παιδιά, δεν επιλέγουμε γονείς. Επιλέγουμε σύζυγο όμως, αντίστοιχα άντρα και γυναίκα, που τον διάλεξε για να πορευτούμε μαζί την κοινή μας πορεία, βαδίζοντας ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως ακριβώς σταθήκαμε στο τέλος του γάμου μας, μπροστά στην ωραία πύλη, ενωμένα τα χέρια, το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στην συντροφιά μας, και ο μόνος που πέρασε ανάμεσά μας για να χωρίσει τα ενωμένα χέρια μας είναι ο Χριστός, κανένας άλλος δεν χωράει ανάμεσά μας. Όμως αυτός είναι ακριβώς που μας ενώνει, που μας εγκολεί για να είμαστε ένα και να παραμένουμε συγχρόνως δύο. Εκείνος και εγώ, εσύ και εγώ, που είμαστε εμείς.
0: Ακροάτρια κυρία Δημητρακούδη θέτει το ακόλουθο ερώτημα. Λέει με τον, μου κάνει εντύπωση πάντως, με τον σύζυγο έχουμε λέει κανένα βαθμό συγγενείας.
1: Όχι, αυτό είπα, ότι δεν έχουμε κανένα βαθμό συγγενεία. Η νομική, δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος νομικός, αν κάνουμε λάθος θέλουν να επενδύει και να μας το πει και θα τον ευγνωμονώ. Ναι. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές που το έχω ψάξει και είμαι συμβολιογράφος και είμαι με νομικούς, λέει η νομική επιστήμη δεν αναγνωρίζει κανένα βαθμό συγγενείας, ακριβώς γιατί μετά από την ένωσή τους, είτε με το γάμο είτε τώρα βέβαια και με πολιτικό γάμο είναι σύμφωνο συνδύωσης, αποφασίζουν ότι είναι μαζί, ότι γίνονται δηλαδή ένα, χωρίς να κάνουν την προσωπικότητά τους. Ενώ με τα παιδιά μας έχουμε πρώτο βαθμό συγγενείας. Πιο πάνω από το πρώτο δεν υπάρχει άλλος βαθμός συγγενείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ακριβώς η καλή μας ακροάτρια.
0: Ναι, ναι, και εγώ γι' αυτό και σας ρωτάω και εγώ, γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση το ερώτημά της, δηλαδή πώς το θέτει, δηλαδή τι θέλει, τι εννοεί ή τι υπονοεί η αγαπητή η ακροάτρια.
1: Ναι, αν μας ακούει μπορεί να κάνει ένα βοηθητικό συμπληρωματικό
0: διεύθυνση.
1: Πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί νιώθω και εγώ ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια παρέα που συζητάμε έτσι όλα αυτά τα ωραία θέματα και όχι για κανέναν άλλον λόγο, ούτε για να κάνουμε μια εκπομπή ή να δείξουμε κάποιες ίσως γνώσεις μας, αλλά για να μπορέσουμε να μορφύνουμε τη ζωή μας, γιατί ο καλός Θεός μας έκανε για να ζήσουμε μια υπέροχη ζωή. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού που λέει «Εγώ ήρθον είναι ζωή νέχωστη και περισσόν έχωστη». Να έχουμε περίσσια ζωή. Με συγκλονίζει πάντα το κύριε Γιανακόπουλο αυτή η περίσσια, το περισσόν, που σημαίνει αυτό που στην εποχή μας το λέμε ποιότητα ζωής. Όχι απλώς να ζούμε, να γλεντάμε τη ζωή μας. Και έτσι μας λένε μερικοί ότι εμείς έχουμε έτσι, περνάμε μίζερα τη ζωή μας. Αυτό είναι το πραγματικό γλέντι. Να μην χάνεστε με τον άλλον, ούτε να χάνεσαι μέσα του, ούτε να απομακρύνεις από το φόβο να μην χαθείς. Ειδικά άμα είσαι και πιο νέος στην ηλικία, ξέρεις και φοβάσαι, α, όχι, όχι, δεν θα μου πει εμένα τι θα κάνω, είτε θέλω να χάσω την προσωπικότητά μου ή έχω τα δικά μου σχέδια και τα δικά μου όνειρα. Φυσικά έχει ο καθένας τα δικά του σχέδια και τα δικά του όνειρα. Και φυσικά έχει τα δικά του προτερήματα και τα δικά του αρνητικά. Και φυσικά έχει τις δικές του ικανότητες και εντοχές και τις διαφορετικές. Αλλά το εμείς αυτό σημαίνει. Είναι αυτή η υπέροχη αυτοπαράδοση που καλούμαστε και μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, να την κάνουμε. Θα την κάνω τη μικρή παρέθεση. Θα μου δώσετε ένα δικαίωμα, μια άλλη, να κάνω μια μικρή παρέθεση.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Δημητρακούδη. Και με αυτή την παρένθεση, με αυτή τη μικρή παρένθεση, θα οδηγηθούμε και στη διακοπή για την ώρα. Στο πρώτο ημίωρο, στο πέρας του πρώτου ημίωρου.
1: Ναι. Αυτή η μικρή παρένθεση που λέγαμε πριν, ότι ακριβώς δεν είμαστε για να χαθούμε ένας μέσα στον άλλον, δεν είμαστε για να ανταγωνιζόμαστε. Είμαστε για να είμαστε ενωμένοι, αλλά συγχρόνως αυτό το, η ένωση των συζύγων είναι η πρόγευση, είναι το, αν θέλετε, το στάδιο, είναι το γυμναστήριο όπου προπονούμαστε και μετά και με τις σχέσεις μας, τις ιδιότητες τις γονικές, ώστε σιγά σιγά να φτάσουμε σε αυτή την τέλεια ένωση, συνύπαρξη, τη στενή συνύπαρξη που λέγαμε την αρχή, με όλα τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό η παρένθεση αναφέρεται στο ότι στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε τον όρο «ο δούλος του Θεού». Στέφεται ο δούλος του Θεού, ακούμε, το παραβλέπουμε βέβαια, πες η χαρά μας, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού και λέει, όπα, δούλος, καταργήθηκε η δουλεία. Βεβαίως καταργήθηκε η δουλεία. Και αν κάποιος μιλήσει εναντίον της δουλείας, ήταν ο χριστιανισμός, ο πρόσωπος Παύλος, πρώτος, τόλμησε σε εκείνα τα χρόνια. Αλλά εδώ είμαστε αυτοπαράδοση, έχω την αυτοπαράδοση. Αυτό που εκφράζουμε σε στιγμές έτσι ερωτικές όμορφες που το ζούμε, είναι δικό σου, κάνε μου ό,τι θέλεις, είναι δική σου, κάνε μου ό,τι θέλεις. Όπως και τα παιδάκια μας, τα σφίγγουμε, σφίγγουμε και θέλουμε να τα ρουφήξουμε ακριβώς γιατί νιώθουμε αυτή τη στενότητα της σχέσης. Αλλά αυτό είναι δική μας επιλογή, μην μας το επιβάλλει άλλο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό η Εκκλησία συντήρησε, κράτησε αυτό τον όρο, έστω και αν μας μπερδεύει λίγο, για να μας δείξει μαζί ότι εκείνος είναι ο Θεός και εμείς είμαστε εμείς που παραδίδουμε, αυτό παραδίδουμε τον εαυτό μας στον Θεό, ο οποίος όμως είναι αυτός που μας έχει ερωτευτεί απίθανα και έχει μια αγάπη που είναι ακατανόητη και η οποία βέβαια συντηρεί όλη τη ζωή.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Οι στενές συζυγικές σχέσεις ακυρώνουν τη μοναδικότητα του προσώπου. Στο ερώτημα αυτό δίνουμε απαντήσεις στην σημερινή εκπομπή, έχοντας την βοήθεια και την στήριξη της θεολόγου, παιδαγωγού και υπεύθυνης της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης, της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη. Κυρία Δημητρακούδη, κάναμε λόγο για την καθημερινότητά μας, είπαμε ότι έχει τις ευκολίες της, έχει και τις δυσκολίες της, όλα δεν μπορούν να είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
1: Τίπλος, αλλά δεν είναι ρόδινα. Και επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Ναι. Όπως τον άκουσα το ερώτημα όπως το έφεσαι, λέω θα απαντήσω λίγο προκλητικά. Για και θα πω ναι, πολλές φορές την ακυρώνουν τη μοναδικότητά μας. Όταν τον άλλον τον βλέπουμε ως κτήμα μας, ως σκεύος ειδονής, ως εργαλείο το οποίο θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες, ό,τι και αν λέγονται αυτές. έστω και λέγονται ερωτικές, σεξουαλικές, και λέγονται ακόμη, ξέρετε, και γονεϊκές και βιολογικές, για το περίφημο βιολογικό ρολόι που πάει, και θέλουμε να βρούμε κάποιον να μας κάνει ένα παιδί, σαν να είναι το παιδί αξεσουάρ, και απλώς μου λείπει και επιτέλους περνάνε τα χρόνια, πρέπει να κάνω και ένα παιδί. Καταλαβαίνετε πόσο εγωκεντρική προσέγγιση είναι. Τότε ωραιότερο υπάρχει και ιερότερο στον κόσμο.
0: Αυτό που είπατε πριν, το δικό σας και το δικό μας, πριν διακόψουμε για να ακούσουμε την ώρα που κάναμε λόγο για το είσαι δικός μου, είσαι... Αυτό βγάζει, υποδηλώνει κτητικότητα, έντονη θα λέγαμε.
1: Ναι, όταν το θεωρούμε εμείς, όταν άλλος μας προσφέρεται, δείχνει ολοκληρωτική εφουσίωση,
0: ναι.
1: Ολοκληρωτικό δόσμο.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
1: Επειδή όμως θα ανταποδίδεις και εσύ, τελικά δεν είναι κτητικότητα. Δεν είναι δουλικότητα.
0: Όταν υπάρχει αμοιβαιότητα, γιατί... θέλετε να πείτε. Όταν
1: βεβαίως,
0: υπάρχει...
1: η σχέση όταν είναι αμφίδρομη.
0: Ναι.
1: Τότε και όλο λειτουργεί η σχέση. Απλώς είναι μια, αλλιώς παραμένει μια συγκατοίκηση, κάτι που ξεκίνησε ωραία και κάπου κατέληξε, κάτι συμβατικό που λένε πολύ καλύτερα, είναι ένας συμβατικός γάμος από ένα διαζύγιο. Εδώ δεν είναι και εύκολη η απάντηση, αλλά δεν είναι και δύσκολη, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ καταλήγουμε έτσι, απλώς γιατί δεν τολμήσαμε να γκρεμίσουμε το περίφημο κάστρο του εγωισμού μας και να παραδοθούμε. Φοβηθήκαμε ότι οι άλλοι θα μας υποδουλώσουν, ίσως γιατί ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε εμείς οι ίδιοι από τον εγωκεντρισμό μας. Οπότε δεν φοβάστε μετά ότι θα σε υποδουλώσουν οι άλλοι. Απ' την άλλη μεριά να σας πω και στις πιο στενές σχέσεις, αυτή η λέξη σήμερα παίζει πολύ στην κουβέντα μας, υπάρχουν τα όρια. Τα όρια που προστατεύουν τη σχέση. Πάντοτε υπάρχουν τα όρια. Ακόμη ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και στη, ας πούμε, μηχανική και οι αρχιτέκτονες όταν σχεδιάζουν ένα σπίτι, υπολογίζουν πόσο τετραγωνικά θέλει κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να ζήσει, να κινηθεί. Στο λεωφορείο υπάρχουν οι καθορισμένες αποστάσεις ανάμεσα στους, ακόμη και στους ορφείους, για να είναι ασφαλής η μετακίνησή τους. Υπάρχουν τα όρια και της δοτικότητας και της έκφρασης της υποτιθέμενης αγάπης, η οποία πάρα πολύ συχνά κρύβει μέσα στο κεντρισμό και είναι πολύ ανθρώπινο, γιατί είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε, είπαμε, αυτό, το, αυτό που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή μας. Και τα όρια μερικές φορές πρέπει να φροντίζουμε να τα διατηρούμε εμείς οι ίδιοι, οι σύζυγοι, ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι συνέχεια υποχωρώ για να μην νομίζει άλλος ότι δεν τον αγαπάω, διότι μπορεί αυτό... Τιμή που για μένα είναι υποχώρηση, προσέξτε τώρα τη διαφορά, και δεν είναι προσφορά, σημαίνει ότι δεν έχουμε βρει την ισορροπία στη σχέση μας. Ότι αισθάνομαι, αυτό το θεωρώ υποχώρηση, αισθάνομαι ότι ο άλλος παραβιάζει τη μοναδικότητά μου. Και επομένως αισθάνομαι σιγά σιγά ότι τη χάνω αυτή τη μοναδικότητά μου. Αλλά η μοναδικότητα δεν έχει καμία σχέση με τη μοναξιά μου. Με την... με το να δημιουργώ αποστάσεις ανάμεσά μας. Άλλο μοναδικός και άλλο να είσαι απομακρυσμένος. Κάπου εκεί μπερδεύεται τα πράγματα και οι δικές μπερδεύεται. Και να σας πω, δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει. Το θέμα είναι να είσαι ετοιμασμένος ότι θα μπερδευτούν τα πράγματα και να μην μπερδευτείς ακόμη περισσότερο, να μην σε πιάσει και πανικός όταν διαπιστώσεις ότι μπορεί να έχει χαθεί λίγο. Να έχει χάσει το μέτρο ο ένας ή ο άλλος. Δεν έχει σημασία ποιος ο άντρας ή η γυναίκα. Και να έχεις το θάρρος και να έχετε το θάρρος και να έχετε και τον αμοιβαίο σεβασμό να το συζητήσετε. Ξέρετε, σαν Έλληνες δεν θυμιζόμαστε για τους διαλόγους μας, μολονότι ότι είχαμε τόσο υπέρχος φιλοσόφους και μάλιστα τόσο κράτη με την περίφημη μεστική του, τον τρόπο δηλαδή να κουβεντιάζει. Συνήθως μιλάμε παράλληλα εμείς οι Έλληνες. Λέει ο καθένας το δικό του καημό, δεν ακούει τον άλλον και γι' αυτό μερικές φορές τείνουμε να ζούμε και παράλληλα. Που είναι τραγικό να είσαι μαζί και να είσαι παράλληλα, δηλαδή να μην συναντιέσαι με τον άλλον. Γιατί ο ορισμός του παράλληλου είναι δύο ευθείες που δεν συναντώνται. Είναι ευθείες οι έρμες, είναι ωραίες γραμμές, ευθείες. Είναι ωραία δηλαδή η ζωή, αλλά είναι παράλληλο. Δεν είναι μαζί. Δεν έχει συναντηθεί ή συναντήθηκε εγώ και εσύ και μετά κάπου εκείνο το και, το συν που γράφουμε στην πρόσθεση που κάνουμε, χάθηκε. Και ίσως τώρα να πούμε και κάτι ωραίο, παραστατικό. Την πρόσθεση, ανάμεσα στην πρόσθεση βάζουμε ένα σταυρό, που σημαίνει ένα και ένα. Μήπως αυτός ο σταυρός σημαίνει και κάτι άλλο, ίσως τελικά παραπέμπει και στη σταύρωση του εγώ μας για να συναντήσεις το εσύ, λέμε τώρα. Έτσι, και να το συζητάμε και να το συζητάμε με σοβαρότητα, αλλά και με διάθεση καλή, με διάθεση θετική. Να μην τα απορρίπτουμε, να μην λέμε αυτά δεν γίνονται, είναι αέρας ή είναι λόγια, ή εμείς εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα. Μπορούμε. Και μπορεί πάνω απ' όλα χάρη στο Θεό. Και όλα αυτά και τα που ενεργούμε και μιλάμε και λέμε, μόνο ενεργείο πνευματικά συζητάμε και τα λέμε. Απλά θέλουμε λίγο να ξεκλειδώσουμε τον πληγωμένο μας εγωισμό. Θέλετε, μερικές φορές μετά από 10 χρόνια γάμου, 20 χρόνια γάμου, μεγαλώνουμε και τα χρόνια, μπαίνουμε και σε κάποιες καταστάσεις, είναι και ορμονικές. Όπως λένε, τα λέγονται και για άντρα και για γυναίκα. Και μπορεί κάποιος να σταματήσει και να πει: χάθηκα, δεν είμαι εγώ. Πρόδωσα ή θυσίασα τα όνειρά μου, την καριέρα μου κτλ. Και να αρχίσει έτσι μια αγωνία: μήπως χάθηκα, μήπως χάθηκε η μοναδικότητά μου, μήπως πια δεν εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Δεν πειράζουν αυτή η αγωνία. Ευκαιρία είναι να πάρουμε μια στάση πνευματική στο τρέξιμο το καθημερινό που έχουμε τρελαθεί με τους όρους που έχουμε θέσει στη ζωή μας και να καθίσουμε να τα βρούμε πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας. Αν δεν τα βρούμε με τον εαυτό μας, δεν τα βρούμε ποτέ και με τους άλλους, ξέρετε. Είναι απαράβατος όρος. Είναι σχεδόν αξίωμα μαθηματικό αυτό. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Και να τα βρούμε με τον εαυτό μας, αν τα βρούμε βέβαια με τον Θεό. Γιατί θα μας βοηθήσει, θα μας δώσει έστω αυτή την ελάχιστη μικρή δόση. Λίγο ταπείνωση για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να ξαναρχίσουμε, να κάνουμε επανεκκίνηση. Γιατί κάνουμε μόνο στους υπολογιστές μας επανεκκίνηση. Πάλι από την αρχή. Να ξαναγίνουμε έτσι και λίγο νέοι. Να ξαναθυμηθούμε τα ωραία. Γιατί αξίζει τον κόπο αυτό. Είναι ο δικός μου άνθρωπος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή όταν λέω ο δικός μου άνθρωπος, δεν το λέω κριτικά. Το λέω με την έννοια του πιο κοντινού μου, του να εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι με αγαπάει αυτό που είναι. Ξέρω ότι μπορώ να στηθώ σε αυτόν. Ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστευτώ. Υπέροχα συναισθήματα που στην εποχή μας λείπουν. Υπέροχες έτσι διαβεβαιώσεις που χωρίς αυτές είμαστε ανάπηροι σε αυτή τη ζωή. Που κάνουμε. Φοβάσαι. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς. Κλείνεσαι στον εαυτό σου. Τρελαίνεσαι. Αγχώνεσαι. Ή ζεις κάτι επιφανειακό, ή ζεις για το δίθεν, ή μπαίνεις και είσαι στην κυριολεξία σε μια εικονική ζωή. Για το φαίνεστε που λέμε, δεν ισχύει μόνο για τους νέους, αυτοί το εκφράζουν έτσι ότι οι νέοι στην εποχή μας κινδυνεύουν να μη ζουν με τον κόσμο, αλλά μόνο για τον κόσμο. Και αναφερόμαστε στα πολλά, TikTok, like, και όλα τα άλλα.
0: Όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία μας έχουν κατακλείσει, κυρία Δήμητρα.
1: Δεν μας έχουν κατακλείσει, εμείς τα έχουμε καταχρεωστεί. Εδώ υπερασπίζομαι τα μέσα.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Γιαδακόπουλε. Τα έχουμε καταχρεωστεί.
0: Και τα δύο, και εκεί υπάρχει μια...
1: Να μας κλαβώσουν. Ναι, τα έχουμε αφήσει να μας κλαβώσουν.
0: Υπάρχει αλληλεπίδραση.
1: Ναι, όπως μπορείς να σκλαβωθείς από έναν έρωτα, όπως μπορείς να σκλαβωθείς ακόμη και από τη γονεϊκή σου ιδιότητα. Μπορείς να σκλαβωθείς. Εξαρτάται πώς θα το χειριστείς. Γιατί ο άλλος λέει: εγώ ζω για τα παιδιά μου. Μεγάλο λάθος. Τραγικό λάθος.
0: Το ακούμε και αυτό πολύ. Το έχουμε ακούσει.
1: Τον έχουν χάσει σαν γονιό. Έχει χαθεί σαν γονιό αν ζει για τα παιδιά του. Και τα παιδιά του δεν θα ζήσουν γι' αυτό. Να λύμουν. Αν ζήσουν για τα παιδιά του, γι' αυτό θα είναι δυστυχισμένα αυτά τα παιδιά. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Και μιλάω πάντοτε για την καθημερινότητα. Προσπαθώ πάντοτε αυτό που είναι θεωρία να το κατεβάζουμε στην πράξη που έχει την αξία του. Και που νομίζω γι' αυτό το κουβεντιάζουμε, γι' αυτό γράφονται τα βιβλία, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μας ακούνε όσοι μας ακούνε και μπορούν να υποβάλουν και άλλες ερωτήσεις. Γιατί αυτό είναι κάτι που μου δόθηκε ως δώρο και δεν είναι επίσης δεδομένο. Πολλοί άνθρωποι αναζήτησαν ανθρώπους άλλους για να κάνουν, να γίνουν σύζυγοι, για να ξεκινήσουν την κοινή πορεία μαζί και δεν έχουν βρει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά εμάς που μας έδωσε αυτό το δώρο, ας το αξιοποιήσουμε, ας το χαρούμε. Ας μην το φοβόμαστε, αλλά και ας μην το καταστρέφουμε. Ας μην το παραβιάσουμε. Γι' αυτό μίλησα πριν για σεβασμό και για εκτίμηση και τόνισα τα όρια, τα οποία στην πραγματικότητα περιφρουρούν αυτό το δώρο, ώστε να έχει πολύ μεγάλη δόση χαράς, απόλαυσης, ευρωστήνης, που είναι η προετοιμασία, όπως είπαμε, για να απλωθούμε ακόμη περισσότερο, και λιγότερη δόση από στενοχώρια, από ανταγωνισμό, από μοναξιά, από όλα αυτά και τα αισθήματα μερικές φορές που μας συντρέφουν. Γιατί αν έχεις έναν που σε ακυρώνει ή και έναν που σε αγνοεί. Θέλετε το να σε αγνοεί, αυτό είναι δίπλα σου, είναι τραγικό. Δηλαδή να θεωρείται σαν εξάτημα. Ρες έλεγαν οι Λατίνοι, το γνωστό αυτό για τη γυναίκα. Αλλά τότε μιλάμε για δύο ανθρώπους. και δεν είναι ο άντρας προς τη γυναίκα μόνο, είναι και η γυναίκα προς τον άντρα επίσης. Μια γυναίκα μπορεί να είναι τρελά ερωτευμένη με τον άντρα, αλλά δεν την εκτιμάει καθόλου. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, έλα, δεν γίνεται. Και είναι τραγικό. Είναι και λίγο έτσι, ένα χάσμα, ένα χαοτικό. Αλλά ποιος είπε ότι δεν κουβαλάμε και μέσα μας χάσματα. Επομένως, το ζητούμενο είναι αυτή η στενή σχέση που υπάρχει, αυτή η συντροφικότητα, η συζυγία, όπως και αν την ονομάσουμε. Προτιμώ τη συζυγία με αυτή την έννοια, δηλαδή μέσα από το μυστήριο του γάμου. Θα την φροντίζουμε για να μπορέσει να κρατηθεί έτσι ακμαία. Έλεγε ο πατήρ, Βασίλειος Θερμός, νομίζω το λέει, αλλά δεν θυμάμαι το όλοι, το πατήρ Μακαριστός, αν δεν κάνω λάθος, Αυγουστίδης, ότι η συζυγία είναι ακριβώς ένα λουλούδι που φυτεύεται. Αν το ξεχάσεις, και ο έρωτας ένα λουλούδι, αν ξεχάσεις να το ποτίσεις, στην αρχή το απολαμβάνεις και μετά σιγά σιγά μαραίνεται. Αυτή η στενή σχέση θέλει και αυτή τη συντήρησή της, θέλει την καθημερινότητά της, θέλει το ταΐσμά της. Αν δεν φάμε όλοι μας και τα παιδάκια μας, αν δεν ταΐσουμε, στο τέλος θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Το ίδιο είναι και αυτή η σχέση. Αρκεί να προσέξουμε αυτή τη διατροφή σε αυτές τις στενές σχέσεις, ώστε να μην χαθεί η μοναδικότητά μας που έχει ο καθένας, που είναι η εικόνα του Θεού, που είναι μοναδικός και μετανάλυπτος, αυτό το θαύμα των θαυμάτων μέσα στα δισεκατομμύρια ανθρώπους που έζησαν και θα ζήσουν μέχρι την τέλεια του κόσμου. Και να μπορείς να την απολαμβάνεις, έστω και αν μερικές φορές ενοχλεί αυτή η μοναδικότητα. Λέμε καμιά φορά, ξέρετε, για αυτά τα απλά κουσούρια που έχουμε στην καθημερινότητα. Τώρα, παιδί μου, τι συνήθεια κακιά έχει. Όντως, είναι κακή ή ενοχλητική. Όταν δεν μιλάμε για πολύ σοβαρές, για αυτές τις απλές, οι οποίες όμως μερικές φορές σου χαλάνε τη διάθεση την ημέρα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς μετά η υπέρβαση. Είναι μοναδικός. Τα έχει και αυτό το κουσούρι. Το πήραμε πακέτο. Με αυτό που διαλέξαμε. Οπότε, συμβιβάζεσαι και τι κάνεις. Δεν θες να το περιορίσεις, αν μπορεί, αν δεν μπορεί ο ίδιος να το περιορίσει. Ναι. Δεν θες να τον ευνοχίσεις. Επιτρέψτε μου τη λέξη. Βαριά ακούγεται, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει ψυχολογικός ευνοχισμός, υπάρχει συναισθηματικός ευνοχισμός. Δεν κόβουμε και ράβουμε τους ανθρώπους να ταιριάζουν στα μέτρα μας. Αλλά τι κάνουμε, τους αγκαλιάζουμε όπως είναι και έτσι αυτό πιθανό να τους βοηθήσει για να μπορέσουν να δουν και αυτή την ισορροπία με τον εαυτό τους. Αλλά σημασία έχει ότι μαθαίνουμε και ξέρετε μετά σταματάει να είναι τόσο ενοχλητικό αυτό που είναι ενοχλητικό στην αρχή ή που γίνεται ενοχλητικό όταν απογυμνωθεί από αυτή τη στενότητα και από αυτή τη αγάπη και τον έρωτα που καλύπτει και σταματάει να είναι τόσο ενοχλητική αυτή η αιχμή, αυτό το ελάττωμα, αυτή η κακή συνήθεια. Σιγά σιγά τη λιένεις με την αγάπη σου και μπορεί να μην αλλάζει αυτή, αλλά δεν σε ενοχλεί εσύ. Μαθαίνεις λίγο και σε αυτά, τα στενά που λέγαμε και πριν. Είπαμε, η στενή σχέση έχει και κάποιες στενότητες. Εντάξει.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε, κυρία Δημητρακούδη, στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Δημητρακούδη, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για τη μοναδικότητα μέσα στην στενή συζυγική σχέση?
1: Μέσα στην αγωνία μας είπαμε να μην χαστεί η μοναδικότητά μας. Λοιπόν, πολύ ωραία το θέσατε. Νομίζω ότι μόνο αν κανείς αποδεχτεί τη μοναδικότητα του άλλου,
0: ναι,
1: μπορεί να διατηρήσει και τη δική του μοναδικότητα. Γιατί εμείς τι κάνουμε συνήθως? Τραβάμε, διεκδικούμε, μαλώνουμε, συγκρόμαστε για τη μοναδικότητα τη δική μας, αλλά δεν φροντίζουμε να δώσουμε αυτά δείγματα αναγνώρισης της μοναδικότητας του άλλου. Ο καθένας θέλει τη μία μοναδικότητα να προσκυνήσει τον άλλον ως μοναδικό, αγνώντας την άλλη και καταργώντας την άλλη μοναδικότητα. Είπαμε, δύο πρίγκιπες, δύο βασιλιάδες διεκδικούν τι? Ένα θρόνο. Στο θρόνο καθόμαστε μαζί. Δηλαδή πάμε μαζί, είμαστε μαζί. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, εγώ και εσύ γινόμαστε εμείς. Αν λοιπόν παραδεχτώ τη μοναδικότητα του άνδρα μου αντίστοιχα και παραδεχτεί και εκείνη τη μοναδικότητα της γυναίκας, τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε τη συνοδοιπορία μας. Απολαμβάνουμε το ότι το παλεύουμε μαζί. Απολαμβάνουμε καμιά φορά, να σας πω, ακόμη και τις συγκρούσεις που δημιουργεί η μοναδικότητα, η οποία πολλές φορές είναι και διαφορετικότητα. Άλλες φορές μπορεί να μην είναι, άλλες φορές είναι και διαφορετικότητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια συζυγία για να μπορέσει να έχει πληρότητα, για να προσφέρει αυτό για το οποίο στο κάτω-κάτω το όρισε και ο καλός Θεός, ότι πρέπει να μοιάζουμε, να είμαστε σαν κλόνοι ο ένας του άλλου ή σαν φωτοτυπίες, σαν φωτοαντίγραφα. Όχι. Η ομορφιά υπάρχει στη διαφορετικότητα, διαφορετικότητα την οποία κάνουμε και μοναδικότητα. Και ενώ ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία που τόσο πολύ μιλάει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και περιλαμβάνοντας μέσα και την αναπηρία και οτιδήποτε άλλο διαφορετικό και ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει σε αυτή την περίφημη διαφορετικότητα, ξεχνάμε τη μοναδικότητα που είναι το πιο σωστό, γιατί μπορεί να μην ξεχωρίσει από μακριά, να μην είσαι κάτι διαφορετικό από τον άλλον. Παρ' όλα αυτά είσαι μοναδικός. Είσαι μοναδικός γιατί είσαι το πρόσωπο, γιατί είσαι εικόνα του Θεού. Και αυτό είναι που μας δίνει σε εμάς χάρισμα, ευλογία. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και να είμαστε τρελοί από χαρά γι' αυτό, που έχουμε μια οποιαδήποτε σχέση ουσιαστική με την Εκκλησία και νιώθουμε αυτό το μεγαλείο, το οποίο το μεγαλείο δεν μας παίρνει τα μυαλά, δεν φουντώνει τον εγωισμό, στο αντίθετο. Είναι ουσιαστικά η γείωσή μας για να μην κεγόμαστε από όλα τα δυνατά συναισθήματα ή από τα δύσκολα της ζωής ή και από τον ίδιο τον εγωισμό, τη δική μας τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, που πολλές φορές μας εγκλωβίζει και από μεγάλη ιδέα γίνεται κόμπλεξ κατωτερότητας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό το μεγαλείο της μοναδικότητας, το οποίο ακριβώς μας δίνει αυτή την ομορφιά να μπορούμε μέσα σε αυτή την πολύ στενή σχέση, η οποία, το ξαναλέω, είναι μοναδική, ζεσταίνει την ψυχή του άλλου. Στενή σχέση, ελάτε κοντά να ζεσταθούμε, λέγανε παλιά. Και θεωρείται ακόμη και τώρα. Και μάλιστα υπάρχουν και ψυχοθεραπείες, ξέρετε, με αγκαλιές. Ναι. Δηλαδή το λένε ένα σώμα δίπλα στο άλλο. Μεταφέρει αυτή τη ζεστασιά, αυτή την οικειότητα. Μόνο που ξέρετε και για την οικειότητα, που είναι βεβαίως η πιο στενή οικειότητα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που έχουν τη συζυγική ιδιότητα, μπορεί να χαλάσει η οικειότητα όταν γίνει εξοικείωση. Η οποία εξοικείωση τι κάνει? Δεν έχει φραγμούς, δεν έχει όρια. Καταργεί την ευγένεια, τον σεβασμό, την εκτίμηση. Οπότε γίνεται μπούμερακ η οικειότητα. Ενώ αλλιώς η οικειότητα, το να νιώθεις οικείος με κάποιον, είναι πανέμορφο. Είναι θεραπευτικό. Είναι ευλογία. Ανοίγει δρόμους, σου δίνει φτερά, σε ενθαρρύνει να διεκδικήσεις, να παλέψεις, να χαρείς. Αλλιώς, αν είσαι απλώς ένας από τη μάζα, αν είσαι ένας κλόνος, μια φωτοτυπία, χάνεσαι. Γιατί να προσπαθήσεις, γιατί να παλέψεις, τι να χαρείς? Ισοπεδωνόμαστε δηλαδή και πνευματικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά και βεβαίως μετά και πρακτικά στην καθημερινότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι εμείς που είμαστε είτε στην έγραμμη ζωή, είτε ετοιμάζεται, είτε σκέφτεται, είτε προβληματίζεται κανείς, και πολλοί προβληματίζονται στην εποχή μας με όλα αυτά που συμβαίνουν, ας τα δούμε λίγο έτσι πιο απλά, πιο πρακτικά, πόσο σημαντικό είναι να χαιρόμαστε την παρουσία του άλλου και συγχρόνως να μην αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι, δεσμευμένοι. με τα περίφημα δεσμά του γάμου. Εξάλλου η ερώτηση λέει, ελεύθερος είσαι ή παντρεμένος? Και μόνο που την ακούς την ερώτηση δεν τρομάζει?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι όμως το μεγαλείο. Να μάθουμε τα μυστικά, να είμαστε παντρεμένοι, αλλά συγχρόνως και ελεύθεροι. Με αυτή την ελεύθερη βούληση, εσύ και εγώ, να είμαστε εμείς και να χαιρόμαστε αυτό το μη, εμείς, υπαρξιακά, συναισθηματικά, πνευματικά και πρακτικά μέσα στη ζωή. Η διαφορετικότητα στολίζει την καθημερινότητά μας. Λέμε πολύ ότι ακριβώς αυτή η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι και το αλάτι που νοστιμίζει και την καθημερινότητά μας. Μόνο σου δεν πάει και αυτό. Καμιά φορά το αλάτι πέφτει πολύ και λέμε έγινε τόσο αλμυρό το φαγητό που δεν τρώγεται. Μπορεί και η καθημερινότητά μας να έχει γίνει τόσο αλμυρή μερικές φορές. Από την άλλη μεριά, άμα κάνεις δίαιτα και δεν πρέπει να έχεις καθόλου αλάτι, σου φαίνονται όλα άνοστα. Αν δεν έχει λοιπόν και καθόλου αλάτι, αν δεν αναγνωρίζει δηλαδή αυτή τη μοναδικότητα, είναι μια ευθεία γραμμή η ζωή μας. Η ευθεία γραμμή, ξέρετε, στα καρδιογραφήματα δεν είναι καλό
0: δεν
1: σημάδι.
0: Δεν είναι
1: καθόλου καλό σημάδι. Ας το πούμε έτσι λίγο ποιητικά.
0: Έτσι ακριβώς, και φαίνοντας ένα παράδειγμα και από την ιατρική, κυρία Δημητρακούδη. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Βεβαίως, και καλή φώτιση σε όλους μας. Και ναι, η μοναδικότητα παραμένει ένα όμορφο δώρο που κάνει ένας τον άλλον. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε. Χαίρετε, κυρία Δημητρακούδη. Συνομιλήσαμε με την θεολόγο, παιδαγωγό και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης, την κυρία Χάρη Δημητρακούδη. Απόγευμα στον 89,5. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγά

0: άψον τον τάραχον των ασθενών από τις επιδημίες αυτού, είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δόρισε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω

κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύω ατενή σε προσέενο δίνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δόρισε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε Λέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του ιερομονάχου Γεναδίου Μανώλη με θέμα «Από την ανάληψη στα έσχατα» που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου στις 30 Μαΐου 2023.
2: Θυμάμαι όταν ήμουνα στο στρατό την ώρα του φαγητού και πηγαίναμε εκεί στην τραπεζαρία του στρατοπέδου και ο μόνος που έκανε το σταυρό ήμουνα εγώ. Δεν ξέρω αν τον έκανα συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά τον έκανα μια φορά. Και έβλεπα πως στην αρχή με κοιτούσαν λίγο περίεργα και λίγο μαγκωμένα. Και ξαφνικά μετά από λίγες μέρες έβλεπες και έναν άλλο να τον κάνει σιγά σιγά. Και μετά έβλεπες και άλλον έναν. Και οι δύο γινόντουσαν τρεις και οι τρεις τέσσερις. Και μετά είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν και ερχόντουσαν και μου λέγανε «Εσύ είσαι ο παπάς». Δεν ήμουν παπάς βέβαια στο στρατό, λαϊκός ήμουν, αλλά το θεολόγος το ταυτίζανε με τον παπά, σου λέει. Ο θεολόγος είναι παπάς είναι. Και έλεγα «Δεν είμαι παπάς, αλλά έχει ο Θεός, μπορεί να γίνω». Αλλά ξέρεις, και εγώ όταν ήμουν μικρός πήγαινα στην εκκλησία, πήγαινα στο κατηχητικό. Πήγαινα, σήκωνα τα εξαπτέρυγα, έκανα τις λαμπάδες. Και του έλεγε με έναν ζήλο και με μια τόση παιδικότητα που σημαίνει ότι ό,τι επιλογές και αν έκανε στη ζωή του, η σχέση του με την Εκκλησία τον είχε σφραγίσει. Και ξέρετε, αυτή η σφραγίδα δεν φεύγει, λειτουργεί. Πολλές φορές έρχονται γονείς με αγωνίες, με προβλήματα, τι να κάνω, το παιδί μου, το ένα, το άλλο, δυσκολίες, δεν με ακούει, πώς θα το φέρω στην Εκκλησία. Και λέω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να μιλάς στο παιδί σου για τον Χριστό με την πράξη σου, με τις επιλογές σου, με τις τάσεις σου.

άνθρωποι, ακόμα και από εμάς που είμαστε εδώ μέσα στην Εκκλησία, ενώ μας πηγαίνανε μικρά παιδιά στην Εκκλησία, εν τέλει με το Θεό συναντηθήκαμε σε μεγάλη ηλικία, σε προχωρημένη ηλικία, και αφού ίσως είχαμε φάει και τα μούτρα μας σαν τον άσωτο Υιό. Κι όμως η Εκκλησία είναι αυτός ο χώρος που ενώνει τους πάντες. Αυτό το ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος, Έλληνας και Ιουδαίος, όλοι είναι ίσοι απέναντι στον Θεό. Δεν είμαστε το ίδιο, είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες. Έχουμε διαφορετικά χαρίσματα, έχουμε διαφορετικές ικανότητες, και πνευματικές και σωματικές. Δεν είμαστε το ίδιο, αλλά είμαστε ίσοι. Πού? Μεταξύ μας και απέναντι στον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο. Σκέφτομαι πολλές φορές, ακούγοντας την τηλεόραση, ακούγοντας το ραδιόφωνο εκεί, πώς συζητάνε για το φεμινισμό, για την ισότητα, ισότητα, ισότητα σε όλα. Και βλέπεις τελικά ότι ενώ γίνονται αγώνες για την ισότητα, δεν έχει πετύχει ισότητα. Γιατί δεν έχει πετύχει? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα. Δεν είμαστε ίσοι με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε όλοι τα όλα. Έχουμε χαρίσματα, όπως είπαμε, έχουμε ιδιαιτερότητες. Έχουμε όμως τι? Ισοτιμία. Είμαστε ίσοι απέναντι στον Θεό. Είμαστε ίσοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει πάντοτε τα ίδια καθίσματα για όλους, τα ίδια στασίδια. Δεν ξεχωρίζει, δεν μπαίνει μπροστά αυτός που είναι πιο πλούσιος, δεν μπαίνει μπροστά κάποιος ο οποίος έχει έτσι μια άλλη ιδιότητα. Καμιά φορά όταν το θυμούνται και επισκέπτονται την Εκκλησία οι πολιτικοί, τους βάζουμε μπροστά, έτσι, όχι για τα πρόσωπα, αλλά για την ιδιότητα που έχουν ως εκπρόσωποι του λαού στο κοινοβούλιο. Είναι ο σεβασμός δηλαδή στην ιδιότητα την οποία φέρει. Δεν τον ξεχωρίζουμε όμως, δεν θεωρούμε ότι είναι κάποιος καλύτερος, πιο πιστός, ανάλογα με το που κάθεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά και εμείς οι πρεσβύτεροι μέσα στο ιερό καθόμαστε το ίδιο όλοι γύρω πέριξ του Επισκόπου στην Άνω Καθέδρα, στην Καθέδρα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και λέω πόσο σημαντική είναι αυτή η ενότητα και αυτή η κοινωνία των προσώπων μέσα στην Εκκλησία. Και το βλέπει κανείς αυτή την περίοδο ιδιαίτερα του Πεντηκοσταρίου, που βιώνουμε και ζούμε την απόλυτη χαρά της Αναστάσεως. Βιώνουμε τα γεγονότα αυτά που συνέβησαν από το κενό μνημείο μέχρι την ημέρα που οι Απόστολοι και όσοι ήσαν μαζί τους φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, και τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί της ψυχής τους και μπόρεσαν να κατανοήσουν πλήρως το Ευαγγελικό Κήρυγμα. Και όχι μόνο το κατενόησαν, αλλά στη συνέχεια κλήθηκαν να το κηρύξουν σε όλη την Οικουμένη. Πάντοτε με στεναχωρούσε το γεγονός ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα βλέπεις τους ναούς να κατακλείζουν, να γεμίζουν. Βλέπεις κόσμο που προσέρχεται φορτισμένος, με συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια. Μετέχουμε του Σταυρού, μετέχουμε του Επιταφείου, και έρχεται το βράδυ της Αναστάσεως. Και τελικά εκεί βλέπεις ότι ο Χριστός, ο οποίος ανέστη εκ νεκρών για να σώσει τον άνθρωπο, τελικά μένει μόνος, μένει με τους λίγους, μένει με αυτούς που τον πίστευσαν. Τι θέλω να πω με αυτό? Βγαίνει ο ιερέας, λέει το Χριστός Ανέστη, αγκαλιαζόμαστε, δίνουμε το φιλί της αγάπης και ήδη έχουμε πάρει το δρόμο για να γυρίσουμε στο σπίτι. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου της γης. Και ξαφνικά βλέπεις να διασκορπίζονται οι χριστιανοί, όπως διασκορπίστηκαν όσοι άκουσαν το Ευαγγελίο, το κήρυγμα του Κυρίου κατά τη διάρκεια της επιγής παρουσίας του, που όταν όμως τον είδαν να σύρεται προς τον Σταυρό, φύγανε. Ακόμα και οι μαθητές του κρύφτηκαν για τον φόβο των Ιουδαίων. Και έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου και εμφανίζεται ο Αναστημένος Χριστός, όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς που τον αγάπησαν. Δεν μπορούσε να εμφανιστεί σε όλο τον Ισραήλ? Δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί Αναστημένος και να τους δείξει ότι νίκησε τον θάνατο? Ποιος δεν θα πίστευε άραγε? Δεν ήθελε να το κάνει όμως αυτό.

0: Γιατί αυτό το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και επί του Σταυρού, όπως έχω πει και άλλοτε. Θα μπορούσε να κατέβει επί του Σταυρού εκείνη την ώρα και να φρίξουν οι πάντες και με φόβο και τρόμο να κλείνουν γόνοι και να προσκυνήσουν και να ομολογήσουν «Σύ ο Υιός του Θεού, εσύ ο αληθινός Θεός». Δεν το θέλει όμως. Γι' αυτό και αναστάς πια εμφανίζεται σε εκείνους που τον αγάπησαν. Στις μυροφόρες πρώτα, πρώτα στην Παναγία, τη μητέρα του. Έπειτα στις μυροφόρες, αυτές που δεν φοβήθησαν, που στάθηκαν κάτω από το Σταυρό, τις επιβραβεύει με αυτό, να τις πει πρώτος τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Τις επιβραβεύει γιατί έδειξαν αυτήν την ανδρεία να μην φοβηθούν και να σταθούν κάτω από τον Εσταυρωμένο. Και στη συνέχεια στους Αποστόλους, στους 11, καθώς ο Ιούδας πια δεν υπάρχει, αλλά και στους 70 και στους υπολείπους, όπως καταγράφει το Ευαγγέλιο. Και έρχεται αυτή η ευλογημένη περίοδος πραγματικά, που δεν τη ζούμε όπως ζούμε την περίοδο της Σαρακοστής, δεν τη ζούμε όπως ζούμε την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας. Χάνουμε, έτσι, δεν έχουμε την συνήθεια αυτή να παρακολουθούμε, να μετέχουμε συνειδητά στις υπόλοιπες ακολουθίες της περίοδου του Πεντηκοσταρίου, που πραγματικά βλέπεις το νόημα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας που πηγάζει μέσα από την εκ νεκρών Ανάστασή Του, και βλέπεις μέσα από τους ύμνους αυτή την χαρά, αυτό το πανηγύρι το οποίο κρατάει η Εκκλησία για 40 μέρες λέγοντας τον Χριστός Ανέστη, και δεν μας αφήνει να προλάβουμε, γιατί έτσι είναι τα γεγονότα όπως καταγράφονται στο Ευαγγέλιο, και αμέσως μόλις διακόπτουμε τον Χριστός Ανέστη εορτάζουμε την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, και αφού εορτάσουμε την ανάληψη του Κυρίου δεν προλαβαίνουμε να αποδώσουμε την ανάληψη και μπαίνουμε πια να εορτάσουμε την Πεντηκοστή, που είναι η μέρα κατά την οποία φανερώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, από το Πάσχα ως την Πεντηκοστή όλα αλλάζουν μέσα στην Εκκλησία, φωτίζουν τα πάντα. Ξεκινάμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, που είναι το κατεξοχήν θεολογικό Ευαγγέλιο, αλλά και την ώρα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων διαβάζουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Πρόκειται για ένα σπουδαίο βιβλίο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, το οποίο είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και το οποίο εξιστορεί την ίδρυση και τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Παρουσιάζονται εκεί μέσα οι κόποι και οι προσπάθειες των Αποστόλων, κυρίως του Πέτρου και του Παύλου, αλλά και των υπολείπων, για την διάδοση και την ενδραίωση του Ευαγγελίου, αλλά και τα παθήματα και οι διωγμοί τους οποίους αυτοί υπέμειναν χάρη του Χριστού. Εξιστορούνται δηλαδή τα γεγονότα τα οποία κάθε χριστιανός που ανήκει στην Εκκλησία οφείλει να γνωρίζει, να μελετά και να διδάσκεται από αυτά. Γιατί αν κάθε άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει την εθνική του ιστορία, την ιστορία του λαού του, του γένους του, τόσο σημαντικότερο είναι κανείς να μελετά την εκκλησιαστική του ιστορία, την ιστορία δηλαδή της πίστεώς μας μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο μείον το οποίο έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, δυστυχώς, διότι δεν μελετούμε, δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, δεν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, για να μην πω ότι πολλοί χριστιανοί αμφισβητούν και την Παλαιά Διαθήκη και δυστυχώς υιοθετούν ειδωλολατρικές απόψεις περί μη χριστιανικής, έτσι, ταυτότητας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν μελετούμε και το Ευαγγέλιο. Και στη συνέχεια δεν μελετούμε και τους πατέρες που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο, τους πατέρες που ό,τι και να πούν το στηρίζουν πάνω στην Αγία Γραφή. Έχουμε ένα μείον σε αυτό, έχω την αίσθηση. Και ξέρετε, ένα μέρος του κανόνα του μοναχού στο μοναστήρι και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος είναι όταν αποσύρεται στο κελί του πια να μελετάει λίγο από την Αγία Γραφή. Κάθε μέρα λίγο-λίγο, στίχο-στίχο, 10 στίχους, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και βλέπεις κάθε φορά διαβάζεις και όταν πια το ξαναπιάσεις από την αρχή είναι σαν να το διαβάζεις και από καινούργια για πρώτη φορά. Κάτι καινούργιο σου αποκαλύπτεται, κάτι καινούργιο ανακαλύπτεις και πάντα βρίσκεις μέσα στην Αγία Γραφή τις απαντήσεις στα ερωτήματα και στα προβλήματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ερώτημα που να μην το απαντήσει η Αγία Γραφή. Έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια πίσω και όμως είναι ίσως, όχι ίσως, είναι το διαχρονικότερο βιβλίο και το πιο ζωντανό μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Ο Κύριος μας λοιπόν για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή Του ειν, λέει η Αγία Γραφή, οπτανόμενος τις μαθητές Αυτού. Ήτανε σε επαφή, σε κοινωνία με τους μαθητές Του. Τον βλέπανε, συνομιλούσαν με Αυτόν. Χαροποιούσε τις καρδιές τους με την παρουσία Του και τους μυσταγωγούσε στα μυστήρια της Βασιλείας. Σιγά σιγά δηλαδή άρχιζε με την χάρη να τους αποκαλύπτει τα μυστήρια τα οποία πλήρως θα αντιλαμβάνονταν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Χριστός εμφανιζόταν και διάνοιγε το νου τους να κατανοήσουν τις γραφές. Ταυτόχρονα όμως και οι Απόστολοι ζούσαν με τέτοια ένταση προσευχής την παρουσία Του, που οι λόγοι Του αποτυπώνονταν στην καρδιά και στη μνήμη τους. Δεν ήταν πια οι μαθητές πριν από τον Σταυρό, αλλά είναι οι μαθητές που γίνονται Απόστολοι. Και για να μπορούν να ξεκινήσουν αυτή την Αποστολή, πρέπει να γνωρίζουν τον σκοπό και τον λόγο για τον οποίο θα ξεκινήσουν. Γι' αυτό, αν δείτε πώς αποτυπώνει ο Αγιογράφος τους μαθητές στην εικονογράφηση, θα καταλάβετε αυτό που λέω. Αν δείτε το μυστικό δείπνο, αν δείτε τη μεταμόρφωση, αν δείτε άλλες στις σκηνές από τη ζωή του Χριστού που εικονίζει ο Αγιογράφος, μόνο ο Χριστός έχει φωτοστέφανο. Οι μαθητές είναι χωρίς φωτοστέφανο, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο μερικοί αγιογράφοι εικονίζουν τους μαθητές στο μυστικό δείπνο με φωτοστέφανο, γιατί κατ' εκείνη την ημέρα έλαβαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και σε αντιδιαστολή ο Ιούδας εικονίζεται χωρίς φωτοστέφανο. Μου έκανε μία εντύπωση όμως. Σήμερα ήμουνα στην Αγία Λαύρα των Καλαβρίτων για μία χειροτονία και πήγα στο παλαιό καθολικό της Μονής, εκεί που έγινε η ορκομοσία των οπλαρχηγών το 1821, τη 17η Μαρτίου, την ημέρα του Αγίου Αλεξίου. Οι οπλαρχηγοί των Καλαβρίτων και τις ευρύτερες περιοχές, κάτω από το Λάβαρο της Επαναστάσεως όπως έμεινε στην ιστορία, με την ευλογία του παλαιών πατρών Γερμανού, ο οποίος σαν σήμερα πέθανε, ξεκίνησε η Επανάσταση, ξεκίνησε ο αγώνας και φύγαν από εκεί οι οπλαρχηγοί από την Αγία Λαύρα να πάνε ελευθερώσουν τα Καλάβρητα. Και μέσα στο ιερό εικονίζεται ο μυστικός δείπνος και είναι ακριβώς με φωτοστέφανο και έχει και τον Ιούδα με φωτοστέφανο. Γιατί κι αυτός, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλικό κείμενο, κοινώνησε, μετέλαβε των αχράντων δώρων εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ. Όμως, τι έκανε ο Αγιογράφος? Τον βάζει να γυρίζει τα πλευρά του και να φεύγει και τον δείχνει να βάζει το χέρι στο στόμα, ίσως για να βγάλει το σώμα και το αίμα του Χριστού που μετέλαβε. Θέλοντας να δείξει με αυτή την αναπαράσταση ότι δεν αρκεί να μεταλάβει κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού για να λάβει την χάρη. Πρέπει να είναι ευδιάθετος προς αυτήν. Πρέπει να θέλει να τη λάβει. Αλλιώς, τι κάνει αυτό που διαβάζουμε στην ακολουθία της ευχαριστίας? Λαμβάνει μέσα πυρ, το οποίο τον καίει. Άλλον η φωτιά τον καθαρίζει και άλλον τον καίει. Έτσι είναι και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άλλον τον καθάρει και άλλον τον καίει. Γιατί παίρνει μέσα του φωτιά αφού δεν είναι ακόμα έτοιμος και κατάλληλα προετοιμασμένος. Η τελευταία λοιπόν συνάντηση του Κυρίου με τους μαθητές γίνεται στο όρος των Ελαιών. Στους πρόποδές του, εκεί σε αυτό το όρος, βρισκόταν και ο κήπος της Γεσθημανής. Εκεί οι μαθητές είχαν γίνει μάρτυρες της αγωνίας του Κυρίου κατά το βράδυ της προδοσίας και της σύλληψης και τώρα ετοιμάζονται να γίνουν θεατές της δόξας του. Οι 40 ημέρες από την Ανάστασή του είχαν συμπληρωθεί και ο Κύριος έπρεπε να ανέλθει στους ουρανούς εκεί όπου είχε προειπεί στους μαθητές του. Μολονότι λοιπόν ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, την 40η ημέρα ανελήφθηκε στον ουρανό. Η ανάληψη έγινε, μάλλον η ανάληψη αποτελεί και το τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού και είναι ιδιαίτερα μεγάλο το γεγονός αυτό για τον άνθρωπο, καθώς αναλαμβανόμενος ο Κύριος στον ουρανό ανύψωσε στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού την ανθρώπινη φύση άμεμπτη και άσπηλη. Ανελήφθη ο Θεός, γιατί και ο Χριστός είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τέλειος Θεός. Μα πώς γίνεται αφού είναι τέλειος Θεός να αναλυφθεί στους ουρανούς? Έπαυσε να είναι όταν έγινε άνθρωπος? Όχι βέβαια, το ξεκαθαρίζουν οι πατέρες απόλυτα. Ποτέ ο Χριστός, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν αποχωρίστηκε από τον Πατέρα. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο οποίος αναλαμβάνεται στους ουρανούς? Είναι ο ενανθρωπίσας Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η θεωμένη ανθρώπινη φύση. Λέμε στο σύμβολο της πίστης ότι κάθεσε εκ δεξιών του Πατρός. Ποιος είναι αυτός που κάθισε? Μα ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είχε φύγει ποτέ από τον Πατέρα. Είναι η ανθρώπινη φύση την οποία ο Κύριος με την ενανθρώπιση, με την σταύρωση και την εκ νεκρών ανάστασή του θέωσε, την αγίασε και αυτήν ανέλυψε εις τους ουρανούς. Ο Θεός λοιπόν μέσα από το γεγονός αυτό της αναλήψεως εφράνθηκε να δει το αληθινό, τον αληθινό άνθρωπο όπως τον είχε συλλάβει προκαταβολής κόσμου και κατέπεμψε στη γη το Πνεύμα το Άγιο, όπως λένε οι πατέρες, για να σφραγίσει τη συμφιλίωση του Θεού με τον άνθρωπο, γιατί αυτά είχαν διαταραχθεί. Στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός Πατέρας δέχθηκε όλη την ανθρωπότητα. Ο Κύριος άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό για να αγιάσει και τους εθέρες και να εμπλήσει όλη την οικουμένη με την θεουργική του ενέργεια, λένε οι πατέρες, να αγιάσει τα πάντα. Οι Απόστολοι παρέμειναν να το κοιτάζουν με απορία και χαρμολύπη. Και τότε δύο άγγελοι στέλνονται από τον Θεό Πατέρα για να δώσουν, θα λέγαμε, μια εσχατολογική διάσταση στους λογισμούς των Αποστόλων, να τους υπενθυμίσουν τον δεύτερο ερχομό του και έτσι να εντείνουν την προσμονή τους γι' αυτό. Ενδιαφέρον θέμα πάντα η εσχατολογία μέσα στην Εκκλησία, αλλά με λάθος προοπτική. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί όταν ασχολούνται με τα έσκατα ασχολούνται με τον Αντίχριστο, όχι με τον Χριστό. Βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, έχω την αίσθηση. Ποτέ μου δεν κατάλαβα, συγχωρέστε, με αυτή την αγωνία και αυτή την ενασχόλησή μας με τον διάβολο, με τον Αντίχριστο. Πότε θα έρθει, πώς θα έρθει, πώς θα είναι, τι θα κάνει. Τα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πώς θα είναι, τι θα είναι, πότε θα είναι και πώς θα είναι. Όχι πότε χρονικά εννοώ βέβαια, αλλά τα γεγονότα αυτά τα οποία θα συμβούν. Αλλά ξεχνάμε ότι έχει και συνέχεια η Αποκάλυψη. Και στη τελευταία σελίδα μας μιλάει τι, για την νίκη του Χριστού, για τον ερχομό του. «Ιδού έρχομαι», λέει ο Κύριος, και απαντάει ο Ιωάννης, «Ναι Κύριε, έλα». Και μπαίνει η τελεία στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Άρα θέλω λίγο να δούμε ακριβώς αυτήν την εσχατολογική προοπτική της αναλήψεως, όχι μέσα από τον Αντίχριστο και την ενασχόλησή μας με αυτό, αλλά μέσα από τον Χριστό. Η ανάληψη είναι, όπως είπαμε, το τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού. Γεγονός θαυμαστό και εξαίσιο, που έκανε τεράστια εντύπωση στους μαθητές και γι' αυτό λέει επανειλημμένως μιλούν γι' αυτό. Ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του προσθέτει ότι ο Κύριος πριν από την ανάληψή του επάραστας χείρας αυτού ευλόγησε αυτούς. Δηλαδή σήκωσε τα χέρια του και ευλόγησε τους μαθητές του. Και καθώς τους ευλογούσε ανελήφθη εν δόξη. Πόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της καθόδου και της ανόδου του Κυρίου. Η κάθοδος, η ενανθρώπισή του δηλαδή, έγινε με άκρα ταπείνωση μέσα στην φάτνη. Η δε άνοδος έγινε με δόξα μεγάλη, έδειξε στους μαθητές ποιος πραγματικά είναι. Τους αποκάλυψε την θεία του φύση. Και αυτό ήταν ένα ακριβώς σημαντικό γεγονός, γιατί δεν ήθελε ο Κύριος να μείνει καμία αμφιβολία στους μαθητές, αλλά και σε μας, για την δόξα του Κυρίου, αλλά και για τη δική μας μελλοντική δόξα. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς και εκάθισε, όπως είπαμε, δεξιών του Θεού. Αλλά ο Κύριος είναι ο πρωτότοκος αδελφός όλων μας. Είναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας. Κεφαλή της Εκκλησίας, της οποίας εμείς όλοι είμαστε τα μέλη, το σώμα. Ανελήφθη λοιπόν ως πρωτότοκος εν πολλής αδελφός, λέει ο Απόστολος Παύλος, και όπως με την Ανάστασή του έγινε η απαρχή των και κοιμημένων, τώρα με την ουράνια δόξα του γίνεται πρόδρομος της δικής μας ανόδου στον ουρανό. Ενισχυτική και παρηγορητική η διαβεβαίωση αυτή για τον άνθρωπο. Όσα και αν υποφέρουμε εδώ, δεν μπορούν να συγκριθούν με τη μελλοντική δόξα μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας, εκεί οφείλουμε να είναι και οι καρδιές μας. «Άνος χόμεν τας καρδίας», λέει ο ιερέας την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Να έχουμε τις καρδιές μας προς τον ουρανό, να τις ανεβάσουμε πάνω και απαντούμε εμείς «Έχομεν προς τον Κύριον». Έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ζωή μας είναι προς τον Κύριο. Έχει ως οδοδείκτη τον Χριστό. Ούτε τον Αντίχριστο, ούτε τον εαυτό μας, ούτε κανέναν άλλον. Κατ' ουσίαν λοιπόν, με την παράκληση αυτή «άνος χόμεν τας καρδίας», καλούμαστε από τον ιερέα να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, η ανάληψη θα λέγαμε ότι είναι ένα προφητικό γεγονός. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό το οποίο έγινε 41 ημέρες μετά την 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά είναι ένα καθαρά προφητικό γεγονός. Γίνεται μία, θα λέγαμε, προφητεία στο σημείο αυτό της Δευτέρας Παρουσίας, για την οποία ο ίδιος ο Κύριος γίνεται ο προφήτης και μας την αναγγέλει. Ο Χριστός κατά τη διάρκεια της επιγής επιδημίας του έκρυβε τη δόξα του για να μην τρομάξει τον άνθρωπο. Θυμηθείτε τι έγινε στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, γιατί κάτι καταλάβαιναν παραπάνω από τους άλλους, και τους πήρε για να τους δείξει ποιος πραγματικά είναι, ώστε όταν θα έρθει η ώρα του μαρτυρίου να θυμηθούν και να μην φοβηθούν και να ενισχύσουν και τους άλλους μαθητές. Και μόλις, λέει, ο Κύριος μετεμορφώθη, και βέβαια εδώ το μετεμορφώθη δεν είναι ότι μεταμορφώθηκε, δεν έγινε κάτι άλλο από αυτό που ήταν, δεν άλλαξε, αλλά αποκάλυψε ποιος πραγματικά είναι, και στη θέα του φωτός του Κυρίου οι μαθητές, λέει, σήκωσαν τα ημάτια τους και σκεπάστηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν το φως αυτό. Ακριβώς αυτό το φως είχε και ο Κύριος όταν ανέβαινε στους ουρανούς, δείχνοντας πια σε όλους τους μαθητές ποιος πραγματικά είναι. Και μαζί με την δόξα του έρχεται λοιπόν τώρα στο τέλος της επίγειας ζωής του και παρουσιάζεται αποκαλυπτικά ως ο Υιός του Θεού μέσα στη δόξα. Στα τέλη του κόσμου πάλι θα έλθει μεταδυνάμιος και δόξης πολλής. Και ο πιο δοξασμένος τρόπος αναμονής του είναι όταν προσεδρεύουμε εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή όταν παραμένουμε ενεργά και γνήσια μέλη της Εκκλησίας μέσα από τα μυστήρια και το αποδίδουμε ένο και ευχαριστία. Ό,τι συνέβη δηλαδή με τους μαθητές από την Ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή συμβαίνει και με εμάς μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Τι είπε ο Κύριος στους μαθητές? Θα είστε στα Ιεροσόλυμα και θα περιμένετε. Τι συμβολίζει η Ιερουσαλήμ? Συμβολίζει την Άνω Ιερουσαλήμ, την Βασιλεία του Θεού. Αυτό μας λέει και εμάς ο Κύριος τώρα. Θα είστε και θα περιμένετε στην Ιερουσαλήμ να έρθω πάλι, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Ποια είναι για μας η Ιερουσαλήμ? Είναι η Εκκλησία. Άρα ο Χριστός μας καλεί να είμαστε εδώ, μέσα στην Εκκλησία, και να τον περιμένουμε, γιατί θα έρθει και πάλι για να μας δείξει ακριβώς την δόξα του. Και μαζί εμφανίζονται και οι άγγελοι, οι οποίοι, όπως είπαμε, αποστέλλονται από τον Θεό Πατέρα για να τον ανεβάσουν στον ουρανό, για να δείξουν ακριβώς ότι και οι άγγελοι και τα πνεύματα είναι κάτω από το υποπόδιο του Κυρίου, είναι κάτω από την εξουσία του Θεού. Και τι λένε τότε οι άγγελοι στους μαθητές την ώρα της αναλήψεως? «Άντρες Γαλιλαίοι, τι αισθήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Τι βλέπετε και απορείτε και θαυμάζετε, λέει. Αυτός που βλέπετε τώρα να ανεβαίνει μέσα σε αυτή τη δόξα είναι αυτός ακριβώς που θα ξαναέρθει όταν έρθει η ώρα, πάλι μέσα στη δόξα του. Άρα εδώ τι υπάρχει, αυτή η προφητεία της ελεύσεως του Κυρίου, της Δευτέρας Παρουσίας. Και τα λόγια αυτά είναι αρκετά για να θυμηθούν οι μαθητές τις σχετικές διδασκαλίες και προσρήσεις του Κυρίου. Με δόξα λοιπόν ο Χριστός φεύγει από τον κόσμο αυτόν και με δόξα θα έρθει και πάλι. Και πάλι είναι ερχόμενον με τα δόξες, δεν λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Για ποιο σκοπό όμως θα έλθει τη δεύτερη φορά? Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εμείς δεν τον είδαμε να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Λίγοι μόνο τον είδαν, όταν όμως θα έλθει εν δόξη, θα τον δούμε όλοι. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα σημάς φανερωθεί νε δι' έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Θα φανερωθεί ο Χριστός σε όλους μας, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Η πληροφορία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Ανάμεσα στην ανάληψη του Κυρίου και στη Δευτέρα Παρουσία Του, δεν παρεμβάλλεται άλλο γεγονός τέτοιας σπουδαιότητας. Σε εκείνο όλοι αποβλέπουμε, στη Δευτέρα Παρουσία. Θα είναι ευχάριστο, αλλά και τρομερό. Ευχάριστο για τους δίκαιους και μετανοημένους, τρομερό για εκείνους οι οποίοι θα ζουν πονηρά και αμετανόητοι σε όλη τους τη ζωή. Γιατί τότε ο κριτής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αποδώσει εκάστο κατά τα έργα του. Τότε τα έργα όλων θα αποκαλυφθούν εξ ολοκλήρου. Οι άνθρωποι θα χωριστούν οριστικά σε δύο ομάδες και θα επακολουθήσει ζωή αιώνιος για τους μεν, κόλαση αιώνιος για τους δε. Τώρα είναι ο καιρός της πραότητας και της μακροθυμίας του Θεού. Ο Θεός εργάζεται με κάθε τρόπο για τη σωτηρία μας και περιμένει τη μετάνοιά μας. Διαβάζουμε, ψάλλουμε μάλλον σε ένα ιδιόμελο της Κυριακής των Απόκρεων, «Όποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά της Δευτέρας Παρουσίας». Όλοι θα αντικρίσουμε την ημέρα και την ώρα εκείνη, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μία τάση. Ό,τι τον δυσκολεύει, ό,τι τον ελέγχει, θέλει να το διαγράφει από τη μνήμη του. Με ελέγχει η παρουσία του Θεού, δεν υπάρχει Θεός. Με φοβίζει η έννοια του θανάτου, θα κάνουμε τα πάντα να ζήσουμε 200 χρόνια. Ακούμε τώρα για τη τεχνητή νοημοσύνη και πώς ρίχνουν το δόλωμα να τσιμπήσουμε. Θα μπορεί ο άνθρωπος να ζει 100, 150, 200 χρόνια. Εδώ όλοι γογγίζουμε για τα 70 και τα 80 και τα 90 που έχουμε. Θέλουμε να ζήσουμε και 200, δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Και όμως η ματαιοδοξία, ο εγωισμός και κυρίως ο φόβος του θανάτου. Και γιατί φοβάται ο άνθρωπος τον θάνατο? Γιατί δεν είναι έτοιμος για την ώρα του θανάτου. Φοβάται η ψυχή τον θάνατο, γιατί δεν είναι έτοιμη να δώσει απολογία στο Θεό. Και έρχεται η Εκκλησία ακριβώς να μας βγάλει αυτό το φόβο του θανάτου. Και έρχεται και αντί να μιλήσει για τον θάνατο, μιλάει για τη ζωή. Και ενώ κάνουμε νεκρόσιμη ακολουθία, ψάλλουμε χαρμόσυνους ύμνους. Και ενώ ο άνθρωπος μέσα από το κοινωνικό κάθεστο, έτσι όσα πολιτιστικά έχουν επικρατήσει, φέρουν μαύρα και πενθούν, οι ιερείς φοράνε άσπρα. Δεν σας έκανε ποτέ αυτό εντύπωση? Γιατί η Εκκλησία δίνει την ορθή διάσταση στο μυστήριο του θανάτου. Δεν είναι το τέλος με την έννοια του χαμού, αλλά είναι το τέλος ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Να γίνει το πέρασμα, το Πάσχα, από την επίγεια στην ουράνια ζωή, από την προσωρινή στην αιώνια. Και γι' αυτό δεν λέει η Εκκλησία νεκροταφείο, λέει κημητήριο. Δεν λέει νεκρός, λέει και κοιμημένος. Και συγχωρήστε με, θα το πω αυτό, όλοι έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, όλοι έχουμε πενθήσει, αλλά έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι το πένθος έχει μέσα μία δόση εγωισμού. Ένα παράδειγμα, και συγχωρέστε με γι' αυτό. Πεθαίνει ο άντρας και η γυναίκα πάνω από το μνήμα αρχίζει. Που έφυγες και μ' άφησες μόνη μου και τι θα κάνω τώρα και πώς θα αντέξω εγώ και πώς θα τα φέρω πέρα και πώς θα ζήσω εγώ και τελικά αντί να κλαίει τον πεθαμένο κλαίει το δικό της τον εαυτό πώς τι θα κάνει τώρα χωρίς την παρουσία του άντρα. Δεν έχει εγωισμό αυτό μέσα? Ή απ' την άλλη λέμε τον Χριστό Ανέστη, πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά άμα πεθάνουμε ή έρθει ο θάνατος, φοβόμαστε να πεθάνουμε. Φοβόμαστε να πεθάνει ο άλλος, φοβόμαστε τον θάνατο. Γιατί δεν είμαστε τελικά πραγματικά έτοιμοι. Κάποτε, ξέρετε, ιδίως οι πατέρες, οι μοναχοί, οι μοναχές, όταν εορτάζει κάποιος, δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε καλό παράδεισο. Υπάρχει και κακός παράδεισος? Όχι. Δηλαδή με τον καλό να πάμε στον παράδεισο. Και κάποτε είπανε σε κάποιον έτσι άνθρωπο, του είπε κάποιος καλό παράδεισο παππού, και ο παππούς αναστατώθηκε, του λέει γιατί, λέει, από τα δικά σου χρόνια τρώω, θέλω να ζήσω. Και δείχνει ακριβώς αυτό το απλοϊκό πνεύμα, αυτό το πνεύμα που επικρατεί έτσι στον άνθρωπο. Καλούμαστε λοιπόν να ζούμε μέσα στην Εκκλησία την νίκη, την υπέρβαση του θανάτου, και καλούμαστε να πολιτευόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να σταθούμε επάξια εκ δεξιών του Θεού και όχι εξ αριστερών. Αλλά ξέρετε, πάλι και αυτό έτσι πολλές φορές με στεναχωρεί και με προβληματίζει μέσα στην Εκκλησία. Νομίζουν οι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας, και το κακό είναι ότι νομίζουν και οι άνθρωποι εντός της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι ένας χώρος που απλά προετοιμαζόμαστε για τη μεταθάνατον ζωή. Ότι δηλαδή καθόμαστε εδώ εμείς τώρα οι χριστιανοί και κακομοιριάζουμε και εγωγίζουμε και χτυπιόμαστε σαν τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες για το τι θα κάνουμε μετά το θάνατο, ας πούμε, και τι θα μας βρει μετά το θάνατο και πού θα πάμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Στην Εκκλησία δεν ζούμε για τα αιώνια, ζούμε και για τα αιώνια, αλλά ζούμε και αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτήν τη ζωή προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη. Δεν χαίρεται η Εκκλησία να αγωγίζει ο άνθρωπος. Δεν χαίρεται η Εκκλησία να δυσκολεύεται, να βαριανασταίνει, να περνάει δοκιμασίες, να χτυπιέται, η μοίρα, όπως λέμε, λείπητα να τον χτυπάει. Δεν θέλει αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσεύχεται πάντοτε ακριβώς για την ειρήνη, για την πραότητα, για τα χριστιανά τέλη, να είναι η ζωή του ανθρώπου χαρούμενη. Σε γλέντι έκανε το πρώτο θαύμα ο Χριστός, έδωσε χαρά στους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου πώς τα καταφέρουμε εμείς οι χριστιανοί και ταυτίζουμε, όπως έχω πει και άλλοτε, την αγιότητα και την πνευματικότητα με τη μιζέρια και την κακομοιριά. Όταν μας βλέπω, εμένα πρώτα, αλλά και όλους τους, όχι όλους για όνομα του Θεού, αλλά όταν μας βλέπω πώς κακομοιριάζουμε, λέω πραγματικά, γι' αυτό οι άλλοι είναι εκτός εκκλησίας και δεν έρχονται μέσα. Δεν γινόμαστε πρότυπο χαράς, δεν χαιρόμαστε, δεν βιώνουμε την χαρά του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, γιατί ερχόμαστε συνήθως με ένα φοβικό αίσθημα. Μην τυχόν και υπάρχει Θεός, ας τα έχουμε καλά. Μην πάω στην κόλαση αν υπάρχει, να πάω στον παράδεισο, άρα να κάνω αυτό που μου λέει η Εκκλησία. Αυτό τότε όμως σε εγωγίζει, σε δυσκολεύει, δεν σε απελευθερώνει. Ο Χριστός θέλει ελεύθερα να τον επιλέξεις, γιατί μέσα σε αυτόν θα νιώσεις την πληρότητα. Ξέρετε, όταν λέμε ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, δεν σημαίνει ότι ο Χριστός τον αγάπησε περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Όπως αγάπησε τον Ιωάννη, αγάπησε και τον Ιούδα ο Χριστός. Και γι' αυτό τον κάλεσε κοντά του. Αυτό το αγαπημένος μαθητής του Χριστού είναι ότι ο Ιωάννης ανάμεσα στους άλλους μαθητές αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Και γι' αυτό η αγάπη του έφτασε μέχρι του Σταυρού. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Χριστός τον αγάπησε περισσότερο, αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο από τους άλλους τον Χριστό. Δόθηκε περισσότερο στον Χριστό και γι' αυτό την ώρα του φόβου δεν δηλίασε. Οι υπόλοιποι κρύφτησαν. Στην πορεία μας λοιπόν αυτή προς την αγιότητα μέσα στην Εκκλησία, προς την χαρά δηλαδή, γιατί αυτό είναι η αγιότητα, η χαρά, το να βιώνει την κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό σου, με τον πλησίον σου, να είμαστε όλοι ένα, να είμαστε ένα, μια οικογένεια. Στην πορεία μας αυτή η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι τα αλότρια πνεύματα θα προσπαθήσουν να μας πείσουν για κάποιον ψευδομεσία, κρυμμένο είτε εδώ είτε εκεί, ώστε να μας πλανήσουν. Η Δευτέρα όμως παρουσία δεν θα γίνει μυστηριώδης και κρυφή, ούτε θα λάβει χώρα σε ένα απομονωμένο χώρο, αλλά θα είναι δοξασμένη και πανταχώθεν εμφανή σαν αστραπή, λένε οι πατέρες, που λάμπει από Ανατολών μέχρι τη Δύση, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Ο Χριστός αναλήφθηκε ευλογώντας τους μαθητές και η ευλογία αυτή επαναπάθηκε στους Αποστόλους και παραμένει ως πολύτιμη κληρονομιά μέσα στην Εκκλησία, όπου δια των λειτουργών, των πρεσβυτέρων δηλαδή, μεταδίδεται σε όλα τα μέλη της. Αυτό το ειρήνη πάση που είπε ο Χριστός στους μαθητές είναι αυτό που συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία όταν ο ιερέας υψώνει το χέρι και κάνοντας το σημείο της ευλογίας και ειρηνεύει τους ανθρώπους, ειρήνη πάση, είναι ακριβώς αυτή, θα λέγαμε, η διάχυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δόξα εν υψί Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και όλοι νομίζουμε, έτσι αυτό μαθαίναμε στα κατηχητικά και στα σχολεία μας και αυτό μας λέγαν και οι γονείς μας, ότι είναι η ειρήνη του κόσμου, η παγκόσμια ειρήνη. Αν δεν είναι η παγκόσμια ειρήνη για την οποία ψάλανε οι άγγελοι το βράδυ της γεννήσεως του Κυρίου, αλλά είναι η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη του Θεού που βιώνεται στον άνθρωπο μέσα όταν είναι πλήρης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όταν γίνεται δεκτικός της χάριτος του Θεού και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και ενοικεί εν αυτό, μένει μέσα σε αυτόν και γεμίζουν τα πάντα μέσα από Χριστό και τότε έχει πραγματικά ειρήνη ο άνθρωπος ενώ γύρω του γίνεται πόλεμος. Δεν είναι αδιαφορία, δεν είναι αναισθησία, είναι η χάρις του Θεού που του δίνει τη δυνατότητα να βιώνει την χαρά μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και βιώνοντας την χαρά αυτή να την μεταγγίζει και στον αδελφόν του. Αυτό που λέω πολλές φορές, ότι πρέπει να γίνουμε οι χριστιανοί απόστολοι του Ευαγγελίου στον κόσμο, πώς? Όχι με τα λόγια, αλλά με τι? Με τον τρόπο μας. Να χαιρόμαστε, να είμαστε χαρούμενοι, να βιώνουμε τον Χριστό και αυτό να βγαίνει προς τα έξω και να βλέπει, να σε βλέπει ο άλλος και να λέει: παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος γιατί είναι έτσι, γιατί λάμπει? Δείτε τα γεροντάκια στα μοναστήρια, δείτε τους γεροντάδες, καλόγριες, μεγάλες ηλικία, έχουν σκαφτεί τα πρόσωπα, ρητιδιασμένα, γερασμένα και όμως λάμπουνε, έχουν μια παιδικότητα θα λέγαμε. Βλέπεις μια μοναχή 90 χρονών και λες είναι σαν μικρό κοριτσάκι. Έκανε lifting? Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το ζει μέσα από τον μοναχισμό της, τη χαριτώνει, την πληρώνει και αυτή η πλήρωση βγαίνει προς τα έξω και λες αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Επομένως λοιπόν, μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, αναμένουμε και εμείς αυτή την μεγάλη ευλογία. Και η ευλογία αυτή, όπως είπαμε, επαναπαύθηκε στους Αποστόλους και μεταδίδεται δια των πρεσβυτέρων μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Και επιπλέον, εφόσον ο Θεός σε κάθε του πτυχή της οικονομίας του ενεργεί από αγάπη, η ευλογία αυτή γεννά μεγάλες ελπίδες και βέβαια την μεγάλη ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας του, όταν θα έρθει ευλογώντας και η κρίση του θα είναι αναμεμειγμένη με την αγάπη και το έλεος του, αλλά και με την αλάθητη κρίση του. Μετά την ανάληψη, οι Απόστολοι με την προσδοκία της επαγγελίας του Πατρός να φλέγει τις καρδιές τους, ζούσαν με μεγάλη ένταση, προσκαρτερούντες την προσευχή και την κλάση του άρτου, μας λέει το βιβλίο των πράξεων. Δηλαδή, τις υπόλοιπες 10 ημέρες μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, πώς τις περνάγανε οι μαθητές, μαζί με τις μυροφόρες και την Παναγία και με τους υπολείπους. Ήταν στο Ιππερό, στο Ιεροσόλυμα, και εκεί λέει προσήφγεντο, προσευχόντουσαν και εν την κλάση του Άρτου. Ποια είναι αυτή? Η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Άρα με αυτόν τον τρόπο τι μας υποδεικνύουν οι Απόστολοι? Ότι ο τρόπος με τον οποίο οφείλει να ζει ο άνθρωπος προσκαρτερώντας τον Θεό είναι η λειτουργική μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Η προσευχή, προσευχή προσωπική κατά μόνα στο σπίτι του, η εσωτερική προσευχή, αλλά και η κοινή προσευχή μέσα στο ναό, η οποία κορυφώνεται με την κλάση του Άρτου, δηλαδή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου όλοι γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, γινόμαστε δηλαδή ίσοι μεταξύ μας και ίσοι δια της χάριτος του Θεού απέναντι στον Θεό. Και αυτό αποτυπώνεται και πολύ ωραία πρακτικά πώς? Με το κοινό ποτήριο. Όλοι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού από το ίδιο ποτήριο, με το ίδιο κουταλάκι, με την ίδια λαβίδα. Αυτό ακριβώς δείχνει, και δείχνει όχι μόνο ακριβώς την χάρη την οποία έχουν τα άχραντα μυστήρια. Ακούσαμε και ανακούσαμε την περίοδο του κορονοϊού ότι μεταδίδεται με το κουτάλι, με τη λαβίδα. Ας μην τα αναφέρουμε πάλι. Αλλά για μένα σημαντικότερο είναι ότι αυτό δείχνει ακριβώς την κοινή καταγωγή όλων μας, γιατί είτε βασιλιάς είσαι είτε δούλος είσαι, όταν θα προσέλθεις στο Άγιο Ποτήριο, από το ίδιο κουταλάκι θα πάρεις τον Χριστό. Να λοιπόν η ισοτιμία ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ζούσαν οι μαθητές με προσευχή και λατρεία. Για 10 ημέρες βίωσαν τον πόνο της στέρησης του αγαπημένου διδασκάλου τους, βίωσαν την θλίψη, μία θλίψη όμως που μετατράπηκε σε πύρινη προσευχή, και αυτό τους ενίσχυσε και τους έκανε δεκτικούς στο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που την ημέρα της Πεντηκοστής ενήργησε εντός τους την έκρηξη της θεογνωσίας, της γνώσης δηλαδή του Θεού, και τους οδήγησε σε πάσα την αλήθεια. Σκοπός λοιπόν, για να κατακλείουμε λίγο τον λόγο μας, είναι σκοπός της περίοδου αυτής του Πεντηκοσταρίου που διάγουμε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι να διαγείρουμε μέσα μας, αδελφοί μου, την αποστολική αυτή ένταση. Να ζήσουμε κι εμείς όπως οι μαθητές, όχι μόνο αυτές τις 10 ημέρες, αλλά όλη τη διάρκεια της ζωής μας, αυτό το προσκαρτερούντες. Να καρτερούμε διαρκώς μέσα μας την ένωσή μας με τον Θεό. Να ανάψει τον πόθο για το χάρισμα, ώστε να δεχθούμε κι εμείς την μικρή πύρινη φλόγα του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα μας καταστήσει ικανούς να επικαλούμαστε στεναγμής αλαλήτης το Άγιον Όνομα του Κυρίου και να ενισχύει την φύση μας για να βαστάσουμε το πλήρωμα της Θείας Αγάπης Του. Άλλωστε, ο προαιώνιος προορισμός για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος είναι για να γίνει και αυτός μέτοχος του Αγίου Πνεύματος. Δεν μας έβριξε για τίποτα άλλον ο Θεός, παρά επειδή ακριβώς ο Θεός αγάπη εστί, μας έπλασε για να μοιράσει την αγάπη Του, για να μας κάνει μέτοχους της χάριτός Του. Και ξέρετε, είναι οδυνηρό και άδικο να φαντάζει η Εκκλησία στα μάτια των ανθρώπων, ιδιαίτερα των σύγχρονων ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων, να φαντάζει ως μια θρησκεία που στηρίζεται στις ανασφάλειες, στις αδυναμίες ή στις ψευδεσπίσεις των ανθρώπων για να επιβληθεί. Ή ακόμα ότι στερεί, αυτό νομίζουν πολλοί άνθρωποι εκτός αλλά και εντός Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία στερεί την απόλαυση της ζωής, δημιουργεί, όπως είπαμε, ενοχές και ενθαρρύνει την αντιπαράθεση και την διαφορετικότητα. Μπορεί βέβαια να δίνεται αυτή η εντύπωση προς τα έξω από κάποιους που έχουν μία θέση ευθύνης μέσα σε αυτήν, όταν αγνοούν το πνεύμα των Αγίων Πατέρων που ερμήνευσαν σωστά την Αγία Γραφή έχοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, πολλές φορές μην νομίζετε ότι όλοι εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία επειδή πιστεύουμε στο Θεό είμαστε αλάθητοι. Αλάθητο μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Αλλά αυτή είναι η ίδια η Εκκλησία, η διδασκαλία της, γιατί παραδόθηκε από τον Κύριο. Όλοι εμείς όμως που είμαστε μέσα, είμαστε άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες και λάθη. Είτε είναι κάποιος πατριάρχης, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε είναι μοναχός, μοναχή ή λαϊκός. Ερχόμαστε με τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και προσπαθούμε αυτά να τα θεραπεύσουμε δια της χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτό λειτουργεί πολλές φορές ως δικαιολογία στον άνθρωπο εκτός της Εκκλησίας ότι έτσι είστε εσείς χριστιανοί, καλά κάνουμε εμείς που είμαστε απ' έξω από την Εκκλησία. Και ξέρετε, ναι, έτσι είμαστε εμείς οι χριστιανοί, μέσα στα πάθη. Έτσι είναι και οι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας, μέσα στα πάθη. Υπάρχει όμως μία διαφορά, μία σημαντική διαφορά. Εντός Εκκλησίας υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει. Εκτός Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί εκτός Εκκλησίας ο άνθρωπος παγιώνεται στον εγωισμό του. Και όταν κάποιος, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, παγιωθεί στον εγωισμό του, τότε ο ίδιος βγαίνει εκτός Εκκλησίας. Και έρχεται και η Εκκλησία και μας υποδεικνύει ότι αυτός ο άνθρωπος, εξαιτίας του εγωισμού του, βρίσκεται εκτός Εκκλησίας. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Οι περιπτώσεις των αιρέσεων. Όταν δηλαδή αρχίζουμε μέσα στην Εκκλησία και διαλέγουμε και αφαιρούμε κομμάτια της διδασκαλίας του Ευαγγελίου ή τα ερμηνεύουμε όπως θέλουμε. Αλλά προσέξτε, μεγαλύτερος πειρασμός από την αίρεση είναι μία άλλη μορφή αίρεσης που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι η αλλίωση του ορθοδόξου φρονήματος. Είναι αυτό που κάνουν πολλοί χριστιανοί να γίνονται επιλεκτικοί της χριστιανικής ζωής. Όταν αρχίζουμε και επιλέγουμε και μάλιστα την επιλογή μας την δικαιολογούμε οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι Τετάρτη και Παρασκευή, πρέπει να νηστεύσω. Και τι έγινε να φάω λίγο τυράκι? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει να φας τυρί. Πειράζει το γεγονός ότι μόνος αποφασίζει να αυτονομηθείς μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι το τυρί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι αυτονομήσει και αποφασίζεις μόνος ότι θα κάνεις μέσα στην Εκκλησία. Φεύγεις δηλαδή από την οικογένεια. Επαναστατείς, αλλάζεις, επιλέγεις κάτι διαφορετικό. Μετά, σύζυγα με κάποιον, ευλαβέστατος άνθρωπος, αγωνιστής φαινόταν, μαχητικός, οτιδήποτε, ορθοδοξία ή θάνατος. Και συζητώντας, σκοτωμένος με τη γυναίκα του. Πού συνδυάζεται η πνευματικότητα αυτή με το να μην μιλάς με τη γυναίκα σου, λέω? Δηλαδή, ορθοδοξία από τη μία πλευρά, από την άλλη τι? Αν δεν είναι όλα Χριστός, δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Είναι λοιπόν οδυνηρό να έχουμε μια τέτοια εικόνα για την Εκκλησία. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, λέει, σκοπός της Εκκλησίας είναι η επικράτηση της αγάπης, της χαράς και της ελευθερίας επί της γης. Σε ένα κόσμο μίσους και αντιπαλωτήτων, άγχους και κατάθλιψης, ανελευθερίας και εξωτερικής και εσωτερικής, η Εκκλησία γίνεται σημείο που δείχνει έναν άλλο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από κοινωνία προσώπων, χαρά και ελευθερία. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να επισημάνει ότι τέτοια χαρακτηριστικά απουσιάζουν από τους ανθρώπους της Εκκλησίας που μάλλον από ακοινωνισία, μιζέρια και ενοχές χαρακτηρίζονται. Μπορεί να είναι κάπου και έτσι σε κάποιους. Η γενίκευση όμως και η απολυτοποίηση δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά. Ο άνθρωπος που προβληματίζεται για την αλήθεια αναζητά, ψάχνει, βρίσκει. Είναι αδύνατον αν υπάρχει ειλικρίνεια να μην το συναντήσει ο Θεός και να μην το αποκαλυφθεί. Τότε, όση ταλαιπωρία και να προηγηθεί, θα φτάσει στη γνώση της αλήθειας που χαροποιεί και ελευθερώνει σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού. Επομένως, μέσα στην Εκκλησία, όπως μας τη γνωρίζουν οι Άγιοι μας, όχι μόνο αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν, αλλά και οι απλοί άνθρωποι που απλά, ταπεινά, έξω από ευσεβισμούς, ηθικισμούς και εγωισμούς, ζουν τη ζωή του Θεού, μπορούμε να μάθουμε εμπειρικά για την αγάπη, μια αγάπη που καταργεί τη μοναξιά, μια αγάπη που φέρνει χαρά, μια αγάπη που φέρνει τρόπους ελευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Τότε μόνο θα πάρει νόημα η ζωή μας, η δυσκολία μας, ο εαυτός μας, η γύρω μας, ο κόσμος όλος, γνωρίζοντας το λόγο της ύπαρξής μας, γνωρίζοντας ότι η Εκκλησία δεν είναι για να μας προσθέτει κόπο και πόνο, αλλά για να είναι για μας ό,τι ήταν για τους Αγίους, πηγή αγάπης, χαράς, ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής που απελευθερώνει εσωτερικά τον άνθρωπο για να τον ελευθερώσει στη συνέχεια εξωτερικά. Καταλύει τα ψυχικά σύνορα μεταξύ των ανθρώπων για να οδηγήσει στην εν Χριστώ ενότητα. Λέει ο γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός πολλές φορές στη συνάξη που μας κάνει στην αδελφότητα, «Πατέρες, η Εκκλησία χαρακτηρίζεται νοσοκομείο, αλλά έχει μία διαφορά από τα νοσοκομεία του κόσμου». Και το έχω πει και άλλο, το επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Στα νοσοκομεία υπάρχει ελπίδα παντού, εκτός από έναν χώρο. Ποιο? Το νεκροτομείο. Εκεί χάνεται κάθε ελπίδα για τον ασθενή και για τους ανθρώπους, τους οικείους του. Στο νοσοκομείο όμως της Εκκλησίας, ακόμα και στο νεκροτομείο υπάρχει ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα γιατί υπάρχει Ανάσταση. Αλλά για να έρθει η Ανάσταση πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να πεθάνει πνευματικά, να θάψει τον παλαιό άνθρωπο, να αναστηθεί εν πνεύματι Αγίω, να ζήσει τη ζωή του εδώ σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια όταν πια θα πεθάνει βιολογικά να προσμένει την εκ νεκρών Ανάστασή του για να παγιωθεί πια αιωνίως η χαρά αυτή της Αναστάσεως ή της Κολάσεως. Το ερώτημα παραμένει για όλους μας. Ο καθένας από εμάς εργάζεται για αυτήν την αποστολή, για αυτόν τον στόχο της ζωής του. Θυμηθείτε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν θα γονατίζουμε κατά τη διάρκεια του εσπερινού της Πεντηκοστής του Άγιου Πνεύματος, θα επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να μας χαριτώνει, να μας ενδυναμώνει, να μας στηρίζει. Αλλά για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να γεμίσει τον άνθρωπο, πρέπει να βρει τις πόρτες της καρδιάς του ανοιχτές. Και έχω την αίσθηση ότι όσες δυσκολίες και να έχουμε, όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, το μέλλον μας ανθρωπίνως είναι αβέβαιο, δεν ακούς κάτι καλό, κανένας δεν λέει ότι θα πάμε καλύτερα σε όλα τα επίπεδα, και όμως μέσα σε αυτή τη καταχνιά, μέσα σε αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε αυτό το σκοτάδι ήρθε το φως που είναι ο Χριστός και φωτίζει τη ζωή κάθε ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος φωτίζεται από τον Χριστό, φωτίζει και του γύρω του, και αυτό είναι παράδεισος. Βιώνει κανείς δηλαδή τον παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή. Ευχηθείτε λοιπόν να αγωνιζόμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, ώστε το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Βοηθός, να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας καθοδηγεί, να μας φωτίζει τον δρόμο, για να μπορέσουμε ο καθένας από εμάς την ημέρα της δικής του κρίσεως, την ημέρα της δικής του παρουσίας ενώπιον του Θεού, κατά την ημέρα του θανάτου και της εξόδου μας από αυτόν εδώ τον κόσμο, να μπορούμε να σταθούμε με χαρά, αν θέλετε και με θράσος, καλό θράσος ενώπιον του Θεού, και να του πούμε «Εγώ προσπάθησα, τα υπόλοιπα είναι δικά σου».
1: Ακούσαμε την ομιλία του ιερομονάχου Γεναδίου Μανώλη με θέμα «Από την ανάληψη στα έσχατα», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου στις 30 Μαΐου 2023.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί και σήμερα στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Είμαστε στην κατήχηση της Εκκλησίας μας, είπαμε κάνουμε μία εκ νέου προσπάθεια να κατηχηθούμε και να καταρτιστούμε πάνω στην ορθόδοξη πίστη μας, χρησιμοποιώντας ως βάση και αφετηρία για αυτό το ξεκίνημα την ορθόδοξη λειτουργική μας παράδοση. Μέσα στη λειτουργική μας παράδοση είναι και το σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τη χάρη του Θεού αναλύουμε σε αυτές τις συναντήσεις μας εδώ και βρισκόμαστε στο πέμπτο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, αυτό που λέμε «Πιστεύω σε έναν Θεό». Το πέμπτο άρθρο αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Το πέμπτο αυτό άρθρο του συμβόλου της πίστεως μας μας διδάσκει ότι ο σταυρωμένος Χριστός μας, αλλά και ο Χριστός ο οποίος μπήκε μέσα στον τάφο, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το σταυρικό του αυτό θάνατο. Ομόφωνα η διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας είναι και πιστεύει ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά τον σταυρικό του θάνατο κατέβηκε κάτω εις τον Άδη και εν σώματι, όχι μόνον εν πνεύματι, κατέβηκε με το σώμα του στον Άδη για να κηρύξει την απολύτρωση και φυσικά την σωτηρία και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου. Γι' αυτό έμεινε και παρέμεινε τρεις ημέρες μέσα εις τον τάφο ο Κύριος μας. Την Μεγάλη Παρασκευή που έγινε η Σταύρωση,

το στίχο, το οποίο λέει «Χριστός άπαξ περί των αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ή να ημάς προσαγάγει το Θεό. Θανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε το πνεύματι, ενώ και της εν φυλακή πνεύμαση πορευθείς εκήρυξεν, απηθήσασι ποτέ, ότε απεδέξετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέρες Νόε». Δείχνει πραγματικά αυτήν την κάθοδο του Κυρίου μας με το σώμα. Μπορεί να έπαθε το σώμα του, αλλά το σώμα αυτό δεν είχε αυτή την τροπή και όπως είπαμε αυτό το σώμα δεν είχε αυτά τα διαβλητά πάθη τα οποία έχει η ανθρώπινη φύση. Ήταν αδύνατο κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας να κρατήσει ο τάφος το σώμα του Κυρίου μας. Γι' αυτό αφού ετάφη, όπως είπαμε, την Παρασκευή και έμεινε εις τον τάφο το Σάββατο, αναστήθηκε, γιατί αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας, ότι την τρίτη ημέρα, η οποία τρίτη ημέρα είναι η ημέρα Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως. Να, εδώ βρίσκεται αυτό που λέμε, ότι η Κυριακή ημέρα είναι η μέρα του Κυρίου μας. Και είναι η μέρα του Κυρίου μας γιατί είναι η μέρα της Αναστάσεώς Του. Και αυτό τιμούμε όλοι μας όσοι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και κάθε χριστιανός οφείλει να τηρεί αυτή την ημέρα. Και γι' αυτό φυσικά η Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος πριν από 1700 και χρόνια τώρα θεσμοθέτησε την ημέρα Κυριακή να υπάρχει η αργία στα μαγαζιά, να μην δουλεύει ο κόσμος, να μην εργάζεται, αλλά να ξεκουράζεται, όχι να κοιμάται, αλλά να τιμά την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, αυτή την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή. Και έτσι, επειδή μνημονεύεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως ημέρα Κυριακή, γι' αυτόν το λόγο οφείλουμε και εμείς αυτή την ημέρα να την τηρούμε και να την τιμούμε, πηγαίνοντας στην Εκκλησία μας από νωρίς και ακροόμενοι και την ακολουθία του όρθρου και την ακολουθία ολόκληρη της Θείας Λειτουργίας. Γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν πολλά άτοπα στην πνευματική μας ζωή, εκτός των άλλων είναι και το θέμα της κολυσιεργίας μας μέχρι να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην Εκκλησία, έχει περάσει και η τρίτη καμπάνα. Δηλαδή έχει τελειώσει όλη η ακολουθία του όρθρου και ακόμα εμείς είμαστε στην ετοιμασία. Καλό θα είναι λοιπόν αυτό να το ξεπεράσουμε και να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την άσκηση ώστε να είμαστε όσο γίνεται νωρίτερα στην Εκκλησία, γιατί κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής βλέπουμε πράγματα τα οποία λειτουργικώς, δηλαδή πράγματα, δεν τελούνται όλες τις άλλες ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή έχουμε το Ευαγγέλιο το Εωθηνό, έχουμε τα ευλογητάρια, επίσης κατά την ημέρα αυτή ακούμε τους ωραίους αναστάσιμους ύμνους, οι οποίοι βρίσκονται κατά την ακολουθία του όρθρου στα Πασαπνοάρια. Όλα αυτά, για να τα καταλάβουμε, και επίσης πάντοτε σας κάνει εντύπωση ότι την ημέρα της Κυριακής έχουμε πάντοτε μεγάλη δοξολογία. Είναι πανηγύρι της Εκκλησίας. Και στους μοναχούς ακόμη, στα μοναστήρια, που πάντοτε η Κυριακή είναι μία αγρυπνία, εκεί μας κάνει εντύπωση ότι ακολουθούν πιστά αυτή την παράδοση, ότι θέλουν να ξημερώσει η νέα ημέρα της Κυριακής και να τους βρει τους μοναχούς αγρυπνούντες η ημέρα, να τους βρει ακριβώς στην ιερά ακολουθία. Και όχι μόνο αυτό, για να πάμε ακόμα και πιο πέρα, και στα Ιεροσόλυμα βλέπετε το δικαίωμα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ως κατέχοντες το μνημείο του τόπου της ταφής και της σταυρώσεως του Κυρίου μας, είναι ότι εμείς έχουμε το πρωινό δικαίωμα, δηλαδή την 12η νυχτερινή ξεκινάει η ακολουθία και πάντα είναι με τα μεσονύκτια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Άγιον Όρος. Με την Ανάστασή του ο Χριστός
μας βεβαίωσε ότι είναι και ο αληθινός

0: σωτήρας όλου του κόσμου. Γιατί είναι απεσταλμένος από τον Θεό Πατέρα, καθότι υπήκουσε στο θέλημα του Πατρός και ότι νίκησε το θάνατο και ότι μια μέρα θα αναστηθούμε με την ζωή την αιώνια την οποία μας έχει τάξει. Μετά την Ανάσταση βλέπετε εκεί στα ωραία αιωθινά Ευαγγέλια που διαβάζουμε και είναι 11 εις τον αριθμό τα αιωθινά Ευαγγέλια, 11 αυτές περικοπές που μιλάνε για την παρουσία και την εμφάνιση του Κυρίου μας στους μαθητές και στις μαθήτριές του. Τι όμορφο πράγμα που είναι να τα διαβάζουμε και συγκινούμεθα κάθε φορά που γίνεται η παρουσία του Χριστού, που λέει ας πούμε τάχιον, λέει, του Πέτρου έτρεξε ποιος, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, ο ευαγγελιστής, να συναντήσει τον αγαπημένο του Ιησού Χριστό. Τάχιον, λέει, του Πέτρου. Πιο μπροστά από τον Πέτρο έφτασε ο Ιωάννης, ο θεολόγος. Και πόσα άλλα που εμφανίστηκε, ας πούμε, και είπε ότι μήπως είσαι ο Κυπουρός, του λέει και τα λοιπά. Μα ποιος Κυπουρός, ο ίδιος ο Χριστός είναι. Εμφανίστηκε λοιπόν πολλές φορές ο Κύριος στους μαθητές του και σε πολλούς άλλους και έτσι οι απλοί αυτοί ψαράδες, οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, οι Απόστολοι δηλαδή του Κυρίου μας, έγιναν δια μιας οι ατρόμητοι, οι πάνσοφοι, οι παντογνώστες, οι διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου του Κυρίου μας και μετέφεραν αυτή την διδασκαλία μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Αυτή η αγράμματη ψαράδα. Ποιος πιστεύει, ποιος λέει σήμερα, ας πούμε, όταν έχει κάποιον συμμαθητή που δεν μπορεί να πιάσει τα γράμματα, που δεν είναι καλό στα γράμματα. Και λέει αυτός, λέει, τι θα γίνει και τα λοιπά. Και βλέπεις, μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει η εξέλιξη του ανθρώπου εκεί που εσύ νομίζεις κάτι, ότι δεν θα γίνει κάτι σπουδαίο, ο άνθρωπος φτάνει και γίνεται σπουδαίο, διότι έχει εσωτερική πίστη και ο Χριστός κανέναν δεν αφήνει χωρίς να τον βραβεύσει και χωρίς να του δώσει κάτι, αρκεί να έχει φιλότιμο. Και ερχόμαστε τώρα στο έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεώς μας, το οποίο λέει το εξής: «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Αυτό το έκτο άρθρο του Συμβόλου μας δείχνει ότι ο Κύριος, αφού παρέμεινε μετά την Ανάσταση για 40 ημέρες εμφανιζόμενος στους μαθητές του, τι όμορφη εκείνη η πορεία προς Εμαούς, που είναι από τα πιο όμορφα, θα έλεγα, Ευαγγέλια. Μήνε, λέει, με θυμόν ότι προς εσπέρανε στη, λέει, πέρασε η ημέρα, ήρθε το δειλινό, πέφτει νύχτα, έλα να σε φιλοξενήσουμε εμείς. Και πήγε, λέει, εκεί χωρίς να μιλά και ενώ τους εξηγούσε τις γραφές, είπανε, ας πούμε, για το πρόσωπο, πολλά ήξερε για το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός φυσικά τους έλεγε, και αυτοί, λέει, σαν να ήταν κοιμισμένοι, δεν καταλάβανε. Και πώς το καταλάβανε αυτό? Από την βρώση. Πόσο όμορφο είναι αυτό. 40 λοιπόν ημέρες συναναστρεφόταν με τους μαθητές του και την 40η ημέρα ανελήφθηκε με το σώμα του ένδοξα στους ουρανούς. Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών. Το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, διότι η λειτουργική αυτή παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι τόσο πλούσια, μας δίνει και το πνευματικό και θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Πώς λοιπόν, αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και δεν συμμετέχουμε στις δεσποτικές, θεομητορικές, στις γιορτές των Αγίων, θα γίνουμε γνώστες και θα αντιληφθούμε όλη αυτή την παρουσία του Κυρίου και διαπρεσβειών των Αγίων με την παρουσία τους Αγίους, πώς θα τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα? Το ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του ο Κύριος μας σημαίνει ότι έλαβε την θέση που είχε, δηλαδή της Θείας Δόξας. Θα μας πει κάποιος, και όταν ήταν κάτω στη γη, δηλαδή που γεννήθηκε, δεν ήταν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός? Ήτανε, αλλά επέστρεψε από εκεί που κατέβηκε ο Χριστός. Διότι έχουμε πει ότι όλες οι θρησκείες ανεβάζουν τον απλό άνθρωπο στον ουρανό, εμείς όμως η δική μας πίστη, που είναι αποκεκαλυμμένη και αληθινή, κατεβάζει το Θεό από τον ουρανό στη γη για να πάρει τον άνθρωπο και τον ανεβάσει επάνω στον ουρανό, να τον κάνει Θεό κατά χάρη. Εκεί λοιπόν επιστρέφει ο Θεός στην θέση του για να δείξει ότι πάντοτε ήταν αχώριστος με τον Πατέρα και κρύπτεται όμως στη ζωή αυτή με το κάλυμα της ανθρώπινης φύσεώς, το διότι κατέβηκε κάτω και δεν ήταν και εύκολο πράγμα εδώ που τα λέμε να συναναστρέφεσαι με τον Χριστό ως άνθρωπος και να καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι αυτός είναι και Θεός, και οι ίδιοι μαθητές απατήθηκαν πολλές φορές, δεν τον αναγνώρισαν στη θεότητά του. Αυτό δόθηκε η αφορμή να τον πιστέψουν έτσι περισσότερο μετά από αυτή την εμφάνισή του και μετά που τον είδαν από 40 ημέρες να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τους λέει: μη στεναχωριέστε, εγώ με αναχωρώ, να θα σας στείλω τον παράκλητο. Θα το πούμε ευθύς αμέσως μετά. Η ανάληψη του σωτήρα μας στους ουρανούς μας βεβαιώνει ότι δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ανοίχθηκε και ο ουρανός για να μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να ανεβούμε στον ουρανό. Αυτό θα έχουμε πάντα σκέψη μας όταν ακούμε «και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Τώρα θα πούμε για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που είναι το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρει και λέει τα εξής: «Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε». Αυτό η λέξη, αυτό το ρήμα είναι πολύ σημαντικό. «Κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος». Του οποίου δηλαδή, σημαίνει αναφορικό αυτό το «ου», δεν σημαίνει «όχι», το «ου» είναι αναφορικό. Το 7ο λοιπόν άρθρο αυτό το συμβόλου της πίστεώς μας βεβαιώνει ότι ο Κύριος μας κατά την υπόσχεση που έδωσε σε όλους εμάς, πρώτα στους μαθητές του και δια των μαθητών σε όλους εμάς, θα έρθει και πάλι μετά δόξης, αλλά αυτή τη φορά θα έρθει ως κριτής, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Γιατί υπάρχει και μεταξύ μας μία άποψη, η οποία δεν είναι θεολογικά σωστή, αλλά υπάρχει αυτή μέσα στους κύκλους των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας, ότι όπως ήταν την πρώτη φορά ο Κύριος και τα λοιπά, ήρθε εδώ, συναναστράφηκε, συγχωρούσε, έκανε, το ίδιο θα είναι. Όχι, αλλά εδώ το λέει ξεκάθαρα ότι θα έρθει να κρίνει. Και εδώ βρίσκεται η αξία του πνευματικού αγώνος του καθενός μας χριστιανού, ο οποίος αγωνίζεται να μην αμαρτάνει. Και αν αμαρτάνει, διότι είναι φυσικό αυτό το πράγμα στον άνθρωπο, πολλές φορές επηρεάζει τον άνθρωπο, έχει την μετάνοια, την εξομολόγηση για να επιστρέφει. Η πρώτη λοιπόν παρουσία του Μεσσία Χριστού στη γη υπήρξε, θα λέγαμε, και ήταν εσφλαχνική και ήταν ταπεινή και ήταν αγαπητική. Πραγματικά έδωσε μία άλλη διάσταση στην ανθρώπινη μεταξύ μας επικοινωνία. Αυτήν ζούμε ακόμη εμείς. Ζούμε αυτό ότι έχει ο Θεός, θα δώσει ο καλός Θεός, όλα θα πάνε καλά. Ναι, γιατί τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που εμείς αποφασίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Μερικοί μπορεί να πηγαίνουμε με το Ευαγγέλιο στο χέρι, άλλοι με το Σταυρό και άλλοι μπορεί να κοροϊδεύουμε. Οπότε εδώ έχει μια μεγάλη σημασία πόσο θα πάει αυτό. Είναι και μερικοί που λένε, λέει, δεν γέρασα ακόμα, άμα γεράσω θα πάω να εξομολογηθώ, να τα πω τότε όλα τα κρίματα. Φυσικά έχει κάνει, φαίνεται, συμβόλαιο με τον Κύριό μας ότι θα ξέρει φυσικά πότε θα πεθάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν βλέπει να πάει στο κημητήριο μια μέρα ένας από εμάς και να βλέπει εκεί τα κηδιόχρατα και να βλέπει τις ηλικίες. Δεν είναι μόνο οι εκατοστάριδες που φεύγουν, είναι και νεότεροι άνθρωποι και παιδιά μας, και είναι πολύ δύσκολο, με έλεγε και μια μητέρα η οποία έχασε τον γιο της από τα 4 παιδιά της και ήταν απαρηγόρητη. Ταυτόχρονα έχασε και τον σύζυγό της την ίδια ακριβώς αυτή την περίοδο και μάλιστα στην κηδεία του ανδρός της δεν μπορούσε να είναι παρούσα διότι ήταν άρρωστη στο νοσοκομείο και ήταν απαρηγόρητη, όπως απαρηγόρητος θα είναι και τα λοιπά. Που σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να πούμε και πόσες άλλες μητέρες είναι, και μου λέει δεν θα ήθελα να δω άλλο θάνατο παιδιού μου, να φύγω εγώ και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτά είναι του Θεού πράγματα που όντως φυσικά δίνουν στον άνθρωπο μία άλλη δοκιμασία να την σηκώσει, να την αντέξει δοξολογικά, προσευχητικά, με όποιον τρόπο μπορεί, και φυσικά του δίνει τη δύναμη ο Θεός να το ξεπεράσει. Στην πρώτη, στη δευτέρα παρουσία, όμως φαίνεται ότι αυτή η παρουσία του θα είναι πιο ένδοξη, μεταδόξης. Λέει, θα έρθει μεταδόξης, αλλά θα είναι και πιο φοβερά, εφόσον θα κρίνει, θα είναι κριτής. Στην πρώτη παρουσία το Χριστός ήρθε για να σώσει. Στη δευτέρα θα έλθει για να κρίνει. Ας τα βάλουμε αυτά σε μία αντίθεση, να τα θυμόμαστε μεταξύ μας. Η αιτία της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου είναι να εκπληρωθεί η αδέκαστη δικαιοσύνη του Θεού. Σου λέει, όλοι θα περάσετε από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και εδώ μεν μπορεί να κοροϊδέψεις, αλλά αυτό θα το βρεις απέναντι στο Θεό. Και κάποιος ο οποίος θα υπομείνει, βλέπετε καμιά φορά, γίνονται και τα δικαστήρια και βγάζει, ας πούμε, ενόχους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Και όμως δεν έχεις δυνατότητα. Τι να πεις, όταν θα σου πει είσαι ένοχος στο δικαστήριο, το ανθρώπινο, τι μπορείς να πεις? Να φωνάζεις, να κάνω ό,τι και να πεις, η απόφαση βγήκε. Θα πας στη φυλακή. Θα πας να εκτίσεις την ποινή σου, ό,τι ακριβώς έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά πάνω από αυτά τα ανθρώπινα υπάρχουν και τα πράγματα τα οποία είναι του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος, όσο κι αν υποφέρει σε αυτή τη ζωή, διότι έγινε μια λάθος έτσι κρίση για το πρόσωπό του, να ξέρουμε ότι αυτό θα το εισπράξει από το Θεό εν ημέρα κρίσεως. Και γι' αυτό αυτή θα είναι η αδέκαστη παρουσία. Και τότε δεν θα έχεις να πεις. Είδατε τι ωραία που τα λέει στο Ευαγγέλιο αυτό της δευτέρας κρίσεως του Κυρίου μας, που το λέμε συνήθως κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυτά. Λέει, θα ανοίξουν, λέει, τα βιβλία και θα αρχίσει, λέει, και τα λοιπά εκεί, και βιβλία ανοιγίσονται και τα κρυπτά, λέει, δημοσιεύονται. Τότε πού να κρυφτείς? Πουθενά, γιατί τα πάντα θα είναι αληθινά και φανερά. Λοιπόν, κατά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου, ενώ πρώτα τον είδαμε να κατεβαίνει από τον ουρανό και να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, σαν αδελφό μας, σαν πατέρα μας, κατά τη δευτέρα παρουσία θα έρθει να καθίσει στο θρόνο της δόξας, σε αυτή τη δόξα που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, και θα κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων και των ζωντανών, αλλά και των και κοιμημένων. Όλοι θα κριθούν. Κατά αυτήν, θα λέει, θα ξεχωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δίκαιους από τους άδικους, τους αγαθούς από τους ενάρετους, τους αγαθούς και τους ενάρετους από τους φαύλους και αμαρτωλούς. Και στους πρώτους, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει ευλογημένος δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, αυτό λέει το Ευαγγέλιο, θα δώσει αιώνια, λέει, ευδαιμονία και χαρά. Στους δε δευτέρους, οι οποίοι είναι οι φαύλοι, θα τους ονομάζει και κατηραμένους. Κατηραμένους τους ονομάζει. Θα παραχωρήσει ως κατοικητήριο αιώνιο τον τόπο των πονηρών πνευμάτων. Και είπαμε ότι παράδεισο έπλασε ο Θεός. Κόλαση δεν έκανε, την κόλαση την κάνει ο άνθρωπος εξαιτίας της φαυλότητας και της πονηριάς του. Άρα λοιπόν θα επιστρέψει ο άνθρωπος σε αυτό το οποίο έπλασε ως μύθο μέσα στη ζωή του και θα κατοικήσει εκεί που έπλασε ο άνθρωπος από μόνος του εξαιτίας της ελευθερίας που μας έδωσε ο Θεός, αυτεξούσιο αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας, και τότε θα απολαύσει ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών όλα τα έργα του. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, επειδή θα έρθει ο Κύριός μας και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, να αγωνιζόμαστε, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Ξέρει κανείς πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου? Κανείς δεν το γνωρίζει. Το είναι αυτό, πρέπει να το κατανοούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή η Αγία Γραφή δεν μας αποκάλυψε ποια ημέρα θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Είναι έκπληξη. Μπορεί να γίνει και τώρα που είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να γίνει μετά από μία ημέρα. Μπορεί να γίνει μετά από ένα χρονικό μεγάλο διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε ως χριστιανοί και πνευματικοί άνθρωποι είναι να προετοιμαζόμαστε για την δευτέρα αυτή παρουσία του Κυρίου μας, και όταν φεύγουμε από αυτή τη ζωή να μην είναι η παρουσία του Θεού να φέρουμε δηλαδή τον ιερέα στο σπίτι όταν ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις για να βάλει το μαγικό χάπι τη Θεία Κοινωνία στο στόμα του ασθενούς και του πρώτων δηλών του θανάτου ευρισκομένου συνανθρώπου μας, αλλά λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό να το έχουμε πράξει πριν ακόμη γίνει οτιδήποτε και οδηγηθούμε στην άλλη ζωή χωρίς να έχουμε επίγνωση ότι θα κριθούμε από τον Θεό μας. Η κρίση είναι δεδομένη, γι' αυτό οφείλουμε πάντα να τηρούμε το σωστό. Την Δευτέρα αυτή παρουσία του ο Κύριος την είπε στους μαθητές του. Τι είπε? «Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσιν αυτού πάντα τα έθνη». Θα συναχθούν, λέει, όλα τα έθνη. Και δεν θα κρυθούμε μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως λέμε, έχουμε μια έτσι τοπικιστική, συγχωρήστε με, αντίληψη περί της κρίσεως του Θεού, ότι θα κρίνει μόνο εμάς που είμαστε χριστιανοί, θα κρίνει όλο τον κόσμο. Και τους Μουσουλμάνους και τους Ιουδαίους και τους Βραχμάνους και οποιαδήποτε αίρεση, κακοδοξία, θρησκεία υπάρχει επάνω στη γη, θα τους κρίνει ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο έχει ο ίδιος προετοιμάσει. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε την Αγία Τριάδα, διότι μιλήσαμε για το πρόσωπο της θεότητας του Θεού μας, για να μιλήσαμε για το πρόσωπο του Χριστού μας και τώρα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο περί του Αγίου Πνεύματος. Το 8ο λοιπόν άρθρο, με την 8η αυτή φράση, κλείνει η Αγία Τριάδα και θαυμάζουμε δηλαδή το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Λέει το 8ο άρθρο: «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Περιέχει αυτό το άρθρο, και αυτό έκανε η Οικουμενική Σύνοδος, η δεύτερη αυτό το συμπλήρωσε, περιέχει όλη τη διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι ομολογούμε μετά από αυτή τη φράση την οποία διαβάσαμε? Ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Κύριον. Αυτό τη λέξη Κύριον την έχει και ο Θεός Πατέρας, την έχει και ο Υιός ο Χριστός μας, την έχει και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή είναι εξουσιαστής του παντός, όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδος. Το Κύριον, όταν ακούμε το Κύριον και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον σημαίνει ότι είναι το κυριαρχικό, όπως είναι ο Θεός, το ίδιο πράγμα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Το Ζωοποιόν, ακούμε και τη λέξη Κύριο, το Κύριο, το Ζωοποιό. Εάν ο κόσμος δημιουργήθηκε διού, δια του Λόγου δηλαδή του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος συντηρείται και ζωοποιείται ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Όπως αχώριστος είναι, αυτή να πω μια εικόνα, η φωτιά με τη θερμότητα. Βλέπεις τη φωτιά, αλλά είναι αχώριστο το να δεις, όταν βλέπεις φωτιά υπάρχει και θερμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δροσιά όταν υπάρχει θερμότητα. Μόνο μια φορά είπε ότι αντί να ζεσταίνονται και να καίγονται οι τρεις πέδες εν τη καμίνου, αυτοί λέει δροσίζονταν, όπως και σε άλλους βίους Αγίων. Επίσης, όταν βλέπεις το φως, βλέπεις και τη λαμπρότητα του φωτός. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φως, αλλά βλέπεις ότι λάμπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δεν είχαμε φως τώρα θα ήταν σκότος εδώ πέρα που ομιλούμε. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι το άπειρο που αγιάζει και ζωοποιεί τα πάντα. Και αυτό είναι πρώτων αιώνων. Όπως ο Χριστός είναι σύγχρονος με τον Πατέρα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Δεν χωρίζονται αυτά. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει όλους να κατανοήσουν το Θεό. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε και φώτισε όχι μόνο τους προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και όλους τους Αποστόλους. Και εμάς μας φωτίζει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Καταρτίζει, λέει, τους δικαίους, ενεργεί χαρίσματα ιαμάτων, κάνει θαυματουργίες, αυτό είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι και η θαυματουργία στη ζωή μας, και επίσης ζωοποιεί τους νεκρούς, ανασταίνει και νεκρούς. Και φυσικά υιοθετεί όλους οι οποίοι έχουν αποξενωθεί από τον Θεό και νομίζουν οι άνθρωποι δεν έχει δυνατότητα σωτηρίας ο άνθρωπος όταν αποξενώνεται από τον Θεό, και αυτό το κάνει το Άγιο Πνεύμα, ότι και αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από κοντά από την Εκκλησία τους ξαναφέρνει πίσω, τους ζωοποιεί και τους λύνει και τις αμαρτίες. Πώς? Δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Αυτό γίνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Επίσης αυτό το Άγιο Πνεύμα το εκπορευόμενον εκ του Πατρός. Εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Η παπική, δηλαδή η δυτική, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Και δεν το λέει σωστά, διότι λέει το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Είπαμε αυτή η προσθήκη που λέγεται στη γλώσσα την λατινική το φιλιόγκβε. Εκ του, και εκ του Υιού σημαίνει αυτή η φράση. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα μόνον από τον Πατέρα εκπορεύεται αιώνια, αλλά πέμπεται, στέλνεται δηλαδή από τον Υιό στον κόσμο. Στέλνεται για να ζωοποιήσει και να γιάσει και να φωτίσει και να ενισχύσει όλους τους χριστιανούς. Ο Κύριος μετά την ανάληψή του έστειλε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, και βλέπουμε εκεί πως εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν κατά πέμψας το Πανάγιο Πνεύμα. Έχουμε και την εικόνα που είναι της Πεντηκοστής, που βλέπουμε πως έρχονται οι εικόνες και κάθονται πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων. Βλέπετε η παράσταση, η φωτιά, αυτή η θερμότητα. Αυτό που είπα το παράδειγμα προηγουμένως, φωτιά, θερμότητα, αυτό είναι ότι είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία που ζωοποιεί όλους τους, όλη την Εκκλησία, συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Γιατί χωρίς Πανάγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Όλα τα μυστήριά μας μέσα στην Εκκλησία ενεργούνται δι' Αγίου Πνεύματος. Είπε ο Χριστός, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο. Ο Παράκλητος είναι αυτός που θα σας παρηγορεί, που θα σας δίνει δύναμη, κουράγιο να αντιμετωπίσετε τη ζωή σας. Και τα σημεία ότι κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος μέσα μας αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή, εκεί που λέει τα δε χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η πίστης, η εγκράτεια. Όλα αυτά δηλαδή, αυτές τις λέξεις, τις έννοιες, αν τις καλλιεργήσει κάποιος στη ζωή του, θα είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος εν αυτό. Δηλαδή, κάθε ένας που θα ασχολείται με αυτές τις αρετές, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, 9 είναι στον αριθμό. 9. Αλλά κάθε λέξη είναι πολύ σημαντική. Μία καλλιέργεια μιας αρετής τέτοια σε βάζει μέσα στον παράδεισο και σου δίνει ο Παράκλητος δύναμη να αντιμετωπίζεις και τα προβλήματα της ζωής σου αγιοπνευματικά. Διότι δεν είναι κάτι που ψάχνεις να το βρεις, γιατί ο χριστιανός άπαξ και βαφτίστηκε και πήρε στο όνομα της Αγίας Τριάδος το βάπτισμά του, τότε οφείλει να ενεργοποιεί στη ζωή του όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία του ανήκουν. Γι' αυτό βλέπετε το Πανάγιο Πνεύμα ορατά σε όλους εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δίνεται με το μυστήριο του χρίσματος, με εκείνο το ειδικό λάδι από το μυροδοχείο που χρύουμε τους ανθρώπους, τους δίνουμε αυτή την ευλογία να έχουν όλα τα χρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Είναι συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Εδώ λοιπόν ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, είπαμε. Ομοούσιος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Θεό και τον Πατέρα. Δεν τα ξεχωρίζουμε τα πρόσωπα. Επειδή λέμε αγαπάμε τον Χριστό μας, και τι θα πει το Πανάγιο Πνεύμα καμιά φορά που δεν το επικαλούμε? Ή ας πούμε αγαπώ το Θεό Πατέρα, και τι θα πει ο Χριστός ή το Πανάγιο Πνεύμα που δεν κάνω προσευχές? Είναι και μερικοί άνθρωποι που ξέρετε, και εγώ έτσι σπανίως βλέπω έτσι μερικές εξαιρέσεις ανθρώπων, που έχω κάποιους ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολύ και επικαλούνται συνεχώς στη ζωή τους το Πανάγιο Πνεύμα. Υπάρχουν προσευχές που έγραψαν υμνογράφοι, υπάρχουν ύμνοι που αναφέρονται στο Πανάγιο Πνεύμα, προσευχές, κάνουν κομποσκήνη για το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι τρομερό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει ότι όπως ο Πατέρας είναι ομοούσιος με τον Υιό, είναι ο Θεός Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας. Ένας ο Πατήρ, ένας ο Υιός, ένα και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος συμπροσκυνείται, όπως προσκυνούμε το Θεό και τον Υιό, έτσι συμπροσκυνείται και αυτό το Πανάγιο Πνεύμα με το Πατρός και το Υιού. Σαν να είναι αληθινός Θεός, ως αληθινός Θεός, όχι σαν είναι Θεός. Επίσης, τι είναι το Πανάγιο Πνεύμα? Το λαλήσαν διά των προφητών. Το λαλήσαν διά των προφητών. Αυτό που είπαν δηλαδή οι προφήτες. Οι προφήτες πώς μίλησαν? Πώς έγραψαν όλοι οι προφήτες την Παλιά Διαθήκη και την διαβάζουμε εμείς σήμερα? Ποιος ενήργησε για να γράψουν αυτά τα πράγματα, τα ουράνια, να γράψουν αυτά τα πράγματα τα οποία μέσα κρύβουν την παρουσία της Αγίας Τριάδος? Ποιος ήταν αυτός ο παράγοντας που ενεργοποιούσε τα πνεύματα, τα μυαλά και τα χέρια των προφητών ή το στόμα τους? Ήταν και τα έργα τους ακόμα. Ήταν το Πανάγιο Πνεύμα. Με τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ελάλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι το Κυρίου το Ευαγγέλιο, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όπως ακριβώς οι Απόστολοι έγραψαν και μετά δια του Παναγίου Πνεύματος, και είναι αυτά τα οποία έγραψαν, είναι άξια. Δεν είναι δηλαδή μετριότητες, είναι αληθινά πράγματα. Έτσι, θεόπνευστα όπως λέμε, γράμε αυτή τη φράση, οι θεόπνευστες γραφές. Να τη χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση, θεόπνευστη γραφή. Όλοι και η Παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστη, διότι έχει το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, από τα 8 αυτά άρθρα τα οποία αναλύσαμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε και ομολογούμε την πίστη μας προς την Αγία Τριάδα μέσα σε αυτά τα 8 άρθρα, και βλέπουμε τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό και τον Θεό το Άγιο Πνεύμα. Βλέπουμε ότι η πίστη μας είναι σε μία θεότητα, σε μία ουσία, αλλά αυτή η πίστη μας διακρίνει την Αγία Τριάδα σε τρία πρόσωπα, σε τρεις υποστάσεις. Κάτι που δεν μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν άλλοι λαοί, οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε πολυθεϊστική θρησκεία εμείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί, ότι μία ουσία είναι η όλη θεότητα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό εμείς πρακτικά αυτό, για να το καταλάβουμε, το συμβολίζουμε τα δάχτυλά μας που τα ενώνουμε τα τρία. Δεν υπάρχει θεότητα με τρία πρόσωπα, μόνο στο χριστιανισμό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας υπάρχει αυτό. Τρία δάχτυλα ενωμένα, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, και τα δύο δαχτυλάκια είναι οι δύο φύσεις του Χριστού μας, η θεϊκή και η ανθρώπινη. Και να είναι σωστά πάντα το σύμβολο της πίστεώς μας, και η προσευχή μας να είναι δυνατή, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε από το μέτωπο, στον αμφαλό μας κάτω να πάμε στο μέρος της κοιλιάς μας και δεξιά στο νόμο μας και αριστερά για να συμβολιστεί και να περιγραφεί όλο αυτό το μυστήριο του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν ασχοληθήκαμε με τα 8 άρθρα που μιλήσαμε για τα 3 πρόσωπα στα οποία πιστεύουμε. Είναι ολόκληρη θεολογία όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά πρέπει να κάνουν οι ανάδοχοι όταν αναλαμβάνουν να βαπτίσουν ένα παιδί. Όταν λέει ο ιερέας «Για απήγγειλε το σύμβολο», δηλαδή «Δεν το ξέρω, να το διαβάσω». Μα αυτό σημαίνει ότι για να βαπτίσεις πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρεις, να το αναλύσεις αυτό έτσι όπως το είπαμε και το λέμε εμείς εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αυτός είναι ο αληθινός ανάδοχος. Αν είναι και οι αληθινοί γονείς με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν τις αλήθειες της πίστης, τότε αληθινοί γονείς με αληθινούς πνευματικούς γονείς που είναι οι ανάδοχοι, σίγουρα οπωσδήποτε θα γίνει πολύ καλό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα κατέχει την ορθόδοξη πίστη μας. Το ένα το άρθρο του συμβόλου της πίστης αναφέρεται στην Εκκλησία. Τι λέει το ένατο? «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Εδώ λοιπόν στο ένατο άρθρο ομολογούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την πίστη μας στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός αφού κατέβηκε κάτω, ίδρυσε την Εκκλησία Του, στην οποία πιστεύουμε εμείς και η οποία Εκκλησία αυτή συνεχίστηκε δια των Αγίων Αποστόλων, δια της παρουσίας των Αγίων. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές στο θυμιατό που θυμιάζουμε, είναι 12 οικοδονίσκοι, 12 τα κουδουνάκια είναι, που συμβουλίζουν αυτόν ακριβώς το θεμέλιο της Εκκλησίας μας είναι. Οι 4 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης, και οι 12 Απόστολοι. Η Εκκλησία μας λοιπόν είναι το πνευματικότερο καθίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε από το Θεό και θεμελιώθηκε από τους Αγίους Αποστόλους, το οποίο αυτό καθίδρυμα η Εκκλησία μας περιλαμβάνει όλους τους πιστούς χριστιανούς όλων των εποχών. Δεν είμαστε μόνο εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και οι πρώιμων, γιατί η Εκκλησία δεν έχει μόνο ζωντανούς, έχει και τους και κοιμημένους, είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό βλέπετε σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε και τους και κοιμημένους. Είναι, θα έλεγα, η Εκκλησία η οποία δεν αφήνει και μετά θάνατον τον άνθρωπο. Μόνο όσοι οδηγούνται στον αφανισμό δια της αυτής της μη παραδοσιακής πράξεως της κάψεως των νεκρών έχουν την άποψη ότι με το που θα καούνε θα σταματήσει οποιαδήποτε ενέργεια της ζωής τους να ενεργεί στους ανθρώπους που αφήνουν πίσω. Και έτσι θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι, μια και έξω με το κάψιμο δεν θα ασχοληθούν μαζί τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασχολείται. Αυτή λοιπόν τα γνωρίσματα της Αγίας Εκκλησίας κατά την Ορθόδοξη έτσι θεώρηση είναι ότι είναι μία η Εκκλησία. Ομολογούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, διότι ένας είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, ποιος άλλος, η κεφαλή της που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Πρώτον, είναι μία η Εκκλησία διότι και όλοι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και όλοι όσοι πίστευσαν και θα πιστέψουν αυτό, αποτελούμε, τι αποτελούμε, τη μία πίμνη και αναγνωρίζουμε ένα ποιμένα το Χριστό μας. Γι' αυτό είναι μία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης είναι Αγία. Μία εις μία Αγία. Αγία η Εκκλησία μας είναι διότι καθοδηγείται και πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα. Και σκοπό έχει η Εκκλησία μας να κάνει και Αγίους όσους είναι μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπετε εκεί που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, δείχνει αυτό το σκοπό που έχει η Εκκλησία να μας κάνει Αγίους. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει Άγιος μέσα στην Εκκλησία? Όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε ότι δυνάμεθα να γίνουμε Άγιοι της Εκκλησίας. Έχουμε αυτήν την ευλογία και τη χάρη από το Θεό μας να γίνουμε Άγιοι. Άρα λοιπόν Αγία Εκκλησία, Άγιοι και τα μέλη της Εκκλησίας. πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας. Τρίτον, είναι καθολική η Εκκλησία. Δεν εννοούμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν λέμε καθολική, αλλά η λέξη είναι ελληνική. Τι σημαίνει, έχει ως σκοπό να μεταδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, στην πίστη, σε όλους τους ανθρώπους, καθόλα δηλαδή, σε όλους, καθόλους, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι έτσι, θέλει μέσα στους κόλπους της Εκκλησία να περιλάβει το σύμπαν. Όποιος κατοικεί από το Βόρειο μέχρι το Νότιο Πόλο να είναι στην Καθολική Εκκλησία. Και επίσης το τέταρτο χάρισμα είναι Αποστολική Εκκλησία. Οι Άγιοι πήραν από την εντολή να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Βλέπετε τι είπε στους μαθητές, το λέμε αυτό και στα Εωθηνά Ευαγγέλια. Τι τους είπε, τους κάλεσε, τους είπε τις παρακαταθήκες που τους έδωσε και τους είπε τώρα, λέει, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Τρομερή όλη αυτή η πρόταση. Τους έδωσε τέτοια οδηγία που πραγματικά αυτό μέχρι σήμερα συντελείται μέσα στην Εκκλησία. Πορευθέντες, μαθεύσετε πάντα τα έθνη. Γιατί κάνουμε εξωτερική ιεραποστολή? Για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε, να γίνει καθολικό το Ευαγγέλιο, να φτάσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο, όπου υπάρχει, δεν υπάρχει άνθρωπος, να πάει παντού το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό δεν μπορεί να κλειστεί, αυτή η διδασκαλία, μέσα στα στενά όρια της Ελλάδας. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία είναι πέρα από τα σύνορα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα εμείς οι χριστιανοί, ότι η Εκκλησία μας είναι καθολική. Η διδασκαλία πρέπει να φτάσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά όλο αυτό το οποίο κηρύττει η Εκκλησία, θεμελιώνει η Εκκλησία, είναι η διδασκαλία, η οποία μέσω των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ήταν αυτίκοες και αυτόπτες μάρτυρες της διδασκαλίας του Χριστού μας, εξαιτίας αυτών των Αγίων Αποστόλων εμείς έχουμε τις Άγιες Γραφές. Και μας έλεγαν στο Πανεπιστήμιο ότι η Θεία Λατρεία που συγκαλούσε τους ανθρώπους εν ενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουν τον Θεό, να τον υμνήσουν και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτή λοιπόν η Θεία Λατρεία έδωσε στους χριστιανούς, έδωσε το έναυσμα ώστε να μπορέσει κάποιος να καταγράψει ορθά τον Λόγο του Κυρίου μας. Και οι Απόστολοι σε αυτό βοήθησαν, διότι δεν άφησαν να λέει ο καθένας τι είπε ο Χριστός, και σήμερα αυτό το βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας πολύ εύκολα, διότι μπαίνει ένα στο διαδίκτυο μέσα και γράφει «Είπε ο πατήρ τάδε αυτό, είπε ο τάδε», και δεν το είπε ο άνθρωπος. Και λέει «Πού το άκουσες? Υπάρχει μαρτυρία, ήσουν εκεί? Εσύ που δεν το γνώρισες, πώς μιλάς για τον Άγιο, για τον τάδε άνθρωπο?» Γιατί σήμερα υπάρχει και αυτή δυστυχώς η κατάσταση, στην οποία βάζει στο στόμα κάποιου Αγίου να λέει πράγματα κάποιος, χωρίς όμως να τα έχει κάνει αυτά ο Άγιος. Και είναι πολύ δύσκολο. Ενώ η Εκκλησία, για να θεμελιώσει και να διασφαλίσει το Λόγο του Κυρίου μας, οι Άγιοι Απόστολοι κάθισαν και έγραψαν όλα αυτά τα οποία άκουσαν από το Θεό, τα προσωτηρίαν μας. Γιατί λέει, εάν θα έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα φτάναν και δεν θα χωρούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου. Σήμερα, στον πλανήτη που ζούμε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Η δική μας όμως είναι η αποκεκαλυμμένη πίστη, η αλήθεια δηλαδή, αυτό που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, διότι αποτελούμε τη μόνη αληθινή πίστη. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η δική μας η Εκκλησία καλείται Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθή δόξα, μόνο που έχει και κάτι, είναι και ορθή πράξη. Πολλές φορές ορθή δόξα μπορεί να έχουμε, ορθή πράξη μπορεί να μην έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να πιστεύει δηλαδή ο καθένας κατά τον τρόπο του. Ενώ υπάρχει και τρόπον λέει μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Δηλαδή πρέπει να είσαι όχι μόνον χριστιανός μόνον στα λόγια, αλλά να είσαι και στην πράξη, να εφαρμόσεις αυτό. Οι άλλες δύο χριστιανικές εκκλησίες όπως ονομάζονται είναι η δυτική και ονομάζεται καθολική ή παπική εξαιτίας του ότι το κέντρο της πίστος εδράζεται στην παρουσία του Πάπα, ο οποίος ζει στην Δύση και κινεί, ας πούμε, την δική τους εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, σε όλο τον κόσμο, και αυτή μάλλον είναι η πολυπληθέστερη από εμάς, διότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε αυτό τον αριθμό. Και υπάρχει και η Προτεσταντική Εκκλησία των λεγόμενων διαμαρτυρωμένων, με πάρα πολλές παραφιάδες οι οποίοι έχουν διασπαστεί από την Καθολική Εκκλησία, όμως διατηρούν το όνομα Χριστιανοί. Και οι Αγγλικανοί είναι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή των διαμαρτυρωμένων λεγόμενων καθολικών, οι οποίοι αποσχίστηκαν από εκεί, και υπάρχουν πάρα πολλές παραφιάδες που αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να το εξηγήσει κανείς στην σύναξή μας αυτή και να πει ακριβώς πώς έγινε η διάσπαση, γιατί είναι ολόκληρο μάθημα αυτό. Θα έλεγα θα πρέπει να γίνει ένας κύκλος περί των αιρέσεων, περί των άλλων εκκλησιών, για να μάθει ο άνθρωπος πώς αποσχίστηκαν από την ενιαία εκκλησία που ήμασταν στην αρχή μαζί, πώς ας πούμε έγινε το σχίσμα της εκκλησίας μας, που καθοριστική ημερομηνία ήταν το 1054 μετά Χριστόν, δηλαδή την πρώτη χιλιετία ήμασταν ενωμένοι οι χριστιανοί και την δεύτερη χιλιετία τα θαλασσώσαμε και τα καταστρέψαμε την ενότητα της εκκλησίας και δημιουργήσαμε δύο διαφορετικές εκκλησίες, που από τη μια διαφορετική εκκλησία, τη Ρωμακαθολική, αποσχίστηκε και η τρίτη, όπως είπαμε, η εκκλησία των διαμαρτυρωμένων. Και να πούμε και ορισμένα πράγματα. Αυτή η εκκλησία, η οποία εμείς λέμε ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτή διαιρείται σε πολλές άλλες εκκλησίες. Έχουμε, ας πούμε, τα Πατριαρχία. Έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας μετά, που είναι στην Αλεξάνδρεια. Και το Πατριαρχείο αυτό επιτελεί ένα πολύ μεγάλο ιεραποστολικό έργο, στο οποίο συμμετέχουμε και πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, που βοηθάμε αυτούς ως φτωχοτέρους στην ύλη, αλλά και ως έμψυχο υλικό, διότι όλη η εκκλησία της Αλεξανδρίας, του Πατριαρχείου, στηρίζεται από την Ελλάδα κατά βάση και από άλλες ορθόδοξες περιοχές. Αμερική, που είναι πολλοί Έλληνες που ζουν εκεί, οι ξένοι που έχουν βαπτιστεί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επίσης είναι της Αντιοχίας, παλιό Πατριαρχείο, των Ιεροσολύμων. Χαίρε, λέει, χαίρε μήτυρ των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων, η Αγία Σιών. Είναι ο τόπος που ο Χριστός μας εμφανίστηκε και ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός και κήρυξε ο Χριστός. Οπότε εκεί έχουμε Πατριαρχείο. Επίσης έχουμε τις Ρωσίες, τις Βουλγαρίες, έχουμε αυτοκέφαλες εκκλησίες όπως είναι της Ελλάδας, όπως είναι της Κύπρου, που είναι και πιο παλιότερη της Κύπρου από την Ελλάδα, και μάλιστα αναφέρεται και στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το όνομα του Κύπρου, όνομα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου υπογράφει στα πρακτικά της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που δείχνει πραγματικά ότι είναι περιοπής. Και έχουμε και νεότερες εκκλησίες. Έχουμε, ας πούμε, αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, της Σλοβακίας, της Γεωργίας, Φιλανδίας. Έχουμε το Ρωσικό Πατριαρχείο που είναι στη Ρωσία. Έχουμε παντού, δηλαδή οι εκκλησίες είναι ο καταρτισμός της εκκλησίας μας, γιατί μην νομίζουμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα η εκκλησία των Ιεροσολύμων θα πει κάποιος υπερέχει της εκκλησίας της Ελλάδος. Όχι. Γι' αυτό και λέγονται μεταξύ τους οι εκκλησίες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αδελφές εκκλησίες. Αν είμαστε αδέλφια, ποιον έχουμε μάνα? Την Αγία μας εκκλησία. Το Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι ο πατέρας μας. Η εκκλησία είναι λοιπόν όλου του κόσμου, δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι και για τους Σέρβους και για τους Βουλγάρους, είναι και για τους Ρώσους, είναι για όλα τα έθνη. Και λέγοντας αυτά περί των εκκλησιών, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι όπως διοικείται η Εκκλησία της Ελλάδος, που έχει τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τους Επισκόπους, τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους Διακόνους, κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και όλες οι λοιπές εκκλησίες. Πιστεύουμε, αφού είμαστε αδελφές εκκλησίες, έχουμε την ίδια πίστη, την κοινή πίστη. Και όταν η Εκκλησία αντιμετωπίζει, και αυτό έτσι λίγο πληροφοριακά, κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ενότητα της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, γιατί μιλάμε για τον Ορθόδοξο χώρο μας, τότε συγκαλείται και Οικουμενική Σύνοδος, όταν τα προβλήματα της Εκκλησίας είναι σπουδαία και μεγάλα. Διότι βλέπετε το σύμβολο της πίστεως έγινε από δύο Οικουμενικές Συνόδους. Η πρώτη έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, η δεύτερη έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Εκκλησία, βλέποντας όταν οριμάζει ο καιρός και όταν τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά, τότε η Εκκλησία συνεδριάζει για να αποφασίσει για κάποια θέματα. Και επειδή καμιά φορά είμαστε και πολύ θερμοί ή μπορεί να είμαστε και πολύ ψυχροί περί της Εκκλησίας, πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε Οικουμενικές Συνόδους που γίνανε και ακόμη δεν έχουν αναγνωριστεί από το σώμα της Εκκλησίας μας επίσημα. Εμείς αν μιλήσουμε σήμερα μεταξύ μας και πούμε ποιες είναι οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, θα πούνε οι περισσότεροι είναι 7. Όμως οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι 9, ας πούμε, μπορεί να είναι και 10. Και επίσης έχουμε και συνόδους οι οποίοι γίνανε αποδεκτές, τοπικές συνόδους, και από αυτές τις συνόδους άλλες θεωρήθηκαν γνήσιες και άλλες τις ονόμασε η Εκκλησία μας ληστρικές. Δηλαδή δεν τις δέχτηκε. Παρότι πήραν αποφάσεις και καταδικάσαν Αγίους της Εκκλησίας, πόσες φορές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πήγε στην εξορία εξαιτίας λάθος αποφάσεων συνόδων. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει αυτή την αίσθηση να πορεύεται. Ποτέ δεν παραπορεύεται η Εκκλησία, γιατί λειτουργεί αγιοπνευματικά. Δηλαδή έχει ιδρυθεί τον Χριστό, ο ίδιος ο Θεός ευλογεί και το Άγιο Πνεύμα επικυρώνει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και σας κάνει εντύπωση ότι στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχαν σκάνδαλα και όμως η Εκκλησία πάντα λειτουργεί. Και εξαιτίας των σκανδάλων κάποιοι φεύγουν από την Εκκλησία και κάποιοι έρχονται στην Εκκλησία, ανανεώνουν την Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία δηλαδή το τσιφλίκι του καθενός. Η Εκκλησία πορεύεται εν Αγίω Πνεύματι. Οπότε μην έχετε αμφιβολία ότι η Εκκλησία λειτουργεί λάθος. Η Εκκλησία λειτουργεί πολύ σωστά με τους τρόπους και τα σφάλματα που έχουμε ως άνθρωποι όλοι μας. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά η Εκκλησία έχει και αυτόν τον παράγοντα μέσα να έχει τη δική της λεγόμενη αυτοκάθαρση. Δηλαδή γίνεται αυτό αγιοπνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Και αν νομίζουμε ότι εμείς επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεολογία της Εκκλησίας μας και κάτι δεν πάει σωστά, θα περάσουν τα χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσει εκεί σωστά από όπου ξεκίνησε. Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή αν πάρεις σε έναν κουβά που έχεις καθαρό νερό και ρίξεις μια βρωμιά, το νερό τι θα γίνει, θα γίνει βρώμικο. Αλλά εάν ρίχνεις συνεχώς καθαρό νερό μέσα σε αυτό το κουβά, θα φύγει το βρώμικο. Κάποια στιγμή θα έχει εξαφανιστεί, διότι η δύναμη του καθαρού νερού δύναται να κάνει καθαρό και το υπόλοιπο σκεύος. Ο Θεός να είναι μαζί μας, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Πώς συγχωρεί τις αμαρτίες ο Χριστός, σε ποιους κάνει θαύματα», που εκφωνήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 21 Απριλίου 2024.
2: Ο Χριστός έχει πάρει την απόφαση να πάει να πεθάνει στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, ξέρει ότι θα πεθάνει με συγκεκριμένο τόπο, θα σταυρωθεί. Και ξέρει ότι ο Χριστός, για να, επειδή αυτός έδωσε τις προφητείες όλες, θα πεθάνει την ώρα που θα σφάξουν το αρνί του Πάσχα οι Εβραίοι, που σφάζανε αρνί, στις 3 το μεσημέρι το σφάζανε το αρνί, στις 3 το μεσημέρι τη Μεγάλη Παρασκευή που έχουμε εμείς, την Παρασκευή. Στις 3 το μεσημέρι τρώγανε, προσέξτε, άζυμα, ψωμιά, άζυμα, χωρίς, δηλαδή πιταστέ, χωρίς να έχει μέσα μαγιά. Και άγρια χόρτα, πικρά, έτσι τα έλεγε ο Μωυσής. Η γιορτή άρχιζε από την Πέμπτη το βράδυ, από το εσπέρας της Πέμπτης. Αυτή λεγότανε η ημέρα πρώτων αζύμων. Δεν τρώγανε άζυμα το βράδυ της Πέμπτης. Τρώγανε άρτο, άρτο. Τι σημαίνει άρτο? Άρτιο ψωμί κανονικό. Αφού πέρναγε και ερχόταν τους Παρασκευής το πρωί, μαζεύανε όλα τα υπολείμματα σε ένα τέτοιο και τα πετάγαν όλα. Και μετά, αφού καθαρίζανε, τότε την Παρασκευή το μεσημέρι βάζανε άζυμο ψωμί. Αυτό οι αδελφοί μας που είναι απέναντι σε ένα μέρος που λέγεται Ρώμη και τα λοιπά, οι καημένοι, δεν ξέρουν τα ελληνικά τι λένε. Γι' αυτό αυτοί νομίσανε ότι το ψωμί ήταν άζυμο. Το ψωμί δεν το είπε ο Χριστός ψωμών, το είπε άρτων, λαμβών των άρτων. Άρα ήταν άρτιο το ψωμί, είχε μέσα μαγιά. Αφού τα ακούσατε αυτά λοιπόν, πάμε στο παρακάτω και λέμε τώρα ο Χριστός είχε αποφασίσει να πάει να πεθάνει. Ήθελε λοιπόν να πεθάνει για να είναι η ταυτότητα με τις προφητείες, να πεθάνει την ώρα που σφάζανε τον αμνό. Για να πεθάνει την ώρα που το σφάζανε τον αμνό, σώνει και καλά, έπρεπε να πεθάνει Μεγάλη Παρασκευή. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παμπούνιδοι τι είπανε? Ας μην τον σκοτώσουμε μέσα στην εορτή του Πάσχα, γιατί θα γίνει φασαρία από το λαό. Θα τον σκοτώσουμε αφού τελειώσει το Πάσχα. Αυτή την απόφαση είχαν πάρει. Όμως ο Χριστός έφερε τα πράγματα έτσι ώστε να πεθάνει την ημέρα που ήθελε. Γιατί ο Χριστός είναι Θεός και αυτός κανόνισε τα πάντα να πεθάνει την ημέρα που ήθελε. Για να γλιτώσει και να μην τον σκοτώσουν παράκαιρα και τους δώσει αφορμή να μην γίνουν οι προφητείες όπως εκείνος ήθελε να γίνουν, σηκώθηκε και πήγε σε ένα μέρος που ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα μεν, αλλά ήταν από εκείνη τη μεριά του Ιορδάνου, και εκεί καθότανε και γύριζε γύρω-γύρω μέχρι να μαζευτούν οι μέρες που ήθελε αυτός. Εκεί λοιπόν που ήτανε στον Ιορδάνη τον ποταμό, του πηγαίνει λοιπόν ένα μήνυμα και λέει τα εξής: «Ίνδε της ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής». Αμέσως το Ευαγγέλιο μας ορίζει ότι ο άρρωστος είχε αρρωστήσει, ο άνθρωπος αυτός που το λέγανε Λάζαρο. Είδατε προηγουμένως που σας είπα για τον Λάζαρο, τον άλλον, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Λοιπόν, είχε αρρωστήσει αυτός ο κακμένος και ήταν από μια κόμη, δηλαδή από μια μικρή πολιτεία από την οποία είτε καταγότανε αυτός. Είχε ένα μπαμπά που το λέγανε Σίμων και ήταν λεπρός και τον είχε κάνει καλά ο Χριστός αυτόν. Είχε δύο αδερφές

όποτε πήγαινε στα Ιεροσόλυμα που δεν τα ήθελε καθόλου τα Ιεροσόλυμα, γιατί του είχαν σκοτώσει όλους τους προφήτες, κανένας προφήτης δεν πέθανε εκτός των Ιεροσολύμων, όλοι εκεί σκοτωθήκανε, κανένα προφήτη δεν σκοτώσαν στη Γαλιλαία, κανέναν, όλοι στα Ιεροσόλυμα τους σκοτώσανε, γι' αυτό δεν τα ήθελε καθόλου τα Ιεροσόλυμα ο Χριστός. Γιατί του είχαν σκοτώσει τους προφήτες. Γι' αυτό δεν ήθελε να μένει καθόλου μέσα. Δεν έμενε ποτέ. Τις νύχτες ο Χριστός δεν έμενε. Το λέει κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ότι έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Έβγαινε και πήγαινε. Κάθε βράδυ, Μεγάλη Δευτέρα, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, έβγαινε και πήγαινε στη Βηθανία. Δεν είχε καμία σχέση με τα Ιεροσόλυμα το βράδυ. Δεν ήθελε ούτε μέσα να μένει. Λοιπόν, ο Χριστός είχε πάει στο σπίτι αυτό, εγνώριζε τη Μαρθούλα, εγνώριζε τη Μάρθα, τη Μαρία. Το ξέρετε ότι μια φορά πήγε εκεί πέρα, το σπίτι ήταν καλό και πάει ο Χριστός εκεί και ό,τι ώρα θέλει πήγαινε. Ξέρετε, εσείς για να δεχτείτε έναν ξένο, θα άμα πάτε στη γυναίκα σας και τη πείτε, ξέρετε, φέρνουμε γυναίκα από κάτω, είναι από Παπαγγέλης και ήρθε μέσα. Τι, δεν μου το έχεις πει τόσο καιρό, δεν έχω ετοιμαστεί, πρέπει να πει νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ δεν είχε τέτοια. Ο Χριστός με 12 αποστόλους και ίσως για μια εβδομηνταριά μπουκάρανε στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Αμέσως η Μάρθα έλεγε: Κύριε, ήρθε ο Κύριος! Αμέσως έβαζε ζύμωνε, έκανε τηγανίτες, τα χέρια της τα σήκωνε, τα μαλλιά της τα έδαινε εδώ απάνω. Αμέσως να κάνει δουλειές, πράγματα. Αν είχε καμιά όρνηθα να τη σφάξει, ο Χριστός δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Του βάζανε κανένα ψάρι, ό,τι είχαν εκεί πέρα και του λέγανε: Κύριε, δεν μου το πες λίγο πιο νωρίς, αλλά δεν πειράζει κάτι, έχω να σε φιλέψω κτλ. Αυτή ήταν η Μάρθα. Χαρακτήρας τέτοιος ήταν. Μπόλικος χαρακτήρος. Εξ όλης της καρδιάς. Μεγάλη, τρανή. Το μαράκι. Α, το μαράκι ήταν άλλο πράγμα. Μαλακό, ήσυχο, καλό, γλυκό. Καθόταν και έβλεπε τον Χριστό και έλεγε: Sweet. Γλυκέ μου Ιησού, Χριστέ μου, Χριστέ μου, πανέμορφέ μου, Χριστέ μου, να στάζει το στόμα σου μέρη και εγώ να το τρώω, Χριστέ μου. Και καθότανε στα ποδάρια του Χριστού και ο Χριστός καθότανε σε ένα σκαμνάκι και μίλαγε και αυτή η Μαρία καθόταν έτσι. Αυτό οι πατέρες το λένε θεοπτία. Η Μαρία είχε θεοπτία. Άμα είχαμε τώρα εδώ τον Άγιο Ναυπάχτου, θα σας ήταν καλά. Λοιπόν, αυτό λέγεται θεοπτία. Έβλεπε τον Χριστό ως Θεό και είχε την εξουσία. Δεν τον έβλεπε. Ήταν εραστής της ψυχής ο Χριστός. Ήταν δηλαδή ο Χριστός της, ο Θεός της. Και αυτή καθόταν και τον έβλεπε. Το Μαρθάκι όμως κουρεζόταν στις δουλειές. Και σου λέει, τούτη εδώ καλά κάθεται και ακούει τον Χριστό, εγώ πληρώνω τις δουλειές όλες. Σε κάθε ενορία, σε κάθε Μητρόπολη, σε κάθε αυτά υπάρχουν κάτι πνευματικοί, στα μοναστήρια κάτι πνευματικοί, πολλοί καλογέροι που κάνουν έτσι, και οι άλλοι στις δουλειά. Γι' αυτό και κακομοίρα, μου αρέσει πάρα πολύ να την παραστάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας τη δείξω. Δεν πειράζει, δεσπότη μου, αποκάλυψη τώρα. Την ξέρετε την ταινία. Αποκάλυψη τώρα. Λοιπόν, ναι, θέλω να είστε οι χριστιανοί, να είστε μες στον κόσμο. Κοιτάξτε, όταν θα δάσετε στην πολύ πνευματική ζωή δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτά είναι δεκανίκια τα άλλα. Αλλά όταν δεν έχουμε ακόμα την πολύ πνευματική ζωή και η τέχνη και όλα βοηθάν τον άνθρωπο σιγά σιγά να ανεβεί, να προχωρήσει, να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Δηλαδή ένα Σταρκόφσκι 100 βιβλία να γράψει ένας παπάς. Ένα Σταρκόφσκι άμα σου κάνει τη σκηνοθεσία του Αντρέι Ρουμπλιόφ, τελείωσε. Ό,τι βιβλίο να διαβάσεις, ας το δεις αυτό μια φορά και φτάνει. Λοιπόν, πάει λοιπόν η Μαρθούλα στο Χριστό. Δεν μου λες, του λέει. Τι κάθεται αυτή η τεμπέλα εδώ πέρα και σε κοιτάζει. Πες της ή να μη συναντιλάβετε. Πες της να σε βοηθήσει. Έτσι είπε το Χριστού. Κύριε, λέει, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατάλληλη διακονή. Είπε αυτήν ή να μη συναντιλάβετε. Πες της να τσακιστεί να θέλει να βοηθήσει. Αυτό του είπε. Μην βλέπεις που τα λέμε έτσι ωραία στα Ευαγγέλια. Αλλά αν τα διαβάσει, αν τα σκεφτείτε πως έκανε αρχιέλληνες, αυτό έλεγε. Ο Χριστός τώρα μίλησε η Μαρία. Η Μαρία έβγαλε το σκασμό. Δεν είπε τίποτα, δεν της είπε. Τι λες ρε Μάρθα, εγώ έχω τον Χριστό. Γιατί αν μίλαγε η Μαρία, τότε η Μαρία δεν είχε θεοπτία. Διότι αν έχεις θεοπτία, όταν σε κατηγορήσουνε, δεν αναλαμβάνεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Όταν έχεις θεοπτία, το πνεύμα το Άγιο σε υπερασπίζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου να αναλάβεις εσύ να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα. Δεν της είπε, α, η χαμένη φύγε από εδώ πέρα. Γιατί άμα ήταν η χαμένη, δεν θα είχε

0: Αυτή η καθόλου και είδε στον Χριστό και την παραλέφθη τη θέλει μια μέρα. Και ανέλαβε ο Χριστός να την υπερασπιστεί. Τι είπε? Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τη βάζει περί πολλά. Ενός δε εστί χρία. Μαρθούλα μου, Μαρθούλα μου, έχεις μέρημνα και αγωνίζεσαι και τρέχεις από εδώ και από εκεί για πολλά πράγματα. Γιατί? Γιατί ο Χριστός του άρεσε η μονοφαγία. Δεν ήθελε πολλά φαγητά στο τραπέζι. Η κακομοίρα αυτή όμως για τον ευχαριστήσει. Καλά αυτόν, τους 12 χόρταγους και τον Ιούδα μαζί. Λοιπόν, για να τους ευχαριστήσει τους καημένους όλους, 12 βλαμμένους, ξυπόλοιτοι, βρωμερά ρούχα, ψάρια, βρωμάγανε. Τι περιμένεις, δεν ήταν τίποτα καλό? Σιγά, όλο ένα πρόβλημα ήταν. Πάτερ, συγγνώμη, με τα μικρόφωνα θα παίζουμε λιγάκι. Εσύ, πάτερ, όσα είπαμε, Πέτρο, Θωμά, Απόστολος. Ναι, πάτερ, Απόστολε μου, καλέ, εσύ θα τα φτιάχνεις. Λοιπόν, ακούστε. Ορίστε. Ο πεθερός είναι, ναι, πεθερός, του Παπαλάμπρου, ο πεθερός. Ναι, μου το έπαλε. Αλλά μέχρι να τα εμπεδώσω πρέπει να έρθω μερικά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, ακούστε, είναι πολύ ωραία. Διότι είναι ζωντανά, θα τα καταλάβετε μέσα στην ψυχή σας. Δηλαδή, τι ωραία τα έκανε ο Χριστός. Λέει λοιπόν αυτή, λέει, πες της να με βοηθήσει. Και λέει, ο Χριστός λέει, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάστε. Μαρία δε την αγαθήν, μερίδαν εξελέξετε. Ήτης ούκα αφαιρεθήσετε από αυτής. Η Μαρία, τη θεοπτία που έχει εδώ, θα την έχει στον ουρανό. Εσύ, τα ψάρια, τα αυγά, τα τυριά και όλα, εδώ θα τα αφήσει η κακομοίρα μου. Ενώ αυτή την αγαθή μερίδα εξελέξατο ή τη σου καθαιρεθήσετε από αυτής. Τι έκανε η καημένη, πώς τη λένε, η Μάρθα, έκανε το εξής. Όταν θα έρθεις να φας, να μου τα πεις. Πάει σε ένα μοναστήρι ένας βλαμμένος από αυτούς τους καλόγιους με κάτι κομποστίνια που τραβάνε μακριά και πήγε ένα βλαμμένο εκεί. Λέει στο γέροντα, γέροντα λέει, εγώ λέει θέλω να γίνω ασκητής. Και δεν είπε ασκητής, ήταν από το κρίτη πήγε και ασκητής. Λέει ναι παιδί, με το καλό. Λέει γέροντα, εγώ λέει, εδώ τρώτε? Λέει τρώμε. Α, τρώτε? Τρώμε λέει. Καλά λέει γέροντα. Εγώ λέει θέλω να προσεύχομαι. Και γιατί τρώτε? Γιατί δεν μπορούμε να μην φάμε τα. Καλά λέει, του λέει σαν ένα υποτακτικό, λέει αυτό είναι βλαμμένο λίγο. Βάλτο σε ένα κελί μέσα, δώσ' του 5 βιβλία και ας το διαβάζει. Πάει ώρα 12, περιμένει τώρα ο άλλος να χτυπήσει τον καμπανάκι να πανεφάει. Πάει ώρα 12.30, πάει ώρα 1, τα ξέρω, σπότς, αυτά τα καλοκαιρικά, τα ξέραμε εμείς παιδιά τα παίζαμε αυτά τα δάχτυλα. Από 12 χρόνων τα ξέραμε. Λοιπόν, είμαστε μια φουρνιά. Είμαι πολύ μεγάλο στην ηλικία, αλλά είμαστε μια φουρνιά. Δηλαδή μπορεί να τον έβλεπε με τα πόδια να πάει σε ένα μοναστήρι να βρει τα αυτοκίνητα. Θυμάστε πως κάνατε από εδώ από εκεί, να τον πάρουμε το αυτοκίνητο, παλικαράκι, παλικαράκι. Και θα σου πω και την αλήθεια, ο Θεός τον έκανε δεσπότη. Αυτόν ο Θεός τον έκανε δεσπότη. Άλλοι για να γίνουν δεσποτάδες κάνουν πολλά πράγματα. Αυτός τον έκανε ο Θεός. Να το ξέρετε αυτό. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το χαίρομαι πάρα πολύ. Και εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό το δεσπότη ακόμα. Γιατί κάνει πολλές ακολουθίες, πολλές αυτές, πολλά εκείνα και λέτε. Σας φαίνονται λίγο περίεργα. Αυτά ίσως δεν τα είχατε και πολύ, αλλά αυτό είναι το φυσιολογικό της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος πρώτα είναι λειτουργός του Θεού και μετά τα υπόλοιπα όλα. Η διοίκηση θέλει τόσο Άγιο Πνεύμα όσο θέλει και για να γίνουν τα τίμια δώρα. Έτσι δεν σου πω. Όσο Άγιο Πνεύμα θέλει για να διοικήσει, τόσο θέλει και για να γίνουν τα δώρα. Όσο θέλει για τα δώρα, τόσο Πνεύμα Άγιο πρέπει να το φωτίσει για να διοικήσει τη Μητρόπολη. Πολύ δύσκολο πράγμα έχει. Και γι' αυτό να προσευχόστε συνέχεια. Λοιπόν. Ο Χριστός είπαμε ότι είχε μείνει. Δεν λέει τι έγινε τελικά, άμα τη βοήθησε ή όχι, αλλά απλώς μια γυναίκα, θυμάστε που φώναξε εκεί την Παναγία και τα λοιπά, δεν είναι το παρόντος. Τέλος πάντων, ο Χριστός είχε πάει εκεί. Του πάνε ένα ραβασάκι λοιπόν και του λένε, να λέει, η Μαρία λέει, για να πας πει ποια είναι αυτή, η Μαρία είναι η αλείψασα τον κύριο Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτές της Θρυξήν, ειν εις ο αδερφός Λάζαρος Ισθένη. Αυτό θα το αφήσουμε τώρα, δεν θα πούμε τώρα ποια, για την που έπλυνε τα πόδια του Χριστού, θα το πούμε ίσως προς το τέλος αν προλάβουμε. Απέστειλαν νουν οι αδελφοί αυτού λέγουση προς τον Κύριο. Κύριε, προσέξτε του λέει, Κύριε, είδε όνε φίλης ασθενή. Κύριε λέει να ξέρεις ότι αυτόν που αγαπάς αρρώστησε. Και λένε μερικοί, γιατί λέει, τον Ιωάννη τον αγαπούσε παραπάνω, τον Λάζαρο τον αγαπούσε παραπάνω. Τι γινότανε, είχε και ο Χριστός προσωποληψία, άλλους τους αγαπούσε παραπάνω και άλλους λιγότερο, και απαντάνε οι Άγιοι Πατέρες. Κατά το μέτρο που τον αγαπούσε, δεν τους αγαπούσε. Τι λέει, η γυναίκα που του πλύνε τα πόδια, η πόρνη, το θυμάστε, που του πλύνε τα πόδια και τα λοιπά, και της λέει, γυναίκα λέει, σου συγχωρούν διαμαρτίες. Ο Σίμων, που τον είχε καλέσει, που λένε ότι είναι ο πατέρας εδώ, ο Σίμων, ο Φαρισαίος, έλεγε μέσα του: «Δεν καταλαβαίνει ποταπή είναι αυτή η γυναίκα. Τι τέτοιο είναι αυτή η γυναίκα, δεν το γαμπαριάζει». Που του έπλυνε τα πόδια με το μύρο. Καλώς τον, που του έπλυνε τα πόδια, έσπασε το μύρο και τον έπλαινε. Τον χάιδευε κατ' ουσία, δηλαδή του κάνε μασάζ του Χριστού. Μην βλέπεις που δεν καταλαβαίνετε. Του κάνε έτσι τα μαλλιά, του κάνε έτσι εδώ. Από πίσω πήγε, δεν πήγε από μπροστά. Από πίσω πήγε η καημένη. Γιατί ντρεπότανε να το δει στα μάτια. Και πήγε από την πίσω μεριά. Και όταν έφτασε κάτω, γύρισε μπροστά και με το κεφάλι κάτω, έλυσε τα μαλλιά της, τον εξαλείψαντά μου πάσα αμαρτίαν. Και του πλήρε τα πόδια και τα έβγαλε τα μαλλιά της και του σκούπιζε τα ποδαράκια του Χριστού. Και λέει ο Χριστός: «Γυναίκα, αφαίονται σου οι αμαρτίες». Και είπε ο αυτός ο Φαρισαίος, λέει: «Και ποιος είσαι εσύ που συγχωράς τις αμαρτίες?» Και κάνει μια ωραία διάλογο και του λέει: «Σίμων, να πούμε δύο κουβέντες». Λέει: «Ναι κύριε», αυτός ο Φτιάνος υποκριτής, ναι κύριε, ναι σεβασμιότατε, ναι, τα ξέρεις, να σου πω ότι μου τα έχεις περάσει, Τον έφτιαξα εγώ αυτόν όμως τον δικό σου, διότι δεν ξέρω, σας το έχω πει κι άλλη φορά, πήγα μια φορά εδώ, είχετε ένα μουσείο, αυτό το τζαμί. Εγώ ήμουν επιτροπές αναπηρίας και λέω: «Δεν πάω στο τζαμί. Να το δω το τζαμί». Μ' άρεσε το τζαμί και έμαθα ότι είναι ένα χτισμένο τζαμί από την αρχή. Τζαμί. Εγώ αναπαύομαι. Το χτίσαν οι άνθρωποι από την αρχή. Δεν ήταν εκκλησία ποτέ. Ήταν τζαμί κατευθείαν. Και τότε το είχαν ανακαινήσει και το είχαν κάνει ωραίο να μπω μέσα. Μπαίνω μέσα και πατού να μπω μέσα, βγάζω τα παπούτσια μου. Τα έβγαλα από τη σεβασμιότητα τα παπούτσια μου. Διότι αν το τζαμί ήταν σαν ενεργεία, θα μου λέγανε: «Βγάλε τα παπούτσια». Σωστό είναι. Μπαίνω μέσα και τι βλέπω? 10 Rolls Royce μέσα στο τζαμί, το είχε κάνει η τοπική εξουσία εκθετήριο Rolls Royce. Το τζαμί. Χριστός και Παναγία. Το τζαμί να το έχουν κάνει εκθετήριο Rolls Royce. Δηλαδή τη ματαιοδοξία του ανθρώπου πάσε τη βάση μέσα στο τζαμί. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι το τζαμί, μουσουλμάνοι είναι, αλλά εκεί μέσα περάσανε χιλιάδες ανθρώποι και κλάψανε στον Θεό, αυτόν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, σε αυτόν τον Θεό βάλαν τον πόνο τους. Πώς το κάνεις εσύ μουσείο για αυτοκίνητα? Ποιος είδε τον Θεό και το φοβήθηκε? Δεν είχα την μπαστούνα, άμα είχα την μπαστούνα τις δύο θα τις είχα σπάσει. Λοιπόν, ήταν μια κυρία, ξέρεις, από αυτές τις κυρίες που κάνουν και δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, καθόταν, είχε ένα βιβλίο εκεί και μου λέει: «Θα γράψετε τις εντυπώσεις σας». Δεν θα τις γράψω. Ντροπή σας. Αν είσαι ο δήμαρχος, ντροπή σου. Αν είσαι ο αντιδήμαρχος, ντροπή σου. Να κάνεις εδώ τον τόπο που χυθήκανε οι υδρότες του οποιοδήποτε ανθρώπου να προσευχηθεί στο Θεό, οποιοδήποτε και να είναι, δεν μοιάζει. Εμείς είμαστε χριστιανοί, τους ναούς παραδεχόμαστε. Αλλά και εκεί κάποιος πήγε και έκλαψε, ρε παιδί μου, δεν θα το κάνω εγώ. Διότι άμα το κάνεις εσύ Rolls Royce, θα σου άρεσε η Σοφιά να γίνει εκθετήριο Rolls Royce. Και πες μου εσύ, θα σ' άρεσε? Ναι, δεν θα μ' άρεσε. Καταλάβατε. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τη χρήση αυτών των πραγμάτων, διότι προφταίνονται τα νέα εκεί πέρα και θα δημιουργήσεις πρόβλημα στον Πατριάρχη και στα πατριαρχικά βακούφικα. Τα καταλάβατε, αδερφοί μου? Δεν θέλω να σας υπερασπιστώ το τζαμί σαν τζαμί, θέλω να σας υπερασπιστώ την ελευθερία των ανθρώπων, του κάθε ενός ανθρώπου να νομίζει ό,τι θέλει. Από κάτω: «Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, αν τολμάς πάρε με τηλέφωνο 6932, δεν το λέω το υπόλοιπο, θα με πάρει τόλοι μετά και τα λοιπά. Το βάζω το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο. Ντριν. Μου λέει: «Είσαστε», λέει, «παπάς?» Λέω: «Ναι». «Δεν πίστευα», λέει, «ότι ένας παπάς θα υπερασπιζόταν ένα τζαμί». «Γι' αυτό είσαι βλάκας», του λέω. «Γι' αυτό είσαι βλάκας. Δεν υπερασπίζομαι το τζαμί. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου να κλαίει και να καταφεύγει στο Θεό του Αβραάμ. Άμα δεις, ο Θεός του Αβραάμ είναι στο κάτω-κάτω. Γιατί είναι μονοθεριστικές. Γεννηθήκα, πιστεύω στον Αβραάμ, καλός ή κακός. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Μόνο η πίστη ορθόδοξη χριστιανική είναι. Αλλά θα το σεβαστώ αυτό. Δηλαδή ήταν ωραίο να έχεις μέσα Rolls Royce», του λέω. Και μου κάνει το τηλέφωνο, γκραν, και μου το έκανε. Από τότε κατάλαβα τι παλεύεις. Το ξέρεις. Δεν είχα πάει, δεν τον είχα δει, αλλά ήταν μια έκτακτη φορά που ήθελα να κάνω επιτροπή αναπηρίας εδώ. Πάμε παρακάτω. πρέπει να είστε προσεκτικοί χριστιανοί μου, να έχετε ανοιχτό μυαλό. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, έχουμε την πίστη μας, δεν φοβόμαστε τίποτα κανένα. Οι εκκλησίες μας, κτλ. 100 τζαμιά να μου τα δώσεις, δεν τα κάνω εκκλησίες, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ενώ άμα μας πάρουν τις εκκλησίες αυτοί, λυσάνε να κάνουν τζαμιά. Εγώ δεν το θέλω το τζαμί σου, κύριε. Το έχεις τζαμί, πάρ' το δικό σου είμαι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θέλω τις εκκλησίες μου να με αφήνεις ελεύθερο. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, κύριε, λέει, ορίστε αυτός που φιλείς. Σας είπα προηγουμένως ότι, τι λέει, ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια ουκέστη προς θάνατον. Δεν θα πεθάνει. Ναι, αλλά αυτός πέθανε. Τι γίνεται. Τι ουκέστη προς θάνατο. Αν είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, δύο θάνατοι υπάρχουν. Ένας θάνατος όταν ο άνθρωπος πεθάνει και έχει πεθάνει και η ψυχή του, άρα πάει στην κόλαση. Άρα αυτός είναι θάνατος πραγματικός. Και το άλλο είναι όταν χωρίζει το σώμα από την ψυχή, αλλά αυτός είναι θάνατος δεύτερος, αλλά προπαντός να μην έχει γίνει ο πρώτος θάνατος. Αν η ψυχή δεν έχει χωρίσει από το Θεό και να πεθάνει ο άνθρωπος, πηγαίνει και δει Θεού. Δεν τελείωσε πάντως. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι ο Λάζαρος, επειδή με έχει φίλο, επειδή με αγαπάει. Γιατί τον αγαπάει, γιατί έκανε ό,τι έλεγε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου θα τηρήσει. Και εγώ, αφού με αγαπήσεις και τελείσεις και κάνεις εντολές μου, εγώ τόσο πολύ θα σε νοιαστώ που θα έρθω, θα σου χτυπήσω την πόρτα, την καρδιά, θα μπω μέσα με τον Πατέρα και τον Πνεύμα του Άγιον και θα κάνω μεμονή και θα καθίσουμε εκεί πέρα και δεν θα βγούμε ποτέ. Και θα δεις τη χάρη μου και τη βασιλεία μου, ηλικία εν δυνάμει. Μα, απλά είναι τα λόγια. Γι' αυτό ο Λάζαρος είχε δει τη βασιλεία του Θεού, ηλικία δυνάμει, γιατί είχε φίλο τον Χριστό. Άρα εμείς όλοι τι ανάγκη έχουμε, να έχουμε φίλο τον Χριστό. Και φίλο τον Χριστό θα τον έχουμε εάν εργαζόμαστε στις εντολές του Χριστού. Λοιπόν, λέει, ουκέστη προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού είναι να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Από αυτό το θάνατο, λέει, που θα πεθάνει, από αυτήν την αρρώστια που θα πεθάνει αυτός, θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, του Θεού. Υπάρχουν δύο, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός για τον εαυτό του χρησιμοποιούσε τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου. Όλοι εσείς είστε Υιοί των ανθρώπων. Γιατί εσείς θέλετε και μπαμπά και μαμά. Και μπαμπά και μαμά. Και πατέρα και μάνα. Ενώ ο Χριστός είναι Υιός του ανθρώπου. Ενός. Γι' αυτό χρησιμοποιεί ενικό αριθμό. Ενώ όλοι εμείς είμαστε Υιοί των ανθρώπων. Μα καταλάβατε. Γι' αυτό λέει Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Γι' αυτό αυτή είναι η μεγαλύτερη, το ωραιότερο πράγμα που γεννήθηκε στον κόσμο είναι αυτή. Διότι αυτή βεβαιώνει το λόγο αυτόν ότι είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε μόνο από την Παναγία. Δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν αστέλησαν αυτές, έστειλαν, κύριε, να προς τον αγαπά ασθενή. Έχουμε την ορμία των πατέρων, γι' αυτό διαβάζω λίγο, μήπως δεν σας είπα κάτι άλλο. Γιατί δεν πήγανε μόνες τους. Δεν πήγανε μόνες τους, γιατί μένανε εκεί στο σπίτι που ήταν αδερφός τους άρρωστος, για να τον διακονήσουν. Δεν θα φύγανε τον κόσμο. Και επίσης το στείλανε στο Χριστό για έναν άλλο λόγο. Διότι είχαν μάθει ότι. Είχαν πάρει οι Εβραίοι απόφαση ότι όποιος τον ομολογεί, αποσυνάγωγος θα είναι. Αυτό ήταν εντολή. Είχε δοθεί εντολή σε όλους. Όποιος φιλοξενεί τον Χριστό στο σπίτι του θα είναι αποσυνάγωγος. Γι' αυτό δεν πήγανε μόνοι τους, αλλά τους στείλανε ένα μυστικό χαραβασάκι και του λένε, κύριε, έλα. Αυτοί το θέλανε, δεν τους ένοιαζε. Δεν τους νοιάζει που τους κάνανε αποσυνάγωγος. Σιγά, δεν πάει να με κάνεις αποσυνάγωγο με τον Χριστό. Δεν πάει να πεις ό,τι θέλεις. Αλλά όμως το ξέρανε αυτό, ότι είχε δοθεί εντολή ότι θα γίνει αποσυνάγωγος. Όσοι σε αγαπά και δια τούτο τον αγαπάς και εσύ, επειδή τον αγαπάς, σε αγαπάει αυτός, τον αγαπάς και εσύ πολύ, είναι ασθενής. Λοιπόν, για να φανερωθεί, λέει, η δύναμη του Θεού, ρωτάνε οι πατέρες, απέθανε ο Λάζαρος. Όχι, αλλά πέθανε από την ασθένεια. Η δε δύναμη του Θεού εφανερώθη, γιατί αναισθήθη. Άρα ο Χριστός ήξερε ότι θα τον αναστήσει και θα φανερωθεί η πραγματική δύναμη του Θεού. Ως ούν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε έμεινε ενώ ειν τόπο δύο ημέρες. Έμεινε λοιπόν από τη μεριά του. Ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Λοιπόν, έπρεπε να κάνει ο Χριστός. Έπρεπε από εκεί που ήταν μέχρι να φτάσει στο Λαζαρίο, εκεί που ήταν ο Λάζαρος πεθαμένος, έκανε μία μέρα περπάτημα. Από το πρωί μέχρι το απογευματάκι. Περίπου ο άνθρωπος, εάν περπατάει γρήγορα, περπατάει 5 χιλιόμετρα την ημέρα. Άρα υπολογίστε κανένα 20 χιλιόμετρα ήταν μακριά από εκείνο που ήταν το σπίτι του Λαζάρου. Λοιπόν, θα σας λέω, αυτά είναι ωραία, γιατί πρέπει να καταλαβαίνετε και τους τόπους και τις αποστάσεις πώς ήταν. Λοιπόν, όσοι νοικούσαν ασθενή, έμενε εκεί στον τόπο αυτών. Όπως σας είπα, είχε, για να γλιτώσει από τα χέρια τους, είχε πάει στον τόπο του Ιορδάνου και έμενε εκεί που ήταν. Ο Ιορδάνος ήταν απέναντι από εκεί που ήταν σήμερα η Μαρία Αιγυπτία.
1: σε αυτό το μέρος. Μάθατε σήμερα, ήταν ο βίος της Μαρίας Αιγυπτίας. Η Μαρία Αιγυπτία πέρασε το ποτάμι του Ιορδάνη και ήταν από εκείνη τη μεριά, από την Ανατολή. Εκεί πήγε και ο Χριστός, γιατί πάντα ήταν ερημικός τόπος και ήταν ένας τόπος εύκολος να κρυφτείς και να μην σε ψάξουν πολύ εύκολα, και φανερώθηκε όποτε ήθελε αυτός. Άρα πήγε, συνδέεται και αυτό, συνδέεται με τη γιορτή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Λοιπόν, και ζήτουν τον Χριστό να τον φωνεύσουν αυτοί. Όθεν παρέμεινε τας δύο ημέρας εκείνας για να ταφεί ο Λάζαρος, έμεινε εκεί, διότι ο Λάζαρος την ημέρα που του πήγε το γράμμα ότι είναι άρρωστος, την ίδια ημέρα πέθανε. Άρα έμεινε εκεί πέρα και περίμενε και τρυπά. Μόλις περάσανε τέσσερις ημέρες, το λέει στους άλλους, ότι ξέρετε, λέει, έπειτα μετά τούτο λέει στους μαθητές, άγχομεν και εμείς στην Ιουδαία πάλιν. Πέρασαν τέσσερις μέρες όμως. Γιατί τους άφησε τέσσερις μέρες? Γιατί ο κάθε άνθρωπος, λέει, αποτελείται από τέσσερα υλικά: νερό, χώμα, πυρ και πνεύμα. Νερό, χώμα, πυρ και πνεύμα. Άρα λοιπόν τους άφησε τέσσερις ημέρες. Και μετά τις τέσσερις ημέρες, αυτό λένε οι πατέρες, ότι είναι μια αναλογία αυτού του πράγματος, τους λέει: άγχομεν εις την Ιουδαία πάλι. Λέγω είναι αυτό οι μαθητές. Του λένε οι μαθητές: είσαι καλά? Εμείς έχουμε φύγει από την Ιουδαία για να γλιτώσουμε, να μην σε σκοτώσουμε. Και τώρα μας λες να ξαναπάμε στην Ιουδαία? Πάλι υπάρχει εκεί. Αυτοί σε ζητούσαν να σκοτώσουν. Απεκρίθω ο Ιησούς. Είναι αυτό το ωραίο που είπαμε προηγουμένως. Ουχή 12 ώρες εισήν οι ώρες της ημέρας. Εάν περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου του βλέπει. Εάν δεν περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως σου κέστην είναι αυτό. Γιατί λέει 12 ώρες την ημέρα? Η μέρα έχει πάντα 12 ώρες? Έχει και 9, έχει και 15. Γιατί? Γιατί λέει σημερία. Γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό λυσάει η Εκκλησία και λέει το Πάσχα όπως το ορίσανε οι Άγιοι Πατέρες. Διότι, λέει ο Χριστός, το Μάρτιο που ήταν ο Χριστός που τον πιάσανε, ήταν 12, ο Μάρτιος έχει 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύχτα. Είναι η σημερία. Καταλάβατε, χριστιανοί μου? Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι δεν έχει φως 12 ώρες το πρωί, σήμερα ημέρα. Άρα λοιπόν να περιπατούμε μέσα στο φως αυτό όταν υπάρχει φως, και όχι μέσα στη νύχτα, γιατί στη νύχτα και υπάρχει κανείς ο οπότε μπορεί να σκοντάψει. Λοιπόν, οι πες μας του είπανε, γιατί τώρα είχε φύγει η Χριστή εκεί πέρα? Διότι όταν πήγε στο ναό του Σολομώντος, όταν έγινε η περίφημη γιορτή εκείνη των εγγενείων του ναού και τους είπε διάφορα, αυτοί πήρανε πέτρα να το λιθάσουν. Και λέει ο Χριστός: βρε κακούργοι, γιατί με λιθάζετε? Για ποιο κακό πράγμα θέλετε να με σκοτώσετε με τις πέτρες? Και λένε αυτοί: για κακό πράγμα δεν θέλουμε να σκοτώσουμε. Όχι, έχεις κάνει πολλά καλά. Θέλουμε να σε σκοτώσουμε γιατί κάνεις τον εαυτό σου ιόν του Θεού. Να το πάλι. Βλέπετε, αυτή η κατηγορία που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη έχει συζητηθεί κι άλλες μέρες, κι άλλες φορές. Αυτό είναι το τελευταίο χρόνο. Από το Δεκέμβριο γινόταν αυτό ο κατατρεγμός. Τον σπρώχνανε από εδώ, τον σπρώχνανε από εκεί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, τον διώξανε. Θυμάστε τους Γαδαρινούς που τον διώξανε και τον ανάγκασαν, τον βάλανε μέσα στο καράβι και τον διώξανε. Λοιπόν, και αυτός όλο έφευγε. Και λέει λοιπόν, αυτή, κύριε, λέει, πριν λίγες μέρες θέλουν να σε λιθοβολήσουν και τώρα θέλεις πάλι? Μήπως το θάνατο όσο ζητείς, μήπως αγαπάς να φωνευθείς, γι' αυτό θέλεις να πας εκεί? Λέγει ο Χριστός αυτό που σας είπαμε τις ώρες. Οι Εβραίοι είχαν το Πάσχα εις τας 24 Μαρτίου εκείνη τη χρονιά. Ο Χριστός δε, γι' αυτό το λόγο που κάνουμε σήμερα, τον είπε 10 μέρες νωρίτερα. Μαθητέ μου, εάν πιστεύετε ότι εγώ είμαι το αληθινό φως, δεν φοβόσαστε να σκοντάψετε από πειρασμούς δαιμόνων ή ανθρώπων. Γι' αυτό εσείς να μην περιπατείτε χωρίς εμένα, γιατί όταν περιπατείτε χωρίς εμένα είναι νύχτα. Και θα σκοντάψετε στα δαιμόνια και στους όλους τους πειρασμούς. Άρα τι σου λέει ο Χριστός? Ότι εγώ είμαι ο παράδεισος και η απουσία του φωτός μου είναι η κόλασή σας. Απλά πράγμα. Το φως είναι ο παράδεισος. Η απουσία του φωτός μου είναι η κόλασή σας. Κοιτάξτε να είστε μαζί μου με το φως και να μην πάτε με το σκοτάδι, γιατί πάντα θα σκοντάψετε και θα πάτε και στον πάτο της κόλασης. Τα αυτά είπε και μετά τούτο τη λέγει αυτή: ο Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Και κοίμηται. Άρα είναι η πρώτη φορά που αναφέρει άνθρωπος ότι αντί να λέει θάνατο, λέει τη λέξη κοίμησης. Αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Πάω να τον ξυπνήσω. Όπως είναι εύκολο να σηκώσεις ένα που κοιμάται, έτσι είναι να ξυπνώσω και ένα πεδαμένο. Λένε σε αυτόν οι μαθητές: κύριε, εάν κοιμηθεί, σωθήσετε. Υπάρχει μια παροιμία ότι ένα άνθρωπο που έχει πυρετό και βογγάει και τα λοιπά, άμα υδρώσει και το φύγει ο πυρετό, κοιμάται ο άνθρωπο και άρα την επόμενη μέρα θα σηκωθεί καλά. Αυτό ήταν και στην ιατρική την παλιά. Έτσι λοιπόν του λένε και αυτοί, πήρε ντεπών κατ' ουσίαν και με τον ντεπονάκι, κύριε, είναι έτοιμο, άρα θα σηκωθεί, θα πάμε να του βρούμε όρθιο. Και ηρήκει ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδωξαν ότι περί τη κοιμήσεω του ύπνου, έλεγε προ αυτού. Λοιπόν, προχωράμε. τότε ούν είπε αυτοί με παρησία. Τους λέει ο Χριστός με παρησία. Βρε, ακούστε να σας πω, ο Λάζαρος πέθανε. Και χαίρω για σας, διότι είμαστε 4 μέρες μακριά και εγώ ξέρω ότι πέθανε, διότι δεν υπήρχαν κινητά, για να το μάθεις. Και χαίρω για σας ότι ξέρετε ότι δεν ήμουν εκεί και θα πιστέψετε λοιπόν ότι είμαι παντογνώστης και είμαι παντοχού παρών, αλλά ας πάμε σε αυτόν. Και πράγματι λοιπόν το σηκώνονται και φεύγουν. Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω, όπως σας είπα αυτά, και προχωράνε τώρα για να φύγουν. Φεύγουν σιγά σιγά να πάνε. Βλέπετε ότι έχει δύο φύσεις. Η μία φύση είναι η ανθρώπινη φύση, όπου περπατάει, δεν πετάει να πάει. Και η άλλη φύση είναι η θεία φύση, όπου γνωρίζει τα πάντα και τα λέει και στους Αποστόλους. Σηκώνονται λοιπόν και φεύγει και πάει με τους. Αλλά προτού να πάνε, του λέει ο Θωμάς, ο δίδυμος. Ο Θωμάς είναι ο Απόστολος, ο Θωμάς. Πάντα ήταν λιγάκι χαζουλικό, δεν πίστευε εύκολα. Δεν του λέει. Γιατί τον έκανε δίδυμο? Άλλοι λένε γιατί είχε τα δύο δάχτυλα ενωμένα έτσι. Ήταν γεννηθή σε μία τα δάχτυλα. Γι' αυτό το λέγανε δίδυμο. Άλλοι λένε ότι είχε ένα αδερφό δίδυμο και άλλοι το όνομα το ίδιο Θωμάς σημαίνει δίδυμος στα εβραϊκά. Γι' αυτό είχε αυτό το όνομα. Αλλά πάντα ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε όλο δυσκολίες. Του λέει του Χριστού, λέει, αχ, λέει στους Αποστόλους, άντε λέει πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε πεθάνουμε. Δηλαδή σαν να σου λέει, γιατί τους είπε ότι αφού ζητάνε να το σκοτώσουν, θα πάμε τώρα στην Ιουδαία, θα μας σκοτώσουν τον Χριστό, σκοτώσουν και εμάς. Και γι' αυτό τους λέει, άγομεν και εμείς ή να αποθάνουν με ταυτού. Με πιανού, με τον Λάζαρο. Σου λέει, πέθανε ο Λάζαρος, θα σκοτώσουν τον εδώ, θα σκοτώσουν και εμάς, άντε πάμε κι όλοι να πεθάνουμε μαζί με αυτόν. Ενώ αυτός είχε, και γι' αυτό όταν έγινε ανάσταση του Χριστού, τι είπε, αν δεν δω, δεν πιστεύω. Εάν δεν το δω το θαύμα, δεν πιστεύω. Του λέγανε οι άλλοι, εωράκαμε τον Κύριο. Δεν πιστεύω, θέλω να τον δω. Γι' αυτό ο Χριστός τον επετίμησε. Γιατί τον επετίμησε, θυμάστε, τι του είπε? Ότι μακάρι οι μη δόντες και πιστεύοντες. Γιατί? Γιατί λέει, ρε Θωμά, του λέει, από όλα τα όργανα που σου έδωσα, μόνο τα μάτια πιστεύεις. Γιατί δεν πιστεύεις την καρδιά, ρε Θωμά? Γιατί δεν πιστεύεις τα αυτιά σου, ρε Θωμά? Γιατί δεν πιστεύεις την ψηλάφιση από μακριά της χάριτος? Γιατί δεν έχεις βεβαίωση στην καρδία σου από το Άγιο Πνεύμα, αλλά δίνεις εμπιστοσύνη μόνο στα μάτια σου? Γι' αυτό τον επιτίμησε. Γιατί έλεγε, μόνο τα μάτια θέλω. Μόνο τα μάτια, γιατί την αφή. Μόνο αυτά τα δύο. Από όλες τις αισθήσεις θέλω εγώ μόνο αυτές τις δύο. Να μου ικανοποιήσεις, Κύριε. Όρισε πώς θα τον ικανοποιήσει. Γι' αυτό του είπε, μην τα λες αυτά, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Πώς θα πιστέψουν? Με εμπειρία. Δεν πιστεύουν έτσι. Δεν πιστεύετε έτσι. Έχετε μια εμπειρία της χάρτης του Αγίου Πνεύματος που παφλάζει μέσα στην καρδιά σας και σας λέει «Αβά ο πατήρ, αβά ο πατήρ, αβά ο πατήρ, πατέρα μου, πατερούλη μου, πατερούλη μου, αβά ο πατήρ». Και ο Χριστός απαντάει «Παιδάκι μου, τεκνίο μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου». Έχουμε αυτή τη σχέση. Αυτό είναι εμπειρικό. Δεν μπορεί να το πεις ούτε σε επιστήμονες, ούτε πουθενά. Και κανένα, και τους απίστους. Σιγά μου, κανείς από τους απίστους. Εμείς δεν συζητάμε με τους απίστους. Εμείς μόνο ομολογούμε την πίστη μας. Δεν χρειάζεται να συζητάτε ούτε με Ιεχωβάδες, ούτε με ανθέους, τίποτα. Μόνο, Κύριε, ομολογώ την πίστη μου. Πήγες το καλό, εγώ ομολογώ. Μα δεν θέλεις να μου την αποδείξεις? Τι να σου αποδείξω? Την εμπειρία θα σου αποδείξω. Να σου πω ότι έχω φάει σταφύλι και είναι γλυκό. Άσε μας εσύ. Φάτε το κι εσύ το σταφύλι, πώς θα το φάω? Έλα, αγωνίσου και θα το φας. Είναι πείραμα η πνευματική ζωή. Είναι επιστήμη η πνευματική ζωή. Όπως η επιστήμη έχει το πείραμα για την απόδειξη, έτσι και η πνευματική ζωή έχει πείραμα. Ασκείσαι, προσεύχεσαι, νηστεύεσαι, έχει πνευματικό, πας στην εκκλησία, 40 χρόνια ταλαιπωριέσαι και την 41η και μία μέρα σε επισκέπτεται τόση άχτιστη ενέργεια και κάθεσαι έτσι και λες, άλλα 40 χρόνια να σε αντέχα χωρίς να σε δω ποτέ, θα καθόμουν για να πάρω τόση λίγο από την ευφροσύνη που μου έδωσε στην καρδιά. Προχωράνε λοιπόν και φτάνουν, φεύγουν μαζί και πάνε να δούνε τον Χριστό, πάνε να δουν τον Λάζαρο. Ερθόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες ήδη έχοντα εις το μνημείο. Ήτανε μέσα στο μνημείο 4 ημέρες. Ήτανε η Βιθανία, λέει, εγγύς των Ιεροσολύμων και λέει το πόσο ήτανε. Από τα Ιεροσόλυμα μέχρι τη Βιθανία ήταν 2,5 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά, μισή ώρα, 20 λεπτά δρόμος ήταν. Λοιπόν, και πολλοί εκ των Ιουδαίων. Πολλοί από τους Ιουδαίους, εννοεί αυτοί που ήσαν στα Ιεροσόλυμα, είχαν έρθει για τη Μάρθα και τη Μαρία ή να παραμυθίσονται αυτά περί του αδερφού αυτών. Επειδή είχε πεθάνει το αδερφάκι τους, ήρθαν αυτοί οι καημένοι
0: να τις κάνουν παρείτσα. Ήταν και απόγευμα και το απόγευμα το πρωί τελειώνουν οι δουλειές και εύκολα πηγαίνουν να σου κάνουν παρέα. Είναι αυτή η παρέα που κάνουν στα νεκρόδειπνα, που κάνουν κτλ. Που πεθαμένος τον έχουν μόλις κυδέψει και γυρίζουν και τρώνε και πίνουν και γελάνε και μερικές φορές ανοήτως, δεν έχουν μια συστολή και λες, μα καλά για τον πεθαμένο έχουν έρθει αυτοί ή να φάνε και να πιούν. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ καλά πώς στεκόσαστε στις κηδείες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι είστε κουρασμένοι, είσαστε πονεμένοι ίσως και τα λοιπά, και είναι ένα πράγμα σαν, πώς θα λένε αυτά που τα πιέζει, και ξαφνικά μόλις γίνει η κηδεία και τον τακτοποιείς τον άνθρωπο, αμέσως και πολλές φορές πηγαίνεις και κάνεις παρέα για να παρηγορήσεις κάποιον και λες τόσες βλακείς που καλύτερα να μην είχες πάει καθόλου. Αχ, πρώτο λες να ζήσετε, να το θυμόσαστε και τα λοιπά. Μετά λες να έχεις πολλά χρόνια σε μια μάνα που είναι 80 χρονών, της λες να ζήσεις, να το θυμάσαι και τα λοιπά, και έχει πάσει ένα παιδί 40 χρονών. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε τάχιστα και καλύτερα να μιλάτε καθόλου. Να καθόσαστε δίπλα στον πονεμένο χωρίς να μιλάτε καθόλου. Μια χαρά είναι. Η χάρη, και να μην αισθάνεστε δύσκολα που δεν μιλάμε, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία στο ότι δεν μιλάμε. Δεν πειράζει που δεν μιλάτε, επειδή δεν έχω να σας πω κάτι ουσιαστικό, κάθομαι δίπλα σου. Σου φτάνει, κάτω από το σταυρό κάθομαι, τον πόνο σου βλέπω, σε βλέπει. Και κάθεσαι παρέα. Αυτό το παρέα φτάνει. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κηδεία που να μην θυμόσαστε όλοι ποιος ήρθε στην κηδεία σας. Στο γάμο μπορεί να μην θυμάσαι ποιος ήρθε. Αλλά στην κηδεία του πατέρα σου, της μάνας σου, όποιος ήρθε το θυμάσαι. Για βάλτε το μυαλό σας να δείτε. Όλοι το προσέχετε αυτό. Στο γάμο σιγά. Ποιος δίνει σημασία, ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε. Χαρά. Άλλος λέει ήρθε. Αλλά την κηδεία το θυμάσαι. Ήρθε στην κηδεία της μάνας μου. Και τι λες. Αν πεθάνει αυτός που ήρθε στην κηδεία της μάνας και χτυπάει καμπάνα, λες. Πρέπει να πάω γιατί ήρθε στην κηδεία της μάνας μου. Έτσι δεν το λέτε. Δημιουργείται μια εσωτερική υποχρέωση πνευματική. Έτσι λοιπόν είχαν έρθει και αυτοί από εκεί και πήγανε να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, δεν πήγανε ακριβώς τη Μάρθα και τη Μαρία, λέει το Ευαγγέλιο ένα περικαλό. Πήγανε προς την Μάρθα και τη Μαρία, προς την ασπερή την Μάρθα και τη Μαρία. Δηλαδή όταν τους ρωτάγανε οι Φαρισαίοι πού πάτε, πάμε λέει σε κάτι φιλενάδες. Δεν είπαν ότι πάμε στη Μάρθα και τη Μαρία, γιατί είχαν πει όποιος πάει στη Μάρθα και τη Μαρία θα είναι αποσυνάγωγος. Ούτε στο πένθος δεν τους αφήνανε να πάνε. Καταλάβατε, χριστιανοί μου. Γι' αυτό είπανε πάμε στις φιλενάδες της Μάρθα, στα σπερί την Μάρθα και τη Μαρία. Δεν πήγανε, δεν τολμούσανε να πούνε ότι πάμε στη Μάρθα και στη Μαρία. Αν βλέπετε μια λεξούλα που βάζει το Ευαγγέλιο, τι σημασία έχει. Λοιπόν, πήγανε εκεί πέρα στα σπερί την Μάρθα και την Μαρία και καθόντουσαν εκεί πέρα και φοβόντουσαν να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, αλλά καθόντουσαν πιο μακριά και μετά, άμα τους ρωτάγανε, θα τους λέγανε ποιε είδατε, είδαμε τις τάδε κυρίες. Η Μάρθα, η οποία ήταν πολυπράγμων. Άκουσε ότι ήρθε ο Χριστός. Τη έφευγε τίποτα, τη ξέφευγε. Αυτή μαγείρευε για 100 ανθρώπους. Τη ξέφευγε τίποτα. Λοιπόν, υπήρξε αυτό, τρέχει. Τρέχει. Η Μαρία καθόταν στο σπίτι, όπως πάντα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα πάει στον παράδεισο με τα χαρίσματά του και τα ελαττώματά του. Η Μάρθα ήταν Μάρθα και η Μαρία Μαρία. Η Μαρία κάθισε στο σπίτι και περιποιόταν αυτούς που ήσαν εκεί πέρα. Λέει η Μάρθα στο Χριστό. Εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Σαν να του λέει, εσύ φταίς. Εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Αλλά το είπε με παρησία. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα αν αιτήσεις το Θεό, δώσωσε ο Θεός. Ξέρω, του λέει, ότι αν ζητήσεις από το Θεό κάτι, θα στο δώσει ο Θεός. Τι λέει στο Χριστό? Σε έχω για πολύ καλό δάσκαλο, σε έχω για προφήτη, σε έχω για ραβή. Δηλαδή, εάν παρακαλέσεις το Θεό, θα στο κάνει ο Θεός. Δεν είχε το νου της Μαρίας που η Μαρία θα έλεγε δεν χρειάζεται να παρακαλέσεις το Θεό, το κάνεις μόνος. Καταλάβατε τι του λέει? Εάν παρακαλέσεις τον Θεό, θα στο δέσει ο Θεός. Άρα δεν είχε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και είναι Θεός. Είχε ατελή γνώση. Γιατί? Γιατί είναι πρακτική. Μαγειρεύει τηγάνια, τετζερέδια και ψωμιά. Το καταλάβατε? Δύσκολα ο άνθρωπος που δεν έχει πνευματική ζωή εσωτερική, αλλά ασχολείται με τα τηγάνια, καταλάβατε? Δεν είχε καταλάβει τι ήταν ο Χριστός. Νόμιζε ότι είναι ένας προφήτης.
1: πολύ μεγάλος προφήτης που μπορεί να κάνει και αναστάσεις νεκρών, όπως έκανε και ο Ηλίας, όπως έκανε και ο Ελισσαίος, γι' αυτό του το είπε αυτό. Τις λέει ο Χριστός. Άκουσε, τις λέει. Αν ήσαι, ναι, θυμάμαι, όσα ζητήσετε, λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσετε ο αδερφός. Θα αναστηθεί ο αδερφός σου, τις λέει. Και του λέει αυτή, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτά τα κόλπα τα ξέρω. Τα έχει πει ο Δανιήλ ο προφήτης. Ότι θα αναστηθεί στην Ανάσταση που θα γίνει την Εσχάτη ημέρα. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον ξέρανε ότι θα υπάρχει μια ημέρα που θα είναι τελευταία. Μετά δεν υπάρχει άλλη ημέρα από αυτήν και εμείς τη λέμε Δευτέρα Παρουσία. Άρα την Εσχάτη ημέρα ξέρω ότι θα αναστηθεί ο αδερφός μου. Το ξέρω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω τον αδερφό μου τώρα. Τι να το κάνω την Εσχάτη ημέρα όλοι τότε? Γιατί ήταν Φαρισαίοι και πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Ενώ οι Σαδουκαίοι δεν πιστεύανε στην Ανάσταση των νεκρών. Σαδουκαίοι, σας το έχω πει πολλές φορές, ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Προχωρούμε παρακάτω. Το λέει εδώ και ο Ισαΐας, αναστήσονται οι νεκροί και γερθίζονται εν τις μνημείες και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι και ο Δανιήλ ο προφήτης και λέει πώς θα γίνει. Της λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τι ψάχνετε, κακομήρα, την Εσχάτη ημέρα? Εδώ είναι η Εσχάτη ημέρα. Εδώ είναι μπροστά σου η Εσχάτη ημέρα. Εγώ είμαι αυτός που θα κάνω την Εσχάτη ημέρα και εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και ο πιστεύουν σε με, καν αποφάνει, ζήσετε. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και να πεθάνει θα ζει. Είναι αυτό που τους είπε, ότι έχουμε δύο θανάτους. Θυμάστε που σας είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και να πεθάνει ζει. Ζει στον ουρανό, ζει στη βασιλεία. Διότι όταν πας στην κόλαση έχεις πεθάνει, κατ' ουσίαν, δεύτερο θάνατο. Λοιπόν, και ο πιστεύων σε με, ουμή αποφάνει στον αιώνα. Δεν θα πεθάνει στον αιώνα των αιώνων. Πιστεύεις τον το πιστεύεις γι' αυτό? Το πιστεύεις? Θυμάστε το παιδί που του είπε ο πατέρας, λέει, Κύριε, βγάλε τα δαιμόνια, σε παρακαλώ, η δύνα σε βοήθησέ μας, και του λέει, το πιστεύεις? Λέει, πιστεύω, Κύριε. Και τι είπε μετά ο πατέρας? Βοήθη με την απιστία. Κύριε, δεν το πιστεύω και πολύ. Είμαι σαν ένας ανθρώπους. Βοήθησέ μου λίγο την απιστία. Λέγει αυτή στο Θεό, στο Χριστό. Ναι, Κύριε, αλλάζει. Καθαίνει και αυτή η θεοπτία. Και τι λέει? Ναι, Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Η Μάρθα αφήνει τα τηγάνια, αφήνει τις πιταστέδες, αφήνει τα ψάρια και ανεβαίνει κατευθείαν στον ουρανό ψηλά και λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ερχόμενος, αυτός που περιμένουμε να έρθει ο Μωυσής, να μας σώσει. Όχι μόνο από τους βασιλιάδες και από όλους, να μας σώσει, να μας πάει στον ουρανό και να μας αναστήσει. Εσύ είσαι, λέει, Κύριε. Γιατί είσαι Χριστός, Χριστός τι σημαίνει? Αυτός που είχε χρηστή. Πώς το χρήζανε? Του βάζανε ένα μύρο εδώ, το σπάγανε και όπως έτρεχε το μύρο, αν έτρεχε από τη μύρα, από τη μύτη, ήταν καλός για βασιλιάς ή για παπάς. Αν πήγαινε από εδώ και από εκεί, έκανε άλλος δρόμο, άλλος, μέχρι που να στάξει το μύρο από εδώ. Έτσι το έκανε ο Σαμουήλ ο προφήτης όταν δοκίμασε όλα τα παιδιά του Δαβίδ και δεν βρήκε κανένα άξιο, και μετά ήρθε το Δαβιδάκι και κάθεσε το μύρο έτσι και λέει, εσύ είσαι μπρος, τον έχασε. Πάμε παρακάτω. Και μόλις τα είπε αυτά, σηκώνεται βορβά γρήγορα και πάει στο μαράκι, στην αδερφή της, στη Μαρία, και της λέει, ψευτρού λίγο ήτανε. Ο δάσκαλος Πάρεστη, προηγουμένως μας τον είχε πει ό του Θεού, και τώρα τον ξανακατεβάζει, βλέπεις πως παίζανε. Τρούγκου. Πώς να το χωνέψουνε. Λοιπόν, και του λέει, ο δάσκαλος λέει, Πάρεστη και φωνήσε. Σε φωνεί ο δάσκαλος, ένα λέει. Εκείνη ο σήκουσεν, γύρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν, ούπο δε λύθη, δεν μπήκε ο Χριστός μέσα στην πόλη. Γιατί? Ήταν από συνάγωγοι. Για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα, και έμεινε στον τόπο όπου το συνόντισε η Μάρθα. Τρέχουν λοιπόν και πάνε, είπε αυτό το ψέμα, δεν πειράζει, τρέχουν. Ιούν οι Ιουδαίοι μόλις είδαν ότι σηκώθηκε η Μαρία που τους είχε δώσει το καφεδάκι, δεν πήραν καφέ τότε, αλλά τέλος πάντων τα κεράσματα κτλ. Σου λέει, πού πάει? Α, μάλλον πάει στον αδελφό της στον τάφο να κλάψει. Πήγανε και αυτοί από πίσω και αρχίσαν και τρέχανε. Μπροστά η Μαρθούλα, πίσω η Μαρίτσα, και από πίσω τώρα όλοι οι Ιουδαίοι και οι γραμματείς και αυτοί που ήσαν παρέα, και τρέχανε όλα και πάνε έξω από την πόλη. Ήταν ένα πηγάδι. Και εκεί στο πηγάδι είχε καθίσει ο Χριστός. Πάντα το Χριστός στα πηγάδια κάθεται και πιάνει τα ψάρια. Τα καλά, όπως και πιάνει τα μανίτιδα. Λοιπόν, και πάνε λοιπόν εκεί πέρα και πάει και η Μαρία. Η Μαρία έπεσε στα πόδια του Χριστού. Να η διαφορά. Η Μάρθα σηκωμένη όρθια με τα χέρια έτσι, του είπε, ήσουν εδώ, δεν θα πέθανε, αδελφός. Η άλλη έπεσε στα πόδια του Χριστού.
0: Είχε άλλη εσωτερική καλλιέργεια αυτή. Και έπεσε στα πόδια και του Χριστού και του λέει τα ίδια. «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Άρα τον ομολογεί ότι είσαι μεγάλος προφήτης και θα μου έσαζε στον αδελφό μου». Ειδών ο Ιησούς αυτήν κλαίουσα μόλις, όταν είδε τη Μάρθα, ο Χριστός, η Μάρθα δεν έκλαιγε. Η Μάρθα ήταν έτσι να τον πιάσει το λαιμό. Η Μαρία έκλαιγε όμως. Και όταν την είδε τη Μαρία να κλαίει, είδε τη Μαρία να κλαίει, όσοι δε λέει αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύμα. Τι σημαίνει αυτή η λέξη ενευρυμίσατο το πνεύμα? Εγώ τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα σε εσάς, άρχισε ο ουρανός να γίνεται βαρύ σαν μολύβι και άρχισαν να πέφτουν κάτι σταγονούλες. Ταν, ταν, ταν. Αυτό είναι ενευρυμίσατο το πνεύμα, δηλαδή σκοτίνιασε το πνεύμα, σκούρινε, καταλάβατε τι σημαίνει, συνέφιασε, αυτό να λέμε, και άρχισε να στάζει από την ανθρώπινη του φύση να βγαίνουν τα δάκρυα. Καταλάβατε, αυτό σημαίνει ενευρυμίσατο. Και ταυτοχρόνως διέταξε τον εαυτό του να μην κλάψει ως Θεός. Δηλαδή η θεότητα με την ανθρωπότητα πάλευε να βάλει τα όρια. Πόσο θα κλάψει, πού θα κλάψει, γιατί θα κλάψει και γιατί έκλαψε. Γιατί έκλαψε? Γιατί είδε πως κατάντησε ο διάβολος τον άνθρωπο. Ότι του πεθαίνει το παιδί του. Ότι του εισήγαγε το θάνατο στον κόσμο. Γιατί έκαψε για το Λάζαρο? Το Λάζαρο θα τον ανέστενε. Αλλά αυτή η μοίρα που είχε ο Λάζαρος το έχουν όλοι οι άνθρωποι του που τους αγάπησε. Και γι' αυτό ήρθε και είπε πω, ότι ήταν θάνατος μπροστά. Ο Χριστός ενευρυμίσατο το πνεύμα του και αγωνίστηκε στο πνεύμα του να μην κλάψει. Και λέει, λέγωση, του λέει, τους λέει, αφού λέει, πού, και τάραξεν αυτόν, ταράχτηκε το σώμα του όλο, γιατί είναι αφύσικο πράγμα ο θάνατος. Και αν είναι αφύσικο για σας, πόσο είναι αφύσικο για τον μόνο παρθένο και ακύρατο Θεό, και πόσο ήταν αφύσικος ο θάνατος για αυτήν? Για αυτήν ο θάνατος ήταν τελείως αφύσικος. Γιατί? Διότι αυτή δεν εγέννησε κανέναν με ειδονή. Ανειδόνως εγέννησε τον Χριστό. Όλοι εμείς πεθαίνουμε γιατί γεννηθόμαστε με ειδονή. Και η ειδονή φέρνει οδύνη. Η Παναγία ανειδόνως εγέννησε τον Χριστό. Απλώς ο Χριστός θα εγεννά το ξανά με οδύνη που πήγε στον Άδη, και από τον Άδη γύρισε τη στροφή τα πράγματα, και από τον Άδη θα αναστενότανε και θα γινότανε πια η μόνη ειδονή, αυτή η γλυκία χαρά της Αναστάσεως. Λέει, πού τον βάλατε? Ελάτε, λέει, πού τον βάλατε, αφού είσαι Θεός, αφού θα κάνεις την Ανάσταση, δεν ξέρεις που τον έχουν βάλει? Πήγαινε μόνος, γιατί δεν παίρνω σε πάμε εμείς? Όχι, τα ανθρώπινα θα τα κάνετε εσείς. Θα με πάρετε εσείς από το χέρι να με πάτε να μου δείξετε πού είναι. Και μόλις λοιπόν τον πήρανε και τον πήγανε, και γιατί ο Χριστός μέσα στον παράδεισο δεν είπε Αδάμ, Αδάμ που είναι? Δεν ήξερε που ήταν κρυμμένος, ήξερε μια χαρά. Αλλά τι λέει, Αδάμ, Αδάμ που είναι? Τι λέει, Αδάμ, Αδάμ που είσαι? Λάζαρε, Λάζαρε, πού είσαι? Παιδί μου που πεθαίνεις, πού είσαι? Πού κατέβηκες στον Άδη? Αυτό λέει. Ψάχνει να βρει πού είναι το παιδί του αυτό. Και του λένε, Κύριε, έλα να δεις. Και τον πήγανε. Έρχου και είδε. Και τότε ο Χριστός αφήνει τα δάκρυα και τρέχουνε. Και γράφει το βιβλίο έτσι πολύ απλά. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Ενώ τόση ώρα κρατιότανε, αυτό που είδατε, άρχισαν να τρέχουν τα μάτια του δάκρυα. Εδάκρυσε ο Ιησούς. Λένε λοιπόν οι Ιουδαίοι, κοίταξε λέει πως τον αγαπούσε. Μπα, γιατί τον παράτησε άμα τον αγαπούσε? Ρουφιάνοι και εκείνη τη στιγμή. Υποκριτές. Άλλο λέει η καρδιά, άλλο λέει το στόμα. Υποκριτές. Λέει, αν τον αγαπούσε, γιατί δεν ήρθε πιο καλά? Αυτός άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Γιατί τα είχανε με τον τυφλό, επειδή είχε ανοίξει τα μάτια του τυφλού, και του λέγανε, επειδή το έκαμε Σαββάτο, πόσο το άνοιξε? Λίγο πιο πριν ήταν το θαύμα αυτό. Και λέει, άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού, δηλαδή του έκαμε πυλό και το έφτιαξε. Και δεν μπορούσε να τσακιστεί, να θεί λίγο νερό νωρίτερα να τον σώσει. Γι' αυτό λέει, άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δεν μπορούσε να ποιήσει, είναι αυτός μη αποθάνει. Κοιτάξτε πώς τον αγαπούσε. Ο Ιησούς πάλι είναι εμβρυμόμενος στον εαυτό. Ο Χριστός δηλαδή είχε αυτή τη συννεφιά, δηλαδή τον εαυτό του το συγκρατούσε να μην ξεσπάσει σε δάκρυα. Λοιπόν, έρχεται στο μνημείο. Πάνε μπροστά τώρα αυτοί
1: που είναι για να ανοίξουν το μνημείο. Ήταν δε το μνημείο σπήλαιος και λίθος σπηλιά και το λίθος επέκει το αυτό και λέγει ο Ιησούς, για σηκώστε την πέτρα. Το έχουν οι αγιογραφίες, άμα το δείτε συμβασμιότατε, αυτοί που πάνε να ανοίξουν την πόρτα έχουν πιάσει με το ρούχο τη μύτη, γιατί βρωμάει. Και οι αγιογραφίες το έχουν αποδεικτικό. Και βέβαια πετάγεται η Μαρθούλα που τα ξέρει όλα. Ναι. Σε κάθε σπίτι υπάρχει μια βλαμένη που τα ξέρει όλα. Και ένας βλαμένος που τα ξέρει όλα. Συνήθως αυτός δεν ασχολείται πολύ με την οικογένεια, αλλά τα ξέρει όλα. Ναι. Σας τα λέω, είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Όλοι έχετε. Δεσπότη μου, δεν έχετε βάλει στα μικρόφωνα. Εσύ, κάτσε κάτω. Αυτή είναι η δική μου. Λοιπόν. Τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, πάνε λοιπόν. Θα μου χύσει το ποτναρό. Κύμα της θαλάσσης. Ωραία. Και λέει ο Χριστός, Λάζαρε, δεύρω έξω. Έλα έξω, ρε. Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Τι ωραία. Με κυριαρχικό δικαίωμα. Πρώτα όμως προσευχήθηκε. Αλουχή να παρακαλέσει. Ευχαρίστησε. Σε ευχαριστώ, πατέρα, που πάντα μ' ακούς. Και δεν προσεύχομαι για κανέναν άλλο, λέει. Προσεύχομαι για αυτόν τον όχλο, τον καημένο. Πετάγεται η Μάρθα και λέει, Κύριε, λέει, βρωμάει. Ήδη τεταρτέως, γλωσσοκοβάνα. Της λέει ο Χριστός, δεν σου είπα, μωρή κακομήρα, μη μιλάς, ότι αν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού, και μου είπες, πιστεύω, Κύριε. Τώρα τι μου λες πάλι ότι βρωμάει. Βλέπετε ο άνθρωπος πώς πέφτει συνέχεια. Συνέχεια, δεν ξέρουμε τι λέμε στο Θεό, δεν ξέρουμε. Είναι πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, και τα λοιπά. Όχι δε μόνο τον αδερφό σου που βρωμάει, αλλά εγώ όλους τους απαιώνους νεκρούς θα τους αναστήσω, οι οποίοι είναι μόνο χώμα, εγώ θα τους αναστήσω. Θα τους ξαναδώσω γι' αυτό τη μεγάλη Παρασκευή που γυρίζετε από την εκκλησία και σηκώνετε και φεύγετε, να μπαίνετε μέσα στην εκκλησία να ακούτε αυτό το ωραίο που όλα τα κόκαλα είναι πολύ ωραία. Γιατί είναι και ιατρικά φτιαγμένα σωστά, λέει τα κόκαλα θα σηκωθούν, θα μπουν στους αρμούς τους, θα έρθουν οι σάρκες απάνω, θα έρθουν τα νεύρα κτλ. Και θα μείνουν άπνοα. Και τότε θα πει ο Θεός, τα πνεύματα εκ των τεσσάρων σημείων γυάλετε και θα πάει το καθένα στο σώμα που είχε. Με τη δύναμη του Θεού, έτσι. Πολύ φοβερό. Και όταν το πει στους ανθρώπους, δεν είναι οι άνθρωποι μπούρδες. Γι' αυτό λέει μέσα εκεί, διαπεφωνήκαμεν. Έχουμε μια διαφωνία. Ο Χριστός με τους χριστιανούς έχει μια διαφωνία. Δεν πιστεύετε ότι θα το κάνω αυτό. Λέτε, καλά είναι όλα, ας ζουν οι ψυχές, αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και το λέει, διαπεφωνήκαμεν. Από αυτό το πράγμα και μόνο έχουμε την τεράστια διαφωνία μεταξύ μας. Πιστεύετε ότι δεν θα γίνει, δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ αυτό και γι' αυτό έχουμε διαφωνία μεταξύ μας. Τα διαβάζουν τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν προσέχετε. Έχουμε μια διαφωνία οι δυο μας. Δεν πιστεύετε ότι εγώ θα σας αναστήσω, βρε κακομοίριδες. Πάμε λοιπόν. Σηκώσανε το λίθο, όπως σας είπα, όπου ήταν ο τεθνικός κείμενος, ευχαρίστησε, λέει. Εγώ, λέει, ξέρω πάντα ότι με ακούς, αλλά για τον όχλον του το δω, τον περιεστώ, τα είπα, ή να πιστεύσω ότι εσύ με απέστειλες. Ούτε οι Απόστολοι δεν τον πιστέψαν. Ούτε οι Απόστολοι. Τα είδανε, του είπανε, εμείς είμαστε μαζί σου, εμείς θα πάρουμε μαχαίρια για να πολεμήσουμε για σένα. Ο Πέτρος, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι, Κύριε, του λέει, ρε, σκάσε, του λέει. Δεν θα περάσει μέχρι το βράδυ, του λέει, δύο φορές θα λαλήσει το πετινάρι, τρεις φορές θα με εισπλουδώσει. Εγώ, όχι, τι, σκάνσε, λέει, ψέματα λέω, αυτή δεν είναι αλήθεια. Εμάς το Καμερούν, σας το έχω πει κι άλλη φορά, όταν πηγαίνουμε να λειτουργήσουμε σε ένα χωριό, όταν φεύγουν μας δίνουν ένα πετινάρι. Ναι, είναι το... Καλά, μπορεί να μας δώσει ένα κατσίκι που δεν τρώγεται, αλλά μας δίνουν και ένα πετινάρι. Κάτι πετινί, ωραίο, με κόκκινα φτερά, με μεγάλο πετινί, ωραίο. Λοιπόν, και όταν τον έλεγα στον δεσπότη μου, καλά, κάθε φορά μας δίνουν πετινό, δεν έχω τίποτα να μας δώσουν. Α, μου λέει, δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μας δίνουν πετινάρι και μας λένε, προσέξτε παπάδες, όταν λαλεί ο πετινός κάθε μέρα, να θυμόσαστε πόσες φορές προδώσατε τον Χριστό. Μας το κάνουν εδώ. Οι μαύροι, βρε, το καταλαβαίνετε. Α, έχουν κρατήσει και μας κάνουν δώρο πάντα ένα ποτινάρι. Έχουμε, δεν βάζουμε μια κότα να βγάλουμε και κανένα αυγό, όλο πετινάδια. Γιατί, λέει, λάλησε ο πετινός. Άρα πρόσεξε, Γρηγόριε, πρόσεξε, Παπαβαγγέλη, την ώρα που θα λαλεί ο πετινός το πρωί, να θυμάσαι
0: πόσες φορές την προηγούμενη ημέρα έχεις προδώσει τον Χριστό με τη συμπεριφορά σου. Ο μαύρος. Με καταλάβατε, Χριστιανοί μου? Άρα λοιπόν, όταν το πετινάρι στα χωριά σας, δηλαδή το πρωί, να λέτε «Θεέ μου, Θεέ μου», για να σκεφτώ πόσες φορές σου την έχω φέρει, μου λέει ο πετινός. Πάμε παρακάτω. Και ταύτα λοιπόν, λέει, ναι, τον έβγαλε απ' έξω και βγήκε τώρα η μούμια. Έτσι, βγήκε ο άλλος, τυλιγμένος, είχε ένα πανί εδώ στο κεφάλι, τον είχαν κάνει ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, όπως τα βρέφη. Και βγήκε και τους λέει ο Χριστός, για λύστε τον, λύστε τον. Πήγαν αυτοί πίσω με τη μύτη, έτσι, νομίζω να τον βρώμαγε ακόμα. Δεν βρώμαγε αυτός. Λοιπόν, τον λύσανε σιγά-σιγά. Γιατί το λέγανε κυρίες? Γιατί ήταν ενωμένο με μαστίχα, με αλόι. Ήταν ενωμένα αυτά, τα κάνανε. Δηλαδή, ανέμενε περίπου άλλες μέρες, δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό. Για να το βγάλεις, πρέπει να το βάλεις στο ζεστό νερό, να ζεσταθεί, να λιώσει το κερί και όλα αυτά, και σιγά σιγά μετά να το βγάλεις αυτό το πράγμα. Δεν έβγαινε. Είχε γίνει με το δέρμα ένα πράγμα. Γι' αυτό και ο Θεός άφησε το κουκούλι. Ο Χριστός, όταν βγήκε, άφησε το μέσο δάριο σε ένα, αυτό που είχε στο κεφάλι, και το άλλο το είχε ξετυλίξει, που είναι δύσκολο, και εντετυλιγμένο σε ένα τόπο. Το είχε βάλει σε μια άκρη, τυλιγμένο. Ο Χριστός είναι νοικοκύρης, δεν ήταν όπως τα αφήνουμε εμείς που σηκώνουμε στο κρεβάτι και τα αφήνουμε έτσι. Σηκώθηκε από τον τάφο, τους έβγαλε το κουκούλι που φορούσε, που ήταν μέσα, όπως είναι ο μεταξωσκώδικας, τους το έφτιαξε και σιγά σιγά τους άφησε. Εδώ αυτό, το άλλο εδώ, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Γιατί το έκανε? Γιατί αν είχαν πάλι μαθητές να τον κλέψουν, πόση ώρα θα θέλανε να γίνει δουλειά? Τους εξασφάλισε ότι δεν με κλέψανε, μόνος μου έφυγα. Διότι αν ήταν να με κλέψουν, θα με πέραν όπως ήμουν και θα φύγω. Δεν θα βρίσκατε τίποτα μέσα. Δεν είναι τυχαία αυτά που τα γράφει το Ευαγγέλιο και τα τονίζει και τα λέει εντετυλιγμένα, χωρίς, σε ένα τόπο. Τακτοποιημένα μια χαρά. Λοιπόν, προχωράμε και τελειώνουμε. Λοιπόν, και εξήλθε, λέει, ο τεχνικός, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρίας, η όψη αυτού του σουδαρίου περιέδρετου, λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε τον και άσε τον να πάει. Γιατί το χαρακτηριστικό του ανθρώπου περπατάει. Άντε να περπατήσει. Μετά πήγαν και φάγανε, και αυτό λέει στο τραπέζι, ότι φάγανε και ήταν και ο Λάζαρος εκεί. Θα τα ακούσει το Σαββάτο, την Κυριακή το πρωί, θα πει φάγανε και ήταν και ο Λάζαρος. Άρα ζει. Άμα είναι ζωντανός, άμα περπατάει είναι ζωντανός, άμα μιλάει ζωντανός. Τώρα, για να χαμογελάει δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν χαμογελούσε ποτέ. Γι' αυτό, Λάζαρε, Λάζαρε, τι είδες εσύ στον άδειο που επήγες? Είδα φόβους, είδα τρόμους κτλ. Από τότε δεν ξαναχαμογέλασε ποτέ, λένε, παρεκτός μια φορά όταν ήταν στην Κύπρο, που θα το πούμε τώρα. Τελειώσαμε λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα, ας πούμε αυτά, ότι πήγαν και φάγανε και τα λοιπά, όλα αυτά. Και τώρα πάμε στον Άγιο Σπυριδονάκο μας, που τον έχετε εδώ πέρα. Εμένα, τον αδελφό μου τον εβάφτισε μια καλή κυρία, η οποία λέγεται Μούσχουρη. Λοιπόν, τον αδελφό μου το μεσαίο, και τον έβγαλε Σπύρο, τον αδελφό μου. Γι' αυτό έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Άγιο Σπυριδονά, διότι έχω αδελφό Σπύρο, έχουμε αυτό το τρελο, το τρελοκερκυραίκο είδος, αυτούς τους κερκυρές με τις καντάδες και με όλα αυτά κτλ. Και τον Άγιο Σπυριδονά τον αγαπάμε πάρα πολύ. Η δε ενορία μου ήταν Άγιο Σπυριδονά. Η δε χειροτονία μου έγινε η πρώτη στον Άγιο Σπυρίδωνα στο Εγάλιο. Άρα καταλαβαίνετε, με τον Άγιο, εγώ τον λέω Άγιο Πίπη, θα με συγχωρέσετε δηλαδή, αλλά είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας μας. Τόσο αγάπη του έχω το Άγιο Σπυρίδωνα. Έπαθε κανένα δύο νύλες, δεν πειράζει, θα σας την πω τη μια πιο μετά αν προλαβαίνω. Τώρα θα σας πω μερικά θαύματα από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος είπαμε ότι γεννήθηκε στην Κύπρο και έγινε επίσκοπος Τριμηθούντος. Θα σας πω το πρώτο πράγμα. Λοιπόν, ο Χριστός πιστεύεται ότι μπορεί να αναστήσει μόνο ανθρώπους? Μπορεί να αναστήσει και ζώα, άμα θέλει. Μπορεί. Τα πάντα. Μπορεί. Ωραία. Το σηκώνεται ότι αναστήθηκαν ζώα. Άμα το πείτε στους θεούς σου, θα πούνε. Τα ζώα δεν έχουν ψυχή. Η ψυχή των ζώων είναι εθνητή. Ναι, ρε φίλε, εθνητή είναι. Αλλά άμα θέλω εγώ να τη φέρω στη ζωή της, μοιάζει ένα. Ακούστε μια ωραία ιστορία για αυτόν τον Άγιο. Τι έκανε αυτός ο Άγιος? Τον καλούνε να πάει στην σύνοδο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ούτε βιβλία είχε, τίποτα. Αυτός είχε μόνο ένα απλό κεφάλι καθαρό και μία αγιοπνευματική ζωή, τίποτα άλλο. Αλλά το Ευαγγέλιο ήταν γραμμένο στην καρδιά του. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Βοσκός ήταν, προβάτων, αλλά τόσο ενάρετος άνθρωπος που είπανε εκείνη την εποχή μπορούσε και κανένας βοσκός να γίνει δεσπότης. Τώρα, αν έχει τελειώσει τη Λογική Σχολή Αθηνών, έγινε. Αν καταλαβαίνετε, συμφασμιότητες, συγχωρέστε με, να δείτε το πνεύμα πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, ο Άγιος Παΐσιος κάμισε πότε δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε πτυχίο, και δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι το κράτος δεν φταίει, είναι οι πατέρες. Το κράτος ζητάει και τα στοιχεία από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Σπυριδονάκος μας ήταν και παντρεμένος. Άλλο τούτο εδώ. Είναι μερικοί άνθρωποι που λένε, καλό για ειδική, ότι άμα είσαι αυτή την ειδονή τη Σαρκόζη δεν μπορεί να δει το Άγιο Πνεύμα. Τι λέμε, ρε κακομίρι, τούτο εδώ ήταν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Σιγά, τον πείραξε που ήταν παντρεμένο. Σιγά, καημένε, και είχε παιδί. Αποδεδειγμένο δηλαδή ότι είχε κάνει τη δουλειά. Ο, πάτερ, συγγνώμη, δεσπότη μου, αλλά πρέπει να καταλαβαίνετε αυτά. Μην επιτρέπετε να σα καυχόνται μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι λένε. Και ο γάμο τίμιο. Και εκεί τη αμύαντο και η παρθενία πάρα πολύ καλό. Η παρθενία ισοδυναμεί με τη σοφροσύνη στο γάμο. Το ξέρετε. Όσο πνεύμα άγιο θέλει για να έχει παρθενία, άλλο τόσο πνεύμα άγιο θέλει να έχει τη σοφροσύνη στο γάμο. Είναι δύσκολη η σοφροσύνη στο γάμο. Και εγώ που με εξομολογούνται κάτι αντριά που είναι έτσι και που περάνε μπροστά οι κυρίες και το κουνάνε λίγο-λίγο, και το ξέρω τι τραβάνε αυτοί, και το ξέρω τι τραβάνε και οι άλλες από τις δουλειές σου κτλ. Ξέρω ότι η σοφροσύνη είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να μην λέτε τίποτα. Άσκηση παντού είναι. Βεβαίως, οι πατέρες που είναι στο μοναστήρι και έχουν την υπακοή κτλ. Έχουν ένα πιο εύκολο δρόμο και πρώτο και πολύ να φτάσουν σε μεγαλύτερο ύψος. Δεν με ενδιαφέρει με το ύψος, με ενδιαφέρει να μπω μέσα. Είτε στην 11η, είτε στην 12η, είτε στην πρώτη ώρα. Είτε μου δώσει όλο τον παράδεισο, είτε μου δώσει ένα κομμάτι παράδεισο είναι για μένα όλους. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Καθίσουμε να σκάσουμε. Έτσι, μπράβο. Κοίταξε τι έπαθε ο Άγιος. Του λένε, αύριο το πρωί, παιδιά μου, λέει, θα ζέψετε τα δύο άλογα που έχουμε και θα πάμε γρήγορα στο λιμάνι για να πάρουμε το καράβι που έχει στείλει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θα πλήρωσε όλα για να γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί λένε μερικοί πρωθυπουργοί ότι εμείς κάνουμε για την Εκκλησία. Σιγά μην κάνεις για την Εκκλησία. Μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, μπορώ να σας πω, ήταν ο πρώτος και μοναδικός αυτοκράτορας, ο οποίος αυτοκράτορας τα πλήρωσε όλα στις συνόδους. Τους έστειλε και άμα ξέρει να τους πάρουν, έστειλε στους αναπήρους που τους είχαν κόψει τα χέρια και τα αυτιά υδρολάτρες και τους πήρε όνον, και μόλις μπαίνανε μέσα στη σύνοδο, καθόταν στην πόρτα και έλεγε, εσύ ποιος είσαι, σου έχουν κόψει το χέρι, φέρ το χέρι σου εδώ, και τους φύλαγε το κολόβωμα. Το κολόβωμα τους φύλαγε. Το κομμένο χέρι, τους φύλαγε αυτό που του είχε μείνει, του φύλαγε το τέλος. Καταλάβατε. Τέτοιος Άγιος ήταν αυτός, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Προχωρούμε. Είναι ωραίο το θαύμα, θα μείνει έκπληκτη. Λοιπόν, λέει, θα ζέψεις τα άλογα το πρωί στην άμαξα και θα πάμε. Σηκώνει το διάκος, οι διάκοι τα τραβάνε όλα. Λοιπόν, έχει καλό διάκο, τώρα τον είδα καμαρωτός, ωραίος, καλός. Λοιπόν, Χρυσόστομος. Λοιπόν, τελειώνουμε γιατί πρέπει να αρχίσει τα γρυπνιά. Λοιπόν, σηκώνει το διάκος ο μαύρος, πάει το πρωί να ζέψει τα άλογα. Σφαγμένα τα άλογα. Οι Αριανοί της Κύπρου, για να μην πάει ο Άγιος στην Νίκαια, είχαν πάει το βράδυ και σφάξανε τα άλογα, του κόψαν το κεφάλι. Και βλέπει ο διάκος τα κεφάλια και βλέπει τα άλογα τεντωμένα τα ποδάρια, τα αίματα μέσα, και σηκώνεται και φεύγει στον Άγιο και λέει, δεν πας πουθενά, τέντα τα άλογα. Λέει, τι έγινε? Λέει, τα σφάξανε, λέει, τι τα σφάξανε, λέει ο Άγιος. Του λέει, κρίμα, λέει, και εσύ το προορατικό. Δεν κατάλαβες, τα σκόψαν. Του σκόψαν το κεφάλι, δεν τα σφάξανε. Α, λέει, διάκο, εμείς όμως πρέπει να πάμε στη σύνοδο, διάκο, και πρέπει να μας πάνε τα άλογα. Καλά είσαι, του λέει, αφού είναι τα άλογα ψόφια. Λέει ο Χριστός όμως, ό,τι θέλει κάνει, του λέει. Πήγαινε, διάκο μου, λέει, και βάλε. Πάρε το κεφάλι του ενός αλόγου και βάλ' το στο λαιμό του, και πάρε και το κεφάλι του αλόγου και βάλ' το στο λαιμό του. Και άστα εσύ, εγώ από μακριά με την προσευχή μου θα σηκωθούν τα άλογα. Καλά, ευλαμμένος είσαι, του λέει. Στον αιώνα δεν ακούστηκε να αναστηθούν σφασμένα άλογα. Πήγαινε, του λέω, πάει. Και βάζει τα κεφάλια ο καημένος, ήταν πρωί ακόμα, δεν είχε πολύ φως, και βάζει τα κεφάλια στο άλογο, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, και σε λίγο τα άλογα κάνουν. Πώς κάνουν τα άλογα, σηκώνονται στα τέσσερα, κάνουν έτσι, πεθαίνει ο διάκος. Παναγία μου, τι δεσπότη έχω εγώ, που να μου πάρει ένα λογισμό να πω κάτι για το δεσπότη. Όλοι οι διάκοι κάτι λένε από μέσα, μην νομίζεις. Λοιπόν, και αυτός διάκος ήταν κάπου, κάτι θα λέει. Και εγώ. Λοιπόν, ακούστε. Τα παίρνει τα άλογα και τα φέρνει στον Άγιο. Τα ευλογεί ο Άγιος, λέει, ζεύστα. Και τι παρατηρεί? Το ένα άλογο ήταν καφέ και το άλλο άσπρο. Είχε βάλει του καφέ αλόγου το κεφάλι στο άσπρο άλογο και το άσπρο κεφάλι του άλλου το έβαλε στο καφέ. Από τότε αυτό, και φαινόταν η γραμμή εδώ πέρα που είχε κάνει ο Άγιος το θαύμα, και είναι καταγραμμένο τα κεφάλια των αλόγων. Ανέστησε. Και μετά, τι ήταν δύσκολο να αναστήσει την κορούλα του που της είπε, κόρη μου Ειρήνη, που έχεις βάλει αυτό το τάδε πράγμα που σου εμπιστεύτηκε μια γυναίκα, και λέει, εκεί πατέρα μου, και αντί να και αυτή δεν ήταν πεθαμένη τέσσερις μέρες. Η σύνοδος κράτησε 1,5 χρόνο. Αυτή ήταν πεθαμένη 6 μήνες στον τάφο. Και πάει και της λέει, για πες μου ρε Ειρηνούλα που το έχεις, και λέει αυτή αυτό. Και της λέει, κορίτσι μου, της λέει, το έχω γραμμένο εδώ. Κοιμήσου, λέει, κορίτσι μου, κοιμήσου, της λέει, δεν πειράζει. Ειρήνη τέκνο μου, λέει, Ειρήνη τέκνο μου, κοιμήσου, της λέει. Και κοιμήθητη, και κοιμήθητη τέκνον, έως αν αναστήσει ο Κύριος εις την Κοινή Ανάσταση. Μέχρι να σε αναστήσει ο Κύριος στην Κοινή Ανάσταση. Ευχαριστώ που μου το είπες και το βρήκε. Ο Άγιος ήταν πάρα πολύ ελεημόν, πολύ καλός. Αλλά τον κοροϊδεύανε. Είναι μερικοί ανόητοι, από πρωθυπουργό μέχρι κάτω, οι οποίοι νομίζω ότι μπορεί να κοροϊδεύουν τον λαό. Πήγανε λοιπόν κάποιοι, όταν γύρισε ο Άγιος, ο Άγιος είχε κατσίκια και πρόβατα και τα πουλούσε για να ζήσει η εκκλησία. Άρα δεν το ξέρεις που μπορούμε να φτάσουμε, να κάνουμε και ολόκληρα κατσικοτέτια για να ζήσουμε. Λοιπόν, εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα.

0: Έχονται τόσα χρήματα. Πάρτε όσα θέλετε και αφήστε λεφτά. Αυτοί λένε ο γέρος είναι λιγάκι τζαζ. Οπότε θα πάρουμε εμείς 52 κατσίκες και θα του πληρώσουμε 50. Ο γέρος που είναι καταλάβει. Λέει αυτός όμως ο γέρος, πάρα πολύ ωραίος. Λέει, παιδιά μου, λέει, εισέλθετε και λάβετε όσα επληρώσατε. Ζήπω ο Άγιος. Το κατάλαβε. Και αυτοί σηκωθήκανε και πήγανε και του πήρανε δύο παραπάνω. Τις πήραν τις κατσίκες. Ναι. Αλλά η κατσίκα όμως όταν πήγαν παρακάτω δίνει μία, φεύγει και η μία και η άλλη και τρέχουν και πάνε στον Άγιο και ο Άγιος ανοίγει την πόρτα, λέει πέντε κορίτσια μέσα και τα βλέπει μέσα. Πάνε αυτοί από πίσω, λέει, μας πήρε δύο κατσίκες. Άμα σας τις πήρα και θέλουν να έρθουν, πάρτε τις. Ανοίγει την πόρτα, όχι, πάρτε. Τις πήρανε στην πλάτη, ούτε στην πλάτη, ούτε πουθενά. Λέει ο Άγιος, μήπως δεν τις έχετε πληρώσει καλά. Τους δίνει ευκαιρία ο Άγιος. Και λένε αυτοί, δεν τα είδες γέρο, δεν τα μέτρησες, θα πληρώσω. Τότε οι κατσίκες γιατί δεν έρχονται. Διορθώστε, λέει, αυτά που χρωστάτε και βάλανε το αντίτιμο και οι κατσίκες πήγανε από μόνες τους. Ανοίγει ο Άγιος την πόρτα και τσουκ τσουκ πήγανε. Και τους λέει, παιδιά μου, μην κλέβετε τον κόπο των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για όλους αυτούς που μας κλέβουν τους κόπους. Και υπέστηκε ένα άλλο και τελειώσαμε. Ο Άγιος ήταν πάρα πολύ καλός, Άγιος Κούκλος, καλός, καλός. Είχε λοιπόν αυτή τη στάνη και μια μέρα πήγαν οι κλέφτες να τον κλέψουν και μπήκανε μέσα και όπως μπήκανε δεθήκανε με κάτι αλυσίδες, μα από μόνοι τους δηλαδή, και δεν μπορούσαν να βγουν, πάθανε και αορασία και ήταν μαζί με τις κατσίγες και αυτοί ανάμεικτα. Τους κατουρούσαν, τους κάνουν. Πάει ο γέρος το πρωί, ο Άγιος μας αυτός, ο Χρυσός Άγιος, ανοίγει την πόρτα του μαντριού, λέει βρε 100 είχα μέσα για 110 είσαστε σήμερα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί δεν περπατάτε, λέει, άσε, λέει, γέρο, μια δύναμη μας έχει δέσει και δεν μπορούμε. Άντε, λέει, να λυθείτε, ευλογημένοι, να φύγετε. Φύγετε, λέει, και να μην ξανακλέψετε. Πάνε να φύγουν αυτοί, λοιπόν, πάτε, ελάτε εδώ. Πάνε, σαν τον πατρευμένιο. Ελάτε εδώ, λέει, πάρτε δύο τράγους να φάτε, γιατί θα θεωρηθεί ότι όλη τη νύχτα εκοπιάσατε τσάμπα και δεν πήρατε τίποτα. Πάρτε το μισθό της κλεψιάς σας. Σε αυτόν τον Άγιο. Και στον Άγιο Λάζαρο και στη Μαρθούλα και στη Μαριτσούλα, στην Μαρία, στην Πανθό και στη Θεοτόκο. Η Παναγία πήγε στην Κύπρο και του φτιάξε το ομόφωνο του Λαζάρου. Στην κυρία Θεοτόκο μας, σε όλους τους Αγίους, στην Αγία μας Μαρία την Αιγυπτία που περάσαμε τη γιορτή. Όλους αυτούς, τον Άγιο, τον Φίλο του Χριστού, τον Προπάτορα του Χριστού και αυτόν το υπόδειγμα, τον Άγιο Ιωσήφ, αυτόν τον Ιωσήφ που πήγε στην Αίγυπτο, αυτόν που το γιορτάζουμε τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, σε όλους αυτούς. Αρμόζει η σχετική προσκύνηση, ενώ στο Χριστό μόνο η προσκύνηση και η δόξα και η τιμή τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Πώς συγχωρεί τις αμαρτίες ο Χριστός, σε ποιους κάνει θαύματα», που εκφωνήθηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 21 Απριλίου 2024.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ «Αν Κιμ και ας χαθώ». Οι μέρες περνούσαν με τούτα τα φρικτά βασανιστήρια. Πολλά περάσαμε, κλάψαμε, προσευχηθήκαμε με τους αδελφούς μου συγκρατουμένους. Επιτέλους στον κόσμο μας ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήταν 15 Αύγουστος του 1945, όταν η δεσμοφύλακας ήρθε να πιάσει δουλειά φέρνοντας μαζί της υπέροχα νέα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε ανεφόρον. Η είδηση απλώθηκε μονομιά σε όλο το θάλαμο. Η Ιαπωνία αιτήθηκε, παραδόθηκε ανεφόρον και η Κορέα είναι ελεύθερη. «Μα ποιος τα λέει όλα αυτά?» ρώτησα γεμάτη αγωνία. «Όλοι οι δεσμοφύλακες αυτό συζητούν και όλοι οι αξιωματούχοι είναι εξαφανισμένοι. Ούτε ένας δεν είναι στην υπηρεσία του σήμερα». Μιλούσε με ενθουσιασμό και εγώ ήμουν φυσικά όπως όλοι μας μαγεμένοι. Στην αρχή νόμιζα ότι όλα ήταν ένα όνειρο, ότι γραπώθηκα σαν όλους τους άλλους από τη χαρά της στιγμής. Προσπαθούντας να ελέγξω τα αισθήματά μου, ευχαρίστησα το Θεό και παρεκάλεσα τη δεσμοφύλακα να ανοίξει το κελί. «Θα ανοίξω το 1, το 3 και το 5», είπε εκείνη. «Σε αυτά βρίσκεστε εσείς που φυλακιστήκατε λόγω της πίστης σας. Δεν είστε εγκληματίες». Αγκαλιάζαμε μια την άλλη έτοιμες να χορέψουμε. Όποιος και αν μας έβλεπε θα θυσιαζόταν και αυτός. Παραπατώντας από την αδυναμία μας, περιοριστήκαμε να χοροπηδάμε από εδώ και από εκεί. Μάλλον ήμουν η πιο αμήχανη από όλες. Ενώ τόσο καιρό το θεωρούσα δεδομένο ότι θα πεθάνω, τώρα ξαφνικά ξαναέβρισκα την ελευθερία μου. Στις γυναικείες φυλακές επικρατούσε πανδαιμόνιο. Δεν υπήρχε πια η σιδερένια γροθιά των αρχών να μας ελέγχει, ενώ όσοι παρέμεναν ακόμη στα κελιά τους χτυπούσαν δυνατά τις πόρτες, πασχίζοντας να ελευθερωθούν. Λίγο μετά ήρθε και το βραδινό γεύμα. Τόσο καιρό στη φυλακή τα μάτια μου πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο φαΐ. Το ρύζι ήταν καλομαγειρεμένο, λες και είχε φτιαχτεί σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, ενώ δίπλα υπήρχε και ένα συμπληρωματικό πιάτο. Μέσα στη χαρά μας καμιά δεν δοκίμασε. Ήμασταν τόσο χαρούμενες που ακόμη και αυτό μας έμοιαζε άνωστο σαν όλα τα προηγούμενα. Μη έχοντας καμία γνώση για τις πολεμικές εξελίξεις, τα ραγδαία γεγονότα μας είχαν πιάσει κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήμασταν ελεύθερες πια από τους ανηλαιείς διώχτες μας που 37 ολόκληρα χρόνια μας κρατούσαν υπό τον Ιαπωνικό ζυγό. «Τέλος τα ειδωλολατρικά ιερά», φώνασαν κάποιες. «Τέλος τα στρατιωτικά αποσπάσματα και τα ιαπωνικά ονόματα. Τώρα πια θα παίρνουμε τη μερίδα μας χωρίς να είμαστε αναγκασμένες να μιλάμε τη γλώσσα τους. Μπορούμε πια να επαινούμε τα αεροπλάνα των Αμερικανών χωρίς το παραμικρό φόβο. Θα πάρουμε πίσω τη γη μας». Όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί. Στην πραγματικότητα μας ήταν αδύνατο, αφού όλοι ζητοκράβγαζαν πανηγυρικά. Το επόμενο πρωί ήρθε μια φρέσκα νέα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακοινώσει στο ραδιόφωνο την παράδοση της Ιαπωνίας στην Αμερική και τους συμμάχους της. Ακόμα και τους βωμούς τους, ήδη οι Ιάπωνες τους πυρπόλησαν με κυροζήνη. «Άρα κυρία Αν, όπου και αν πάτε δεν θα τα βλέπετε πια». Τους θεωρούσαν ιερούς, αλλά τώρα τρέπονται για όλα αυτά, σαν να είναι κάτι πραγματικά ρυπαρό. Ούτε ψυχή δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους φοβισμένοι. Όσο το σκεπτόταν τόσο περισσότερο χαμογελούσε. Ήταν τόσο αλαζόνες και τώρα μοιάζουν σαν δούλοι που παρακαλούν για συγχώρεση. Παρότι τα κελιά μας προσωρινά άνοιξαν, είχαμε επιστρέψει κανονικά σε αυτά. Ανυπομονούσαμε να ελευθερωθούμε, αλλά μας έμενα δύο μέρες ακόμη. Γύρω στις 11 το πρωί, της 17ης Αυγούστου επιτέλους άνοιξαν οριστικά. Οι χριστιανοί κρατούμενοι ελευθερώθηκαν από τους πρώτους. Η Κουρουγιάμα και η Ντζού εβάδιζαν στο πλάι μου.
καθώς κατηφορίζαμε ένα πολύ μακρύ διάδρομο. Φτάνοντας στην κεντρική είσοδο, το μάτι μου πήρε τους επιζώντας από το θάλαμο των αντρικών φυλακών. Όταν πια ενωθήκαμε, η δεσμοφύλακας φώναξε δυνατά: «Και κυρίες και κύριοι, εδώ βρίσκονται όσοι επί 6 ολόκληρα χρόνια αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά στους Ιαπωνικούς βωμούς. Πάλεψαν ενάντια στα βασανιστήρια, την πείνα και το κρύο και κέρδισαν. Σήμερα είναι πρωταθλητές της πίστης μας». Ξαφνικά, όλο το συγκεντρωμένο πλήθος με μια ιαχή φροντοφώναξε: «Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ύστερα οι πόρτες επιτέλους άνοιξαν και όλοι οι συγκεντρωμένοι μας χαιρετούσαν, καθώς βαδίζαμε σε πομπή ο ένας δίπλα στον άλλο. Η αδελφή μου δεν κρατιόταν από τη χαρά της και έτρεξε κατά πάνω μου, ενώ σε λίγο είδα και τη μάνα μου. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, όλοι σταμάτησαν. «Είμαστε πάρα πολλοί για να χωρέσουμε». Τα τραπέζια λύγησαν από το βάρος των εδεσμάτων, αλλά κανείς δεν είχε στο νου τους αυτά. Κοιτώντας ο ένας τον άλλο, ευχαριστούσαμε το Θεό, σαν αληθινοί ήρωες που είχαμε σταθεί με θάρρος απέναντι στους Ιάπωνες, όντας ταυτόχρονα ταπεινοί, μένοντας πάντα στη σκιά του Χριστού. 34 χριστιανοί είχαν μπει στις φυλακές, μόλις 14 κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Κόντευε να ξημερώσει, αλλά κανείς δεν έλεγε να φύγει. Προς το απόγευμα πια, μια νεαρή γυναίκα έτρεξε προς το μέρος μου. «Κυρία Αν», φώναξε, «είμαι η Σουν Χωά». Τα μάτια μου δεν με επέτρεψα να την αναγνωρίσω, αλλά η φωνή της μου ήταν οικία. Καταχαρούμενη άρπαξε τα χέρια της με αγάπη. Ήταν τραχιά και ταλαιπωρημένα. Δεν άργησε να με εξηγήσει. Πήγα στην κοιλάδα ενός βουνού να διδάξω το λόγο του Ευαγγελίου. Είναι ένα φτωχό χωριό με φτωχούς χωρικούς. Εγώ απλώς μαθαίνω στα παιδιά να διαβάζουν, να τραγουδούν και τους μιλώ για τον Χριστό. Ήμουν τόσο συγκινημένη που δεν έβρισκα λόγια να της εκφράσω τη χαρά μου. «Σας έχω και μερικά ζαχαρωτά», πρόσθεσε γελαστή. «Θυμάμαι πόσο μας έλειπαν όσο ήμασταν και ήσασταν στη φυλακή», πρόσθεσε. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό που μου είχε πει στη φυλακή το έκανε πραγματικότητα. Επισκέπτες έρχονταν από παντού για να μας δουν και έτσι όλοι μαζί υμνούσαμε το Θεό και τον ευγνωμονούσαμε και προσευχόμαστε σε αυτό για όσα μας είχε προσφέρει. «Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Υιών, ους ανευθύσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη».

επιτέλους ελευθερία. Τη βραδιά εκείνη ο πατέρας Γιόν κάλεσε μερικούς νέους που σοκαρισμένοι τον άκουσαν να τους περιγράφει όσα είχα συμβεί. Η μόνη λύση που υπήρχε πλέον για μένα ήταν να περάσω τον 38ο παράλληλο και να κατευθυνθώ προς τη Σεούλ. «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τη βοηθήσει?» ρώτησε ο πρεσβύτερος. Ερυπή οφθαλμού, 10 νέοι προσφέρθηκαν να με συνοδεύσουν σε αυτό το τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Ο θετός γιος της αδελφής μου μας είχε επισκεφθεί ερχόμενος από τα νότια, αλλά λόγω της απαγόρευσης της διέλευσης αδυνατούσε να γυρίσει, οπότε μπήκε και αυτός με χαρά στην ομάδα μας. Συνολικά ήμασταν 14 άτομα. Θεωρώντας αυτή την αποστολή προσωπική τους υπόθεση, ήταν όλοι έτοιμοι να με βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να σκοτωθούμε δεν μας πειράζει, είπε ένα από τα παιδιά. Η μητέρα και εγώ κλαίγαμε και η αδελφή μου τους έφερε τα πράγματά μας. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας νέος με το παρατσούκλι και νέος σταύρος που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο μεγαλύτερος αδελφός που δεν ήταν και τόσο δυνατός στο σώμα, αλλά η δύναμη της πίστης τους τον έκανε να έρθει μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Στα δικά του τα μάτια όλοι τους έμοιαζαν δυνατοί, ρωμαλαίοι και ενθουσιασμένοι με την περιπέτεια που τους περίμενε. Αισθανόμουν ότι ήμασταν πραγματικοί ενωμένοι μεταξύ μας σαν μια γροθιά. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο και απολαύσαμε ένα πλούσιο γεύμα, ευχαριστώντας τον Κύριο, ψάλλοντας ύμνους. Περιμέναμε μέχρι ότου πάει μια η ώρα και τότε κατευθυνθήκαμε ανά δύο προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Μόλις μπήκαμε στον τρένο καθίσαμε έτσι που να βλέπει ο ένας τον άλλο, ενώ η αμαξοστοιχεία ήταν γεμάτη από ανθρώπους που συνέρεαν προς τον νότο. Το επόμενο πρωί αναζητήσαμε ένα μέρος για να φάμε πρωινό, αλλά μάτια, δεν υπήρχε κανένα ανοιχτό μαγαζί. Προσευχόμουν συνεχώς και φέρνα στο νου μου τις ταραγμένες μέρες που είχα προηγηθεί, όταν βρισκόμουν φυλακισμένη και δεν είχα την παραμικρή ελευθερία. Η αδελφική αγάπη αυτών των νέων ήταν μια καλή απόδειξη του ελέους του Θεού. Καθώς άρχισε να ανοιχτώνει, νοικιάσαμε μια άμαξα που την έσαιρνε μια γελάδα και οι τρεις γυναίκες της παρέας ανεβήκαμε, ενώ οι άνδρες ακολουθούσαν με τα πόδια. Στον ουρανό, τα μαύρα σύννεφα και η λειψή παρουσία του φεγγαριού συμβόλιζαν τους κινδύνους του ταξιδιού μας. Συγκέντρωσα όλες μου τις δυνάμεις και προσπάθησα να θυμηθώ το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κρατώντας το ρυθμό με τις ρόδες του βαγονιού, έψαλα έναν ύμνο, ενώ όλοι οι άλλοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Άξαφνα ο οδηγός σταμάτησε αρνούμενο να συνεχίσει. Ήμασταν κοντά στον 38ο παράλληλο και κάθε βήμα παραπέρα ήταν παρακινδυνευμένο. «Μόλις ακούσουν τον ήχο από τις ρόδες, θα μας πυροβολήσουν αμέσως», εξήγησε. Κατεβήκαμε και συνεχίσαμε με τα πόδια. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να βρέχει δυνατά. Ο ουρανός βροντούσε. Οι αστραπές φώτιζαν την περιοχή εκθέτοντάς μας σε κίνδυνο. Παρά τα σκούρα ρούχα που φορούσαμε για να μην μπορούν να μας εντοπίσουν, με δυσκολία βλέπαμε που πατούσαμε. Σε κάθε μας βήμα σκοντάφταμε, αλλά παρά τις αντιξοότητες συνεχίζαμε μπροστά, κρατώντας γερά το χέρι του Κυρίου. Η βροχή έπεφτε δυνατά και τα ρούχα μας είχαμε μου σκέψει τελείως. Κάπου μακριά ένα κοράκι έκρασε. Λες και ήθελε να μας κρατήσει την ελπίδα ζωντανή και ταυτόχρονα να μας κρατά σε επαγρύπνηση. Μόνη λύση σε αυτή τη φάση ήταν να βαδίζουμε μπροστά. Σε λίγο η βροχή σταμάτησε. Ο ουρανός ξεπρόβαλε πιο καθαρός και στο βάθος, μέσα από τις σχισμές που είχαν ανοίξει ανάμεσα στα σύννεφα, μπορούσαμε καθαρά να διακρίνουμε ακτίνες φωτός. Ανάμεσά μας βρίσκονταν κι άλλοι που επιχείρησαν αυτό το παράτολμο πέρασμα. Για άλλους η χαρά της νέας ελευθερίας τους ήταν απερίγραπτη. Ενώ σε μερικούς άλλους κυριαρχούσε η θλίψη για τα χωριά και τα σπίτια που άφησαν πίσω τους. Άλλοι ανησυχούσαν για τους Ρώσους, τους κομμουνιστές, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είχαν χάσει τις οικογένειες τους και θρηνούσαν. Η ιστορία μιας οικογένειας μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Η μάνα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ήταν ένα κοριτσάκι που μόλις άρχισε να βρέχει, έβαλε τα κλάματα και η μάνα του το έσφιξε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά της που παραλίγο να το πνίξει. Επίσης υπήρχαν και οι απαγοητευμένοι που διαπίστωσαν όταν ξημέρωσε ότι δεν είχαν περάσει τον 38ο παράλληλο επειδή έκαναν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. Ο γενναίος Σταύρος διαπραγματεύτηκε την ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού που ανεβήκαμε όλοι σε αυτό με πορεία προς τα νότια ψάλλοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες δεν ήταν μακριά. Σταματούσαν όλα τα οχήματα και τα ερευνούσαν εξοχνιστικά, ενώ πρόσεχαν ειδικά να μην περνούν από τα σύνορα όπλα και τυχόν αταραξίες. Όταν μας έκανα σήμα να σταματήσουμε το όχημα, εμείς συνεχίσαμε τους ψαλμούς. Ένας στρατιώτης με το τουφέκι στον ώμο μας χαιρέτησε χαμογελαστός και η ψαλμωδία μας έγινε ακόμη πιο χαρούμενη. Είχαμε πια διαβεί την Ερυθρά θάλασσα και βρισκόμασταν στη γη Χαναά. Φτάνοντας στη Σεούλ, μπορούσε κανείς με ευκολία να δει τα πλήθη των προσφύγων που έρχονταν από τα βόρεια. Παντού επικρατούσε χάος, με μακριές ουρές, ανδρών, γυναικών, παιδιών, με λίγα υπάρχοντα στα χέρια τους, να βαδίζουν προς την πόλη. Αισθανόμουν ότι μια δύναμη έξω από μένα με αναγκάζει να καταγράψω όσα είχα ζήσει δίχως να παραλείψω τις πιο μύχες σκέψεις και επιθυμίες μου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να γράφω. Εκείνη την περίοδο μια γνωστή μου πρότεινε να διδάξω οικιακή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων Σιούγκ Μιόγκ. Αυτός ήταν ο τομέας μου, οικιακή οικονομία, αλλά δεν είχα αξιωθεί ποτέ να το διδάξω. Το πραγματικό μου ενδιαφέρον ήταν η μουσική και λογοτεχνία, οπότε αποφάσισα να απορρίψω την πρότασή της. Λίγο καιρό μετά επανήλθε με μια νέα πρόταση. Αυτή τη φορά μπορούσα να διδάξω μουσική σε σχολείο Θηλαίων. Όμως η αλήθεια είναι ότι είχα να εξασκηθώ στο πιάνο για πάνω από 7 χρόνια και η φωνή μου είχε εξασθενήσει σημαντικά από την προφυλάκησή μου και έπειτα. Και επιπλέον δεν ένιωθα ικανή να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη, ούτε διέθετα τις φυσικές αντοχές που χρειάζονταν. Επομένως, δεν ήμουν σε θέση να διδάξω αυτό το μάθημα με επαρκή τρόπο και αναγκαστικά αρνήθηκα ξανά. Εκείνο τον καιρό με επισκέφτηκε μια όμορφη Αμερικανίδα, συνοδευόμενη από ένα διερμηνέα. Μου συστήθηκε ως Φίλις Κόου. Μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήμουν διάσημη και ότι ήθελε να με συναντήσει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. «Είστε η κυρία, έτσι δεν είναι?» Αφού μιλήσαμε 5 λεπτά, μου εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της. Ήθελε να με ρωτήσει αν ενδιαφερόμουν να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν κάτι που πάντα το ήθελα. Καιρό τώρα σκεφτόμουν ότι αντί για την Ιαπωνία θα έπρεπε να έχω πάει στην Αμερική. Αλλά τώρα ούτε η υγεία μου ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε ήθελα να αφήσω τη μάνα μου. «Μα δεν χρειάζεται να μείνετε για πολύ καιρό», μου εξήγησε. «Θα κάνετε περιοδίες καταθέτοντας τη μαρτυρία σας για τα γεγονότα για περίπου 3 μήνες». Η μητέρα μου με θάρρυνε, ενώ η Φίλις Κόου μου έδωσε μια επιταγή 1000 δολαρίων. Είχα ήδη αρχίσει να το μαγειρεύω στο νου μου. Όταν ήμουν στη φυλακή, η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε εκδιώξει κάθε ιεραποστολή προερχόμενη από την Αμερική. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας γιατρός που μαζί με τη γυναίκα του είχε υπηρετήσει στη Μαντσουρία. Είχαν αρνηθεί να εγκαταλείψουν την Κορέα με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και να βασανιστούν και αυτοί μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Όταν η λατρεία των ειδώλων βρισκόταν στο φόρτε της, επισκέφτηκαν την Γκιόνγκι Γιάνγκ περίπου την ίδια περίοδο που εγώ επέστρεφα από το Τόκιο. Άκουσαν για μένα σε μια μυστική συνάντηση ιεραποστόλων. Εντυπωσιάστηκαν και έμαθαν ότι αργότερα φυλακίστηκα. Το ευσεβές αυτό ζευγάρι επέστρεψε στην πατρίδα του με το τελευταίο καράβι μετά από ένα χρόνο στη φυλακή. Φτάνοντας συνέγραψαν ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Ακόμη κι αν είναι να χαθώ ας χαθώ». Αφορούσε εμένα το πώς ταξίδεψα στην Ιαπωνία για να τους προειδοποιήσω τη σύλληψη και τη φυλάκισή μου. Μάλιστα διανεμήθηκε μεταξύ των πιστών
σε πολλές περιοχές, ενώ ένας εύπορος άνθρωπος εντυπωσιάστηκε τόσο που αποφάσισε να τυπώσει και να το διανύμει σε όλη τη χώρα, καθώς και στον Καναδά, την Αγγλία, την Αυστραλία και την Νότια Αμερική. Η κοπέλα αυτή είχε διαβάσει αυτό το έντυπο και ύστερα από πολλή προσευχή ήρθε στην Κορέα για να με καλέσει στην πατρίδα της, ώστε να μπορέσω να αφηγηθώ τη δική μου μαρτυρία. Τότε ήταν που επισκέφτηκε ένας νεαρός άνδρας. Είχε αποφοιτήσει από σχολή μηχανικό στην πόλη Κόμπε και εργαζόταν στο Τόκιο, σχεδιάζοντας τούνελ και γέφυρες. Αργότερα επέστρεψε στην Κορέα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Σεούλ, μέχρι που του δόθηκε μια υποτροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Πανεπιστήμιο για να κάνει το διδακτορικό του. Πάνω απ' όλα όμως ήταν πιστός χριστιανός. Χρόνια πριν η μάνα του με είχε θαρρύνει να παντρευτώ έναν ιερέα. Εγώ επέμενα ότι αυτό δεν θα γινόταν, ότι θα παντρευόμουν μηχανικό, όπως προείπαμε πιο πάνω. Πολλές φορές οι προσευχές της μια συγκρούνταν με τις προσευχές της άλλης και γελούσαμε συχνά με αυτό το αστείο δίλημα. Και πάνω που νόμιζα ότι η τύχη έγινε προς τη δική μου πλευρά, ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Ο άντρας μου αποφάσισε να εγκαταλείψει τα αρχικά του σχέδια και να ενταχθεί στον κλήρο. Με τη βοήθεια του Θεού, η μητέρα μου είχε κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά δεν είχα καμία δυσκολία να δεχθώ την επιλογή να διακονήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Φτάνοντας στην Αμερικανική Πρεσβεία, η πρώτη ερώτηση ήταν αγνώριζα ή αν καταλάβαινε καλά τη γλώσσα. «Δεν τη μιλώ καθόλου», ομολόγησα ευθέως. «Και τι θα κάνετε σε μια αγγλόφωνη χώρα αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα», με ρώτησε ο πρέσβης. Δεν μου άρεσε ο τόνος της φωνής του, ούτε όμως με εξέπληξαν οι αντιρρήσεις του. Αλλά ένιωθα βαθιά απογοήτευση όταν μου είπε ότι εφόσον δεν γνώρισα τη γλώσσα, καλύτερα να έφευγα. Το αεροπλάνο όμως έκανε μια μικρή στάση στο Τόκιο και διαπίστωσα ότι άλλοτε κρατεά αυτή η πόλη ήταν ισοπεδωμένη. Ακριβώς όπως το είχε προβλέψει ο Θεός. Αισθάνθηκα φόβο στη σκέψη ότι ο παντοδύναμος Θεός είχε επιβάλει τη δικαιοσύνη πάνω από ένα έθνος που παρότι προειδοποιήθηκε δεν μετανόησε λεπτό. Και φοβόμουν ακόμη το πώς θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό που επιμένει να εξεγείρεται εναντίον του. Η Ιαπωνία είχε ήδη υποφέρει πολύ από το πυρ εξ ουρανού. Αναρωτιόμουν πώς να ένιωθαν για τα είδωλά τους που τώρα τα άκαιγαν ενώ κάποτε τα κοιτούσαν με περηφάνεια. Ήταν τρομακτική πραγματικότητα. Προσευχόμουν στο Θεό για τους δυστυχείς και χτυπημένους από τη ζωή Ιάπωνες να ανοίξουν την πόρτα της καρδιά τους το Ευαγγέλιο, να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας, να δεχθούν τον Κύριο και να σωθούν. Δεν θα λακταρούσαν για τα πλούτη και τη δύναμη. Θα ελευθερώνονταν από την απληστία. Θα σκέφτονταν τους φτωχούς σαν αδέλφια τους. Το αεροπλάνο πετούσε ήδη προς ένα καινούριο κόσμο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δοξασμένο το όνομά του. Ω Θεέ μου, είσαι ζωντανός. Σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, αλλά μαζί με την ώρα μας έχουμε τελειώσει και το ωραιότατο αυτό βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ και Ασχαθώ, που μας διηγήθηκε όλα τα βάσανα αυτής της χριστιανής κοπέλας που πέρασε μέσα από τις φυλακές και το μαρτύριο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν χριστιανοί. Ο Θεός όμως ποτέ δεν αφήνει, γι' αυτό όλοι να στρέφουμε το βλέμμα μας, την εμπιστοσύνη μας και την ελπίδα μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Χαίρετε και θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, με κάτι καινούριο.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Και πάλι σήμερα κοντά σας με μια συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Γανωτή σε λίγο για την συζυγία και για το πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε διαζύγια, σε χωρισμούς, σε πράγματα που θα μπορούσαν να μας στερήσουν την χαρά, την αληθινή χαρά του Θεού, αυτή για την οποία κάνουμε όλα όσα μπορούμε πάνω σε αυτή τη γη, και να παντρευτούμε και να γίνουμε μοναχοί και να προχωρήσουμε και να είμαστε σε ένα δρόμο που να προσπαθούμε το γνώθι σε αυτόν. Με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για την αμαρτία στη συζυγή, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτή την εκπομπή μας. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γονείς, παιδιά, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, στεναχωριούνται οι άνθρωποι και θα θέλαμε έτσι να το αναλύσουμε λίγο σήμερα, να βρούμε τις αιτίες, τους λόγους, γιατί φτάσαμε ως εδώ.
1: Αγαπητή μου Σοφία, και όταν βρούμε τις αιτίες τι θα κάνουμε ύστερα? Θα πλουτίσουμε τις γνώσεις μας.
0: Ναι, σκοπός είναι να προχωρήσουμε παρακάτω, γι' αυτό μιλάμε μαζί σας, για να μας βάλετε...
1: Παρακάτω είναι να καθίσουμε, να γονατίσουμε και να πούμε Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, βοήθησε τα ζευγάρια να μην χωρίζουν.
0: Με αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, έτσι, με
1: ναι,
0: αυτό.
1: Γιατί οι άνθρωποι χωρίζουν επειδή ζουν χωρίς προσευχή. Ξυπνάνε πρωί, κάθονται να φάνε... πάνε να πέσουν το βράδυ χωρίς προσευχή. Λέει τώρα καλά, αυτά είναι για τα παιδάκια τα μικρά. Και ζουν χωρίς προσευχή. Οπότε δεν χρειάζεται άλλη αιτία. Όποιος δαιμόνιο θέλει τους χτυπάει. Άλλο είναι το δαιμόνιο της φιλοχρηματίας, άλλο της βλασφημίας, άλλο και ένα δαιμόνιο που κάνει θράψη στα χρόνια μας. Είναι τα χωρισμοί, τα διαζύγια.
0: Τι άλλαξε στον πολιτισμό μας και οι άνθρωποι σήμερα, ή δεν παντρεύονται, ή αν παντρευτούν χωρίζουν εύκολα?
1: Άρα ξεκινά τη ζωή τους χωρισμένοι και παραμένουν χωρισμένοι αφού δεν παντρεύονται. Ναι, είδατε, ξέρετε, εμείς πανηγυρίζουμε αυτό το καιρό, την Πεντηκοστή και μετά όλες τις γιορτές μας, που λέμε ότι ο Θεός εις ενότητα πάντα συνήγαγε. Δηλαδή η παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων είναι να τους μίγει με τους άλλους ανθρώπους. Είναι να βλέπει ο ένας τον άλλον και να χαίρεται. Και να λαχταράει να τον κοιτάξει στα μάτια, να τον ρωτήσει, να πάρει απάντηση, να κάνει μια βόλτα μαζί του. Αυτή είναι δωρεά του Θεού. Και λέει μάλιστα το τροπάριο ότι όταν... επί της ιστορίας του Βαβέλ, του πύργου της Βαβέλ, σύγχυσε τις γλώσσες ο Θεός, τότε χώρισε τα έθνη και έγιναν έθνη, χώρια οι άνθρωποι. Ύστερα λέει όταν έδωσε, μοίρασε το φως της Πεντηκοστής στις κεφαλές των ανθρώπων, διεμέριζε το φως, τότε κάλεσε εις ενότητα τους ανθρώπους με αντίθετες, ας πούμε, κινήσεις του Θεού προκύπτουν αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι ζήτημα του Θεού. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ο Θεός μας ο

0: καταμερίζοντας τη χάρη του Θεού από τομείς της ζωής μας, το γεμίζουν δαίμονες. Και οι δαίμονες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει γιατί. Το γιατί μπορεί να το κάνουμε, ξέρω, στην επιστήμη, σε αυτά, αλλά στα θέματα της ύπαρξης του ανθρώπου, στα υπαρξιακά θέματα που λέμε, στα θέματα δηλαδή της σωτηρίας ή του θανάτου, δεν υπάρχει γιατί. Οι δαίμονες διαλέγουν ό,τι θέλουν. Λέει, αυτόν το αθροίς θα τον κάνω, θα τον κάνω να αυτοκτονήσει, τον άλλο θα τον κάνω να χωρίσει, τον άλλο θα τον κάνω να σκοτώσει, να βρίσει, ό,τι θέλει. Κανείς είμαστε έρμεα των δαιμόνων. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι, το διαισθάνονται αυτό. Δεν ξέρω από πού θα τους έρθει.
1: Αυτό όμως είναι λίγο άδικο, έτσι.
0: Είναι άδικο, έτσι, μα αυτή την αδικία την προτιμήσαμε. Μας είπε ο Θεός, θέλετε να μ' ακούτε και να έχετε εμένα πατέρα σας και να έχετε το θέλημά μου οδηγός στη ζωή σας, ή δεν το θέλετε. Εάν το θέλαμε αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα ήμασταν ακόμη στον παράδεισο. Τώρα που δεν το θέλαμε και το πετάξαμε, τότε γιατί είναι άδικο? Είναι μια αδικία πράγματι που την κάναμε εμείς. Κι άλλος μεν πέφτει, ξέρω εγώ τι, από την ταράτσα και σκοτώνεται, κι άλλος δεν πέφτει, αλλά μετά από λίγο καιρό τον βρίσκει αυτόν κάτι άλλο. Οπωσδήποτε είναι άδικο πράγματι. Αλλά την αδικία αυτή εμείς τη ρισκάραμε όταν είπαμε δεν σε θέλουμε εκεί.
1: Και είχαν ότι αν οι άνθρωποι πίστευαν στην αθανασία, θα μπορούσαν να αγαπήσουν τον σύντροφό τους καλύτερα, σωστότερα, ευκολότερα. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι...
0: Ο κόσμος έχει κάνει μια αγοραία ερμηνεία αυτού που λέγεται αθανασία. Αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Θανάτου άκος και γύρεως άλκαρ. Δηλαδή την παράταση αυτής της ζωής χωρίς ο άνθρωπος να γερνάει. Χωρίς ο άνθρωπος όμως να γερνάει. Αυτό ήθελαν. Βέβαια δεν θα μπορούσαν να αποκλείσουν δυστυχήματα θλίψης σε αυτή τη ζωή πολλά, αλλά τουλάχιστον θα είχαν τη βεβαιότητα ότι θα ζούνε. Έστω και δυσάρεστα. Θα ζούνε όμως. Γιατί είχαν μέσα τους μια υποψία της αλήθειας που λέει ότι η ζωή είναι μέγα καλό και πρώτο, ότι ο Θεός είναι η ζωή. Και γίνονταν θύματα των προκαταλήψεων που είχαν από το παρελθόν. Λοιπόν, δεν θα μέναν ικανοποιημένοι, όπως ο Οδυσσέας, το μεγάλο μάθημα της αρχαιότητας, που ενώ του είπε η Καλυψό ότι μείνε κοντά μου, θα σε κάνω αθάνατον και θα έχεις όλες τις απολαύσεις της ζωής κοντά μου. Αλλιώς φεύγοντας από εδώ ούτε θάνατος θα είσαι, ούτε θλίψεις θα περάσεις, θα σου λείψουνε πολλές μάλιστα θλίψεις. Και προτίμησε ο σοφός Οδυσσέας να μείνει θνητός, αλλά να πάει κοντά στην οικογένειά του. Τι διαισθάνονταν άραγε? Τι διαισθάνονταν? Διαισθάνονταν ότι θα καταργηθεί κάποτε ο θάνατος? Δεν το ξέρουμε. Διαισθάνονταν ότι αξίζει, ας πούμε, μια μέρα κοντά στην οικογένειά του, στην Πινελόπη του, στο Τηλέμαχό του, στο σπίτι του, περισσότερο από μια αιωνιότητα? Πού να το ξέρουμε? Η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει ακόμα αποκρυπτογραφηθεί. Ούτε η ίδια η ψυχή του ανθρώπου ακόμα έχει έτσι σταθεροποιήσει τις γνώμες για το τι αξίζει η ζωή. Χρειάζεται να πούμε ότι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι αυτό, με όποιες συνέπειες και αν συνεπάγεται.
1: Και είδαν ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι, αλλά ίσως και παλαιότερα, οι άνθρωποι λοιπόν δεν πιστεύουν στην ζωή μετά το θάνατο. Και έτσι μπορεί να, πιο εύκολο να θεωρούν ότι η αγάπη είναι θνητή και αυτή.
0: Ναι, αλλά και κάτι ακόμα. Έχουν ένα ιδεώδες οι άνθρωποι από μικροί. σας φανεί παράξενο και μη μου το παρεξηγήσετε.

0: προσεγγίζεται το σεξουαλικό ιδεώδες που το λένε έρωτα, τον έχουν από τα μικρά παιδάκια οι άνθρωποι. Και ονειρεύονται ότι θα μεγαλώσουν και θα πάρουν αυτό το μεγάλο μποναμά, ας πούμε, να ικανοποιήσουν αυτό το μεγάλο ιδανικό που υπάρχει μέσα στην ψυχή τους. Και ο πολιτισμός μας, είδατε, με όλα τα μέσα επηρεασμού αυξάνει και κάνει έντονο και κορυφώνει αυτό το ιδανικό. Όταν λοιπόν αυτό το ιδανικό το ζούνε, και μάλιστα το ζούνε με μια αυταρέσκεια, ότι εγώ είμαι όμορφος, είμαι όμορφη, θα βρω μια όμορφη, έναν όμορφο, θα απολαμβάνω κατά το γούστο μου και δεν θα ρωτάω κανέναν αν είναι σωστό ή όχι, τίποτα, θα είμαι εκτός νόμου στις σχέσεις μου αυτές. Αυτό ονειρεύεται ο κάθε νέος. Και έρχεται η ώρα και πραγματοποιεί αυτό το ιδανικό του. Και περιμένει να νιώσει αυτό που είχε στη φαντασία του. Όταν λοιπόν αρχίζει η έγκαμη ζωή των ανθρώπων, σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι αυτό που ονειρεύονταν ήταν μια επιθυμία, ένα κομματάκι κρέας, ας πούμε, επιθυμία. Δεν ήταν κάτι που να κυριεύει ολόκληρη την ψυχή του ανθρώπου, να κυριεύει όλο το νόημα της ζωής μέσα στο οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να εντάξει την ευτυχία του. Και τότε καταλαβαίνει ότι εκείνο που επιθυμούσε ήταν η ίδια η αμαρτία και όχι ο έρωτας όταν είναι αμαρτωλός. Την ίδια την αμαρτία ήθελε να ευχαριστηθεί ότι κάνει ό,τι θέλει. Κάποια παιδιά που εγώ δεν τα άντεχα και στεναχωριόμουν, που πιάνε και βασανίζαν ζωάκια. Γατάκια, σκυλάκια, ξέρω εγώ τι. Γιατί, τι κερδίζανε από αυτό. Σου λέει, το κάνω εγώ επειδή μου αρέσει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει αν το επιβραβεύουν οι άλλοι, αν το επιτρέπει ο Θεός, αν η μάνα μου θα με επενέσει, τίποτα. Είναι μια διόγκωση του εγωισμού πάνω στην χρήση των ειδονών της ζωής. Όταν λοιπόν ξεκινάει η έγκαμη ζωή και προχωράει, διαπιστώνουν σιγά σιγά οι άνθρωποι ότι αυτό το ιδανικό που είχανε και το ικανοποίησαν κάποια στιγμή δεν αντέχει πολύ στη ζωή. Γι' αυτό όταν παντρεύονται τους λένε «εύχομαι βίων ανθόσπαρτων». Όχι απλώς να μην έχει αγκάθια, αλλά να είναι σπαρμένος με λουλούδια. Βλέπουν λοιπόν ότι δεν είναι σπαρμένος με λουλούδια και ότι υπάρχουν και αγκάθια που τρυπούν τα ποδάρια, που υποφέρουν οι άνθρωποι. Οπότε σου λέει, περιορίζεται η απόλαυση που είχα ονειρευτεί. Μου έλεγε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Πεντέλης, των παιδών, ξέρεις λέει πόσοι νεαροί μπαμπάδες όταν διαπιστώσουν το παιδί που γεννήθηκε έχει ένα πρόβλημα υγείας, έχει ένα κουσούρι, εξαφανίζονται και τους χάνουν οι μανάδες των παιδιών αυτών και την ώρα που χρειάζονται περισσότερο την προστασία ενός άντρα, εκείνη την ώρα μένουν ολάρφανες. Γιατί λέω, γιατί δεν είχαν ονειρευτεί μια ζωή που να μην είναι μόνον ειδονή. Μια ζωή που έχει καημό, που έχει πρόβλημα, που πρέπει να προσφέρεις, να παραδειχθείς την ατέλειά σου, να ζητήσεις από τον άλλο βοήθεια, να χαμηλώσεις λίγο το βλέμμα σου και να αισθανθείς ταπείνωση. Όλα αυτά δεν τα έχει προβλέψει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν όταν προχωρήσει κάμποσα χρόνια, καμιά φορά και μήνες, αλλά και χρόνια η ζωή και αποκαλύπτεται ότι η σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο είναι σχέση ζωής, σχέση αλήθειας, σχέση θεϊκή, όπου προσφέρουμε αγάπη, προσφέρουμε θυσία μάλιστα, ότι αγαπούμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση, σαν αυτές που θεωρούμε εμείς ανταποδόσεις. Οπότε όταν διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι η ζωή προχωράει με τέτοιες απαιτήσεις, σου λέει φταίει αυτή ή φταίει αυτός. Δεν με ικανοποιεί. Μου φτιάξε ένα σκηνογραφικό, ένα σκηνικό η ζωή με αυτό το πρόσωπο που δεν μ' αρέσει. Δεν το φαντάστηκα έτσι το γάμο μου εγώ. και χωρίζουν οι άνθρωποι και μάλιστα χωρίζουν μετά από μερικά χρόνια ή και δεκαετίες ακόμη, που προσπαθεί μέσα η ψυχή τους και ο Θεός που βοηθάει και ο άγγελός του και άλλοι άνθρωποι γύρω του να τον συγκρατήσουν και στο τέλος δεν αντέχει και τα παρατάει. Και έχουμε ενήλικες χωρισμένους ανθρώπους.
1: Αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Γανωτή, για την ειδονή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι άνθρωποι σήμερα αναζητούν λοιπόν την ευτυχία, όπως είπατε, μέσα από τη σωματική ειδονή και γι' αυτό χωρίζουν οι περισσότεροι, ψάχνοντας διαρκώς την ειδονή
0: κυρίως
1: σε άλλα.
0: Όχι σωματική ειδονή γενικά,
1: ναι.
0: Την αμαρτία η οποία τονίζει τον εγωισμό του ανθρώπου. Λέει, εγώ τολμώ και το κάνω. Μπα να λένε αυτοί. Τώρα, με συγχωρείτε που θα σας μιλήσω και λίγο ενοχλητικά. Έχει η Αττική καμιά 600 πορνεία που οι μισοί πελάτες τους είναι παντρεμένοι άνθρωποι. Τι ζητάνε οι παντρεμένοι εκεί? Επειδή η γυναίκα τους δεν τους προσφέρει ευγενική και όμορφη συζυγική σχέση, δεν τους προσφέρει αίσθηση αμαρτίας, δεν τους εμπνέει. Και ξαναγυρίζουν σε αυτή την αίσθηση της αμαρτίας που είχαν πριν να παντρευτούν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει έρωτας της αμαρτίας. Πώς το λέει η Κασιανή στο τροπάριό της, έρωτας της αμαρτίας. Γιατί πώς τα ξέρουν αυτοί οι σοφοί.
1: Γιατί...
0: αυτό λοιπόν... πρέπει να πολεμηθεί, δεν πολεμιέται με καμία ηθικολογία. Να πεις ότι πρέπει παιδί μου να είσαι έτσι, διότι αν δεν είσαι έτσι, κτλ. Τίποτε. Ο ένας έρωτας της αμαρτίας πολεμείται από τον έρωτα του Χριστού. Πού να το βρουν τον έρωτα του Χριστού? Που και όταν πάνε στην εκκλησία ακόμη πηγαίνουν βαρετά και έτσι... σκεφτικά, σου λέω, πότε θα πηγαίνω, αλλά δεν πειράζει να πάω και αυτή τη φορά. Έτσι, χωρίς χαρά. Δεν παίρνουν από την εκκλησία χαρά. Παίρνουν πολλές φορές την ικανοποίηση της εκδίκησης των αμαρτωλών όταν αμαρτωλοί είναι οι άλλοι. Εγώ, λέει, πάω στην εκκλησία και ξέρω ότι όλοι αυτοί που κάνουν αυτά, που ακούγονται έξω, έννοια τους τι θα πάθουν. Και δεν υπολογίζει καλό τον εαυτό του. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι έρωτας. Σκεφτείτε ότι με αυτό το αίσθημα ζούσαν όλοι αυτοί οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι Ιουδαίοι και οι λοιποί που σταύρωσαν τον Χριστό. Δεν πηγαίναν με μια χαρά αγάπης στο ναό, οπότε δεν θα μπορούσαν να σταυρώσουν τον ίδιο το Θεό. Λοιπόν, είναι θέμα ας πούμε συμπλέγματος της σωτηρίας μας. Μέσα στο σύμπλεγμα της σωτηρίας μας ζητάμε να σώσουμε τον εαυτό μας από εκείνες τις αγάπες και εκείνους τους έρωτες που θα μας οδηγούσαν στην αγάπη του Θεού. Και θέλουμε να διασώσουμε τον εαυτό μας δίνοντάς του την ευκαιρία του εαυτού μας να χαρεί αυτά που από μικρός είχε συνηθίσει, δηλαδή τις αμαρτίες του τις ίδιες.
1: Είπατε ότι ο άνθρωπος, ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να έχουν μια σχέση θεϊκή, έτσι,
0: ναι,
1: σαν
0: θεϊκή.
1: Αυτή του Θεού, δηλαδή να την περιγράψουμε λίγο παραπάνω.
0: Αυτή δεν περιγράφεται, ξέρετε, συγγνώμη, ενώ τη ζείτε κι εσείς, αν δεν βάλετε τον εαυτό σας να την περιγράψει, να ζείτε. Ας πούμε, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί και κάποτε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς μου μαλώνανε μεταξύ τους, όχι με φωνές δυνατές, αλλά ήταν κατηφής και μιλούσανε άσχημα, έτσι, βαριά. Και κάποια στιγμή ο πατέρας μου γυρίζει και κοιτάει τη μάνα μου και της λέει, «Ζωήτσα μου, πετάει ο γάιδερος». Πετάει και φορτωμένος άντρα μου και αγκαλιάζονταν οι δυο τους. Είναι από τις πιο συγκινητικές αναμνήσεις της παιδικής μου ζωής. Πετάει, λέει ο γάιδερος. Δηλαδή παραδέχεσαι αυτό που σου λέω χωρίς να το ελέγχεις. Δηλαδή με αγαπάς ανεξάρτητα από το τι σου έχω κάνει, τι σου έχω πει. Και εκεί λέει πετάει και φορτωμένος. Οπότε αγκαλιάζονταν και φιλιόταν και εγώ ήμουν στον παράδεισο.
1: Και δεν περιγράφεται αυτό, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι είναι η θεϊκή σχέση. Να είναι στη σχέση των δυο προσώπων αυτός ο ίδιος ο Θεός που τους κάνει παραδόξως και πέραν από κάθε λογική να ξαναθυμούνται την αγάπη. Να μην μπορούν να την πετάξουν από ανάμεσά τους. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι η θεϊκή αγάπη και αυτή τη δίνει ο γάμος. Και εγώ επιμένω και φωνάζω πολλές φορές στις ομιλίες και στα άρθρα ότι τον έρωτα τον δημιουργεί το μυστήριο του γάμου. Και εγώ που το έλεγα χωρίς να έχω εμπειρία του τι γίνεται έξω από εδώ. Ύστερα, όταν είδα ας πούμε ξένους που ήρθαν μετανάστες στην Ελλάδα ή Ευρωπαίους που πέρασαν από κοντά μας και ή τους φιλοξενήσαμε ή πήγαμε και τους είδαμε, κατάλαβα ότι εκείνο που λένε έρωτα είναι η σεξουαλική ανάγκη που έχει ένας από τον άλλον. Όταν αυτή η ανάγκη ικανοποιηθεί, από εκεί και ύστερα είναι βλοσιροί ο ένας με τον άλλον. Και ο μόνος τρόπος να είναι ας πούμε συνδεμένοι μεταξύ τους είναι ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Και οι Ανατολίτες που λένε ότι αυτοί δεν κάνουν τέτοια διαζύγια, διαπιστώνω ότι η γυναίκα νιώθει υποταγή όπως νιώθει ας πούμε το γατάκι μέσα στο σπίτι ή το σκυλάκι, ξέρω εγώ, ότι είναι τελείως υποταγή. Χωρίς υποταγή δεν υπάρχει σχέση ελεύθερη, ας πούμε, που να είναι ίση η αξία του ενός και του άλλου.
1: Και στο παρελθόν, κύριε Γανωτή, δεν χώριζαν οι άνθρωποι. Λέω στο παρελθόν και εδώ στην Ελλάδα. Δεν χώριζαν οι άνθρωποι. Ήταν όμως ευτυχισμένοι ή απλά η κοινωνία τους πίεζε να μην χωρίσουν.
0: Από ό,τι θυμούμαι εγώ, που είμαι τώρα στα 86, θυμάμαι ότι οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι. Δηλαδή μπορεί οι γυναίκες να είχαν μια υποτιμητική εικόνα για τον εαυτό τους, γιατί οι άντρες ήταν οι πιο δυνατοί, αυτοί φέραν τα λεφτά στο σπίτι, οι γυναίκες δεν δουλεύαν συνήθως, φωνάζαν πιο δυνατά οι άντρες από τις γυναίκες κτλ. Και ήταν μια ας πούμε συντήρηση του παλιού ανδροκρατικού τρόπου, αλλά η Εκκλησία το πολεμούσε αυτό. Το πολεμούσε αυτό το κατάλοιπο του παλιού, αυτού του ανδροκρατικού στοιχείου της ζωής. Και βλέπαμε ότι, και εγώ το έβλεπα ας πούμε, ότι σε κρίσιμες στιγμές η γυναίκα έδινε την πιο σωστή συμβουλή και ο άντρας υπάκουε, χωρίς να το δηλώνει ότι υπακούει. Εγκρίνιαζε ας πούμε προς στιγμή ότι εγώ δεν τα δέλω αυτά και τα λοιπά, αλλά σε λίγο έκανε αυτό που του είχε πει η γυναίκα του. Και δεν αισθάνονταν ας πούμε ταπεινωτικά η γυναίκα όταν ήταν πιο υπάκουη στον άντρα της, πιο ας πούμε υποχωρητική. Το αισθάνονταν αυτό ευτυχία. Γιατί, διότι στο βάθος κάθε γυναίκα θέλει έναν άντρα που να είναι δυναμικός, δυναμικότερος από την ίδια. Αυτό είναι μια ικανοποίηση για τη γυναίκα. Και την είχε τότε. Ενώ και γι' αυτό και δεν χωρίζανε. Και όταν έτρωγε και καμιά σφαλιάρα και από τον άντρα της, σε λίγο της περνούσε, έβρισκε τρόπο βέβαια να τον βάλει στη θέση του, αλλά έλεγε ότι έχω άντρα όμως. Ενώ τώρα πολλές γυναίκες το έχω αντιμετωπίσει αυτό σε πράξη. Αισθάνονται ότι οι άντρες τους δεν είναι τόσο άντρες. Είναι σαν να είναι γυναίκες. Γιατί δεν έχουν την τόλμη να πούν ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και πώς να την έχουν οι άνθρωποι αφού δεν έχουν οδηγό που να τους δίνει εμπιστοσύνη ότι η επιλογή τους είναι η σωστή.
1: Δηλαδή παλαιότερα είχαν οδηγό.
0: Ναι, ένιωθε ο άντρας ότι κάνει το σταυρό του, πάει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, έχει μια αίσθηση ότι ο Θεός τον οδηγεί. Θυμάμαι την παλιό καιρό όλοι οι άντρες είχαν ορισμένα ρητά που είχαν κρατήσει από την εκκλησία. Είχαν ορισμένα ρητά τα οποία τα επαναλάμβαναν και τα είχαν ας πούμε εργαλείο για να βεβαιώνονται για την αλήθεια. αδελφός του αδελφού, βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, το λέγανε πολλές φορές και ακόμα έλεγαν οι γυναίκες τι θες άντρα και βρίζεις, ξέρω εγώ τι, όποιος φτύει τον ουρανό, φτύει τα μούτρα του. Εννοώντας ότι αν φτύσεις προς τον ουρανό και αρνηθείς το Θεό, η φτυσιά σου πέφτει στα μούτρα σου. Οπότε ουσιαστικά ζημιώνεις τον εαυτό σου και όχι το Θεό. Τα λέγανε σε αυτούς που βλαστημούσαν. Και πολλά άλλα πράγματα. Ας πούμε η γυναίκα του Μιαούλη λέει ότι εγώ εντάξει θα σε δεχτώ να σε κάνω άντρα μου, αλλά θέλω δύο ελαττώματά σου να τα κόψεις, αλλιώς δεν μην πλησιάσεις. Μία είναι να μην βλαστημάς και η δεύτερη είναι να μην πίνεις. Και τα κόψε και τα δυο για να μπορέσει να τον δεχτεί να μπει μέσα στο σπίτι της και να ζητήσει το χέρι της από τον μπαμπά της η Μιαούλενα. Άμε, τέτοιες δυναμικές γυναίκες.
1: Έτσι, και δεν είναι, η θέση της γυναίκας λοιπόν μπορεί να φαινόταν μειονεκτική, αλλά μπορούσε να μην είναι. Έτσι.
0: Βέβαια, φαινόταν μειονεκτική, αλλά είχε τρόπους να επιβάλλει, όχι για να ικανοποιηθεί, αλλά για να νιώσει ότι κάνει το σωστό. Ας πούμε, πόσες γυναίκες αρνήθηκαν στον άντρα τους την πρόταση που τους έκανε να κάνουν έκτρωση στο παιδί. Και τους είπε, εάν εσύ επιμένεις, ξέχασέ με, δεν υπάρχω για σένα. Καταλάβατε.
1: Έτσι. Ναι.
0: Έχουμε αυτές τις... αυτή την ώρα δηλαδή έχουμε αυτές... τη φθορά αυτών των υγιών στοιχείων που υπήρχαν μέσα στη ζωή των ανθρώπων, που ήταν ή πλάγια ή κατακόρυφη, ας πούμε, επίδραση του Ευαγγελίου πάνω στη ζωή των ανθρώπων.
1: Σήμερα, αφού το είπατε και αυτό, είναι ένα ερώτημα...
0: Το χάσαμε τώρα, αλλά ναι. Τίποτα δεν χάνεται, γιατί εμείς το χάσαμε, αυτό δεν χάθηκε.
1: Δεν χάθηκε.
0: Γι' αυτό και ο Θεός παρακολουθεί και περιμένει, ύστερα από τις τραγικές αποτυχίες που έχουμε, να θυμηθούμε ότι έχουμε και Θεό και να ζητήσουμε από Αυτόν τη βοήθεια να φτιάξουν οι σχέσεις των ανθρώπων.
1: Σήμερα ρωτούν πολλοί και μάλιστα και μας ρωτούν εδώ στο ραδιόφωνο και λένε κάντε βρε παιδιά μια εκπομπή να ακούσουμε κι εμείς. Ποια απορία έχουν οι άνθρωποι?
0: Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος χάσει την εκτίμηση του άλλου, τη συμπάθεια, την όρεξη που έχει ο άλλος για αυτόν ή για αυτήν, ξέρω εγώ, τη γυναίκα του, δεν υπάρχει άλλη θεραπεία που να βρει έναν έρωτα μεγαλύτερον από αυτόν. Και με το μεγαλύτερο από αυτόν έρωτα έρχεται και βαφτίζει και πλένει και καθαρίζει τον έρωτα των ανθρώπινων και τον κάνει υψηλότερο επίπεδο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το έχω πει κι άλλη φορά, δεν θυμάμαι αν το είπα στη δική σας εκπομπή, ότι στα χρόνια της σοβιετικής τυραννίας πιάνανε ανθρώπους και τους βάζανε 20-25 χρόνια φυλακή στην άκρη της Ρωσίας, στη Σιβηρία. Και είχαν δικαίωμα, λέει, να ειδούν τους δικούς τους ή να τους δουν οι δικοί τους μια φορά το χρόνο επί ένα τετάρτο. Οπότε οι γυναικούλες αυτών των μαρτύρων που μπορεί να κλειστήκαν εκεί γιατί κάναν το σταυρό τους δημοσία, ας πούμε, για τέτοια πράγματα. Ναι, οι γυναίκες τους μαζεύανε καπίκι-καπίκι τα εισιτήριά τους για να ταξιδέψουν εκεί. Βγαίνανε έξω στις σταθμούς των τρένων και πουλούσανε αυγά, πουλούσανε μαρούλια, ξέρω τι είχαν να πουλήσουν. Και τα στερούνταν οι ίδιες, πεινούσαν δηλαδή. Και τα παιδιά τους. Και όταν μαζεύανε τα λεφτά, περιμέναν την ημέρα που έπρεπε να αναχωρήσουν, να κάνουν 3-4 μέρες ταξίδι με το τρένο, να πάνε έξω στο Όμσκ και στο Ιρκούτσκ, πέρα από τα Ουράλια, να πάνε στη φυλακή που είναι ο άντρας τους. Και να πάνε την μέρα που πρέπει να καθίσουν έξω σε ένα χολ μεγάλο που κάνονταν πολλές γυναίκες που είχαν έρθει από τα πέρατα της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, και να ακούσουν κάποια στιγμή το όνομα του άντρα της. Οπότε πετσέται επάνω κάθε γυναίκα, έμπαινε σε ένα θάλαμο μέσα και στην άκρη, στον τοίχο του θαλάμου ήταν μια σίτα σειρματένια, σίτα. Και από πίσω από τη σίτα, μέσα στο μισοσκόταδο, έβλεπε το πρόσωπο του άντρα της. Και ενώ ετοίμαζε και μελετούσε όλο τον χρόνο τι θα του έλεγε από τα νέα του σπιτιού, αν πέθανε ο παππούς, η γιαγιά, ξέρω εγώ τι, αν πάντρεψαν την κοπέλα ή αν ξέρω εγώ τι, εκείνη την ώρα λέει, ο Σολτζενίτσιν τα λέει αυτά, λέει εκείνη την ώρα τα ξεχνούσαν όλα. Κοίταζαν ο ένας τον άλλον στα μάτια μέσα από τη σειρματένια σίτα. Κοιτάζονταν και δεν χόρταναν ο ένας να βλέπει τον άλλον. Ένας έρωτας, ασύλληπτος. Και όταν τέλειωνε το τέταρτο, τους έπιαναν οι φύλακες και τις τραβούσαν έξω τις γυναίκες. Για να πει άλλη, αυτοί οι έρωτες είναι έρωτες θεϊκοί, όπως σας είπα. Τους έδωσε ο γάμος τους ανθρώπους αυτούς. Καταλάβατε.
1: Να πάμε στην εποχή μας και να ρωτήσουμε αυτό που ρωτούν πολλοί ακροατές μας. Ποια στάση κρατά ο χριστιανισμός απέναντι στη σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπου, δηλαδή σήμερα φαντάζει πολύ αυστηρή η στάση αυτή και οι νέοι τη βρίσκουν αποκρουστική το να... γιατί μην ξεχνάμε ότι αργούν πάρα πολύ να παντρευτούν.
0: Κοιτάξτε, εμένα μου κάνει εντύπωση και απορώ πως αυτό δεν το ακούω από πολλούς, πως έχει διευθετήσει ο Θεός τα πράγματα οργανικά, ανατομικά δηλαδή, το σώμα του ανθρώπου, ώστε να διευκολύνει την ερωτική σχέση. Για σκεφτείτε. Για να διευκολύνει την ερωτική σχέση των ανθρώπων, τα έχει φτιάξει έτσι, με τους αδένες να λειτουργούν, με τα όργανα, με τα πάντα, ώστε να είναι με το δυνατόν τελειότερον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί η αμαρτία. Η αμαρτία είναι στον τρόπο που το χειριζόμαστε. Λέω σε ένα παλικάρι που είναι 19 χρονών, 20, και γιατί ρε εσύ δεν παντρεύεστε. Λέω πώς θα παντρευτούμε, λέει, που δεν έχουμε ακόμα δουλειά. Λέω κοίταξε τώρα πώς ζεις. Η κοπέλα πώς ζει. Κάποιος δεν την ταΐζει, αυτός θα αρνηθεί να σας ταΐζει και να είστε και παντρεμένοι για λίγα χρόνια, ας πούμε, να πάρετε τα πτυχία σας, να τελειώσετε τα στρατά σας και να πάτε να φτιάξετε σπίτι. Ποιος μας εμπιστεύεται, λέει, ότι θα έχουμε φιλότιμο. Α, για σκέψω ότι αμαρτάνετε επειδή δεν σας εμπιστεύονται και εσείς δεν εμπιστεύετε στον εαυτό σας ότι θα έχετε φιλότιμο να πείτε, α, γονείς μας από εδώ και πέρα εμείς θα βρούμε δουλειά και θα ζήσουμε χωρίς να χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Λοιπόν, ύστερα τον παλιό καιρό οι κοπελίτσες παντρεύονταν και μικρότερες ακόμα από 14 χρονών. Τα παιδιά, τα αγόρια στη Μικρά Ασία που διαβάζω, 17 χρονών παντρεύονταν. Λοιπόν, και δεν υπήρχαν προβλήματα τέτοια, υπήρχαν πολύ μικρά προβλήματα. Ύστερα εμείς, φτιάχνοντας μια ζωή, να βγάλουμε τους ανθρώπους διανοουμένους και να κάνουν 2-3 διδακτορικά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ψηλότερο μισθό και αυτά όλα, για να αποκτήσουν σπίτι πολυτελέστατο, και θυμάμαι σε γάμους να λένε, αχ, πώς θα βρούμε το κατάλληλο πορτατήφ, πάλι ο αμπαζούρ που να ταιριάζει με τις κουρτίνες, και αν δεν βρούμε αυτό αναβάλλεται ο γάμος. Καταλάβατε. Λοιπόν, οι ματαιοδοξίες μας, οι ματαιοδοξίες των γονέων, η έλλειψη φιλότιμου από τους νέους, ώστε να εμπιστευτεί ο γονιός να πει, εγώ παιδιά μου θα σας δίνω ένα ποσό, θα δίνει και ο συμπαίθρος άλλο ένα και θα ζείτε. Να ζείτε τιμημένα και όμορφα. Και ύστερα σου λέει, άμα εσείς πείτε δε... Και τώρα ας πούμε οι ανήπαντροι νέοι ζουν εις βάρος των γονέων τους οι περισσότεροι. Και ζητάνε κάθε πρωί λεφτά για το τσιγάρο και για τον καφέ στο καφενείο που κάθονται. Έχουμε πολύ μεγάλη όχι ανεργία αλλά και αεργία. Η Εκκλησία μας πρώτα-πρώτα δεν κατηγορεί, δεν κρίνει. Ο κόσμος έχει στο νου του μια Εκκλησία που λειτουργεί όπως λειτουργούν οι αμαρτωλοί άνθρωποι που κρίνουν και κατακρίνουν και καταδικάζουν. Θυμάμαι κάποτε στην Κύμη που ήμουν καθηγητής, που Ένα παλικάρι που ήταν μαθητής μας ακόμα τρίτη λυκείου έκανε σχέση με μια κοπέλα μαθήτρια πάλι και αυτή του σχολείου και αποφάσισαν να παντρευτούν τα παιδιά. Και ήρθαν κάτω από το χωριό τους ψηλά στα Κοτήλια, ήρθαν κάτω στη χώρα, στη Γκύμη και είπαν, βγάλαν τα χαρτιά τους και είπαν στον δεσπότη να τους παντρέψει. Οι γονείς όταν το μάθανε σκοτωθήκανε τα δυο σόγια, πέσανε πάνω να φάει ένα στον άλλον. Άκουσε εκεί το δικό μας το παιδί να πάρει τη δική σου τη αυτό και η δική να λέει την άλλη. Λοιπόν, η Εκκλησία όμως λέει έχουν την νόμιμη ηλικία. Δεν θέλουν οι γονείς, αλλά θέλουν οι ίδιοι, τους σέβομαι. Ποιος θα το κάνει αυτό? Γιατί συκοφαντούν την Εκκλησία ότι είναι εναντίον των ειδονών, εναντίον των ανευλόγητων ειδονών μάλιστα, αλλά όχι εναντίον των ειδονών. Γιατί άμα είναι ανευλόγητες, ο άνθρωπος γίνεται ξαφνικά ζώο. Ακόμα και τα κοπάδια, τα ζώα, τα ραντίζει με αγιασμό ο παπάς και τα ευλογεί. Σκέψει ο άνθρωπος που χωρίς ούτε αυτόν τον αγιασμό, ούτε αυτή την ευλογία, σμίγει σαν να είναι ένα ζώο χαμένο μέσα στη ζούγκλα. Και λέει στραφτά η Εκκλησία που μας καταδικάζει. Δεν καταδικάζει η Εκκλησία. Εδώ είναι το σπουδαίο. Η Εκκλησία μόνον συγχωρεί. Σκεφτείτε ότι ο Θεός έδωσε στους Αποστόλους εξουσίαν δεσμήν και λύην. Δηλαδή, να δένετε τον άνθρωπο και να πείτε εσύ θα πας στην κόλαση, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Και να τον λύνετε να πει εσύ ελευθερώνεσαι και θα πας στον παράδεισο. Και όμως επί 2000 χρόνια, σαν να τους έχει κλείσει το μάτι, συγχωρέστε με για την έκφραση, ο Χριστός λέει σας έδωσε και τα δύο, αλλά εσείς τώρα το ένα ξέρετε, αφήστε το στην άκρη και μόνο να συγχωράτε. Και οι παπάδες μόνο συγχωρούν. Και μέσα σε αυτή την πανδεσία της συγχώρησης, της ηθικής απελευθέρωσης των ανθρώπων, έρχονται κάποιοι και λένε η Εκκλησία κατηγορεί, η Εκκλησία κατακρίνει, καταδικάζει.
1: Κύριε Γανοντή, σήμερα διαφημίζεται μια ζωή με άπειρες δυνατότητες. Έτσι ο άνθρωπος αρνείται να εγκλωβιστεί στο γάμο. Ωστόσο, έχει η σημερινή ζωή άπειρες δυνατότητες ή έτσι απλά το νομίζουμε?
0: Αν έχει η ζωή άπειρες δυνατότητες να κάνει τι κανείς.
1: Δηλαδή να κάνει τα πάντα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και να μην είναι στο
0: ένα
1: γάμο.
0: Ένα δάκρυ λέει θεραπεύει μια ολόκληρη ζωή αμαρτωλή. Μια προσευχή λύνει προβλήματα που δεν μπορεί να τα λύσει κανείς άλλος στον κόσμο. Αλλά εμείς δεν τα μεταχειριζόμαστε τα εργαλεία αυτά. Είναι σαν να έχεις ένα ντουλάπι φάρμακα και πονάς και δεν παίρνεις ούτε ένα χάπι. Και μετά βρίζεις την ιατρική, ενώ η ιατρική σου προσφέρει τη θεραπεία. Δεν είναι αυτό. Οι άνθρωποι, σας είπα, ερωτεύονται την αμαρτία, διότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έρωτα κανείς. Άμα δεν ερωτευτεί τον Χριστό, θα ερωτευτεί τον διάβολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Θυμάστε, σας το έχω ξαναπεί, πια η Σταματούλα στη Ρόδο, που μου έλεγε, έχετε έρωτα, δάσκαλε. Τι έρωτα, μου λες, τι είναι αυτά που ρωτάς, γιαγιά? Λέει, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς έρωτα. Για να έχω καλό ερώτημα, λέω, ήθελα να τις αλλάξω τα λόγια. Λέω, έχεις και εσύ για έρωτα? Πώς δεν έχω, μου λέει. Και ποιος είναι ερωτάς σου? Να, δεν βλέπεις, λέει. Και ήταν από πάνω από το σπίτι της, στο καμπαναριό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτός, λέει, είναι ο αμουρούζος μου. Και τι σχέση τώρα έχεις εσύ, λέει, με τον? Να, λέει, θα έρθει μια νύχτα να με πάρει και να με καθίσει στο άλογο του, να με πάει στο παλάτι του. Περίμενε το θάνατό τους σαν να είναι ο γάμος της με τον ερωμένον της. Καταλάβατε, αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Και τόσο πολύ άδικη είναι κάθε κρίση που κάνει ο κόσμος μειωτική της Εκκλησίας απέναντι σε όλα αυτά. Δεν είδατε πως ο Χριστός συμπεριφέρθηκε στις πόρνες γυναίκες που πήγαν κοντά του και πώς τη συγχώρεσε τρυφερά μάλιστα και είπε σε κάποια, για κάποια περίπτωση, λέει, αφέονται αυτή η αμαρτία ότι αγάπησε πολύ. Αγάπησε. Με την αγάπη προς τον Χριστό και προς τους ανθρώπους τους οποίους είχε βλάψει με την συμπεριφορά της, νικάει την αγάπη προς την αμαρτία. Όπως λέγανε οι παλαιοί, οι αρχαίοι είχαν μια παροιμία, λέγανε πάσαλος, πάσαλον εκκρούει. Θες να βγάλεις ένα παλούκι, βάζεις ένα άλλο δίπλα, το χτυπάς και αμέσως πετιέται το πρώτο παλούκι έξω. Πάσαλος πάσαλον εκκρούει. Εκκρούω θα πει το χτυπώ, κάνει κρούση και το πετάει έξω. Λοιπόν, έτσι κι εμείς. Μας λείπεται αυτός ο ενθουσιαστικός έρωτας του Χριστού. Οπότε η ψυχή μας τρέπεται, όπως ας πούμε δεν έχει κανείς να πει νερό, πεθαίνει από τη δίψα και τότε πέφτει και ρουφάει τις λάσπες από το δρόμο. Θυμάμαι στην κατοχή που είχαν βάλει έναν κρατούμενο, οι Ιταλοί τον είχαν βάλει μέσα σε μια τουαλέτα, αλλά δεν του δίνανε νερό να πιει. Μα όχι, δεν ήταν σε τουαλέτα, τον είχαν σε ένα διάδρομο. Τον πήραν μετά από εκεί, του λύσαν τις χειροπέδες για να τον πάνε σε άλλο χώρο, αλλά πέρασε έξω από μια τουαλέτα. Οπότε ορμάει μέσα στην τουαλέτα, πατάει το καζανάκι και έβαλε τη χούφτα του να πιει νερό από εκεί που έβγαινε στη λεκάνη μέσα το νερό. Τέτοια ήταν η δίψα του. Έτσι λοιπόν και εμείς αφήνοντας διψασμένο τον εαυτό μας, χωρίς εκκλησία, χωρίς λιβάνι, χωρίς κερί, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια, χωρίς θεία κοινωνία, χωρίς Χριστός Ανέστη, τι θα κάνουμε? Θέλουμε κάποια δροσά. Τη δροσά την παίρνουμε μέσα από τις λάσπες και τους βούρκους απ' έξω. Και λέει ότι απόψε θα γίνει μια ωραία εκδήλωση που θα μιλήσει ο τάδε και η τάδε και θα παίξουν αυτά τα όργανα και πάμε εκεί, σωρό μαζεύονται. Και εντωμεταξύ την ίδια ώρα λειτουργεί η εκκλησία, κάνει νυχτερινή ακολουθία, ξέρω εγώ, κάνει σπερινό, τίποτα, δεν του συγκινεί αυτός.
1: Και έτσι υπάρχει ελπίδα, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν αυτό το μαρτύριο των χωρισμών, κύριε Γανώτη. Υπάρχει ελπίδα με την προσευχή αυτό.
0: Πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Διότι και ας πούμε έχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χωρίζουν, μετά κάνουν άλλη οικογένεια, άλλα παιδιά με εκείνη την άλλη οικογένεια. Οπότε είναι ένας άνθρωπος, ένας μπαμπάς που έχει ένα παιδί με τη μια γυναίκα, ένα άλλο παιδί με την άλλη, ένα άλλο με την άλλη. Λέει τι λύση μπορεί να δοθεί εδώ πέρα? Μπορεί όμως να δοθεί μια λύση που είναι απροσδόκητη. Να γονατίσει μπροστά σε όλους, να πει συγχωρέστε με, παραδέχομαι ότι έκανα λάθος. Το να ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους που αδίκησες είναι μια πολύ ισχυρή όθηση και αυτοί να ξεπεράσουν το παράπονο που έχουν γιατί τους αδίκησες, αλλά και εσύ να ανακουφιστείς και να πεις εγώ που έκανα αυτά και αυτά, όπως ας πούμε οι γυναίκες που πήγαν και φιλούσαν τα πόδια του Χριστού και τα σκουπίζανε με τα μαλλιά τους. Ναι, και εσύ να σωθείς και τους άλλους να ανακουφίσεις που τους αδίκησες.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όσα ακούσαμε σήμερα με όλα αυτά.
0: Καλά,

Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και όσα μας είπε και σήμερα, ας τα έχουμε όχι μόνο στο νου μας, ας τα αφομοιώνουμε λίγο-λίγο. Κάθε ενότητα, κάθε κεφάλαιο, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι, κάθε παράγραφος του, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Γι' αυτό δεν αφομοιώνονται έτσι εύκολα αυτά. Θέλει κανείς να τα ακούσει ξανά και ξανά και είναι κρίμα που στο ραδιόφωνο ακούγονται μία φορά και μετά τελειώνει αυτό. Όμως ας κάνει ο καθένας τη δουλειά που μπορεί με όσα του επέτρεψε ο Θεός να κρατήσει από αυτά που άκουσε. Σε κάθε ομιλητή, με κάθε ομιλητή συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε για τις πολλές ευχές σας.